0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

Χριστό που ελέησον ημάς, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώνεται της επελεύσεται, και εκάστοτε πράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φοβοκράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, ουκ οργίστησε μη το ραθείο μου και αμαρτωλώ, ουδέσαι από λεσάς με τας ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως, και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με εις το ορθρίσαι και δοξολογήσε το κράτος σου, και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγιά σου και συνιένετε σαν το λά σου, και ποιήν το θέλημά σου και ψάλιν σε εξομολογήσει καρδίας, και αν ημίν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα σε βασιλεύθε επαντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία, εξίως άσμε των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνων αστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου, δέξα Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νεωρών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύμα ταπεινώσεως, προς εν ευθύνεση την εκ των υπαρών χιλέων μένεσιν, όπως καγό κοινωνός γένομε των φρονίμων παρθένων, εν φεδρά λαμπηδών της ψυχής μου, και δοξάζω σε τον εν πατρί και πνεύματι, δοξαζόμενον Θεόν λόγων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό του Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των υπερημών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομία μου αγωγινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνα ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγοι σου και νικήσεις εν δοκρινεστέσαι. Ιδούγαρε εν ανομίες την ελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις εν ενήτηρ μου. Ιδούγαρε αλήθειαν αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίαστην και ευφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα σας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα εθέσα γέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αδένελεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξόν με. Διδάξω ανώμου στα σωδού σου και σε βίσε φυσέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσύν σου. Ότι η θέλησα θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου εν Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστης θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συνεπί το θυσιαστήριον σου μόσχους. Μακάρια μου με ενωδώ η πορευόμενη εν νόμου Κυρίου. Μακάρια εξερευνούνται στα μαρτύρια αυτού. Εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτόν. Ουγάρια εργαζόμενοι την ανομία εν τεσόδης αυτού επορεύτησαν. Σύνε τήλωτα σ' εντολιά σου του φυλάξα σε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σαν εωδή μου, του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοία συνθώ, εν το με επιβλέπειν επάσα στα σαντολά σου. Εξομολογήσω μέσα εν ευθύτη τη καρδία, εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με καταλείπει έω φόδρα. Εν τίνη κατορθώ συνεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεστε του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησα σε μία πόση από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως αν η αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τη σκύλε μου εξήγγειλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρ.

0: ταπεινός επιβαδί πλούτο, εν τες αντολές σου αδελεσχίσω και κατανοήσω τες οδούς σου, εν της δικαιώμασή σου μελετήσω και επιλύσω με των λόγων σου, ανταπόδω στο δούλο σου, ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου, αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικο σου εγώ εμεί εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σαντολά σου. Ευεπόθησεν ψυχή μου, το επιθυμήσα τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησας υπερηφάνης, επικατάρατη εκλίνοντας από των εντολών σου. Περίελε απαμόνιδος και εξουδένωσιν, ότι τα μαρτυριά σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν. Ο δε δούλος σου ειδωλέσχεν της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί, και εσυμβολία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσω με κατά των λόγων σου. Τα σωδούς με ξύγκυλα και επίκουσάς μου, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Οδών δικαιωμάτων σου συνέτησόν με, και αδολεσχίσω εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν ψυχή μου από ακηδείας, βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδών αδικίας απόσυσαν επ' εμού, και το νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ερετισάμεν και τα κρίματά σου και περλαθόμην. Εκολύθην τες μαρτυρίες σου, Κύριε, μη μετατισχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον, όταν επλάθυνα στην καρδία μου. Νομοθέτησό με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπο των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου στα μαρτυριά σου και μη πλέον αξίαν. Απόστεψον τους οφθαλμούς μου το μη δίν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελα των ολυντισμών μου όν υπόπτευσα, ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθυμίσα τα σαντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το ελαιός σου Κύριε, το σωτηριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τις ονειδίζουσε μη λόγων, ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα. Και φυλάξω το νόμο σου διαπαντός στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμού, ότι τα σεδουλά σου εξεζήτησα. Και ελάνουν εν της μαρτυρίης ον αντίον βασιλέων και οκεί σκηνώμην. Και μελέτων εν τες εντολές σου ασυγάπησας φόδρα. Και ήρα τα σχήρας μου προς τα σαντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσχουν εν της δικαιωμασή σου. Μνήστηκε των λόγων σου το δούλο σου εν επιλπισάς με. Αυτή με παρεκάλεσε εν τη ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινούμενε ως φόδερα από δε του νόμου σου και ξέκινα. Εμνήστην των κρημάτων σου απ' αιώνους, Κύριε, και παρεκλήθη. Αδημία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπανών των νόμων σου. Ψαλτά ήσαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παροικίας μου. Εμνήστην ενηχθεί το ονόματό σου, Κύριε, και φύλαξε τον νόμο σου. Αυτή γεννήθημη, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξεστε τον νόμο σου. Εδεήθην το προσώπου σου εν όλη καρδία μου. Ελέησα με κατά το λογιόν σου. Διαλογισάμην τα σωδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου στα μαρτυριά σου. Ετοιμάστην και καταράχτην, του φυλάξαστε τα σαντολά σου. Σχοινία μαρτωλών περιεπλάκησάνι, και τα του νόμου σου και πελαθώνει. Μεσονύκτιον εξηγυρώμην, το εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ εμι πάντων των φοβμένων σε και των φυλασσόντων τα σαντολά σου. Του ελαίου σου Κύριε πλήρη ηγή, τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίησα μετά το δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώσην δίδαξόν με, ότι τες αντολές σου επίστευσα. Πρώτη με ταπεινωθήν εγώ επιμέλησα, διά τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα σαντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σε μελέτησα. Αγαθών με ότι εταπεινωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός με ο νόμος σου σταματός υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νικαία η και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
0: Και νυν και αη και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Εχείρεσαι επί εισάνε και επλασάνε, συνέτησόμε και μαθήσουμε τις εντολάς σου. Οι φοβμένοι σε όψονται με και ευρανθίσονται, ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία η ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο ελαιό σου του παρακαλέσαμε, κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτως άνμη θυρμή σου και ζήσομαι, ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Εσχυνθήτως ανυπερήφανη, ότι αδίκως συνόμισαν σε με. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψά το σαν με υποβμένη είσαι και γινώσκονται στα μαρτύριά σου. Γεννηθεί το η καρδιά μου άμμος εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη ασχυνθώ. Εκλείπεις το σωτηριό μου σε ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον οι οφθαλμοί μου εις το λόγιον σου λέγοντες, ότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη, τα δικαιώματά σου και πελαθώμη. Πόσα εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε επίησεις με τον καταδιώκοντα με κρίση. Διηγήσα δόμη παράνομη αδολεσχίας, αλλού πως ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, δίκως κατεδίωξάν με, βοήθησόν με. Παραβραχήρις την ετελεσάν με εν τη γη, εγώ δέω και κατέλειπον τα σαντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσομαι και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό, εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου. Εθεμελίωσα στην γη και διαμένει, τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνα εν τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνεο μη επιλάθομαι με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής εζησάς με. Σώσι μη εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ επέμεινα αμαρτωλή, το απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελεία σχεδόν πέρας, πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα εμή εστί. Υπέρ πάντα σου διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σαντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τις πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους μου. Από των κρυμάτων σου και εξέχνα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λάριγγι μου τα λόγιά σου, υπέρ μέλη το στοματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς εις απάσαν οδόν αδικίας. Λίχνω στις φωσί μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμως ακέστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χερσής σου διαπαντός και του νόμου σου και πελαθώμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μου και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου στον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκνα την καρδία μου, του ποιήσα τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμιση. Παρανόμους εμίσησα, των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εσύ, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλίνα τέφε μου πονηρευόμενη και εξερευνήσω τα σαντογλάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λογιόν σου και ζήσομε. Και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου η απαντός. Εξουδένωσες πάντα στους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου. Ότι άδικον το ενθύμημα αυτών, παραβαίνοντας ελογισάμην πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτυριά σου. Τα θυλώσωνε του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σε φοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσμε τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφατισά τους αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή με εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά το δούλου σου κατά το έλεο σου και τα δικαιώματά σου και πελαθώμη. Δούλωση εμεί εγώ συνεδισόμαι και γνώσομαι τα μαρτυριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίου διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σαντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσασα τα σαντολά σου το τορθούμι. Πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου. Δια τούτο εξηρεύνησε να φτάει η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνεπή εν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σαντολά σου επιπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρική, Υιώ και Υιώ Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με. Κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαπήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιον σου. Και μη κατακυριευσά το μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ μου από σκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σαντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλων σου και διδαξών με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέβησαν οι οφθαλμοί μου, επιού και φυλάξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία η κρίση σου, εν ετηλού δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου και αλήθειαν σφόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου, τεπελάθοντα των λόγων σου εχθροί μου, πεπειρωμένων των λογιών σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ είμαι και εξουδενωμένος, τα δικαιώματά σου και πελαθόμουν. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη ευρωσάμε, εντολές σου ελέγχουμε. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσομαι. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσον μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσουν. Εκέκραξα συσώσον με και φυλάξον τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα, εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προσόρθων, μπελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσομαι. Προσήγησαν κατά διώκοντες με ανομία, από δε του νόμου σε μακρύνθησαν. Εγγύσεις, Κύριε, και πάσε οδή σου αλήθεια, καταρχάς έθνων εκ των μαρτυρίων σου, ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι το νόμο σου και πελαθώ μου. Κρίνουν την κρίση μου και λύτρωσέ με, δια των λόγων σου ζήσομαι. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Εκτιμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσομαι. Πολλοί εκδιωκοντές με και θλίγοντές με, εκ των μαρτυρίων σου και εξέκλεινα. Είδουν ασυνεθούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου και φυλάξαντο. Είδε ότι τα σαντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν τα ελέη σου ζήσομαι. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγων σου οδηλίασαν η καρδία μου. Αγαλιάσομαι εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλια πολλά. Αδικίαν εμίσα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι εσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπός των νόμων σου και ουκ έστεινε αυτή σκάνδαλον. Προσεδόχον των σωτηριών σου, Κύριε, για τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφυλάξαν η ψυχή μου τα μαρτυριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφυλάξα τα σεντολά σου και τα μαρτυριά σου, ότι πάσε ο δήμο εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ειδέησε εις μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέπισόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσαμε. Εξερέξοντο τα χείλη μου ύμνων, όταν διδάξες με τα δικαιώματά σου. Θένισεται η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πας εντολές σου δικαιοσύνη, για να είσαι το ηχείρισο του σώσαμε, ότι τα σαντολά σου ηρετισάμε. Επεπόδισα το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε, και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθινος πρόβατον απολελός, ζήτησον των δούλων σου, ότι τα σαντολά σου και πελαθώμην. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στου ανθρώπου και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρία τη Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τα γραφά, και ανελθόντα στου ουρανού και κατεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου και στο τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφης των αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μελούντος αιώνος. Αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημί σήμερον και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Μεσούσεις της εορτής διψώσα μου την ψυχήν ευσεβίας που ό,τι σωνάματα, ό,τι πάσης σωτήρε βόησας, ο διψών ερχές το πρόσμε και πεινέτου, επί γη της ζωής, Χριστέ ο Θεός ημών δόξα Σύ. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ο εν παντί καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαγμος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της Ευαγγελίας των μελώδων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε κοιμών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάς σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τας σώματά άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον. Και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου αγγέλησε να την παρεμβολία αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη. Καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν του Χεροβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ιέμονο γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη, ελέησον με τον αμαρτωλό. Και εις επίσταμεν

0: Και είσαι επίστανε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Σε ευλογουμεν ύψιστε και Θεέ και Κύριε του ελέους το ποιούντα είναι θυμών, μεγάλετε και ενεξυχνία στα ένδοξάτε και εξαίσια, όνου και εις την αριθμούς, τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεση τον κόπο της πολυμόχθους αρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι ουσιν από όλες ημάς τις ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου, διόδης οπούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών, τους της διανοίας οφθαλμούς και τον ούν ημών εκ του βαρέους ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλλει, και εξομολογήστε σοι το εν πάση και υπό πάντου δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίζει του μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου. Εις τα όρια οθενήξει βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και τη γη. Μη δόησεις άλλον τον πόδα σου, μη δεν ιστάξω φυλάσσουσε. Ιδούν ιστάξω δε υπνώσω φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιά σου. Ημέρα σου ηλία σου συγκάψει ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξησε την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον Πάντες Ιδούλ Κυρίου, οι εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οικουθού ημών. Εν τες νεξίνε πάρετε τα σκύρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε Κύριος εξ Υιών, ο ποιήσας τον ουρανό και τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αίκης τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αίκης τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστηκε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αίκης τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε με σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών και μη εισεν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Της εορτής της νομικής μεσαζούσης, των απάντων ποιητής και δεσπότης, προς τους παρόντας έλεγες Χριστέ ο Θεός, δεύτε και αρίσταστε είδωρο Θανασίας, όθεση προσπίπτουμε και πιστό συμβόμεν, τους εκτιρμούς οδόρισε ημίν, σίγαρ υπάρχει πηγή της ζωής ημών. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μνήστε τη Κυρία των Επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστε λιωθέντων και συγχώρησον αυτής παμπλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εντόπις φωτεινής, εντόπις κλωερής, εντόπις αναψύξεως εν θα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα σωπαιώνος Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν τη βασιλεία σου και τη μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και τη εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη ζωή η Ανάσταση και η ανάπαυση του και κοιμημένου δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε σε τον ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέρα μου προσευχή. Το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε να σώσει δια σου τα σμιχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ καταφυγή μου Υιός και επί μου το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου σε ανατίθιμη μήτερ του Θεού φύλαξώ με από τη σκέπη σου.
2: Ελέησον ημάς Κύριε, ελέησον ημάς πάσης γαρ απολογίας απορούντες. Ταύτιση την οικιαστιάνος δεσπότη, αμαρτωλή προσφέρομεν ελέησον ημάς.
3: Δόξα Πατρί και

0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμή. Την τιμιωτέραν το χειρουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως το σεραφείμ. Την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και έτησεν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
2: Αγιτός ανέστη ο Κύριος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και έτησεν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
3: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και έτησεν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
4: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και έτησεν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
0: Επακούσε σου Κύριος εν ημέρα θλίψεως, υπερασπίσε σου το όνομα του Θεού Ιακώβ. Εξ αποστήλες η βοήθεια εν εξαγίου και εξιώνα τη λάβη τόσου. Μνηστή η πάση θυσία σου και το ολοκαύτωμά σου πιανάτε. Δόηση Κύριος κατά την καρδία σου.

0: Υπόν αυτού, επακούσετε αυτού εξ ουρανού Αγίου, αυτού εν δυναθείς η σωτηρία της δεξιάς αυτού, ούτε εν άρμωση και ούτε εν ύπηση νύθε εν ονόματι Κυρίου το ημών επικαλεσόμεθα. Αυτοί συνεποδίστησαν και έφυσον ημίδε ανέστημεν και ανορθώθημεν. Κύριε σώσον του βασιλέα και πάθουσον ημών εν ιαν ημέρα επικαλεσόμεθά σας. Κύριε εν τη δυνάμει σου εφραγκρίσε το βασιλεύς και επί το σωτηρίο σου αγαλιάσε τη σφόδρα. Την επιθυμίαν της καρδίας αυτού έδωκας αυτό και τη θέληση του χειλαίων αυτού και στέρισας αυτό. Ότι προέφτασας αυτόν εν ευλογίες Χριστότητος έφυκας επί την κεφαλήν αυτού στέφανον εκλήθω τιμίου. Ζωήν ητήσα τόσα και έδωκας αυτό μακρότητα ημερών εις αιώνα αιώνους. Μεγάλη δόξα αυτού εν το σωτηρίο σου δόξαν και μεγαλοπρέπεια εν επιθύσεις επ' αυτούν. Ότι δώσεις αυτό ευλογίαν εις αιώνα αιώνους, εφρανείς αυτόν εν χαράμεθα του προσώπου σου. Ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και το ελέη του υψίστου ομοίς αλευθύν. Ευρεθεί η χείρη σου πάση της εχθρής σου, η δεξιά σου ευρυ πάντα στους μισούντασε. Ότι θύσεις αυτούς ως κλίβανον πυρός εις καιρών του προσώπου σου. Κύριος ενοργεί αυτούς, συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ. Τον καρπόν αυτών από τις γης απολύεις και το σπέρμα αυτών από ιών ανθρώπων. Ότι έκλειναν εις εκακά, βιολογήσαν το βουλάσε σου μη δίνονται στήνε. Ότι θύσεις αυτούς νότων εν της περιλήπης σου ετοιμάζεις το πρόσωπον αυτών. Υψώθητη Κύριε εν τη δυνάμει σου άσομε και ψαλούμεντας δυναστεία σου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστιτι της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψη και ίασε της ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερα και άφηση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυς ημάς πειρασμών. Αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρούν. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγη σου την κληρονομία σου νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων μπορούμενος. Και το σώμα φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Ο υψωθήσαν το σταυρό εκουσίας και υπονήμων σου και μη πολιτεία του συστηρμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον με τη δυνάμη σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νύχας χορηγών αυτής κατά την πολεμία. Τη συμμαχία ανέχει εν της σύνοπλων ειρήνης αίκη των τρόπεων. Και νύν και αίκες τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσχυν την υπαρήδης αγαπήθαση και σίας ημών. Πανύμνητε Θεοτόκε. Στήριξον Ορθοδόξων πολιτείας, ο Ζεύς εκέλευσας βασιλεύει και χορήγει αυτής ουρανόθεν την νίκην, διότι έτεκε στο Θεόν μόνη ευλογημένη.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τι επληθύνθησαν οι θλίποντες με, πολλοί επανίστανται έπε με. Πολλοί λέγουσε τη ψυχή μου και έστει σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και ψώντη κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επίκουσα με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα, εξηγεύθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ουφε βυθίσον μυριάδων λαού των κύκλωσιν επιτεθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον μου ο Θεός μου, ότι Συ επάταξας πάντας τους ευθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου, εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα, εξηγεύθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε με το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου ανεπάγησαν με και επιστήριξε με την χείρα σου, ου και έστην ίαση τη σαρκή μου προσώπου της οργής σου, ου και έστην ειρήνη της οστέης μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι ανομή μου περίεργη κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώρησαν και σάπησαν οι μόλοπες μου, από προσώπου της αφροσύνης μου. Έταλαιπώρησε και κατεκάμφθηνε ως τέλους, όλην την ημέραν σκυθροπάζουν επορευόμην. Ό,τι εψώοι μου επλήσθαν εμπευμάτων, και ουκέ στην ίαση τη σαρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμενε προς τον αγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσε επιθυμία μου και ως τον αγμό μου που σου καπεκρύβει. Η καρδία με ταράχθη εγκατέλειπε με η ισχύ μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό και έστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαιρετίας μου έγκυσαν και έστησαν και οι έγκυστά μου μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζοντο εισετούνται στην ψυχή μου και εισετούνται στα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όριν την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου και εικόν και όσοι άλλος σου κανοίγουν το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωποι σου κακούν και ουκ έχουν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ Κύριε ελπισάς εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπουν, μη πότε επιχαρώσει μη εχθρή μου και νοσαλευθήν επόδας μου, επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών με ενώπιόν με εστί διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ να αγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου, η δε εχθρή μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και οι πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδεδόντες με κακά αντί αγαθών αντιευαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχησες την βοήθειάν μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχησες την βοήθειάν μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεωθρίζω, εδίψεις έσαι η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου, εν γέρι μου και αβάτου και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση, του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξαν σου, ότι κρίσον το έλεος σου υπέρ ζωάς, τα χείλη με πενέσους είσαι, ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστή η ψυχή μου και χίλια γαλιάσου εις ανέσει το στόμα μου, η έμνη μόνευό σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι εγενήτης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε, εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτινε ζήτησα την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρα σου ομφέας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίστε επί το Θεό, επενεθίσετε πάσο ομοίων εν αυτό, ότι ενεφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όχθης αμελέτων εισέ, ότι γεννήθες βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε, εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρας υπέκραξα και ενυχτή εναντίον σου, εισαρθέ των οποίων σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου εις την δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειε έγκυσε, προσελογίστη με το καταπαινόν των εισλάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος, ως η τραυματίε καθέδωτες εν τάφο, ο νου και μνήστης έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν, έθεντό με εν λάκκα το τάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επ' εμέ επιστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επίγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού, έθεντο με ευδέλιγμα αυτής, παρεδόθην και ούκ ξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Ετέκραξα προσέ, Κύριε, όλην την ημέρα, διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρία αναστήσουση και εξομολογήσον τέση. Μη διηγήσετε έντισαν το τάφο το έλεος σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότε θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου. Αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού, φτωχός είμαι εγώ και εν κόπησε αγνότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην, επεμέ διήλθεν εωριέ σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με, εκυκλώσαν με ως είδωρ, όλη την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας, Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου, εις ερθέ των οποίων σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσα στα ανταποδόσεις αυτού, τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα νόσου σου, τον λυτρούμενο ευθερά στη ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμής, τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε ως αετού η νεότη σου, ποιόν ελεημοσύνα σου Κύριος και κρίμα πάσα της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού, εκτήρμον και λέημον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλους οργιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μηνύ, ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσε ανατολέ από δυσμών, εμάκρυνα φημών τας ανομίας ημών, καθώς εκτήρη πατήριους, οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ο συγχόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθος του αυρού το εξανθίσει, ότι πνεύμα δίθεν εν αυτό και ουκ υπάρξει, και ουκ επιγνώσεται έδι των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσου την διαθήκην αυτού και μεμνημένη στον εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν του ουρανού ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, το ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσα δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού υπηούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπου της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπου της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου την αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησες κρίση μετά του δούλου σου, ότι ο δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσον. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνευμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέθησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημασε των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προς ετας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύς άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν ενή πορεύσω με, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούν με εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με αγία ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξυλοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύσεις πάντα σου λίγοντας την ψυχή μου. Ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με αγία ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Πνεύματι και νυν και αη και σε όλες των αιώνων αμήν. Επί σύ, Κύριε, ήρθισα μη κατ' εσχυνθήνης των αιώνα. Εν τη δικαιοσύνη σου ρίσε με και εξελού με, κλείνω προς με το ούσου και σώσον με. Γενούμε εις Θεόν υπερασπιστή και εις τόπον οχερών του σώσε με, ότι στερέωμά μου και καταφυγή μου εσύ. Ο Θεός μου ρίσε με χειρός αμαρτωλού, εχειρός παρανομούντος και δικούντος. Ότι σε υπομονή μου, Κύριε, Κύριε, ελπίς μου, εκ νεότητός μου. Επί σε επιστηρίχθην από γαστρός, εκ ηλίας μητρός μου, σύ μου είσαι σκεπαστής. Εν σύ ήμισής μου διαπαντός. Όσοι τέρας εγνή της πολλής, και σύ βοηθός μου κρατεώς. Πληρωθεί ο το στόμα ενέσεως, όπως ημίσω την δόξαν σου, όλη την ημέρα τη μεγαλοπρέπειάν σου. Μία πορεύσαι εν σιερών γύρος, εν το εκλείπην της σύν μου, μία εγκαταλείπεις με. Ότι είπον οι εχθροί μου εμή και οι φυλάσσοντες στην ψυχή με βουλέσσονται και το αυτό λέγοντες. Ο Θεός εγκατέλειπεν αυτόν, καταδιώξετε, καταλάβετε αυτόν, ότι ουκ έστειν οριόμενος. Ο Θεός μου, μη μακρινείς απ' εμού, ο Θεός μου εις τη βοήθειά μου πρόσχες. Εσυνθήτωσαν και εκλυπέτωσαν οι ενδιαβάλλοντες στην ψυχή μου, περιβολέσσον εσύ και ντροπήνιζε δε στα κακά μου. Εγώ δε διαπαντώ σε ελπιώ επί σε και προστήσω επί πάση την ένεσή σου. Το στόμα να αγγελεί την δικαιοσύνη σου όλη την ημέρα της σωτηρίας σου. Ότι ο έγνω γραμματείας, ελέσουμε την αστεία Κυρίου, Κύριε, μισθήσουμε τη δικαιοσύνη σου μόνο. Ο Θεός μου έτεδα ξάς με εκνεότητός μου και μέχρι του νύν απαγγελώ τη θαυμασιά σου και ως γύρος και πρεσβεί ο Θεός μη εγκαταλείπεις με. Έως αν επαγγελώ του βραχείου να σου τη γενιά πάση και ερχομένη. Την δυναστήρια και την δικαιοσύνη σου ο Θεός έως των υψίστων, ο άεπι εισάς μεγαλεία ο Θεός της ομοιώση. Όσας έδειξάς με θλίψεις πολλάς και κακάς και επιστρέψεις στη ζωπή εισάς με και εκ των αβύσσων της γης πανηγαγές με. Επλεώνεσαι επί με τη μεγαλοσύνη σου και επιστρέψεις παρακαλεσάς με και εκ των αβύσσων της γης πανηγαγές με. Και χάρη εγώ εξομολογήσω μέσα λαϊς, Κύριε, εν σκεύη σου ψαλμού την αλήθειά σου, ο Θεός. Ψαλώσει εν κιθάρο, ο Άγιος του Ισραήλ. Αγαλιάζονται τα χείλη μου όταν ψάλωσε και η ψυχή μου να λυτρώσω, έτσι δε και η γλώσσα μου όλη την ημέρα μελετήσει τη δικαιοσύνη σου, όταν εσχυνθώσει και τραπώσει εν εισυχθεί στα κακά μου. Ο Θεός, το κρίμα σου του βασιλεί δώσ και την δικαιοσύνη σου του Υιώδους Βασιλέως. Κρίνει το λαό σαν δικαιοσύνη και τους φτωχούς σαν κρίση. Αναλαβαίνεται τα όρη ειρήνη το λαό και η φωνή δικαιοσύνη. Κρίνει τους φτωχούς του λαού και σώσει τους θεούς των πενήτων και ταπεινώσει συκοφάντη και συμπαραμενεί το ελίο και πρώτης ελλήνης γενεάς γενεών. Καταβήσε το σιετός επί πόχοες, ο σταγόν στάλους επί την υγιήν. Ανατελείαν τις ημέρες αυτή δικαιοσύνη και βλήθος ειρήνης έως όταν ερεθεί η σελήνη. Και κατακυριεύσει από θελάσσια έως θελάσσια και από ταμών έως περάτω της οικουμένης. Ενώπων αυτού προπεσούνται θείοπες και οι εχθροί αυτού έχουν λήξουσι, βασιλείς δαρσής και νήσι δώρα προσίσουσι, βασιλείς αράβων και σαβά δώρα προσάξουσι, και προσκύνσουν αυτό πάντως οι βασιλείς της γης, πάντα τα έθνη δουλεύσουν αυτό. Ότι ρίσε το πτωχόν εκ δυνάσου και πένιτα, ούχ υπήρχε βοηθός. Φύσεται πτωχού και πένιτος και ψυχάς πένιτον σώσει, εκτόπου και εξαδικίας θρώσει τον ψυχάς αυτόν και έντιμον το όνομα αυτόν όποιον αυτόν. Και ζήσετε και δοθήσετε αυτό εκ του φυρεσίου της αραβίας και προσέψετε περί αυτού διαπαντός όλη την ημέρα ευλογήσουσιν αυτόν. Έστι στήριγμα εν τη γη, απάχρον των ωραίων, υπεραρτήσετε υπερ των λίγων ο καρπός αυτού και εξανθίσουσιν εκ πόλους ως η χόρτος της γης. Έστε το όνομα αυτό ευλογημένο εις τους αιώνας, πρώτου ηλίου διαμένει το όνομα αυτού, και να ευλογηθήσονται εν αυτό πάση φυλέ τη γη, πάντα τα έθνη μακαρίωσιν αυτών. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ο οποίον θαυμάζει αμόνος, και ευλογημένον το όνομα της δόξης αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, και πληρωθήσετε της δόξης αυτού πάσα η γη γέννητο γέννητο, δόξα πατρική, ιό και γιο πνεύματι.

0: Αλληλούια, Αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Κινήν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ως αγαθός ο Θεός του Ισραήλ της ευθέσης την καρδίων, εμούτε παραμικρώνες, ελεύθησεν υπόδες, παρολίγων ευσυχείτε διαβήματά μου, ότι εζήλωσα εν της ανώμης ειρήνη αμαρτωλών θεωρών, ότι ούκ έστεν ανάνευση το θανάτου αυτόν, και στερέωμαι ετοιμάστη γι' αυτόν, εν κόπης ανθρώπων ουκησί και με τα ανθρώπων μαστιγωθήσονται, δι' τούτο εκράξεν αυτούς η περηφανία αυτών εις τέλος, περιεβάλλοντο αδικία και ασέβεια εν αυτόν, εξελέψετε εξ ως εξθέατος η αδικία αυτών, δίχθωσαν διάθεση δια καρδίας, διανοήθησαν και ελάλησαν επονηρία, αδικία εις το ύψος ελάλησαν, έθετο εις ουρανό το στόμα αυτών και η γλώσσα αυτών δίλθεν επί της γης, δια τούτο επιστρέψει ο λαός με τάφτα, και η μέρα πλήρης ευρεθίζονται ναυτής, και υπόν που σέβαινε ο Θεός, και έστι γνώση το υψίστο, ιδού ότι οι αμαρτωλοί και ευθυνούντες εις τον αιώνα κατέσχουν πλούτου, και η πάρα ματέως ειδικαίως στην καρδία μου, και νυψάμενο αθώος της χείρας μου, και γεννόμουν μαστιγωμένος όλη την ημέρα, και ο έλεγχός μου σας πρωίας, ή έλεγον διήσουμε ούτως, ιδού τη γενναία των αιών σου συνθέτηκα, και επέλεγον του γνώνε, τούτο εκόπωσε στην οποιόν μου, έως σου εισέλθω εις το γεστήριον του Θεού, και συνόησθα εις κατά αυτόν. Διήντια τες δολιώτες αυτών έθω αυτής κακά, κατέβαλες αυτούς εν το επαρθήνε. Πόσοι γίνεται εις ερήγος εν εξάπινα, εξέλιπον απόλυτο διατρονομίαν αυτών. Όσοι ενύπνιο εξηγερωμένου Κύριε, εν την πόλη σου την εικόνα αυτών εξουδενώσεις, ότι εξεκάμφθη η καρδία μου και οι νεφροί μου γιώθησαν, καγώ εξουδενωμένους σου καίγνων. Την όδηση γεννήθη παραστή, καγώ διαβαντώσματα σου. Εκράτησε ισχυρό δεξιά μου και εν τη βουλή σου οδηγησά με και με το δόξο προσελάβουμε. Τι γαρμή υπάρχει εν το ουρανό και παρασέτη ή θέλει επί τη γη. Εξέλιπεν η καρδία μου και η σάξη μου, ο Θεό τη καρδία μου και η μερή μου, ο Θεό τον αιώνα. Ότι ειδού οι μακρύνται σε αυτού από σου απολούνται. Εξολόθησα πάνω του πορνεύον από σου. Εμείτε το προσκουλάσε το Θεό αγαθόν εστί. Τίθεσε το κυρίω την ελπίδα μου. Το εξεγγείλεν πάστα σε νέση σου, εν τε στήρε σιγατρό σιών. Ηνατή ο Θεός εφόσει τέλο, οργίστε το τιμό σου, επιπρόβα το νομί σου, νύχτη τη συναγωγή σου σε τη απαρχή, ελιτρό οράβ του χειρονομία σου, όρο σε όν τούτο, κατεσχήνω σε ένα αυτό. Έπορον τα σχήρα αυτού επί τη επερηφανή αυτών ει τέλο, όσο πονηρέζω το εχθρό σου, το αγίου σου, και ενεγκαθίσονται οι μισούντε εν μέσω τη εορτή σου, έθετε τα σημεία αυτών, σημεία και ουκέγνωσαν, όχι στην έξοδο υπεράνω. Όσοι με τριμό ξύλων αξίνας εξέκοψαν τα στήρας αυτής, επί το αυτό, εμπελέκει λεξιτηρίο κατέρεξαν αυτήν, ενεπήρησαν επειρή το αγιαστηριό σου, στη γην εβήλωσαν το σκήνομα του ονόματός σου, είπω εν την καρδία αυτών, η συγγένεια αυτών, επί το αυτό, δέχθηκε κατά πάσα με πάσα ορτά στο Θεό και τη γη. Τα σημεία αυτών οκειδωμένου και συνέτη προφήτης, ημάς σου γνώσετε έτη. Έως πότε ο Θεός ονειδεί ο εχθρός, παροξενεί απέναντίον στο όνομά σου εις τέλος, ηνατί αποστρέφεις την χείρα σου και τη δεξιά σου εν μέσω του κόλπου σου εις τέλος. Ο δε Θεός βασιλεύς ημών προαιών εργάσου τα σωτηρία εν μέσω της γης, σύ εκτατέωσαν τη δεινά σου την θάλασσα, συνέτριψα στη σκεφαλά σου δρακόντων επί το ύδατος. Τι συνέθεσαι στην κεφαλή του δράκοντος, έδεκος αυτόν βρώμα λαής της αιθίωση. Σι έδιέλυψες τη δάση χυμάρου, σι εξήρανες ποταμούς ηχά. Σι έστειν ημέρα και σι έστειν ενίξ, σι κατηρθείς ο θαύσον και ήλιον. Σι επίσης πάντα τα ωραία της γης. Φέρος και αρσέ απλασίς αυτά. Νήσι τη τάφτης εχθρός μιλήσε τον Κύριον και λαός άνθρωπο παρόξενο το όνομά σου. Μη παραδώσεις τη στηρίση, χήν εξομολουμένηση. Των ψυχών των πενήντων σου μη επιλάχθη εις τέλος. Επίλωσαν στην διαθήκην σου ότι οπληρώθησαν εσκοτισμένοι της γης οικονομιών. Μη αποστραφεί το ταπεινωμένος και δυσχυμένος, φτωχός και πένιες εν έσου το όνομά σου. Ανάστο Θεός δίκωσαν την δίκην σου, μη στον ηνισμό σου το υπόφορνος όλη την ημέρα. Μη επιλάχθη της φωνής των νικητών σου, η υπερηφανία των μισούντων σαν έλλειδη απαντός. Δόξα Πατρικείο και Υιό Πνεύματι.
0: και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

ομολογηθεί και γενικαία και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Εξομολογησόμεθα σε ο Θεός, εξομολογησόμεθα σε και επικαλεσόμεθα το όνομά σου. Διηγήσομαι πάνω τη θαυμασία σου όταν λάβω καιρόν εγώ αρχίτητας κρινών. Ετάγκηχοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτοί.

Δε ο Θεός το Ισραήλ μέγα το όνομα αυτού και γεννήθηκεν ειρήνη ο τόπος αυτού και το κατοικητήριον αυτού εν Σιών. Εκεί συνέδριψε τα κράτη των τόξων, όπλων και ροφία και πόλεμων, φωτίζει εσύ θαυμαστός από ωραίων αιωνίων, εταράθησαν πάντες η ασύνετη καρδία. Ύπνωσαν ύπνων αυτών του Χεύρων, ουδέ πάντες οι άνδρες του πλούτου σχέσιν αυτών. Απειτιμήσε όσο ο Θεός Ιακώβ, ενίσταξαν οι επιβιβότητες της ηπείς, συγχωβέρωσε και τις αντιστησετές από τότε η οργή σου. Εκ του ουρανού οικού της ασκρίσει, η γη εφουβήθηκε και εισήφεσε, εν τον ασθένει εισκρίσει το Θεό, τους ως επάντως πρέπει της γης, ότι εν θύγων ανθρώπου εξομολογήσε τέση, και κατάλληλαν στιγμή εορτάσισε, έφτασε και πόδο το Κυρίο του Θεού ημών, πάντες η κύκλο αυτού Ιησούς ειδώρα, το φοβερό και φερουμένο πνεύμα των αρχόντων, φοβερό παρά τους βασιλεύς της γης. Φωνήν προς χείρονε και έκραξα, φωνήν προς τον Θεό και προς έσχεμη. Εν ημέρα θρησεώς μου τον Θεόν εξεζήτησα, τες χερσί μου νυχτός εναντίον αυτού και υπατήθην. Απνήνα το παραπληθνή ψυχή μου, εμίση του Θεού και εφράνθην. Η δουλέση φλογοψύχησε το πνεύμα μου, προκατελάβω το φυλακάσει οφθαλμή μου, εταράχθην και ουκελάνησα. Διλογισά μου εν ημέρας αρχίας και έτη αιώνια μνήστηκε, εμιλέτησα. Νυχτός με της καρδίας με δολέσχουν και έσκυλε το πνεύμα μου. Μη στους αιώνας απόσωτε Κύριος, γιου προσίσου το ευδοκή σε έτη. Εις τέλειος το έλεος αυτού αποκόψει, συνετέλεσε ρήμα από γενεάς της γενεά. Μη πλήσε του υπηρήσε ο Θεός, συνέξει εν διοργία αυτού τους εκτριμούς αυτού και η πανή εξάμην αύθη αλλίωση δεξιάς του υψίστου. Εμείς τον έργο Κυρίου ότι νηστήσουμε από τις αρχές των βασίων σου και μελετήσουν πάση τις έργες σου εν της επιτεδευνασής σου δελεσχίσω. Ο Θεός είναι το Αγίο Ιωδός σου, της Θεός Μέγας ο Θεός ημών, Συ ο Θεός ο οποίον θαυμάσια, εγνώρισε τις λαείς του δυναμήν σου, ελυτρώσουν το βραχείο νήσου του λαού σου, τους Ιούς Ιακώβ και Ιωσήφ. Είδος αν σε είδε το Θεός, είδος αν σε είδε τα κέφου βήτησαν, εταράθησαν άβυση, πλήθους ηχούς υδάπτωνας φωνήν έδωκαν νεφέλε και χάρτα βέλη σου διαφορεύονται. Φωνή της ροντίσουν τον τροχό, έφωνε να στραπέσω την κουμένη, εσταλεύθη κέντρομος η νύθη η γη. Εν τη θαλάσσιο οδή σου και η τρίβη σου ένδεση πολλής και τα ίχνη σου γνωστήσονται. Οδήγησες ως πρόβατο των λόγων σου, εχειρή Μωυσή και Αρών. Δόξα Πατρικείο και Γεωπνεύμα και κινήθεια και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

0: Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Κύριε Δικαίοι και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προσέχετε λαός μου το νόμο μου, κλείνατε το ούσου ημών εις τα ρήματα του στόματός μου. Ανοίξω οι παραβολές στο στόμα μου, φθέξω με προβλήματα παρχής. Όσα ευχούσαμεν και έγνωμεν αυτά, και οι πατέρες ημών διηγήσονται ημίν. Ούκε κρύβει από τον τέκνον αυτών της γενεάν εταίραν, απαγγέλλοντες τας ενέσεις του Κυρίου, τας δυναστείας αυτού και τα θαυμάσια αυτού αεποίησε. Και ανέστησε μαρτύρων εν Ιακώβ και νόμο έθεν τον Ισραήλ, όσα εν ετήλατο της πατρός ημών του γνωρίσε αυτά της ίης αυτών. Όπως αγνών γενεάν εταίρα ή τεκτισόμενοι και να στήσονται και απαγγελούσιν αυτά της ίης αυτών, ή να φώνται επί των Θεών την ελπίδα αυτών και μην πειλάθονται των έργων του Θεού,

0: να μην γίνονται όσοι πατέρες αυτών γενεά σχολιά παραπικραίνουσα. Γενεά νητή σου κατεύθυνε την καρδία αυτή και ούτε επιστώθη μετά του Θεού το πνεύμα αυτή. Οι Εφραίμ εντείνοντε και βάλλοντε τόξει, εστράφησαν την ημέρα πολέμου, ούτε φύλαξαν τη διαθήκη του Θεού και εν τον νόμο αυτού υπουλήθησαν πορεύεστε. Και επελάφοντο των ευεργησιών αυτού και των θαυμασιών αυτού, όν έδειξεν αυτής, εναντίον των πατέρων αυτών, αεπίσε θαυμάσια, εν γη Αιγύπτου, εν πεδίο τάνεως. Διέριξε θάλασσα και λίγα για αυτούς, παρέστησεν ύδατα ουσιασκών, και οδήγησεν αυτούς εν εφέλη μέρας, και όλη τη νύχτα εν φωτισμό πυρός. Διέριξεν πέτρα εν ερήμου, και πότισεν αυτούς ως εν αβύσσο πολύ, και εξήγαγεν είδωρα πέτρας και κατήγαγεν ως ποταμούς ύδατα. Προσέφεν το έτη το αμαρτάνιν αυτό, παρεπίκραν τον ύψιστον έναν ίδρο και ξεπήρασαν ορφεών εν τες καρδίες αυτών, τρετήσε βρώματα τες ψυχές αυτών. Κατελάλησα του Θεού και είπων, μη δίνεσαι ο Θεός ετοιμασίαν τράπεζαν εν ερήμων. Εκεί επάταξε μέτρα και ρίζαν ύδατα και χήμαροι κατεκλείστησαν. Μη και άστον δύνατε δούνε η ετοιμασία τράπεζαν το λαό αυτού. Δια τούτο έκουσε Κύρος και ανεβάλετο και πήραν ανήφθη εν Ιακώβ και οργή ανέβη επί τον Ισραήλ. Οτού και πίστευσαν εν τον Θεό ουδέ έλπισαν επί το σωτήριον αυτού. Και εν ετήλα τον εφέλες υπεράνωθεν και θύρας ουρανού ανέωξε. Και έπρεξεν αυτής μάνα φαγήν και άρτου ουρανού έδωκεν αυτής. Άρτων αγγέλων έφαγεν άνθρωπος, επισυντισμόν απέστειλεν αυτής εις πλατισμόν, επήρεν όταν εξ ουρανού και πήγαγεν εν τη δυνάμει αυτού λίβα, και έβρεξεν επ' αυτούς ως ηχούν σάρκας, και ως άμμο θαλασσών επετεινά πτέρωτα, και επέπεσον εν μέσω της παρεμβολής αυτών, κύκλο των σκηνωμάτων αυτών, και έφαγον και ενεπλήστησαν σπόδρα και την επιθυμίαν αυτών είναι και ναυτής που καθυστερήθησαν από τις επιθυμίες αυτών. Έτσι της βρόσιος ούσης εν το σώματι αυτών και ορκή του Θεού ανέβη από αυτούς και απέκτεν εν της πλήρουσιν αυτών και τους εκλεκτούς του Ισραήλ συνεπόδησεν εν πάση τούτης ήμαρτον έτη και ούτε πίστευσαν εν της θαυμασίης αυτού. Και ξελείπανε ματιότητα η μέρα αυτών και τα αίτια αυτών μετασπουδείς. Όταν απέκτηναν αυτούς, τότε εξεζήτουν αυτών και επίστρεφον και όρχιζον προς τον Θεό. Και μνήστησαν ότι ο Θεός βοηθός αυτών εστίν και ο Θεός ο υψίστος λυτρωτής αυτών εστίν. Και αγάπησαν αυτών εν το σώματι αυτών και τη γλώσσα αυτών υψεύσαν το αυτό. Η δε καρδία αυτών ουκευθείε μετ' αυτού. Ουδέ πιστώθησαν τη διαθήκη αυτού. Αυτός δε στην νυχτήρμον και λάσχεται τις αμαρτίες αυτών και ουκ διαφθαρεί και πληθυνθεί το αποστρέψει των θυμών αυτού και ουχή εκάψει πάσαν την οργία αυτού. Και μνήστε ότι σάρκης συν πνεύμα πορευόμενων και ουκ επιστρέφων πως άκης παρεπίκραναν αυτόν εν τη ερήμου παρόρκησαν αυτόν εν γη ανίδρο και επέστρεψαν και πείρασαν τον Θεό και τον Άγιο του Ισραήλ παρόξενα και ούτε μνηστήσαν της χειρός αυτού ημέρας εις λυτρώσα του αυτού ηχηρός κλείβοντος ως έθεν το εν Αιγύπτο τα σημεία αυτού και τα τέρατα αυτών πεδίο τάνεως και μετέστρεψαν εις αίμα τους ποταμούς αυτών και τα βρήματα αυτών όπως μη πείωσιν εξαπέστειλεν εις αυτούς κοινόμιαν και κατέφαγεν αυτούς και βάτραχον και διεύθυρεν αυτούς και έδωκε τη ευρέση τους καρπούς αυτών και τους πόνους αυτό τη ακρίδη. Απέκτη εν χαλάζει την άμπελον αυτών και τα σικαμίνους αυτών εν τη πάγνη και παρέδωκεν εις χάλαζα τα κτίνη αυτών και την ύπαρξην αυτό το πυρί. Εξαπέστειλεν εις αυτούς οργήν θυμού αυτού θυμών και οργήν και θλίψη, αποστολή δε αγγέλων πονηρών, οδοποίησε τρίβων την οργή αυτού και ο καφίσατο από θανάτου των ψυχών αυτών και τα κτίνη αυτών ως θάνατος συνέκλεισεν και πάταξεν παν πρωτότοπον εν Αιγύπτο απαρχήν παντός πόνου αυτών εν της κοινών μας είχαν και πήρεν ως πρόβατο των λαών αυτού και ανήκαγεν αυτούς ως υπήμνιον εν ερήμων. Και οδήγησεν αυτούς επελπίδι και οκδηλίασαν και τους εχθρούς αυτών εκάλυψε θάλασσαν και εισήγαγεν αυτούς εις όρος αγιάσματος αυτού, όρος τούτο ο εκτίσατε δεξιά αυτού και εξέφαλεν από προσώπου αυτών έθνη και κληροδότησεν αυτούς εν σχοινίο κληροδοσίας. Κατεσκήνωσεν εν τη σκηνόμασιν αυτών τα σφυλάς του Ισραήλ. Επήρασαν και παρεπίκραν το Θεόν των ύψιστων και τα μαρτύρια αυτού και φυλάξαν το. Και απέστρεψαν και θέτησαν καθώς και οι πατέρες αυτών μετεστράφησαν εις τόξων στρεβλών. Παρόργησαν αυτών εν της βουνής αυτών και εν της γλυπτής αυτών παρεζήλωσαν αυτών. Υκούσιν ο Θεός και υπερίδε και εξουδένωσε σφόδρα τον Ισραήλ. Και από όσα του σκηνή σαλόμ σκήνομα κατεσκήνωσιν εν ανθρώπης και παρέδωκεν σε χμαλουσίαν την ισχύν αυτών και την καλολύν αυτών ισχύρας εχθρών και συνέκλεισιν εν ροφέαν των λαών αυτού και την κληρονομίαν αυτού υπερίδε τους νεανίσκους αυτών κατέφαγε πυρ και οι παρθένοι αυτών ουκε επενθύθησαν και οι ιερείς αυτών εν ροφέα έπεσον και οι χείρε αυτών ουκλαυθίσονται και εξηγέρθινος ο υπνών Κύριος ως δυνατός και κρεπαλικός εξήνου και πάταξε τους εχθρούς αυτού εις τα πίσω ον είδος αιώνιον έδωκεν αυτής και απόσατε τα σκηνώματα Ιωσήφ και τη φυλήν Εφραίμ που εξελέξατο εξελέξατε τη φυλήν Ιούδα το όρος το Σιών ον ηγάπησε και οικοδόμησεν ως μονοκέρατος το αγίασμα αυτού εν τη γη θεμελίωσεν αυτήν έως τον αιώνα. Εξελέξε τον Δαβίδ τον δούλον αυτού και ανέλαβεν αυτόν και τον ποιμίον των προβάτων. Εξόπισθεν των λοχευμένων έλαβεν αυτόν. Ποιμένον Ιακώβ τον δούλον αυτού και Ισραήλ τον κληρονομίαν αυτού και επίμανεν αυτούς εν την ακακία της καρδίας αυτού και εν τη συνένεση των χειρών αυτού οδήγησεν αυτής. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αίκη σου σε όλα στον αιώνα να μην, ήλθος ανέθνης κληρονομία σου, εμίασαν τον ναό των Αγίων σου, έθεν το Ισραήλ μας φορφυλάκιον, έθεν το ζαθενή σημαία των δούλων σου, βρώματα της πετινής του ουρανού, τα σάρκα των οσίων σου της τυρής της γης. Εξέχιαν το αίμα αυτόν ως είδωκη πλή Ιερουσαλήμ και ο κοινωνικό θάπτων. Εγεννήθη με νόνιδο στη γη των συνεμών, ηχτηρισμό και κλεβασμό των επικλοημών. Ω πότε κύριε οργιστή ει τέλο, καθίσεται ω πύρο ζήλο σου. Έχει ό,τι την οργή σου επιγνέθηκε το μη γινόσκοντά σε, και επί βασιλεία το όνομά σου και επεκαλέσαν το, ότι κατέφαγον τον Ιακώβ και τον τόπον αυτού. Ηρήμωσαν, μη μισείς ημών ανομιών αρχαίων, ταχύ προκαταλαβαίνοντας εν ημάς εκτιμή σου, Κύριε, ότι επτωχεύσαμε σφόδρα. Βοήθησον ημίν ο Θεός σωτήρι ημών, ένεκε της δόξης του όνοματός σου, Κύριε, δύσει εμάς και λάσε τις αμαρτίες ημών, ένεκε το όνοματός σου, μήποτε ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν, και γνωστή το εν της έθνης εν ενώπιον των οφθαλμών ημών, επιδίκηση του ονόματος των δούλων σου, των κεχημένου. Εσύ επιθέτω ενώ βιώσου στην αγμό σου το πεπαιδευμένο, κατά τη μεγαλοσύνη του βραχιών σου περιποίησε τη σύση των θανατωμένων. Απόδοση γη των συνειμών επί τα πλασιών αεί των κόλπων αυτών, των ονειδισμών αυτών, όνων ήδη σα, Κύριε. Ημίζε λαό σου και πρόβατα νομίζου, αυτομολογήσω με τάση ο Θεός εις τον αιώνα εις γενιάν και γενιάν εξαγγέλωμεν την ένεσή σου. Ο ποιμένων των Ισραήλ πρόσχεσαι οδηγών σοι και προβάτων των Ιωσήφ. Ο καθήμενος επί των χερουβίων εμφάνηθη εναντίον Εφραίμ και Βινιαμίν και Μανασί. Εξέγινον τη δυναστεία σου και έλθε εις το σώσει εμάς. Ο Θεός επίστρεψον εμάς και επίφαρον το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Κύριε ο Θεός ο δυνάμενος, πότε οργίζει επί την προσευχή των δούλων σου. Ψωμίσει ημάς άρθρων δακρύων, τυποτίσει ημάς εν δάκρυς εν μέτρο. Έθου ημάς εν αντιλογία της γη των συνημών, οι εχθροί ημών εμιχτήρισαν ημάς. Κύριε ο Θεός ο δυνάμενος, επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Έμπελον εξ Αιγύπτου με τύρας εξέβαλες έθνη και κατεφύτευσας αυτήν. Οδοποίησα έμπλωσεν αυτής και κατεφύτευσα στα ρίζα αυτής και πλήρωσε τη γη. Εκάλυψε νόρι σκιά αυτής και αναδεδράδες αυτής τα σκέδρους του Θεού. Εξέτεινε τα κλίματα αυτής έως θαλάσσης και ως ποταμών τας παραφιάδας αυτής. Είναι αντικατήλες των φραγμών αυτής και τριγώσιν αυτήν πάντης παραπορευόμενη την οδόν.
2: Ελιμήνα το αυτήν εις εκτριμού και μονιός άγριος κατενεμίσα το αυτήν. Ο Θεός των δυνάμεων επίστρεψον δι και επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον τα αυτήν και κατάρτισε αυτήν ενεφύτευσεν η δεξιά σου και επί ον ανθρώπων εκρατέωσα σε αυτόν. Εμπεπυρισμένοι πυροί και ανεσκαμένοι, από επιτιμήσεως του προσώπου σου απολούνται. Γεννηθεί το εχείρι σου επάντρα δεξιά σου και επί όν ανθρώπων εκρατέωσα σε αυτό. Και ουμή αποστόμεν από σου ζώσει ημάς και το όνομά σου επικαλεσόμεθα. Κύριο Θεός των δυνάμεων επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και σωτισόμεθα. Αγαλιάστε το Θεό το βοηθό ημών, αλλά αλλάξατε το Θεό Ιακώβ. Λάβετε ψαλμών και δότε τύμπανων, ψαλτήριων τρεπνών με τα κιθάρας. Σαλπίσατε εν ομηνία σάλπιγγι, εν ευσύ μου ημέρα εορτή ημών, ότι πρόσταγμα του Ισραήλ εστί και κρίμα του Θεού Ιακώβ, μαρτύριον το Ιωσήφ έθετο αυτόν, εν το εξελθήν αυτόν εκεί σε Αιγύπτου, γλώσσαν μου και έγνω οίκουσεν, απέστησεν από άρσεων των νότων αυτού, εχείρες αυτού εν το κοφή μου εδούλευσαν. Εν θλίψη επεκαλέσομαι και ρισάμισε, επίκουσά σου εν αποκρύφω καταιγίδος, εδοκίμασά σε επίδατος αντιλογίας. Άκουσον λαός μου και διαμαρτύρω μέση, Ισραήλ αν ακούσεις μου, ουκ έστι αν σύ Θεός πρόσφατος, ουδέ προσκυνήσεις Θεό αλλοτρίο. Εγώ γαριμή Κύριος ο Θεός σου, ο αναγαγών σε γης Αιγύπτου, πλάτη μου το στόμα σου και πληρώσω αυτό. Και ουκ ήκουσε ο λαός μου της φωνής μου και Ισραήλου προσέσχεμη και εξαπέστειλα αυτούς κατά τα επιτιτεύματα των καρδιών αυτών, πορεύσονται εν της επιτιτεύμασιν αυτών. Ή ο λαός μου ήκουσέ μου, Ισραήλτες οδείς μου επορεύθη, εν το μηδενή αν τους εχθρούς αυτών εταπείνωσα και επί τους θλίβοντας αυτούς επέβαλον αν την χείρα μου. Οι εχθροί Κυρίου εψεύσαντο αυτό και έστε ο καιρός αυτών εις τον αιώνα. Και εψώμησεν αυτούς εξ θέατος πυρού και εκ πέτρας μέλη εχόρτασεν αυτούς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο Θεός έστειν συναγωγή Θεών, μέσω δε Θεούς διακρινή. Έως πότε κρίνε τα δικίαν και πρόσωπα αμαρτωλών λαμβάνεται. Κρίνα το ορφανό και πτωχό, ταπεινούν και πένιτα δικαιώσατε. Εξέλεστε πένιτα και πτωχών, εχειρός αμαρτωλού ρίσαστε αυτών. Μου και έγνωσαν δε συνήκαν, ανισκότη διαπορεύονται. Σαλευθήτωσαν πάντα τα θεμέλια της γης. Εγώ είπα θέιεστε και ύψιες του πάντες. Ημίστε ως άνθρωποι αποτινίσκετε και ως εις των αρχόντων πίπτετε. Ανάστα ο Θεός κρίνων την γην, ότι εσύ καταγληρονομήσεις εν πάση της έθνησιν. Ο Θεός της ομοιωθείς σε θέση, μη συγγύσεις, μη δε καταπραίνεις ο Θεός, ότι είδω οι εχθροί σου ήχησαν και μισούνται σε ήραν κεφαλήν. Επί των λαών σου κατεπανουργεύσαν το γνώμην και εμβουλέψαν το κατά των Αγίων σου. Ήπον δεύτε και εξοδρεύσουμεν αυτούς εξ έθνους και ουμή μνηστεί το όνομα Ισραηλέτη, ότι εβουλεύσαν το ενωμονή επί το αυτό, κατά σου διαθήκην διέθετο, τα σκηνώματα των Ιδωμαίων και Ισμαηλίτε. Μουάβ και Αγαριμή, Γεβάλ και Αμών και Αμαλίκ, αλλόφιλοι μετά των κατοικού των Τύρων, και Γάρ και Ασούρ συμπαραγένετο με ταυτόν, εγεννήθησαν εις αντίληψην της Ισλότ, πίσον αυτής ως τη Μαδιάμ και του Σισάρα, ως το Ιαβήν εν το χυμάρου Κισών. Εξολοθρέφθησαν εν ενεδόρε, γεννήθησαν ως οικόπρος τη γη, πτούτους άρχοντας αυτών ως τον Ορίβ και Ζήβ, και Ζεβέ και Σαλμανάν, πάντα στους άρχοντας αυτών, ή την Εσύπων. Κληρονομήσομεν εαυτής του Αγιαστήριον του Θεού, ο Θεός μου θου αυτούς ως τροχών, ως καλάμεν κατά πρόσωπον ανέμου, ως υπήρω διαφλέξη γρημών, ως υπλόξη κατακάψει όρη, ούτω καταδιώξεις αυτούς εν τη καταιγίδη σου και εν τη οργή σου συνταράξεις αυτούς, πλήρωσον τα πρόσωπα αυτών ατιμίας και ζητήσουσι το όνομά σου, Κύριε. Εσχυνθήτωσαν και ταραχθήτωσαν εις τον αιώνα του αιώνος και εντραπήτωσαν και απολέστουσαν και γνώτωσαν ότι όνομά σου, Κύριος, σημώνος ύψιστος ρυπάσαν την γη. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στα σαφλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξ μου εγκαλιάσαντε επί Θεών ζώντα. Και γαροστρωθείον έπαινε αυτό οικίαν, και τριγώνωσιάν εαυτή, ουθείς ήταν ουσία εαυτής. Τα θυσιαστηριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, μακάρι οι κατοικούντες εν το οίκο σου. Εις τους αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη σ' αυτό παρασού, αναβάσιν την καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάδα του κλαθμόνου εις τον τόπνον έθετο, και γαρ ευλογία στόσιον ομοθετών, πορέψω τεκ δυνάμεως εις δύναμιν, οφθήσετε ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπον του Χριστού σου. Ότι κρίσουν ημέρα μίαν τες αυλές σου υπέρ χιλιάδας, εξελεξάμεν παραρρυπτήσθεν το οίκο του Θεού μου μάλλον, ή κινμεν σκηνόμασιν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει, Κύριος ως στερήσει τα καθά της πορευωμένης ανακακία, Κύριο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος σου ελπίζουν επί σε. Ευδόκησας Κύριε την κίνη σου, απέστρεψας την αιχμαλωσία Ιακώβ. Αφήκαστα σαν ομοία στο λαό σου, εκάλυψα σπάσα στα σαμαρτία αυτών, κατέπαυσα σπάσαν την οργή σου, απέστρεψα από οργή τιμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον των θυμών σου αφημών. μη Ιησούς αιώνας οργιστής ημίν. Ίδια ταινείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν, ο Θεός επιστρέψα ζώος εις ημάς, και ο λαός σου εφρανθίσεται επί σύν. Δείξον ημίν, Κύριε, το έλεος σου και το σωτήριόν σου δώεις ημίν. Ακούσαμε τη λαλήσιν ημί, Κύριος ο Θεός, ότι λαλείς ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εκείς των φοβμένων αυτών, του σωτήριον αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατευθύνησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και χαρό Κύριος δώσει πιστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύση εισοδών τα διαβήματα αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αήκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.
3: Έτσι και έτσι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
4: Λέησον.
3: Αντιλαβουσώσαν λέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της χάριτη.
4: Λέησον.
3: Της Παναγίας Αχράνου, υπεροπηγημένης σε δόξη της μίσης Μεθότο και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα των αγγισμών έψαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή νημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και συνειδόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, τον μόνον αναμάρτητον των Σταυρών Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός ο άλλων οκίδαμεν το όνομά Σου ονομάζομεν. Δέχτε πάντε σε πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γαρυπομείνας δήμας θανάτω θάνατον όλεσεν. Ελέησόν μου Θεός κατά το μέγα ελαιό Σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών Σου. Εξάλειψον το όνομά μου, επιπλείον πλήνων από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη δια παντός, σοι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών Σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγεις Σου και νικήσαν το κρίνες θέσε, ιδού γάρ εν ενωμίες την ελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτυρ μου, ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας Σου δηλωσάς με, ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με, ακουτείς με αγαλίαση και έφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα, απόστρεψον το προσωπόν Σου από των αμαρτιών μου και πάσα νομίας με εξάλληψον, καρδίαν καθαράν κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέες εγγέννησον της εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου Σου και το πνεύμα Σου το Άγιον, μη αντανέγεις απ' εμού, απόδεσμη την αγαλίαση εν σωτηρίου Σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με, διδάξον όμως τα σωδού Σου και σε επιστρέψουσι, ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη Σου, Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν Σου. Ότι η θέλησα θυσία έδωκαν, ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις, θυσία του Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένην ο Θεός Σου ξουδενώσει. Αγάφηλον Κυρίαν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκής θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν Σου.

Άγια συχνά του υπερπλογημένης υπόψης της Μορθότο και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων ανέστη σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν η ζωή νημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σίγαρη βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και στη δόξα να πέμπομεν, το Πάτρι και το Υιό και το

την χερσοθήσα μου ψυχήν, πτεσμάτων ανομίες, ροές των σώνεμάτων κατάρδευσον και δείξον καρποφόρων αρετές, σιγαρέφης πάση, του προσέρχεστε προσελόγε Θεού Πανάγιε και είδωρα φθαρσίας, αρίεστε, ζώντε και καθέρον αμαρτίας, των υμνούντων την ένδοξον και θείαν σου έγερσιν, παρέχον αγαθέ, την από του ύψους ενεχθείς αναλυθώς, στις μαθητές σου

Άγιος Μάρτης, λαοδίκαιος, ο δεσμοφύλαξ, δια της Αγίας Δικαιρίας, το Χριστό πιστεύσας ξύφη τελειούτε. Λαοδίκαιος εν μέσω λαών λόγε, Θεόν καλών σε, προς δίκην ήχθη ξύφους. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός

Ο Άγιος Ιερομάρτης Αλέξανδρος, επίσκοπος Τιβεριανών, ξύφη τελειούτε, ανδρός κεφαλήν ιερού τέμνη ξύφος, αίματα ψυξεύξαντος ιεροσύνη. Τι αυτή η μέρα όσιος ευθύμιος ο νέος, ο κτήτορ της ενάθωμον εις των Ιβύρων, και Ιωάννης ο Ιβύρ, ο πατήρ αυτού και Γεώργιος, ο συγγενής αυτών, εν ειρήνη τελειούτε, θείον ο ευθύμιος αγνήν θυσίαν, ήλιος ως περεξέλαμψε.

εν τα συγγενές γένος, καύχημοσίων ο Γεώργη ευθύφρον, όσιος Γαβρίλο Ήβυρ, ο θείας φωνής Ακικός, και εξ αγαγών της αλάσης, την θαυματουργών εικόνα της πόρτα ετήσης, εν ειρήνη τελειούτε, μορφήν αγνήσι Γαβρίλ κρατής ξένος, ότις χάριτος εις έτυχες τρισμάκαρ, οι Άγιος οι ομάρτυρες ημυρείτε μοναχοί, οι τους λατινόφρονας ελέγξαντες, τον βασιλέα Φημή Μιχαήλ και τον πατριάρχην Βέκον, εν τη θαλάσσι διθέντες τελειούνται. Υπέρ πατρών επνίγητε δογμάτων και προς γαλινούς ορμήσας τελειμένας. Τι αυτή η μέρα τα εγγένεια το εν την ίσο της Αγίας Λυκερίας Σεβασμίου Ναού, της υπεραγίας Θεοτόκου της Παντανάσης, ναών στη Παντάνασα καθιερούμεν, πίστη πολλοί προστρέφονται

μνήμη του Οσίου Νικηφόρου, πρεσβυτέρου της Μονής της Εφάψεως, τρέψας φάλαγγας δαιμόνων Νικηφόρος, απήλθεν έργο προς Θεόν Νικηφόρος, τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Πολυβίου, μαθητού του Αγίου Επιφανίου Κύπρου, ως εγένετο επίσκοπος Ρινοκούρων, βίων Χριστό έραστον ζήσας εν θάβε, εν Χριστό Πολύβιος ζει αιωνίως, μνήμη της Αγίας Γλυκερίας του Νόγκορον, των γλυκήν Χριστών ποθούσα γλυκερία, ήχθη εις χωρών των φρονίμων παρθένων, όσιος εφρόσινος ο Ιβυρίτης, ο καλούμενος, συγχωρημένος εν ειρήνη τελειούτε, κρυπτός βιώσας εφρόσινος ο Θείος και μεταθανήν και κρυπτέ παραδόξος, τες των σών Αγίων.

Με τα πάντα κοινωνεύσαντε σε αυτού και αλλήλου και πάσα την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι σ' ένωση πάση δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πάτρι και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίδια ή.

Πέρτης άνωθεν ειρήνης και σωτηρίας σου ψυχών ημών, Κυρίου δεηθώμεν. Πέρτης ειρήνης σήματος κόσμος, τα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και στον πάντων ενώσεως, Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Άγιου οίκου τούτου και το μεταπίστωση βλαβίας και φόβου Θεού ησιόντρεν αυτόν, Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας Παντός που κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της καθηγουμένης σειράς μονιστάφτης Νικοδήμης μοναχής και της εν Χριστώ συνοδείας αυτής του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της Αγίας μονιστάφτης πάσης μονής πόλος χώρας και των πιστηκούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Υπερευκρασία αέρων εφορία των καρπών τη γη και καιρών ειρηνικών, Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ πλέον των υπόρων των ενωσών των καμνών των αιχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών, Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ Χριστίνα ημάς από πάση λήψεω, οργή κινδύνου και ανάγκη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβού όσων ελέησαν και διαφύλαξαν ημάς.

0: τα πάντα του να κοινωνεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό, παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Κύριε Θεός, ημών του κράτους, ανήκαστον και δόξα κατάληπτος, που το έλεος αμέτρητον και φιλανθρωπιάθωτος, αυτός δέσποτα κατά την εσπλαχνία σου, επίβλεψον ετοιμάσαι και επί των Άγιων οίκων τούτων και επί ίσον με θυμών και των συνευχομένων ημίν πλούσια τα ελέη σου και τους εκτιρμούς σου, ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνη στο Πατρί και το Υιό και το Άγιο

Άγιον μονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσεν ζωήν ημών Χριστό του Θεού παραθώμεθα. Κύριε Θεός ημών, σώσον τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίαξον τους αγαπώντας την ευρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς, αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μην καταλείπεις ημάς τους ελπίσοντας επί σε. Ότι σώων το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί.

Παναγίων ημών έψαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ούτε σκηνάς ταύτας και συμφώνους ημίν χαρισάμενος προσευχάς, ο και δυσί και τρισί συμφωνούς είναι επί το όνοματί σου, τας αιτήσεις παρέχειν επαγγυλάμενος, αυτός κινεί τον δούνου σου τα αιτήματα προσεφέρον πλήρωσον, χορηγών ημίν, εν το παρόντι αιώνι την επίγνωση της εις αληθείας και εν το μέλλον της ζωήν αιώνιον χαριζόμενος. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την

Το καιρό εκείνο επάρασε ο Ιησούς τους οφθαλμούς και θεασάμενος ότι πολυσόφλος έρχεται προς Αυτόν, λέγει προς τον Φίλιππον, πώς δεν αγοράσαμε νάρκους ή να φάγω συνούτη. Τούτο δε έλεγε πειράσον Αυτόν, αυτός γαρίζει τι έβελε πει. Απεκρίθη αυτό Φίλιππος, 200 διναρίων άρτη που καρπούσιν αυτής, ή να έκασος αυτόν βραχή τη λάβη. Λέγει αυτό εις εκ των μαθητών αυτού, Ανδρέας ο αδελφός Σίμωνος Πέτρου,

έχει τις μαθητές αυτού, συναγάγεται τα περισσέψαν τα πλάσματα, ή να μη τι απόλυτε. Συνήγαγονούν και γέμισαν 12 κοφίνους κλασμάτων, εκ των 5 άρτων των κριθίνων,

0: Ελέησον μας ο Θεός κατά το μέγαλό σου, δεμεθά σε πάθουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Δόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Δόμεθα υπέρ της κατηγουμένης σειράς μονιστάφης Νικοδήμης μοναχής και της εν Χριστώς συνοδείας αυτή.
1: Κύριε ελέησον.
0: Δόμεθα υπέρ των αδελφών ημών, των ιερέων μονάχων, ιδιακών και μοναχών και πάση Χριστό ημών αδελφότητων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Δόμεθα υπέρ λέως ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεων, χωρίσεως και αφές αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των διακονούν, των διακονισάντων, ελεούντων, ελεησάντων, ημίνε τη Αγία και ραμονιτάφη και των δούντων.

0: υπέρ των μακαρίων και δημοκτητών σε γεσμονιστάφησαν τον ιερέω του και νέο κτήτορο αυτή. Και πάντρο αμέλου πατέρων και αδερφών ημών των εθάλευσε εγώ ασχημένων και πανταχού ορθοδόξων.
1: Κυριελέησον,
0: κυριελέησον, κυριελέησον. Και υπερμακαρία μνήμα σχεδονία να πάσω των ηγημένων δούλων του Θεού. Χρήστου ιερέω, Φιλίτσα, Μαρουδιά, Γεωργία Αποστόλου, Χρήστου Νικολάου, Λαζάρου, Ευγενία Βασιλείου. Χριστου Δημήτρη υπέρ αυτών είπομε. Έτσι δόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τη Αγία και πανσέπτωμον ητάφτη κοπιών των ψαλώτων και υπέρ του περισσότερου λαού του αβεδεχομένου του παρασωμέγα και πλούσιον έλεο. Κύριο Θεός ημών την εκτενή τάφτην και στενά πρόσεξε πατούν σου δούλων και λέησον ημάς κατ' πίθος του ελέου σου. Σου κρυμού σου κατάμπρωσον εφημάς και του πάντα του λαού σου. Τον ευεχόμενο το παρασού πλούσιο μέλο. Ότι ελεήμων και φλάντρου προ τα υπάρξει και στην δόξα να πέμπω με το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύμα την νύν και αή.

0: ενώσει αυτούς τη Αγία Αυτοκαθολική και Αποστολική Εκκλησία.
1: Κύριε Λέησον,
0: σώσον Λέησον και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός.

0: Κύριε ο Θεός ημών, εν υψηλής κατοικών με τα ταπεινά εφορών, ο δια την σωτηρία του γέννη των ανθρώπων εξ αποστήλας των μονογενείς αιώνων και Θεών, τον Κύριον ημών εις τον Χριστόν, επίπλεψον επί τους δούλους σου τους κατηχουμένους, τους υποκυκλικότας των αυτών αυχαίνων, και καταξίωσον αυτούς εν καιρό εφέτου του ρουτού της παλιγγενεσίας, εις αφέσεως των αμαρτιών και του ενδύματος της αφαρσίας, ένωσον αυτούς τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, και συγκαταρρύφθησον αυτούς τη εκλεκτή σου πείνη. Ήνα και αυτή σύνδοξα σε το πάτη μου και μέρο θα σου ονομά σου Πατρό και του Υιού και του Αγίου Πνεύματο νυν και αι, για σε αιώνα των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, μη του κατηχουμένου, όσοι πιστεύετε και έτοιμοι, κυρίου δεηθώμεν. Κυρίε μου, λέει σου και δεν φύλαξε ονομά σου Θεό τη συγχάρητη. Ευχαριστούμεν Συ, Κύριε Θεός, τον δυνάμεων. Το καταξιώσαντι ημάς παραστήνει καινήν του Αγίου Θησιαστηρίου και προσπεσίνει στην τιμή σου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού πνοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών, πείσον ημάς αξίους γενέστε, του προσφέρει ψή δεήσεις και ηγεσίας και θυσίας ανεμάτους υπέρ παντός του λαού σου. Και κάνωσον ημάς, ους έρθου εις τη διακονία σου ταύτην, εν τη δυνάμει του Πνεύματός σου του Αγίου, ακαταγνώστος και απροσκόπτος, εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε, εν παντή καιρό και τόπο, ίνα εις αγώνη ημών, ήλος ημίν εις εν το πίκ της αγαθότητος. Ότι πρέπει σε πάσα δόξη τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ίγκαιη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Γράφος προς τον ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη. Θεία. Πάλιν και πολλάκης. Συ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και υφνάνθρωπε. Όπως επιβλέψας επί την δέηση ημών. Καθαρίσεις ημών τα σφυκά και τα σώματα από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος και το εις ημίναν ένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου Θησιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσε αυτής πάντοτε με τα φόβο και αγάπης λατρεύτηση, ανενόχος και κατακρήτως, μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουράνιου Σου Βασιλείας αξιοθήνε.

Κύριε ο Θεός, ο Παντοκράτορ, ο μόνος Άγιος, ο δεχόμενος της ενενέσεως παρά των επικαλουμένων σε όλη καρδία, πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών την δέηση και προσάγγε το Αγίου στη Σιαστηρίο. Και εκάνωσε ημάς που εν εκείνης ειδώρατε και θυσίας πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λόγου αγνοημάτων. Και καταξιώσουν ημάς ευρύ χάρη ενώπιον σου γενέστε εσύ ευπρόσδεκον την θυσία ημών και επισκηνώσε το πνεύμα της χαριτός του αγαθονηφημάς και τα προκείμενα δώρα ταύτα και επί πάντα το λόγο σου.

του Πατρός γεννηγενήθα εν τα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουποιηθέντα ομούσον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δήμα στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανά

Παναγίων, σε ημνήν, σε ευλογήν, σε ημνήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν, εν πάντη τόπο της δεσποτείας σου. Σίγαρε ο Θεός, ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αιώνος, άφθονσον, σύ και ο μονογενής Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σύ εκ του μειώνους το εν εμάς παρήγαγε και παραπεσόντας ανέσας πάλι. Κι ούκα πέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου ευχαρίσω τη μέλουσαν. Υπέρ των απάντων ευχαριστούμεν εσύ κατά μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα σου το Αγίο, υπέρ πάντων ον ίσμεν και ον ουκίσμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμεν εσύ και υπέρ της λειτουργίας τάφης, είναι εκ των χειρών ημών δέξα κατηξίου σας και της υπαρεστήκας οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χειρουδήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολυώματα με τα άρσια πέρωτα.

Δε τούτον κοιμής το μακαρίων δυνάμεων, δέσποτα φιλάνθρωπε ευγόμεν και λέγομεν, Άγιος Ή και Πανάγιος, Σύ και μοναγενής Υιός και το Πνεύμα Σου το Άγιον, Άγιο εσύ και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα Σου, ως τον κόσμο Σου ούτε συγάπη σας, ώστε τον Υιόν Σου το μοναγενή δούνε, ή να πας ο πιστεύον εις Αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον, ως ελθόν και πάσαν την υπερημών οικονομίαν κυρός σας, την νυχτή ή παρεδίδωτο, μάλλον δε εαυτόν παρεδίδου υπέρ της του κόσμου ζωής, λαβών άρτων, έντες αγίες αυτού, και αχράντης και αμομήτης χερσίν, ευχαριστή σας και ευλογή σας, αγιά σας, κλάσας, έδω και της Αγίας αυτού μαθητές και Αποστόλης υπών. Λάβετε φάγε.

Έτσι προσφέρω μέσα στην λογική τα άθλια τρία. Υπέρ των επίσημων απαυσαμένων, προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίων πίστε τελειωμένων. Εξαιρέτως Παναγία Σαχάντου, υπερευλογημένης εν δόξου,

0: Κύριος και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος της άμενη αυτούς και αλλιώς και πάση τη ζωή μου Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Και καταξίως των ημάς δέσποτα με τα παρήσισα κατά Κρήτου ως τον μάθε επικαλείστε σε των επουράνιων Θεών Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομα.

Ευχαριστούμε εσύ, Βασιλεύ, όρατε, ότι αμετρήτως η δυνάμη τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ελέος σου εξού όντων εις το είναι τα πάντα παραγωγών. Αυτός δέσπο το ουρανό θενέπιδε, επί τους υποκυκλικότα σύτα σε αυτόν κεφαλάς. Γαρέκλαν σαρκή και αίματι, αλλά εσύ το φοβερό Θεό. Σύουν δέσποτα, τα προκείμενα πάσιν μη σε αγαθόν εξομάλισον, κατηνεκά του διάν χρίαν, τη πλέωση σύμπλεψον, τη οδηπορούση συνόδευσον, του νοσούντα ίασε, ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρητη και εκτιμή και φιλανθρωπία του μονογενού του γιου, με του ευλογητό εσύ, το πανάκι αγαθό και ο οποίο πνεύμα την ίδια ή και σε αιώνα των αιώνων. Και προθώνω το ευχαριστήριο σου και τη θέση του Αγιά σε εμά, ο Άννα το Πατρί Συγκεθήμενο, Σιώ Δημήρα Ράπτο Συνών, και κατά αξίω του κατά σου κυρί, με το δύο μήνυμα χάμου σωματό και του Άννα του Σκεδημών, Παντελόφο, Λάστι, Πτωματολό και Λισόν. Θεό, Λάστι, Πτωματολό. Λάστι, Πτωματολό.

0: πρώτο χειρό του ναού σου παρέστηκα και το δεινό λογισμό μου καθίσταμε. Αλλά σε Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιό σα και χαλανέαν ελίσσα και το ληστή παραδείσου πύλε ανοίξα. Άνοιξε όμοι τα σπράχνα τη φιλανθρωπία σου και δέξαν προσερχόμενο και πτωμένο σου την πόνη και την εμούρου. Η μέλγα του κρασπέντου σου αψαμένη ευχηρό στην ίδια συνέλαβε. Η δε του αφράντου πόδα κρατήσε σα, τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνό, όλο το σώμα τολμώ δέξαστε μη καταφλεχθεί. Αλλά δέξε μου ως προεκείνα και φώτισόν μου και τη ψυχή αισθητήρια. Καταφλέγω μου τα τη αμαρτία εγκλήματα. Πρεσβείε σα πόρου στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων. Ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ, ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, που ελθώνει στον κόσμο να αμαρτωλούς όσον πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο νέμα σου. Δέομαι όλους ελεησόν με και συγχωρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξιώσόν με κατά Κρήτους με τα σχήν των αφράντους μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή νεόλιων, αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνία, προς τουργέ με φλέξη με τη μετουσία, πυρκαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλού κάθρων εκπάσεις με κυλίδους. Του δείπνου του μυστικού σήμερον η έθεο, κοινωνών με παράλαβε, που μίγα της εχθρής του μυστήνιον ύπο, που φίλη μας ειδώσου καθάπερο Ιούδας, άλλος οριστής ομολογώσει, πνίστητη μου Κύριε, τη βασιλεία σου. Θεοργών αίμα φρίξων, άνθρωπε βλέπων, άνθραξε αρεστή τους αναξίους βλέπων, Θεού το σώμα και θεή με και τρέφει, θεή το πνεύμα το δένον τρέφει ξένος. Έθριξες πόθο με Χριστέ, γυλίωσες το Θείο σου έρωτη, αλλά κατάβλεξαν πυρία ήλιο τα σωματείας μου και ευρυστήνετες εσύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνου αγαθέα παρουσία σου. Εντες λαμπρόδηση των Αγίων σου, πώς εις ελέψου μου ανάξιος, εάν γά τολμήσω συνεισερθήνεις των υφών αοχητών μου ελέγχει, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιος εκβαλούμι υπό τον Αγγέλο. Καθάρισαν, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον μου ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα, δια το ανάξιον είναι με, άλλης κάθασεν και αγιασμό ψυχής τη και σώματος, εις αραβώνα της μελούζης ζωής και βασιλείας. Εμείς δεν το προσκολάστε το Θεό καθόν εστί, είτεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου του μυστικού σήμερον ιέθεο, κοινωνών με παράλαβε, ο μίγα τη εχθρή των μυστήριων ύπο, ο φίλη μα ειδό σου καθάπερο Ιούδα, άλλο οριστή ομολογώσει, νύσχυτη μου Κύριε, εν τη βασιλεία σου.
1: Λόγο ει την εορτή τη Μεσοπεντηκοστή, με αφορμή την απόδοση τη εορτή την σημερινή ημέρα, που 8 ημέρες μας συντρόφευσε λατρευτικά με την πλούσια υμνολογία της, είδαμε και γευτήκαμε πως το βαθύτερο νόημα της εορτής αυτής στο μέσον του Πεντηκοσταρίου είναι η πνευματική μας προετοιμασία για την ευλογητή έλευση του Παναγίου Πνεύματος λίγες μέρες αργότερα. Ο Κύριος μας είχε ερωτήσει τους μαθητές του ο λίγων πρώτου πάθους «Ημείς τι να με λέγεται είναι» τότε ο Απόστολος Πέτρος φωτιστής υπό του Παναγίου Πνεύματος απάντησε «Συ ο Χριστός ο Υιός του Θεού του Ζώντος» πράγματι η Ανάσταση του Κυρίου αποδεικνύει την πραγματικότητα αυτής της αναγνωρίσεως. Ο διδάσκαλος, όντως πατήσας των θάνατων, αποδεικνύεται Υιός του Θεού. Στην αφετηριακή εορτή λοιπόν του Αγίου Πάσχα δεν εορτάζεται απλώς η Ανάσταση του Χριστού και η χαρά δεν εκδιώκει την θλίψη των μαθητών μόνο, αλλά διατρανεί την νίκη του Θεού πάνω στο θάνατο. Ελευθερώνεται το πλάσμα από τα δεσμά του θανάτου. Ο άνθρωπος αποδεσμεύεται από την αιχμαλωσία του Άγου. Στην εορτή της Μεσοπεντηκοστής είδαμε πως ο Κύριος είναι ο αναμενόμενος Μεσσίας και εμείς ως Μεσσία Τον πιστεύουμε και αποτελεί για τη ζωή μας πρότυπο και οδό. Αποδεχόμεθα το κήρυγμα της μετανοίας με το οποίο εγγενίασε τον δημόσιο βίο Του και τούτο σημαίνει ότι στρατευόμεθα στη νέα οικογένεια την οποία δημιούργησε. Κινούμεθα μεταξύ του νέου χρόνου από την Ανάστασή Του ως τη Δευτέρα και ένδοξο παρουσία Του. Μας δίδει η προσέγγιση αυτή τη δυνατότητα να επανασυνδεθούμε με τον Θεό Πατέρα ως κληρονόμη Χριστού. Η επερχομένη Βασιλεία Του νοηματίζει τη ζωή μας, ελέγχει τις δυσκολίες και τους πειρασμούς και με τη συμπαράστασή Του νικούμε τον κόσμο και τις καθημερινές δυσκολίες και αντικσότητες Του. Κέντρο μας, η Ανάστασή Του. Αλλά για να κατανοήσουμε το μυστήριο της Αναστάσεως και να αισθανθούμε την αλλαγή και τα ευεργετικά αποτελέσματά της στη ζωή μας, πρέπει να λάβουμε το Πανάγιο Πνεύμα, το οποίο θα μας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια. Η Μεσότης των δύο εορτών, της Αναστάσεως και της Πεντηκοστής, μας δίνει το μήνυμα ότι οφείλουμε να ζούμε την ετοιμασία και την προσδοκία του Παναγίου Πνεύματος και τότε θα συνειδητοποιήσουμε το εντελώς καινούριο της πνευματικής μας ζωής. Το πλήρωμα της ζωής μας δορίζεται από τον Παράκλητο. Η χαρά υπεπληρωμένη, η χαρά όχι του κόσμου τούτου, αλλά ως δωρεά του Θεού, έρχεται για να γίνει αντίβαρο σε ό,τι μας πικραίνει, σε ό,τι μας λυπεί και περιορίζει τη ζωή μας. Όμως, ας αναλογιστούμε με ειλικρίνεια και αυτογνωσία πόσο είμεθα διατεθειμένοι να δεχτούμε αυτές τις ενέργειες του Θεού, πόσο αληθινά λαχταρούμε να έρθει το Πανάγιο Πνεύμα στη ζωή μας. Συναγμένοι στο χώρο της προσευχής μας, σε κάθε ευχαριστηριακή μας σύναξη, δεν κάνουμε τίποτε άλλο από το να παρακαλούμε τον ερχομό του Παναγίου Πνεύματος για να διανοίξει τους οφθαλμούς μας, για να λάμψει στις καρδιές μας το φως της θεογνωσίας. Κάθε συνειδητό μέλος της Εκκλησίας έτσι πρέπει να προσεύχεται. Δεν πρέπει να επιτρέπει στο νου του να κυριαρχούν τα ποικίλα αιτήματα των οποίων η εκπλήρωση προστεθήσεται ημίν, αλλά έντονα να παρακαλεί εκ βαθέων το ελθέ και σκήνωσον εν ημίν. Το απείρο ελέησου Χριστέ ο Θεός ημών. Ελέησον ημάς. Αμήν.

0: τελεία Αναγία, ειρήνη κοιν και αναμάρτων της άμενη αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ευχαριστούμε σοι δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατεξίωσε ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν. Στήριξον ημάς ο λόγος τους πάντας. Χωρίσον ημών την ζωή. Ασφάλισε με τα διαδήματα ευχές και εκκλησίες του δόξου οτό και παρθένου Μαρίας και πάντα των Αγίων σου της η αγιασμός ημών και στη δόξα να πέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι Υγειοί και σε αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν ειρήνη προέλθωνα.
1: Ομάτι Κυρίου.
0: Κυρίου δεηθώμε. Ο ευλογών σου λέγονται σε Κύριε και Αγιάνθρωποι, επίση του πειθώτας ως το λαό και ευλόγησε τον αμήνους του πύρωμα της Εκκλησίας του φύλαξον. Αγίας ως αγαπώντας την επρέπεια του οίκου σου, εσύ αυτούς τη δόξη δική σου να μην και μην καταλήψει η μάχη του πείθος επί σε. Ειρήνη το κόσμος δωρείς της Εκκλησίας σου, της ιερέας του άρχους δημότητας του και πάει του λαό σου, ότι πάσα δώσε αγαθή και πάνε δωρή μετέλων άνωθεν εστί καταφέρουν έξω του πατρός των φόδων. Και στην δόξη και ευχαριστή και προσκύνησε να βέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νίκαι και σε όλες τον αι

0: Και χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και ίσους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα Χριστέ ο Θεός, ελπίση μόνη Κύριε δόξα Σύ.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατεράκι ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείς Παναχράδου και Παναμώμα Αγίας του Μητρός. Δυνάμει και ζωή ο οποίο σταυρού. Προστασίε του μεγίστου εξερχών Μιχαήλ και Γαβρίλη και πασών των Εποραίων, θείων αήλων δυνάμεων σωμάτων. Η και εσεί του μια δόξα προφήτη του Προδρόμου και Χριστιανού. Των ίδιων δόξων υπέρθυνων Αποστόλων, των ίδιων ξενικών μαρτύρων. Των ασύνδετο φόρων πατερημών, εσύ πίση καστού και φρέμου του Κατουνακιώτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννη, τη ιέ και δόξα παρθενομάρτυρο γλυκερία, ίση και την ύμνη επιτελούμεν και πάνω των Αγίων αλήσει και σώσει μα ο καθό και φιλάνθρωπο και ελεήμων Θεό. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων θάνατο πατήσας και της εν της νήμασιν ζωήν χαρισάμενος.
1: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
0: Και Αγία Τρία σου φυλάξει πάντα σε εμάς, Χριστιά μας.
3: Επάνδετη και στις καλές μετουσίας των σοφιών μυστικών δαρημάτων, εμείς ανευθύς ευχαρίστησον μέγα και τάδε θερμός εξ ψυχής τα ολέγε. Δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός. Ευχαριστώ σε Κύριο Θεός μου, ότι ο παππός με τον αμαρτωλών αλλά και νονών με γενέστη των αγιασμάτων σου κατευθείαν σας. Ευχαριστώ σε και με τον ανάξιον μεταλαβήν, τον αφράτο σου και φορανίων δερεών κατευθείαν σας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπερημών αποθανόντα και αναστάς. Και ευχαριστώμενος ημίν τα φρικτά τα αυτά και ζωφιά σου μυστήρια, επιβεριεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' και νέστε τα αυτά καμή, εισίας ευσυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμό των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήν των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχετων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλησμονή σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστήλη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωση. Είναι το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενο, τη εις χάριτος μνημονεύονται απαντός, και μη κέτει με αυτός ο όλας ή το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Κι ούτε το τι δε βιώ πάρω σε παλπίδι ζωή σου ονείου, εις την αίδιον κατατίσω ανάπαυση, ένθω τον όρτο ζώ τον ήχο σε κατάπαυστος,

0: Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώς επί πάσανες φορές σου μεγαθείς και επί τη μεταλήψη των αχράτων και σοπιών σου μυστηρίων. Δαίμον σου αγαθά και φιλάνθρωπε, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου και την τομτερίγων σου σκιά και δώρισέ με μέχρι σε σκάθες μοναπνοής, επαξίως μετέχει των αγιασμάτων σου, εις άφησεν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, σιγαριόρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, δοτήρ των αγαθών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομαι, εσύ το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο δούς τορφήν μη σάρκας εν ακουσίως, ο περιπάρχων και φλέγων αναξίως, μη δι καταφλέξεις με μη πλαστοργέ μου, μάλλον δίλθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούς εις νεφρούς εις καρδίαν, πλέξον δεκάνθρος των όλων πτεσμάτων, ψυχή κάθαρον αγίωσον τας φρένας, τα συγνία στήριξον αστέης άμα, εστίσον φώτισον απλήν πεντάδα, όλα με το σώσει καθήλωσον φόβο, αισκέπε φρούρητε και φύλατε με, εκπαντός έργο και λόγου ψυχοφθόρου, άγνεσαι και κάθαρη και ρυθμίζε με, κάλυνε συνέντευση και φωτίζε με, δείξον με ζών σκήνομα πνεύματος μόνου, και μη και τη σκήνομα της αμαρτίας, είναι στον οίκον εισόδου κοινωνίας, ως πύρμε φεύγει πάσχα κούργος παν πάθος. Πρέσβη σφαίρωση πάντα αγιασμένο, θε αξιαρχία των οσωμάτων, το πρόδρομό σου του σοφού Αποστόλου, προστή δε στην άχρα των αγνήν μητέρα, όντα κοιτά σε έσπλαχνε δέξι Χριστέ μου, και φωτο πέδα του ανέργα σε λάθρη, σίγαρη υπάρχει αγιασμό, και μόνο σε μόνο αγαθέ των ψυχών και λαμπρότη, και εσύ πρεπότε ω Θεό και δεσπότη, δόξα να πάντα σπέβομαι καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιο Κυρίσου Χριστέ ο Θεός ημών, γεννητό μη ζωήν αιώνιον και το αίμα σου το τίμον εις άφεσιν αμαρτιών, γεννητό θέμη ευχαριστή αυτή εις χαράν υγείαν και φροσύνη, και τη φοβερά και δευτέρα λέξη σου, αξίωσον με τον αμαρτωλόν στην εκ δεξιών και στις δόξεις. Πρεσβείες της Παναγράτους ο Μητρός και πάντως των Αγίων αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση και επικαταφυγή παραμυθία των βαλαιαμά μου, ευχαριστώς η δεξίω άσμα των ανάξιων, κοινωνών γενέστε το αχράντο σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου, ελυτεκούσα το λευθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, η την πηγή της Αθανασίας και ίσασα, ζωοποίησόν με τα θανατωμένο τη αμαρτία, ή το ελεήμονος Θεού φιλές προθοσμήτηρ, ελεήσόν με και δώσ' κατάνεξη και συντριβήνε την καρδία μου και ταπείνωσε τη διανοήμασή μου και ανάπληση εν της αιχμαλωσίας των λογισμών μου και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής να κατακρίτως υποδέχεστε των αχράτων μυστηρίων των αγιασμών εις ίσον ψυχής και σώματος και παρόσκομη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το υμνή και δοξάζεσαι πάσα στας ημέρες της ζωής μου.
1: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας αμήν.
0: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας αμήν. Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας αμήν.
1: Είναι πολύ σκούς δε στο εκατορή μας φαινεδίνη. Ό,τι είπαν ευθαλήμου του Συντηριών σου, ο ητή μας κατά πρόσωπον πάντων όν πώς αποκάλυψαν εθνών και δόξα λούσου Ιδραήλ.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα

0: Ευσημών, Δέσποτα συγχωρήσοντας ονομίας εμή, Άγιε επίσκεψε και ίασε, θες ασθενίας ημών εν και το όνοματό σου, Κυριολέησον, Κυριολέησον, Κυριολέησον, δόξα Πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύματι, γενήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, έλθε το βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιουσίων δώσε μεν σήμερον, και άφησε μην το ωφελήματα ημών, ως και εμείς οφείεμεν τους οφειλέτες ημών, και εμείς ανέγγισε μας εις πειρασμόν, αλλά ρίστε ημάς από του πονηρού.
1: Τη σου έστειλε η βασιλεία και την εμισχυδό σου πατρός και του ύπου, δέκει πνεύμα του νυν και οι κεσιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ή του στόματος σου καθά περπρισσός εκλάμψες αχάριστην οικουμένην εφώτισεν, αφιλαργυρία στον κόσμο θησαυρούς αναπέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης επέδειξεν, αλλά σε λόγιες παιδεύων Πάτερ αιώνη χρυσόστομε, πρέσεβε δε το Λόγο Χριστό το Θεός οθύνετας ψυχάς ημών. Εκ των ουρανών εδέξε την Θεία Χάρη και δια το σον χιλαίων πάντας διδάσκεις, προς την είναι τριάδη των ένα Θεών, Ιωάννη Χρυσόστομε, Παμακάρης Θεώσιε, επαξίωσε φημούμεσαι, υπάρχεις άρπα φυγητής ως τα Θεία Σαφών, δόξα Πατρική Υιό και Αγίω Πνεύματι, ότι τριάδη παρεστός ολόφωτος, με τα πασών των απορρονίων τάξεων, και το ένθεον μελώδι μας εν αυτές αναφωνών Μιχαήλ, και την γίνη θεανεύση διερχόμενους, και τέρασε με γης της αμαζόμενους, μη πάυση πρεσβεύουν υπερ πάντων ημών, και νυν και αήχε εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της την ειρήνη δώσε μην, και λέησον ημάς ως μόνος δικτήριμον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρική Υιό και Αγίου.

0: την αδιαφθόρου Θεού λόγων τεκούσαν, την όντω Θεού τόπο σε μεγαλύνομαι, εν ονόματι κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Χριστό ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατο πατήσα και τη εν τη νύμα, συν ζωήν χαρισάμενο.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Ο συναξαριστής της ημέρας.
3: Δεκάτη τρίτη Μαΐου σήμερα, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Γλυκερίας και του Αγίου Λαοδικίου του Δεσμοφύλακος, του Αγίου Αβανού Ιρλανδίας, του Οσίου Πατρός Σιμών Παυσικάκου Επισκόπου Συνάδων, του Αγίου Μάρτυρος Αλεξάνδρου του Αποτιβεριανών, του Οσίου Νικηφόρου Πρεσβυτέρου της Μονής Εφαψέως, του Οσίου Πολυβίου Επισκόπου Ρινοκορούρα Παλαιστίνης, του Οσίου Πατρός Σιμών Θεοκτίστου του Εκτεκώας της Παλαιστίνης, του Αγίου Πατρός Σιμών Ουαλεριανού Επισκόπου Οξέρης Γαλλίας, του Αγίου Πατρός Σιμών Ονισίμου Επισκόπου Σουασό Γαλλίας, του Αγίου Πατρός Σιμών Σαρβάτου Επισκόπου Τονγκρέ του Βελγίου, του Οσίου Πατρός Σιμών Σεργίου του Ομολογητού, των Οσίων Πατέρων Ιμών Ιωάννου και Ευθυμίου, κτητόρων της Ενάθω Μονής Ιβύρων, καθώς και του συγγενούς αυτών Γεωργίου του Πρώτου Ηγουμένου, του Οσίου Γαβριήλ του Ήβυρος, του εξαγαγόντος εκ της θαλάσσης την εικόνα της Παναγίας της Πορταϊτήσης, των μοναχών και μαρτύρων Ιβυρητών των υπό των Λατινοφρόνων εν τη θαλάσση βληθέντων, του Οσίου Εφροσίνου του Ιβυρίτου, της Αγίας Γλυκερίας του Νόβγκορον της Ρωσίας και η μετακομιδή των Ιερών Λιψάνων του Αγίου Ιερομάρτυρος Μακαρίου του Κάνεφ Ρωσίας. Η Αγία Γλυκερία. Η Αγία Γλυκερία ζούσε στην Τραϊανούπολη της Θράκης στα μέσα του Δευτέρου μετά Χριστόν αιώνα και ήταν θυγατέρα του πρώτου άρχοντα της πόλης. Από μικρό παιδί γνώρισε τη χριστιανική πίστη και έγινε χριστιανή. Ο ηγεμόνας της πόλης Σαβίνος οργάνωσε προς τιμή του θεοποιημένου αυτοκράτορα μία μεγάλη λαμπαδιοδρομία, όπου όλοι έτρεχαν στους δρόμους με μία αναμένη λαμπάδα κατευθυνόμενη προς τον ναό του Δία. Τότε ανάμεσά τους εμφανίστηκε και η νεαρή Γλυκερία. Δεν κρατούσε όμως λαμπάδα, αλλά στο μέτωπό της είχε σχηματίσει έντονα και ανεξίτηλα το σημείο του Σταυρού για δύναμη και φωτισμό της. Ο ηγεμόνας, βλέποντάς την και διαπιστώνοντας ότι δεν κρατούσε λαμπάδα, την ερωτά που είναι η λαμπάδα της. Η Αγία Γλυκερία του ζητά να δώσει εντολή να σβήσουν όλες αυτές τις λαμπάδες για να φανεί η δική της λαμπάδα. Και πράγματι ο ηγεμόνας δίνει τότε εντολή να σβήσουν όλοι τις λαμπάδες τους. Τότε η Αγία στρέφεται προς το συγκεντρωμένο πλήθος και λέγει δυνατά: «Βλέπετε τη φωτεινή λαμπάδα που είναι σημειωμένη στο μέτωπό μου?» Ο λαός άναυδος παρακολουθεί και βλέπει στο μέτωπό της να φέγγει, να ακτινοβολεί με φως θείο και άειλο ο Τίμιος Σταυρός. «Αυτή είναι για μένα η άσβεστη λαμπάδα μου», διατρανώνει με θάρρος. «Αυτή η λαμπάδα φωτίζει όλες τις θυσίες των χριστιανών και τους οδηγεί μέσα από τα σκοτάδια της ζωής αλάνθαστα προς τον εσταυρωμένο και αναστάντα επουράνιο βασιλέα Ιησού Χριστό και Σωτήρα». Αμέσως το μεγάλο άγαλμα του Δία έγινε κομμάτια και η Αγία οδηγείται σε φρικτά βασανιστήρια και σε οδυνηρό θάνατο, όπου από τον Κύριο έλαβε τον αμάραντο στέφανο της αιωνιότητας.
4: «Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν».

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδινό.

Αγαπητοί μας, χαίρετε, και μαζί μας είναι ο Γέροντας ο πατήρ Εφραίμ για να προσεγγίσουμε ένα θέμα, Γέροντα, πολύ, πολύ, πολύ έτσι,

0: Δίνει καρπούς, είναι η θλίψη στη ζωή μας. Και θυμάμαι τώρα τον Άγιο Παΐσιο, μια φορά από τις συναντήσεις μας, μου είπε, παιδί μου, λέει, όταν θα φύγει η ψυχή από το σώμα, έτσι μου είπε, το θυμάμαι σαν να είναι τώρα, μου λέει, και πηγαίνει, θα πάει στο θρόνο του Θεού, οι μάρτυρες, οι υπερασπίσεώς της είναι οι θλίψεις που συνάντησε στη ζωή της, κάθε ψυχή. Γι' αυτό και οι θλίψεις είναι πολύ αναγκαίες και ο πρώτος ο οποίος υπέφερε τις θλίψεις είναι ο ίδιος ο Χριστός μας ως αρχιμάρτυρας, ο οποίος μας άνοιξε τον δρόμο και την οδόν και ακολουθούμε τη σύγχυση αυτού.
1: Με μια διαφορά, Γεροντά, όμως. Ο Κύριος ήταν αναμάρτητος. Είπε, βέβαια, περίτυπος εστίν η ψυχή μου έως θανάτου εξαιτίας των θλίψεων που ο κόσμος του προξενούσε.
0: Εξαιτίας τότε κοινώνεσαι με την παραμαρτωλότητα.
1: Φοβερό πράγμα, Γεροντά. Ξέρετε, μου κάνει εντύπωση τώρα, έτσι το θυμάμαι και κάποτε το λέω, πόσο σε θεράπευσε ο Κύριος. Και πάντας, τους κακώς έχοντας, θεράπευσε. Ή άτο πάντας, έτσι λέει το Ευαγγέλιο. Ένας δεν ευρέθηκε, Γέροντα. Να πει τη στιγμή, αυτός είναι αθώος. Αυτός είναι δίκαιος. Ένας δεν ευρέθηκε. Αυτό δεν προκαλεί θλίψη.
0: Ξέρετε ποιοι ευρέθηκε, είναι η Πρόκλη.
1: Άλαιστε.
0: Η Πρόκλη, σύζυγος του Ποντίου Πιλάτου,
1: η οποία είναι αθώος.
0: Που ήρθε στο αυτί του τώρα όταν τον εδίκαζε, αυτό είναι σημείο μεγάλο. Και του λέει, μηδέν ποιήσεις, θυμάστε, στο δίκαιο τούτο, πολλά έπαθα κατόναρια αυτόν τον δίκαιο. Και αγαπούσε ο Πιλάτος.
1: Ήταν όμως αυτή η θελωράτησα, Γέροντα μου. Ήταν θελωράτησα.
0: Θελωράτησα αυτή και όμως επλουφορήθηκε από τη χάρη αυτή και ξέρουμε ότι μετέπειτα μάρτυρας, έτσι.
1: Ναι.
0: Και ο Πιλάτος αγαπούσε τη γυναίκα του. Και βλέπετε, επηρεάστηκε από τη γυναίκα του, αλλά δεν τον άφησε η φιλοδοξία του. Και μερική ξέρει, είμαι αθώος από το αίμα αυτού, πλένω τα χέρια μου κλπ. Δεν τον δικαίωσε αυτό.
1: Εφοβήθηκε, Γέροντα, διότι του είπαν: εάν τον απολύσει, ούκε φίλο του Κέσσαρος. Ε. Πα, ο βασιλέα, γι' αυτόν μπει, αντιλέγεται ο Κέσσαρος. Λέει: πρέπει να χάσω τη θέση μου, άστο να πάει. Ωστόσο,
0: γι' αυτό και βλέπετε, ο Κύριος μας έπαθε θλίψεις. Ήθελε και τις έπαιδε. Γι' αυτόν, αν θυμάστε στην κατήγηση της χειροτονίας του επισκόπου, εκεί που ο υποψήφιος επίσκοπος αποκρίνεται για την πίστη του, για το πιστεύω του, λέει εκεί πέρα για τον Κύριο: θέλωνε έπαθε. Θέλωνε σταυρώθη. Θέλωνε τάφη. Θέλωνε αναστήθη.
1: Εκούσιον το πάθος.
0: Εκούσιον το πάθος. Ερχόμενος ο Κύριος επί το εκούσιον πάθος.
1: Τώρα όμως εμείς, Γέροντα, οι δικές μας θλίψεις από πού προέρχονται?
0: Νομίζω ότι οι θλίψεις αυτές έρχονται από τις αμαρτίες μας. Έρχονται γιατί ο Άγιος ο Μάρκος Ασκητής το λέει πολύ καλά αυτό. Ο άνθρωπος, ας πούμε, έπρεπε να πάει σε αυτόν το στάδιο της πνευματικής καταστάσεως και δεν πήγε. Ναι. Και τον αλφαβήταλο, είτε διότι είχε ένα κηδεία, είτε διότι δεν πρόσεξε πολύ, και έρχονται οι θλίψεις και αναπληρώνουν το υστέρημα του πνευματικού αγώνος. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος ο οποίος πορεύεται προς τη σωτηρία, οπωσδήποτε συναντά θλίψεις και ακριβώς συναντά διωγμούς, συναντά συκοφαντίες, συναντά κατηγορίες και όλα αυτά είναι τα φάρμακα που τον οδηγούν στην αγιότητα. Γι' αυτό έλεγε και πάλι ο Άγιος Παΐσιος, διότι υπάρχει και η θλίψη από την ασθένεια. Λέει, δεν με βοήθησε, παιδί μου, τόσο η υγεία όσο η αρρώσκια. Διότι ακριβώς η αρρώσκια προκαλεί τον πόνο. Και ο πόνος είναι εκείνος ο οποίος μας δίνει την ευκαιρία και κοινωνούμε τον Σταυρό του Χριστού. Και ακριβώς η κοινωνία με τον Σταυρό είναι αυτή που μας ανεβάζει στον Σταυρό και τότε πορευόμεθα στην Ανάσταση. Γι' αυτόν τίνα των προφητών ου και δίωξαν. Ποιοι εκ των Αγίων δεν είχαν θλίψεις, δεν είχαν στηρήσεις. Βλέπεις, ο Απόστολος Παύλος είχε τόσες θλίψεις ώστε εξαπορρυθεί να ημάς και του ζήν. Δηλαδή μέχρι που βαρεθήκαμε τη ζωή μας. Και όμως αυτή ήταν η δόξα τους. Γι' αυτό, κύριε Νικολαίδη, θέλει κανείς να σωθεί, θέλει να αντιγράψει τον Χριστό μας, τον Αρχιμάρτυρα και σταυρωμένον Ιησούν, πρέπει να περάσει από τη στενή και τεθλιμμένη οδόν την άγουσαν στη ζωή.
1: Γέροντα, υπάρχουν όμως θλίψεις και θλίψεις. Έτσι. Δηλαδή, τώρα, εξαιτίας των αμαρτιών, αν και πολλοί δεν θλίβονται στις αμαρτίες τους. Αμαρτάνουν και χαίρονται.
0: Ναι, αλλά οι θλίψεις, ας πούμε, υπάρχει θλίψεις για κάποιον ο οποίος, ας πούμε, τον έπιασε ένα επαυτοφόρο που έκλεβε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και αυτός. Και όμως και αυτός ακόμα, εάν πάρει από θετική πλευρά αυτήν την θλίψη, και αυτός βοηθιέται. Και αυτός προάγεται πνευματικά.
1: Γέροντα, όμως, καμιά φορά η θλίψη της συκοφαντίας, της διαβολής, της κακότητας του κόσμου.

0: Νομίζω είναι πιο δυνατή.
1: Ακούστε.
0: Και της προδοσίας.
1: Είναι οπωσδήποτε. Γι' αυτό και ο Δαβίδ λέει: λύτρωσε με από συκοφαντίας ανθρώπων και τότε φυλάξονται στον τολά σου. Είναι ένα εμπόδιο. Διότι ξέρετε, η συκοφαντία είναι κάτι που φτιάχνεται. Διότι το να έκανε κάτι και να σε κατηγορήσει κάποιο, θα λέει: δικαίως το έκανα, καλά να πάθω, το έμαθαν οι άνθρωποι και με στυλιτεύουν. Αλλά η συκοφαντία τι είναι? Είναι φτιάχνεις κάτι φτιαχτό μέσα στο μυαλό σου και το παραδίδεις σαν να είναι αληθινόν και υπαρκτόν. Και αυτόν τότε οπωσδήποτε στοιχίζει, αλλά και αυτόν όμως πάλι βοηθά και σε λαμπικάρει και σε εξαγνίζει και σε δίδει άμμο μόνη στο Θεό.
0: Υπάρχει ένας πειρασμός, Γερόντα, όμως εδώ. Καμιά φορά όταν ζει κανείς τη συκοφαντία, και εσείς τη ζήσετε, πολύ ψηλά φυτά, είναι εύκολο πράγμα. Ο Κύριος επί του Σταυρού προσευχόταν για τους σταυρωτές του. Ο Στέφανος τον λιθοφορούσε, λέει: μη στήσεις την αμαρτία αντάφτη. Αυτό είναι εύκολο πράγμα, Γερόντα.
1: Ακούστε, δεν είναι εύκολο, αλλά είναι εύκολο πάντα με τη χάρη του Θεού. Διότι είναι αλήθεια ότι ο ένας ο οποίος, ας πούμε, ο νους του είναι στο Χριστό, ο νους του είναι στη ζωή του Χριστού. Και εμείς οι μοναχοί, βέβαια, ήρθαμε εκεί και βλέπετε ότι η μοναχική ζωή, αν μελετήσετε τη φυλάδα της κουράς, δεν είναι ωραιοποιεί τα πράγματα. Μας λέει την αλήθεια. Και υβριστή είναι, και χλεβαστή είναι, και οδυνηστή και ονειδιστή είναι. Δηλαδή πηγαίνουμε με γνώση μας ότι πάμε στον ονειδισμό, στην ύβρη, στην καταπάντηση της ανθρωπινής προσωπικότητας. Και αυτά γίνονται γιατί? Διότι πρέπει να μιμηθούμε τον Χριστό κατά πάντα, γιατί έτσι θα ταυτιστούμε μαζί του και έτσι θα πάρουμε το χάρισμα της θεώσεως. Δεν γίνεται διαφορετικά. Γι' αυτό ένας όταν έχει το νόημα, ξέρετε, όπως λέει και ο Απόστολος Ιάκωβος, πάσαν χαρανίγη σας αδελφοί μου όταν πειρασμένοι περιπέσετε ποικίλες. Τι είναι η χαρά, κύριε Νικολαίδη? Και αυτή η χαρά έρχεται, ας πούμε, ως καρπός του πνεύματος που είπαμε σε άλλη εκπομπή, και τότε ο άνθρωπος έχει δύναμη και χαίρεται. Και όσον κατηγορείται και όσο συκουφαντείται, λαμβάνει δύναμη εξύψους και ξέρει ότι πορεύεται προς τον ίδιο δρόμο που πρέπει να πορευθεί για να μπορέσει να φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσει εκεί να μιμηθεί τον Χριστό.
0: Αν το διοχετεύσει αυτό, Γεροντά μου, μέσα από το κανάλι που λέγεται Χριστοήθεια, Χριστοαλήθεια κλπ. Αν όμως, Γεροντά, δεν το πάρει έτσι τότε?
1: Αν δεν το πάρει τότε θα πίνει ψυχοφάρμακα. Διότι οπωσδήποτε πόσοι άνθρωποι απελπίστηκαν διότι τους συκοφάντησαν, πόσοι άνθρωποι αυτοκτόνησαν, πόσοι άνθρωποι, ας πούμε, έχασαν τα μυαλά τους από τη σκέψη. Γιατί να μου κάνουν αυτό, γιατί να. Μα δεν υπάρχει γιατί. Σαν λαπτέωμε, σαν λαπαιδευόμε, θα γίνει Νικολαίδη. Και μάλιστα, δεν ξέρω αν ξέρετε αυτόν τον Αγίου Εφραίμ του Σύρου, στον καταπλάτος βίο του, τον κατηγόρησε μετά από 50 χρόνια μοναχική ζωή ότι έκανε πορνεία. Ναι. Το βέλα στη φυλακή. Και λέει ο ίδιος, εξομολογείται ο ίδιος στα έργα του, στα μονομονεύματά του, και λέει: κύριε μου, ξέρεις ότι εγώ δεν είμαι ένοχος για αυτό το πράγμα που με έβαλα φυλακή. Αλλά εγώ θέλω να σε παρακαλέσω ότι δεν μπήκα φυλακή για τα δυνατή η κατηγορή μου. Μπήκα φυλακή γιατί επέτρεψες εσύ. Θέλω να μου πεις γιατί επέτρεψες να πω φυλακή. Και μετά από έντονη προσευχή το εμφανίζει το φύλακας του άγγελος και του λέει: θυμάσαι, του λέει, πάτερ Εφραίμ, που όταν ήσου 12 ετών και παίζετε με τα άλλα παιδιά και απόλυσες μια αγελάδα που ήταν η μόνη περιουσία μια πτωχής οικογενείας και την έφαγε ο λύκος και στερήθη η οικογένεια, κάνεις τον κανόνα μετά από 50 χρόνια. Και ακριβώς επειδή αυτός ο Άγιος ήθελε την τελειότητα, έπρεπε να κάνει τον κανόνα. Με ένα αμαρτία με την εξομολόγηση σβήνεται, αλλά ξέρουμε ότι κάθε ειδονή που απολαμβάνουμε θα πληρωθεί με την αντίστοιχη οδύνη. Και η οδύνη ακριβώς αυτή είναι η βίωση της θλίψεως, η βίωση του Σταυρού. Γι' αυτό οι θλίψεις είναι πολύ αναγκαίες. Και μάλιστα θυμάμαι τον μακαριστό γέροντά μου που έλεγε: παιδί μου, αυτοί που μας προκαλούν θλίψεις είναι ευεργέτε μας. Διότι έτσι είναι. Διότι θα φύγουμε από αυτή τη ζωή, κύριε Νίκο.
0: Έτσι.
1: Εσείς βιώσετε τον θάνατο της σύζυγου σας. Βλέπετε πόσο εύκολα και πόσο ανεπαίσθητα φεύγει ένας άνθρωπος.
0: Έτσι.
1: Φεύγει και φεύγουμε. Προχθές έλεγα σε έναν παιδί που ήρθε εκεί φοιτητή: πες μου, παιδί μου, την γιαγιά της προγιαγιάς σου, την ξέρεις? Όχι, δεν την ξέρω. Βλέπεις ότι και από τη συγγένεια μας ξεχνούμε.
0: Έτσι.
1: Πόσο μάλλον τώρα φεύγουμε, πάμε. Πήγαινε εκεί στον κημητήριο να δεις ένα βουνό λείψανα των προκατόχων μας πατέρων. Λοιπόν, σημαίνει σε ναι, η ζωή φεύγει ανεπαίσθητα και γρήγορα.
0: Γρήγορα.
1: Και είτε 70 χρόνια ζήσουμε, είτε 80, είτε 90, είτε 100. Ο Μακαρίτης, ο επίσκοπος Φλωρίνης, ο επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης, εγκοιμήθηκε 104 ετών, ας πούμε. Λοιπόν, είτε 104 ετών πεθάνουμε, είτε 4, θα φύγουμε. Και η ζωή μας τι είναι, μια στάλα στον ωκεάνο μου μπροστά στην αιωνιότητα.
0: Έτσι.
1: Και όμως δυστυχώς δεν συνειδητοποιούμε αυτή την προσωρινότητα της ζωής και ότι οι θλίψεις αυτές έχουν επέκταση θετική στην αιωνιότητα.
0: Τα λέτε αυτά και σκέφτομαι τώρα, γέροντά μου. Καμιά φορά όμως, ξέρετε, μας προκαλούν θλίψεις κάποια γεγονότα των παιδιών μας. Έχω το γιο μου, ο άλλος είναι θρησκευόμενος, τελικά ζει μια ζωή όχι καλή. Αυτό με προκαλεί θλίψη όμως πολύ, γέροντά.
1: Η υπομονή, κύριε Νίκο, η υπομονή που κάνεις στα παιδιά σου, η υπομονή που κάνεις στις αρρώσκες, εγώ βλέπω πολλές φορές τέτοιους πειρασμούς που βιώνουν οι άνθρωποι στον κόσμο. Λοιπόν, ήρθε μια γυναίκα που είναι και κοιμημένη τώρα και μου λέει τόσο, με τόση απέχθεια τη συμπεριφορά τον άντρα τη, που την έβγαζε, ας πούμε, επειδή θύσκευε, δεν ήθελε ο άντρας να θυσκεύει η γυναίκα του, και την έβγαλε το χειμώνα μέσα στην αυλή και επέμενε το κρύο. Σε κλωτσούσε και λέει: θα μείνει όλο το βράδυ έξω. Και έμενε και έκανε υπομονή. Και τον αγαπούσε τον άντρα τη. Πάνω που τη έκανε τέτοια βασανιστήρια, που αν τα, δηλαδή αν τα ακούσουμε εμεί οι μοναχοί, μα τι πάθαμε. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν παιδιά, ας πούμε, που σκοτώνει. Μια μητέρα τη δίνει δύο φορές την εβδομάδα, τρεις φορές ξύλων ο γιος της. Ο οποίος είναι σχιζοφρενής, είναι αυτά, και τη σκοτώνει στο ξύλο την μητέρα του. Και κάνει υπομονή η μητέρα. Θέλω να πω, υπάρχουν τόσες δοκιμασίες που καμιά φορά να απορρεί κανείς πώς επιτρέπει ο Θεός πρώτον και δεύτερον πώς σε υπομείνει ένας άνθρωπος. Και όμως αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν μεγάλο μισθό και μεγάλο έπαινο στην ουράνιο βασιλεία. Και αυτό και όταν ήρθε η Αγία Ευφημία, αν θυμίστε από το βίο του Αγίου Παϊσίου, μου το έλεγε ο Άγιος Παϊσίος, ήταν και κοντούλα, λέει, η Αγία Ευφημία, πήγαινε και του έλεγε: Πάτερ Παΐσι, αν ήξερα την δόξα που απαλαμβάνω τώρα στον ουρανό, θα επιθυμούσα τα βασανιστήρια που εδέχθηκα από τους διώχτες να ήταν 77 περισσότερα. Και αν μελετήσει κανείς το βίο της Αγίας Ευφημίας, είναι φρικτά τα βασανιστήρια. Και όμως επιθυμούσε κι άλλα, διότι απολαμβάνει τέτοια δόξα στον ουρανό.
0: Γέροντα μου, άμα το δεις μέσα αυτή την προοπτική, ξέρεις, εντάξει, το μεγάλη χαρά
1: είναι. Αλλά πάντοτε υπό αυτή την προοπτική, διότι δεν υπάρχει άλλη προοπτική, είναι Νικολαίδη. Εάν τα δεις με άλλη προοπτική, θα πάθεις θλίψη, απόγνωση. Μια μέρα ήρθε κάποιος και τον κατηγόρησαν. Κάτι έκανε και τον κατηγόρησαν και μεγαλοποίησαν την κατηγορία και ήρθαν εκεί στο μοναστήρι, δεν μπορώ να βγω έξω. Παιδί μου, γιατί να μην βγεις έξω. Και σε κατηγόρησαν και ήταν ας πούμε έναν τρίτο της αλήθειας και του είπαν ότι ήταν τρία τρίτα της αλήθειας, τα λένε αυτοί. Εντάξει, πάρ' το μεταπείνωση. Αυτός ο ονειδισμός του, λέω, ξέρεις τι πράγμα είναι, τι καρπό θα σου φέρει, τι χάρη θα σου φέρει και τι ευλογία και τι δόξα θα σου φέρει αυτό το πράγμα. Διότι αν δεν τα δει κανείς υπό αυτήν τη σκοπιά, υπό αυτήν τον πνευματικό φακό, δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Διότι αν ήμουν εμείς είμαστε εδώ για να μας χειροκροτήσουν. Και μας χειροκροτούν. Πώς έπειρα δόξες στη ζωή αυτή, πόσοι αρχηγοί κρατών, πόσοι άνθρωποι που τους εκτιμούσε ο κόσμος. Και θυμάμαι εγώ τον Μακάριο, που τον αγαπούσα και εγώ τον Μακάριο, ας πούμε, και έβλεπα, ήμουν παιδί του γυμνασίου τότε. Και έβλεπα εκεί στην Αρχιεπισκοπή να το χειροκροτά ο κόσμος, να του φωνάζει όπου πήγαινε, γινόταν αλλαγμός. Και όμως και αυτός έφυγε από τη ζωή. Διότι εμένα απέλαυσε με τιμές, απέλαυσε διάφορους επένους κλπ. Αλλά ήρθε η ώρα που έφυγε και αυτός ως άνθρωπος. Γι' αυτόν ο άνθρωπος ο οποίος κάνει υπομονή σε θλίψεις είναι εκείνος ο οποίος βλέπει στον ουρανό. Εάν δεν βλέπουμε στον ουρανό, οι θλίψεις είναι μια αποτυχία και νομίζουμε μερικοί ότι βέβαια η αποτυχία είναι ευλογία. Η αποτυχία είναι ευλογία.
0: Και αν χάσεις το παιδί σου, γέροντα, ο πόνος αυτός είναι εύκολος.
1: Είναι μεγάλος πόνος.
0: Μεγάλος πόνος.
1: Είναι μεγάλος πόνος. Αλλά όπως σας είπα, μυστήριο πως έρχεται ο άνθρωπος στον κόσμο, μυστήριο πως φεύγει και μυστήριο πότε φεύγει.
0: Πώς θα σηκώσει τον Σταυρό, γέροντα μου.
1: Ελπίζουμε στη χάρη του Θεού. Ελπίζουμε στην αιώνια ζωή. Γι' αυτό και ο Άγιος Πορφύριος έλεγε: δεν υπάρχει τέλος στην ανθρώπινη ζωή. Ο θάνατος, ο επίγειος είναι η μετάθεση εκ της γης προς το ουρανό.
0: Αλλά η συνείδηση αυτού του πάνω είναι εύκολη, να έχεις αυτή τη συνείδηση ότι ξέρεις.
1: Δεν είναι εύκολη.
0: Έφυγε το παιδί μου, τώρα το έχασα.
1: Έφυγε το παιδί μου, αλλά ο άνθρωπος δεν εξαφανίζεται ποτέ, κύριε Νίκο. Ο άνθρωπος είναι αιώνιος και τότε προσβλέπουμε στην αιωνιότητα. Γι' αυτό και η θάνατη, βέβαια, ο γονιός που θάβει παιδί έχει τον μεγαλύτερο σταυρό. Διότι βέβαια έθαψες και εσύ τη σύζυγό σου, αλλά είναι κάτι φυσικό, διότι κάποια ώρα θα βγει εκ τους δύο ένας. Αλλά δεν είναι φυσικό να φεύγει το παιδί πριν το γονιό. Και όμως αυτός ο γονιός ο οποίος έχει αυτόν τον βαρύ σταυρό του αποχωρισμού, αυτός και παίρνει μισθό μεγάλο από τον Θεό και η χάρη σου Θεού του βοηθά. Και πολλές φορές πόσοι γονείς, κύριε Νικολαίδη, ήρθαν κοντά στο Θεό διότι έφυγε το παιδί τους, διότι αρχίζουμε, η χάρη θέλει να μας συσχετίσει με την αιωνιότητα. Και τότε ακριβώς αυτό αρχίζουμε και σκεφτόμαστε την αιωνιότητα.
0: Τώρα ξέρετε, θυμάμαι, γεροντά μου, όταν ήμουν φοιτητής, μια γυναίκα που μας μαγείρευε σε μια κατασκήνωση, και εγώ διάβαζα τα σχετικά του Αβά Ισαάκ κάποια στιγμή. Οπότε αυτή βρήκε το βιβλίο. Ήταν φτωχή η καμένη, τα χείρα. Ο άντρας της αυτοκτόνησε. Και τη βρήκα να αντιγράφει από τον Αβά Ισαάκ. Τη λέω, πάρ' το χάρισμα στο βιβλίο. Και τότε γνωριστήκαμε πιο πολύ. Και μου λέει, έχω έναν πόνο μεγάλο στην καρδιά μου. Εκτός, το έχασα τον άντρα μου. Η γυναίκα μου, η κόρη μου, παντρεμένη με γιατρόν, ήταν σε διάσταση γέροντα αυτή. Τώρα πρέπει να είναι και γυμημένη. Εξόκυλε η κόρη της. Και ένα βράδυ, ερχόμενη στο σπίτι με τους φίλους της κλπ., μεθυσμένη όπως ήταν, ανοίγει η πόρτα και σκοτώνεται. Και μου λέει, δεν είναι αυτό μόνο, κύριε Νικολαίδη. Έχω και ένα γιο ομοφυλόφιλο. Και μου έμεινε αυτό γέροντα μέχρι σήμερα. Λέω τώρα, ο ένας πόνος πάνω στον άλλον κλπ. Ωστόσο, τώρα τη μνημονεύω και μου λέει, πολλές νύχτες την βγάζω εγώ να ληστεί μέχρι το πρωί.
1: Αυτή θα είναι η ψυχή της, θα απολαμβάνει τη δόξα των μαρτύρων, διότι πρόκειται περί μάρτυρος γυναικός.
0: Και μου είπε μάλιστα κάτι το οποίο δεν το ξεχνώ, μου λέει, Θεέ μου, πότε να με πάρεις να πάω κι εγώ στο όργιο των Αγίων.
1: Έτσι.
0: Το λέω, έτσι είναι πολύ σύγκινη αυτό το πράγμα και λέω,
1: Είδατε πόσοι άνθρωποι στον κόσμο είναι, μας βάζουν γυαλιά εμάς τους μοναχούς.
0: Αγράμματη γυναίκα.
1: Αγράμματη γυναίκα.
0: Αγράμματη.
1: Εγώ νομίζω ότι ο άνθρωπος λαμπικάρεται με τη θλίψη, ταπεινώνεται και αυτό είναι πολύ σημαντικό και καταλαβαίνει την προσωρινότητα της ζωής και καταλαβαίνει ότι σήμερα επενείσαι, μέχρι αύριο κατηγορείσαι. Γι' αυτό ούτε τους επένοντες θα δίνει σημασία, έτσι, ούτε στις κατηγορίες, αλλά όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, αφορώντες εις τον της πίστης αρχηγών και τελειωτήν εις ο Χριστός. Και το τελείς το πρόβλημά σου. Εγώ είδα τον γέροντά μου, ο οποίος, όπως ξέρετε, σε κουβαντίδη πολλές φορές και δημοσίως και από τα κανάλια κλπ. Δεν τον είδα αυτόν τον άνθρωπο να λυπηθεί μια φορά, κύριε Νικολαίδη. Κύριε μου, αυτός είναι ανέστητος, έλεγα. Και όμως προσευχόταν, έκλαιγε στην προσευχή του. Και αυτό του δίνει τέτοια παρηγοριά που προσευχόταν για τους κατηγόρους του. Προσευχόταν για τους συκοφάντες του. Και είχε μια ειρήνη μέσα του, μια ανησυχία και μια χαρά, όπως έλεγαν εκεί στις πράξεις των Αποστόλων, ότι εχαίρονται οι Απόστολοι, ότι ενηδίζονται για την αγάπη του Χριστού.
0: Γέροντα, όμως κάτι ξέρεις, να το πω έτσι. Εάν χάσει έναν δικό σου με αυτόν τον τρόπο, με αυτοκτονία, με κλπ., πώς θα βρεις ανάπαυση. Λες τώρα, έφυγε το παιδί μου με έναν τρόπο όχι σωστό, άτυπο. Όχι αρεστός στο Θεό, αν πήγε στην κόλαση.
1: Και τότε προσευχόμεθα γι' αυτό. Διότι η Εκκλησία, η στρατευόμενη, έχει δύναμη να προσευχηθεί. Και να ξέρετε ότι τα μνημονεύματα συμβάλλουν πολύ. Εγώ θυμάμαι τον γέροντα Εφραίμ Πάρον, τον Κατουρακιώτη, ο οποίος μνημονεύει τη δασκάλα του που είχε στο δημοτικό. Και μια φορά μου λέει, ξέχασα τη δασκάλα να την μνημονεύσω σε μια λειτουργία και του εμφανίστηκε. Και του λέει, Παπα Εφραίμ, σήμερα δεν μου έδωσε την παράκληση που μου δίνεις κάθε μέρα. Και μας το έλεγε. Διότι ακριβώς η χάρη του Θεού δίνει παρηγοριά και σε αυτούς που δυσκολεύονται. Και δεν τολμώ να σας πω ότι εμφανίζονται, κύριε Νικολαίδη, πάρα πολύ και κοιμημένοι στους μοναχούς και ζητούν βοήθεια. Διότι η Εκκλησία μας έχει δύναμη, γι' αυτό και ο Άγιος Παΐσιος προσευχόταν πιο πολύ για τους κεκοιμημένους, διότι μας έλεγε, θυμάμαι, αυτοί οι καμένοι δεν μπορούν να βοηθήσουν τον εαυτό τους, αλλά εμείς μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό και μνημόνευε ονόματα και άραβε κεριά κλπ. Και προσευχόταν με τα πόνου πολλού για τους κεκοιμημένους. Γι' αυτό πάντοτε ωφελούνται οι κεκοιμημένοι μας όταν προσευχόμεθα για αυτούς. Γι' αυτό ξέρετε, υπάρχει και έναν έθιμο, εδώ στην Ελλάδα τηρείται, στην Κύπρο δεν πολύ τηρείται, ότι όταν κοιμηθεί κάποιος νηστεύω 40 μέρες η ειδική του, η απόλυτα συγγενής του, και εκεί στην Ιερισσό και στα Νέα Ρόδα και στην Ουρανοπούλη τηρείται και το έχω σαν έθιμο. Και νηστεύω 40 μέρες και κοινωνούνται στην 40η μέρα, προετοιμάζονται, εξομολογούνται και στο 40ο μνημόσυνο όλοι κοινωνούν. Και αυτό είναι μια προσφορά στην κεκοιμημένη ψυχή. Διότι προσεύχονται για αυτήν και κοινωνούν για αυτό το πράγμα.
0: Υπάρχει το έργο του Δαμασκηνού Γεροντά μου, είναι για τους κατηχωμένους, το Τίμιο Μικρογιωτά. Αποδίδεται στο Δαμασκηνό, εν πάση περιπτώσει. Και μιλάει εκεί για αυτό το πράγμα και λέει ότι αν είναι επιδεχτική ή αποδεχτική τη χάρη του Θεού, προσευχήθω να το δω και ο Θεός χάρη γέροντα μου.
1: Έτσι.
0: Γιατί δεν ξέρω με αυτό που είναι αυτόχειρα γέροντα μου, μπορεί την τελευταία στιγμή, πρωτού ξεψυχήσει, να πει είμαι αρτοθέμο. Γι' αυτό είναι παρήγορο για μας, δεν είναι έτσι.
1: Έτσι. Βέβαια. Είναι, όπως έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος πάλι, στη Δευτέρα Παρουσία θα έχουμε πολλές εκπλήξεις. Εκπλήξεις. Γι' αυτό και όλοι μας να προσευχόμεθα και οι θλίψεις πραγματικά να μας φέρουν έτσι αυτήν την παρηγοριά και σε αυτήν τη ζωή, διότι η χάρη του Θεού, κύριε Νίκο, έρχεται από αυτήν τη ζωή. Όπως έλεγε πάλι ο Άγιος Παΐσιος, δεν είναι στην εκκλησία. Πάμε σε ένα γιατρό και μας δίνει μερικά φάρμακα. Και σου λέει όταν θα πεθάνεις θα γίνεις καλά. Δηλαδή στην άλλη ζωή θα έχεις το μισθό σου. Δεν είναι έτσι. Απεντεύθεν ο άνθρωπος της εκκλησίας βιώνει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, τη χάρη της αιωνιότητος. Και ένας ο οποίος γεύεται την αιωνιότητα να ξέρετε ότι χαίρεται και στις θλίψεις και στις συκοφαντίες και του δίνει μεγάλη παρηγοριά. Διότι μην ξεχνάμε ότι ο άνθρωπος ο οποίος οδυνάται έχει τον οδυνόμενο Χριστόν τον οποίο τον βοηθάει. Και μάλιστα ο Άγιος Παΐσιος έλεγε πάλι τον αδικημένων άνθρωπων ο αδικημένος Χριστός τον ευλογεί με τα δύο του χέρια. Και είναι σημαντικό αυτό.
0: Πάντως Γερόντα, πρέπει να ετοιμαζόμαστε στη ζωή μας μέσα γιατί έρχονται για θλίψεις αναπάντεχες.
1: Ούκ οι άσοι μας πειραστήν υπεροδυνάμεθα, κύριε Νικολαίδη. Ο Χριστός είναι τόσο πολυέλεος, είναι τόσο καρδιογνώστης που δεν μας αφήνει να πάθουμε πειρασμούς πέραν των δυνάμειών μας, μόνο όταν ο άνθρωπος είναι υπερβολικά εγωιστής, παραχωρεί ο Θεός για τον εγωισμό του και έχει πειρασμούς πέρα από τις δυνάμεις του και εντύδει και τσαφαλώνεται.
0: Πάντως ο Παύλος λέει: Εμπαντή θλιβόμενοι, αλλού στενοχωρούμενοι.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
0: Τι ως ο καημένος, τι είπε, φρέ Γέροντα. Δηλαδή τελικά ποιος Άγιος Γέροντα επέθανε χωρίς θλίψεις.
1: Μπορώ να πω ότι ουδής, διότι απέθανε χωρίς θλίψεις, δεν θα ήταν Άγιος. Γι' αυτό και οι θλίψεις είναι αναγκαίων μέσων για να μπορέσουμε να πάμε στη Βασιλεία των Ουρανών.
0: Αυτό που πάμε, Γιώργο μου, ειδώνες ότι οι θλίψεις υπομονή κατεργάζεται, η δε υπομονή δοκιμή, η δε δοκιμή σπίδα και μου αρέσει αυτό το πράγμα. Η δε ελπίς ου κατοσχήνει ότι η αγάπη του Θεού εκέχεται με σκαρδίες ημών. Δηλαδή,
1: έτσι,
0: κάποτε
1: έτσι.
0: Λέω, μετά από τη θλίψη, Γιώργο, την τρικυμία, έρχεται και πέφτει πάνω σου η χάρη του Θεού με το τσουβάλι μου λέμε.
1: Μα αυτό είναι ο κόσμος κύριε Νικόλη, διαγνωεί την αγάπη του Θεού που έρχεται και βιώνεται από τον άνθρωπο και ο άνθρωπος αισθάνεται ένα πλήρωμα μέσα του που δεν τον ενδιαφέρει αν τον εκτιμούν ή αν τον κατηγορούν ή δεν τον ενδιαφέρει καθόλου. Υπάρχει ας πούμε μια, θέλετε, μια αναισθησία με την καλή έννοια και δεν τον ενδιαφέρει. Κοιτάζει τον ουρανό, κοιτάζει τον Χριστόν, κοιτάζει την ψυχή του και προέβεται. Αλλά δεν είναι ότι προέβεται έναν παθητικό τρόπο. Απολαμβάνει εφόσον κάνει υπομονή τη χάρη του Θεού που τη βιώνει μέσα του, εκέχεται όπως είπετε την καρδία του και τότε αισθάνεται ένα πλήρωμα.
0: Έτσι.
1: Και δεν του λείπει τίποτε. Και πολλές φορές, ας πούμε, βλέπετε ο Χριστός πήγαινε πραής, ας πούμε, όπως λέει και η προφητεία, και σιωπών μέσα στο πάθος. Και δεν σιωπούσε, όπως λέει και πήγε ποιο Άγιος Πατέρας το λέει και ο Χρυσόστομος, που λέει δεν σιωπούσε διότι εφοβάτων ή έτρεμεν ή πούμε τρόμαζαν κλπ. Σιωπούσε από θεϊκή ιεροπρέπεια. Και μάλιστα σιωπούσε διότι πραγματικά ενωμένος στο Πατρί. Και ακριβώς ο άνθρωπος του Θεού είναι ενωμένος με τον Χριστόν και τότε πορεύεται έτσι με μια ανησυχία το δρόμο αυτών της θλίψεως διότι ξέρει ότι το τέλος του δρόμου αυτού είναι ο Στέφανος της δόξης.
0: Ευχαριστώ Γερόντα μου. Να είστε καλά. Αγαπητοί μας και εσείς να είστε καλά. Χαίρετε.
2: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: και αρέτο συγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Ασκητική Παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του Πεμπτουσία FM, του ραδιόφωνου αυτού, το οποίο δίνει μια διαφορετική αίσθηση, ατμόσφαιρα, ένα διαφορετικό χρώμα, διότι μεταφέρει με την χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας το μήνυμα της αγάπης του Θεού σε όλο τον κόσμο, αφού πλέον η τεχνολογία μας δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε τη σοφία που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο και να μπορούμε να επικοινωνούμε από όπου και αν βρισκόμαστε, σε όποιο μέρος της γης και αν είμαστε. Ακούτε λοιπόν την εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή», μία εκπομπή που αναφέρεται στην ασκητική παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας, και είχαμε αναφερθεί στις προηγούμενες εκπομπές μας για το πώς ο άνθρωπος βρισκόταν μέσα στον Παράδεισο. Είχαμε πει ότι για να καταλάβει ένας άρρωστος ότι όντως είναι άρρωστος, θα πρέπει να συναντηθεί με έναν υγιή και να συγκρίνει τον εαυτό του, την αρρώστια του, με την υγεία, με τον υγιή άνθρωπο. Για την Εκκλησία μας, υγιής άνθρωπος είναι ο άνθρωπος έτσι όπως τον έφτιαξε ο Θεός. Είναι ο άνθρωπος όταν ζούσε μέσα στον Παράδεισο. Δεν είναι τέλειος, είναι υγιής. Εάν ο Αδάμ ήταν τέλειος, δεν θα έπεφτε. Δεν θα είχαμε το γεγονός της πτώσης. Ήταν όμως υγιής, γιατί θα πούμε σήμερα γιατί. Οπότε λοιπόν αναφερθήκαμε στην υγεία του ανθρώπου και θα συνεχίσουμε σήμερα να ακόμη πιο αναλυτικά να αναφερόμαστε σε αυτό το γεγονός. Είχαμε πει ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού, ότι η εικόνα του Θεού στον άνθρωπο είναι το σύνολο των δυνατοτήτων επιτέλεσης της ομοίωσης. Είναι όλα αυτά τα χαρίσματα, όλα αυτά τα τάλαντα, όλες αυτές οι δυνατότητες που έχει εμφυτεύσει ο Θεός στην ύπαρξή μας, στη φύση μας, για να μπορέσει η φύση μας να ομοιωθεί με τον Θεό. Η ομοίωση, είπαμε, ότι συνίσταται στην ανάπτυξη της εικόνας, ότι ενώ η εικόνα είναι εν ενεργεία στον άνθρωπο, ο άνθρωπος κατέχει την εικόνα και μπορεί να την χρησιμοποιήσει, η ομοίωση είναι εν δυνάμει, είναι κάτι που μπορεί να φτάσει εάν αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες της κατ' εικόνας, του κατ' εικόνα. Δεν είναι κάτι ξεχωριστό από τη φύση μας η ομοίωση, δεν είναι κάτι το οποίο θα προσθεθεί πάνω μας όταν καταφέρουμε κάποιο άθλημα, κάποιο αγώνισμα. Είναι η ομοίωση, και αυτή όπως και η εικόνα του Θεού, έτσι και η ομοίωση του Θεού είναι στη φύση μας. Απλώς δεν είναι αναπτυγμένη και μέσα στην εικόνα, μέσα στις δυνατότητες, στα τάλαντά μας, μπορούμε να αναπτύξουμε την δεδομένη φύση μας και να φτάσουμε στο καθομοίωση. Ελπίζω να έγινε κατανοητός. Αυτό που έχει σημασία είναι να ξέρουμε ότι ο άνθρωπος από τη φύση του είναι θεόμορφος. Έχει τη μορφή του Θεού ο άνθρωπος. Είναι θεόμορφος και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται, και στους άλλους ανθρώπους έτσι πρέπει να τους βλέπουμε και τον εαυτό μας έτσι πρέπει να βλέπουμε. Όπως τον εαυτό μας δεν τον ταυτίζουμε με τα λάθη μας, με τα πάθη μας, με τις αποτυχίες μας, με τις πτώσεις μας, αλλά λέμε μια κακιά στιγμή ήταν, δεν είμαι εγώ αυτός, δεν φέρομαι εγώ έτσι, ένα λάθος μου ήτανε, δεν είμαι εγώ το λάθος μου. Έτσι με τον ίδιο τρόπο, γνωρίζοντας ότι ο άνθρωπος εκ φύσεως είναι θεόμορφος, αντιμετωπίζουμε και τους άλλους ανθρώπους ως εικόνες

Και μετά από αυτό το όμορφο μουσικό διάλειμμα, από αυτή την υπέροχη μουσική ανάσα, την οποία επέλεξε για μας, για να μας ξεκουράσει, ο καλός μας ηχολήπτης, ο κύριος Κωνσταντίνος Τελιαδόρος, τον οποίο ευχαριστούμε, συνεχίζουμε να συμπροβληματιζόμαστε για τον τρόπο που ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει την βαθιά επίγνωση της αμαρτωλότητάς του, της αρρώστιας του δηλαδή. Είχαμε πει ότι η αμαρτία στον άνθρωπο είναι μια αρρώστια, είναι μια ασθένεια, είναι μια αστοχία, είναι μια αποτυχία πραγμάτωσης της φύσεως του. Και όπως οι αρρώστιες του σώματος δεν είναι 100% υπεύθυνος ο άνθρωπος που αρρωσταίνει, έχει την ευθύνη του, αλλά δεν φέρει την ευθύνη στο 100%. Έτσι και οι αρρώστιες της ψυχής, τα πνευματικά νοσήματα, έχουμε ευθύνη για αυτά τα οποία έχουμε, αλλά δεν έχουμε 100% την ευθύνη. Για να τα καταλάβουμε αυτά τα πράγματα, πρέπει να γνωρίσουμε την υγεία για να αντιληφθούμε την αρρώστια. Και η υγεία του ανθρώπου αποκαλύπτεται στο πρόσωπο του Αδάμ. Τώρα θα μου πείτε και πώς ξέρουμε πως ήταν ο Αδάμ. Η Αγία Γραφή έχει αρκετές με πληροφορίες, δεν τις έχει όλες. Οι Άγιοι Πατέρες, ακολουθώντας την ασκητική παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, ακολουθώντας τη θεραπευτική μέθοδο την οποία η Εκκλησία μας διαφυλάττει ως κόρην οφθαλμού και βάσει της οποίας κατευθύνεται μέσα στους δρόμους της ιστορίας, κατάφεραν να φτάσουν στο πνευματικό επίπεδο που ήταν ο Αδάμ και φυσικά με τη χάρη του Θεού να το ξεπεράσουν. Έτσι γνώρισαν βιωματικά, εμπειρικά, το πώς ζούσε ο Αδάμ μέσα στον Παράδεισο. Γνώρισαν μέσα στον εαυτό τους την καθαρότητα και την υγεία την οποία έφερε ο Αδάμ. Και μας εξήγησαν και μας είπαν ότι ο Αδάμ είχε προσανατολίσει όλες τις δυνάμεις του προς τον Θεό. Δηλαδή η σκέψη του, τα συναισθήματά του, η επιθυμία του, η βούλησή του, η φαντασία του, η μνήμη του, η ελευθερία του, η αγάπη του, όλα, ακόμη και το ίδιο του το σώμα, ήταν προσανατολισμένα προς το Θεό. Και αδιάκοπα, χωρίς σταματημό, ακόμη και στον ύπνο του, δοξολογούσε και ευχαριστούσε το Θεό. Ζούσε τη ζωή του με αδιάκοπη ευχαριστία και δοξολογία. Έβλεπε την αγάπη και την ευλογία του Θεού, η οποία ξεχύνονταν σε όλη τη δημιουργία,

έπαιρνε αφορμές από τα δημιουργήματα, από τη δημιουργία του Θεού, έπαιρνε αφορμές δοξολογίας του Θεού. Ο Αδάμ αναγνώριζε τη δημιουργική και ευεργετική παρουσία του Θεού σε όλη την κτήση. Αναγνώριζε την αγάπη του Θεού στα κτίσματα, μέσα από τα κτίσματα, μέσα από την δημιουργία έβλεπε τον Θεό και δοξολογούσε και ευχαριστούσε τον Θεό και υμνούσε τον Θεό και ζούσε ζωή αγγελική. Αλλά δεν έβλεπε τον Θεό μόνο μέσα στη δημιουργία. Έβλεπε και αναγνώριζε τον Θεό και στον ίδιο του τον εαυτό. Έβλεπε την αρμονία με την οποία υπήρχε, ζούσε, απολάμβανε αυτή την συμμετρία, την καθαρότητα, τον φωτισμό στην ύπαρξη τη δικιά του και έτσι είχε διπλή αφορμή για να ευχαριστεί και να δοξολογεί τον Θεό. Είχε αφορμή και αιτία δοξολογίας του Θεού ήταν ο κόσμος γύρω του και αιτία δοξολογίας του Θεού ήταν ο εαυτός του, τον οποίον αντιλαμβάνονταν ως δώρο του Θεού. Συνειδητοποιούσε ότι η ύπαρξή μας είναι δανεική, μας δόθηκε από το Θεό, θα την επιστρέψουμε στο Θεό και δοξολογούσε το Θεό για τον κόσμο γύρω του αλλά και για τον ίδιο του τον εαυτό. Και εμείς, εάν αποκτήσουμε την υγεία μας, η ζωή μας θα γίνει μια διαρκής δοξολογία.

Ακούτε την εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή», μια εισαγωγή στην ασκητική παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Η εκπομπή, όπως λέει και ο τίτλος της, ασχολείται με την αποκάλυψη και την φανέρωση των παθών και ταυτόχρονα με την περιγραφή των αρετών. Είναι βασική θεραπευτική αγωγή της Εκκλησίας μας το πώς ο άνθρωπος και με ποιον τρόπο και με ποια μέθοδο μπορεί να θεραπευθεί ως ύπαρξη, γιατί κατ' ουσίαν η πτώση μας μας έριξε σε ένα επίπεδο ζωής το οποίο οι πατέρες το χαρακτηρίζουν ως μια κατάσταση αρρώστιας, μια αρρωστημένη κατάσταση, την οποία αρρώστια ονομάζουν αμαρτία. Και περιγράφουν οι πατέρες, αφού βίωσαν, αφού έζησαν, αφού εμπειρικά γνώρισαν, τον δρόμο της θεραπείας της ψυχής και του σώματος του ανθρώπου. Εξάλλου, έχουμε πει και το ξέρουμε όλοι μας, ότι οι άνθρωποι που γνώρισαν τον Ιησού Χριστό από κοντά, τον Κύριό μας, έτρεχαν δίπλα του, έχοντας τη συνείδηση ότι πλησιάζουν κάποιον μεγάλο ιατρό, και μάλιστα τον ιατρό των ψυχών και των σωμάτων. Πριν αρχίσουμε όμως να αναλύουμε την αρρώστια μας, πρέπει να γνωρίσουμε την υγεία μας. Πρέπει να καταλάβουμε και να δούμε πώς είναι ένας υγιής άνθρωπος, για να μπορέσουμε καλύτερα να αντιληφθούμε από σύγκριση και με αντιπαραβολή το πόσο άρρωστοι είμαστε. Γι' αυτό και ασχολούμαστε σε αυτήν την εκπομπή περιγράφοντας την ζωή, τον τρόπο που ζούσε, που συμπεριφέρονταν, που σκέπτονταν ο Αδάμ μέσα στον Παράδεισο. Ο Αδάμ δεν ήταν τέλειος, ήταν όμως υγιής. Αν ήταν τέλειος δεν θα έπεφτε. Ήταν όμως υγιής γιατί δεν είχε αμαρτήσει. Οπότε εμείς, γνωρίζοντας τον τρόπο ύπαρξης του Αδάμ, καταλαβαίνουμε πόσο έχουμε αλλοτριωθεί, πόσο έχουμε διαφοροποιηθεί από αυτό τον αρχικό τρόπο ύπαρξης. Ο Θεός μας δημιούργησε με κάποιες δυνατότητες, με έναν σκοπό, με κάποια ικανότητα να φτάσουμε κάπου. Και εμείς δεν τα καταφέραμε να φτάσουμε. Για να καταλάβουμε επακριβώς αυτό το πράγμα, συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τον Αδάμ μέσα στον Παράδεισο. Και είπαμε ότι ο Αδάμ ζούσε με μια διαρκή δοξολογία και ευχαριστία του Θεού. Εμείς ζούμε με ένα διαρκές παράπονο και με μια διαρκή γκρίνια. Οπότε και από αυτό το γεγονός φαίνεται η απόσταση που μας χωρίζει από τον Αδάμ. Ζούσε ο Αδάμ σύμφωνα με τη φύση του. Αγνοούσε κάθε μορφής αρρώστια και ασθένεια και στην ψυχή και στο σώμα του. Εκπλήρωνε και δικαίωνε το σκοπό της δημιουργίας του Αδάμ. Δηλαδή, όταν ο Θεός είπε να φτιάξει τον Αδάμ, σκέφτηκε και λέει να φτιάξω τον άνθρωπο, είχε στο μυαλό του κάτι συγκεκριμένο. Ο Αδάμ δικαίωνε τον σκοπό της δημιουργίας του, την απόφαση του Θεού να τον δημιουργήσει. Γιατί τον έβλεπε ο Θεός και έλεγε, ναι, έτσι ήθελα να σε φτιάξω. Τώρα βλέπει εμένα και λέει, πώς έγινες έτσι. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι όταν η Αγία Γραφή αναφέρεται για κάποιον και λέει ότι αυτός ήταν δίκαιος άνθρωπος, εννοεί ότι δικαιώνει την απόφαση του Θεού να τον δημιουργήσει. Ότι δεν μετανιώνει ο Θεός που τον έφτιαξε. Ή όπως λέει ο πολυόμορφο ο Δαβίδ, ουκ έλαβε την ψυχήν αυτού επί ματέω. Δεν έλαβε μάταια την ψυχή του, γιατί την κατέστρεψε, την πέταξε, την παραγνώρισε, την παραγκώνησε. Ο Αδάμ λοιπόν ζούσε σύμφωνα με τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε, ζούσε σύμφωνα με τη φύση του, ήταν διαρκώς στραμμένος προς τον Θεό, κοιτούσε και έβλεπε τον Θεό με τα μάτια της ψυχής και του σώματος και από τον Θεό αντλούσε κάθε ευλογία, κάθε χαρά, κάθε ευτυχία και δεν γνώριζε τίποτα άλλο από την μακάρια ζωή, τη ζωή αυτή κοντά στο Θεό. Ο Αδάμ συμμετείχε στη Θεία Ζωή
και συμμετείχε σε αυτή την ομορφιά και σε αυτό το κάλος της θείας ζωής.

Να είμαστε πάλι εδώ, φίλοι ακροατές, μέσα από την εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή». Ευχαριστούμε τον κύριο Κωνσταντίνο Τελεδόρο για την προσεκτική και επιτυχημένη επιλογή των μουσικών διαλυμάτων, αλλά και την φροντίδα της όλης ηχοληπτικής αναγκαιότητας, η οποία είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε υγιώς και σωστώς μεταξύ μας. Είπαμε για τον Αδάμ πως ήταν υγιής, είπαμε ότι φτιάχτηκε κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού και ο Αδάμ και εμείς δηλαδή, τα εγγόνια του Αδάμ, και είπαμε ότι ο Αδάμ ζούσε μέσα στο παράδεισο σύμφωνα με τη φύση του. Αλλά ποια ήταν η φύση του? Η φύση του ήταν αυτή που είναι και η δικιά μας φύση, άνθρωπος ήταν. Ήταν όμως και είναι εικόνα και ομοίωση του Θεού. Θεόμορφος άνθρωπος ο Αδάμ, θεόμορφοι και εμείς στη φύση μας, αν και δεν πολύ φαίνεται αυτό εξαιτίας της πτώσεώς μας. Όταν ο Θεός είπε όμως «ας φτιάξω τον άνθρωπο», δεν είχε στο μυαλό του τον υγιή άνθρωπο, τον Αδάμ, αλλά τον τέλειο άνθρωπο, τον Θεό. Ο Αδάμ λοιπόν ήταν υγιής, λειτουργούσε η εικόνα του Θεού μέσα του με φυσιολογικό και υγιή τρόπο και προσπαθούσε να φτάσει στην ομοίωση του Θεού και στην τελειότητα. Εξασκούσε τις αρετές με τρόπο θεάρεστο για να αποκτήσει την ομοίωση με το Θεό. Ποιος είναι ο τέλειος άνθρωπος στον οποίο, τον οποίο προσπαθούμε να αφομοιώσουμε, του οποίου το φρόνημα, τον τρόπο σκέψης, τον τρόπο, το περιεχόμενο της καρδιάς του, τον τρόπο ύπαρξης προσπαθούμε εμείς οι άνθρωποι, εμείς οι απόγονοι του Αδάμ, να αφομοιώσουμε και να εκπληρώσουμε? Είναι ο Χριστός. Ο Χριστός ξέρουμε ότι ήταν ο τέλειος Θεός, αλλά ξέρουμε επίσης ότι ήταν και ο τέλειος άνθρωπος. Και εδώ συμβαίνει ένα παράδοξο χρονολογικό. Ενώ ο Χριστός εμφανίστηκε στην ιστορία του ανθρώπου πολύ μετά την δημιουργία του Αδάμ, δεν είναι ο Χριστός εικόνα του Αδάμ, αλλά είναι ο Αδάμ εικόνα του Χριστού. Όταν ο Θεός, η Αγία Τριάδα, αποφάσισε και είπε να φτιάξουμε άνθρωπο, ποιήσουμε έναν άνθρωπο, είχε στο μυαλό της τον Ιησού Χριστό, δηλαδή το πώς θα αποκαλύπτονταν ο άνθρωπος στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο Αδάμ λοιπόν με την εργασία των εντολών, των αρετών, θα αποκτούσε την ομοίωση με τον Χριστό. Διότι όπως λέει πάρα πολύ όμορφα ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, η ουσία πασών των αρετών, αυτός εστί ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Ο Χριστός είναι η αρετή. Όταν λέμε ότι ο ένας άνθρωπος είναι ενάρετος, σημαίνει ότι είναι Χριστοφόρος. Ότι εκπληρώνει τον σκοπό της δημιουργίας του, που είναι να ομοιάσει με τον Χριστό. Μας δίνεται σήμερα η δυνατότητα να γίνουμε όμοιοι με τον Χριστό κατά χάρη. Εν Αγίω Πνεύματι μπορούμε να πραγματοποιήσουμε το αρχέτυπό μας, δηλαδή τον Ιησού Χριστό, στη ζωή μας. Μπορούμε να ζήσουμε κι εμείς με τον τρόπο που έζησε ο Χριστός. Και μάλιστα ο Χριστός όταν φανερώθηκε δεν μας αποκάλυψε, προσέλαβε την παθητή φύση μας, προσέλαβε την φύση μας στην κατάσταση της πτώσης, έγινε καθόλου όμοιος με εμάς εκτός αμαρτίας, με σκοπό να μας δώσει παράδειγμα, να μας βοηθήσει να γίνουμε καθόλου όμοιοι με Αυτόν. Μας παραδίδει τη ζωή Του, μας παραδίδει το σώμα Του, μας παραδίδει το αίμα Του, για να ενωθούμε μαζί Του και να είμαστε ενωμένοι μαζί Του στην αιωνιότητα. Μας δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχουμε στη Θεία Ζωή, στο Θείο Κάλλος, μας δίνει τη δυνατότητα δια της Εκκλησίας, εν Αγίω Πνεύματι, να ολοκληρωθούμε ως υπάρξεις. Ο Χριστός είναι Θεάνθρωπος και εμείς καλούμαστε μέσα στην Εκκλησία, με την μέθοδο και με τον τρόπο της Εκκλησίας, να γίνουμε άνθρωπο Θεοί. Το πώς θα το πετύχουμε αυτό αποτελεί το αντικείμενο και το περιεχόμενο όλων αυτών των εκπομπών μας. Έφτασε όμως η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, αγαπητοί ακροατές.
θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Ευχαριστούμε τον κύριο Κωνσταντίνο Τελιαδόρο για την προσεκτική και επιμελή φροντίδα του, ώστε να μπορούμε να επικοινωνούμε μεταξύ μας, αλλά και για την επιλογή των υπέροχων μουσικών διαλυμάτων. Και δίνουμε ραντεβού την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε.

Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Και σήμερα μαζί σας στην εκπομπή μας «Λειτουργία μετά λειτουργία». Μια εκπομπή που επιθυμεί να μας μοιήσει στα της Θείας Λατρείας, να γνωρίζουμε καλώς το πώς και το γιατί και το δέον γενέστε μέσα στη ζωή τη χριστιανική μας, τη λειτουργική, γιατί χριστιανός χωρίς λατρεία δεν υφίσταται. Θα ήθελα σήμερα στην αγάπη σας να ομιλήσουμε για ένα λειτουργικό βιβλίο το οποίο έχει το όνομα Ιερατικών. Είναι το βιβλίο αυτό το λειτουργικό, το οποίο το κρατούν μεν στα χέρια τους ιερείς, αλλά είναι αυτά που ακούτε εσείς στις πολλές φορές όταν συμμετέχετε στην Εκκλησία. Και θεώρησα σωστό σε αυτή την εκπομπή μας «Λειτουργία με τα λειτουργία», που ασχολείται και προσπαθεί να μεταδώσει όλους σας ό,τι καλύτερο υπάρχει μέσα στην ζωή του χριστιανού, να σας ομιλήσω και για ένα βιβλίο που ίσως δεν το κατέχετε, ότι είναι ένα βιβλίο που χρησιμοποιεί ο επίσκοπος και ο ιερέας, και εν προκειμένου το ιερατικό απευθύνεται στους ιερείς μας της Εκκλησίας μας, και γι' αυτό έχει αυτό το όνομα. Δεν είναι δηλαδή για να το έχετε εσείς στα σπίτια σας, αλλά για να γνωρίζετε τι χρησιμοποιεί ο ιερέας όταν ιερολογεί και όταν τελεί τις θείες λειτουργίες μέσα στη διάρκεια όλου του χρόνου. Γι' αυτό λοιπόν αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι εγκεκριμένο και από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας μας της Ελλάδος, εφόσον σας ομιλώ μέσα στα όρια της Εκκλησίας της Ελλάδος και κάνω αυτή την εκπομπή μου για να μοιήσουμε και να κατηχήσουμε τους Ορθοδόξους Χριστιανούς στα της Θείας Λατρείας, γι' αυτό χρησιμοποιώ και τα βιβλία μέσα στην Εκκλησία στην οποία ανήκω και εγώ ως κληρικός, στην Ορθόδοξη εν Ελλάδη Εκκλησία μας, στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, μέσα από την Αρχιεπισκοπή στην οποία διακονώ, που είναι η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Το ιερατικό αυτό, το οποίο με τη χάρη του Θεού το χρησιμοποιεί ο ιερέας, λέει στον πρόλογό του ότι περιέχει τα εν το ιερή ανήκοντα, εν τες ακολουθίες του νυχθημέρου, τας θείας και ιεράς λειτουργίας Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Βασιλείου του Μεγάλου και των Προηγιασμένων, και την ας άλλας ακολουθίας και ευκάς, που έχει την εγκρίση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, και η έκδοση αυτή, όπως και όλα τα λειτουργικά βιβλία στην Ελλάδα που χρησιμοποιούν, πρέπει να έχουν την έγκριση της Ιεράς Συνόδου, και την έκδοση των βιβλίων αυτών αναλαμβάνει ο Οργανισμός Αποστολικής Εκκλησίας, Διακονίας Εκκλησίας της Ελλάδος. Εκεί εκτυπώνονται όλα αυτά τα βιβλία, και το οποίο ιερατικό από την πρώτη κιόλας σελίδα έχει την εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου, την οποία απευθύνεται προς τον ιερών κλήρων της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Ελλάδος. Είναι το έγγραφο εδώ με την απόφαση και τις υπογραφές του Αρχιεπισκόπου και των Συνοδικών Αρχιερέων, και ευθύς αμέσως στα περιεχόμενα αυτού του βιβλίου που θα ήθελα να σας κάνω μίστες, να μπείτε δηλαδή και να το κατανοήσετε αυτό το βιβλίο, τι είναι και πώς το χρησιμοποιεί ο ιερέας, έχει ευθύς εξ αρχής και το παράγγελμα του Μεγάλου Βασιλείου προς ιερέα. Δηλαδή, προκειμένου ο ιερέας να επιτελέσει όλα τα οποία τις ακολουθίες και τις θείες λειτουργίες που περιέχονται σε αυτό το βιβλίο το ιερατικό, αναφέρεται με ένα παράγγελμα του Μεγάλου Βασιλείου προς ιερέα, που αναφέρει τι πρέπει να κάνει ο ιερέας στην ιερατική του διακονία. Όπως λέει, σπούδασον ο ιερεύ, σε αυτόν παραστήνε εργάτην ανεπέσχυντον ορθοτομούντα των λόγων της αληθείας. Και κατόπιν αναφέρεται πολύ όμορφα για κάθε ιερέα, αυτό το κείμενο αναφέρεται, και όπως επίσης και του έχει αναφέρεται στο περί του πώς δι ψάλιν εν τες εκκλησίες, και αναφέρεται στο του Αποστόλου Παύλου, στην Εντρούλο Οικουμενική Σύνοδο, στον κανόνα τον 55ο, και την ερμηνεία που δίνει ο Βαλσαμών, και του Ιερού Χρυσοστόμου κείμενα, προκειμένου όταν τα διαβάζει κατανυκτικά αυτά τα κεφάλαια ο ιερέας, να μπορεί να επιτελεί σωστά και με τον τρόπο της εκφοράς των ευχών, αλλά και με τον χρόνο, πώς τον επεξεργάζεται, πώς τον χειρίζεται τον χρόνο ο ιερέας μέσα στην λειτουργική του ζωή. Το πρώτο μέρος αυτού του ιερατικού αναφέρεται στις ακολουθίες του νυχθημέρου, καθότι όπως ξέρουμε επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης, αναφέρεται στον ψαλμό των 118,
στον 164 στίχο, που λέει και πόσες φορές την ημέρα πρέπει ο ιερέας να επιτελεί ειδικές ευχές. Η πρώτη ακολουθία της ημέρας και το πρώτο περιεχόμενο, θα λέγαμε, μετά από αυτά τα εισαγωγικά που είπαμε για το ιερατικό μας βιβλίο, το ιερατικόν, το λειτουργικό αυτό βιβλίο στα χέρια των κληρικών, περιέχεται η ακολουθία του Εσπερινού. Ο Εσπερινός του Σαββάτου και των εορτών είναι το πρώτο, γιατί ο Εσπερινός του Σαββάτου ξεχωρίζει από τους άλλους τους Εσπερινούς των καθημερινών ημερών, ο οποίος είναι πανηγυρικός, ο οποίος έχει και είσοδο του ιερέα, ο οποίος φέρει στον Εσπερινό αυτό του Σαββάτου οπωσδήποτε επιτραχύλιο και φελόνιο, κάνει την είσοδο με θυμιατό, με λαμπάδες από τους λαμπαδούχους, από τα παιδιά της Εκκλησίας μας που φέρουν τις λαμπάδες, πώς ψάλεται το φως ηλαρών, πώς λέγονται όλα τα τροπάρια της Εκκλησίας μας, αυτά που ψάλουν οι ιεροψάλτες. Είναι ένας μεγάλος Εσπερινός, όλη η διάταξη αυτού και το τι θα υποθεί αναφέρεται στο ιερατικό μας αυτό βιβλίο. Και φυσικά έχει και την απόλυση στο τέλος, πώς γίνεται αυτή η απόλυση και πώς διαλογικά ψάλτες και ιερέας την επιτελούν. Υπάρχουν επίσης για την χρήση του κληρικού αυτά ειδικές απολύσεις των δεσποτικών εορτών. Δεν λέμε πάντοτε σε κάθε ακολουθία την ίδια απόλυση, αλλά λέμε και εκεί κάποιες ιδιαίτερες φράσεις όταν έχουμε δεσποτικές εορτές. Για παράδειγμα, όταν κάνουμε τον Εσπερινό της γεννήσεως του Χριστού και όταν έχουμε δηλαδή τα Χριστούγεννα, λέει ο ιερέας: «Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον δόξες, ο εν σπηλαίο γεννηθείς και εν φάτην ανακληθείς δια την ημών σωτηρίαν Χριστός ο αληθινός Θεός ημών». Ενώ στις καθημερινές ημέρες βλέπουμε ότι ο ιερέας τελειώνει την ακολουθία λέγοντας «Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες περισβείς Παναχράντου». Όταν είναι μια δεσποτική ορτή, ας πούμε, της περιτομής, λέμε «Ο εν τη ογδό ημέρα σαρκή περιτμηθήνε καταδεξάμενος δια την ημών σωτηρίαν Χριστός ο αληθινός Θεός ημών». Όταν είναι τα Θεοφάνεια, λέμε άλλη απόλυση, με άλλη φράση. Λέμε «Ο εν Ιορδάνη, υπό Ιωάννου βαπτιστήνε καταδεξάμενος δια την ημών σωτηρίαν Χριστός ο αληθινός Θεός ημών». Όταν έχουμε τη μεταμόρφωση στην εορτή, λέμε «Ο εν το όρητο θαβόρ μεταμορφωθείς εν δόξη ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων». Είναι δηλαδή ένα πολύ χρήσιμο βιβλίο στα χέρια του κληρικού και γι' αυτό το βιβλίο αυτό το διδάσκονται οι μέλλοντες να λάβουν την ιεροσύνη, οι ιεροσπουδαστές, και τα κατανοούν αυτά από την πρώτη στιγμή, μαθαίνουν το τυπικό της Εκκλησίας, τη διατάξεις, πώς γίνονται όλες αυτές οι ακολουθίες, για να γνωρίζει, τουλάχιστον αν δεν μπορεί να τα πει απ' έξω κάποιος κληρικός, και εσείς οι πιστοί που τα ακούτε, να τα μελετούμε, να τα διαβάζουμε και να ξέρουμε κατά περίσταση και περίπτωση τι γίνεται. Όπως επίσης υπάρχουν και ειδικές απολύσεις κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα, ας πούμε στην ακολουθία των Αγίων Παθών, το Μεγάλο Ρωρό της Μεγάλης Παρασκευής. Εκεί λέει «Ο εμπτισμούς και μάστιγας και κολαφισμούς και σταυρών και θάνατον υπομείνας, δια την του κόσμου σωτήριαν Χριστός ο αληθινός Θεός ημών». Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν πολύ χρήσιμες οδηγίες πάνω στο πώς ακόμη και η απόλυση μιας ακολουθίας θα γίνει. Επίσης υπάρχει ο Εσπερινός των καθημερινών, που είναι άνευ εισόδου, αναφέρεται μέσα στο ιερατικό. Επίσης ο Εσπερινός των Κυριακών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, που είναι διαφορετικός εκεί ο Εσπερινός, τουλάχιστον κατά το δεύτερο μέρος της ακολουθίας του Εσπερινού, με τις λεπτομέρειες, τις διατάξεις, αναφέρεται πώς θα γίνει. Επίσης αναφέρεται ο Εσπερινός των Καθημερινών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, πλην μη τελουμένης λειτουργίας των προηγιασμένων. Άλλος ο Εσπερινός των Καθημερινών, δηλαδή της Δευτέρας, της Τρίτης και της Πέμπτης, και άλλος ο Εσπερινός των ημερών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, που είναι Τετάρτης και Παρασκευής. Βλέπετε, όλα αυτά οι διατάξεις που δεν είναι εύκολες, τις κατέχει μεν ο κληρικός, κατέχουν όμως και οι ιεροψάλτες. Όλες αυτές τις ωραίες κατηγορίες των Εσπερινών, τις οποίες κατέχει πολύ καλά ο ιερέας για να τις επιτελέσει. Επίσης στο ιερατικό μέσα υπάρχει ο Εσπερινός του Πάσχα,
και της διακαινησίμου εβδομάδος. Άλλος αυτός ο Εσπερινός, με άλλες ψαλμωδίες. Εκεί ηχεί περισσότερο το Χριστός Ανέστη. Πώς γίνεται ο διάλογος στο τέλος. Είναι πολύ όμορφες να γνωρίζουμε τις κατηγορίες των Εσπερινών. Δεν είναι κάθε μέρα σε όλο το χρόνο ο ίδιος ο Εσπερινός. Άλλος, όπως είδαμε, είναι της Κυριακή, του Σαββάτου το βράδυ. Άλλος είναι των Μεγάλων Αγίων. Άλλος είναι των Μεγάλων Εορτών και άλλος της περίοδου της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Ακολουθεί η τάξη της αρχιερατικής χωροστασίας εν το Εσπερινό. Άλλος είναι Εσπερινός που τον επιτελεί ο ιερέας μόνος του, ο πρεσβύτερος, και άλλο όταν υπάρχει και αρχιερέας, επίσκοπος σε αυτήν την χωροστασία. Τι γίνεται σε αυτόν τον Εσπερινό? Οφείλουμε λοιπόν όλα να τα μελετήσουμε. Ακόμα και το θυμίαμα δεν θα το ευλογήσει παρόντος του επισκόπου ο πρεσβύτερος, αλλά και απόντος ακόμα και του διακόνου θα πάρει το θυμιατό ο πρεσβύτερος και θα το προσφέρει στον επίσκοπο, ο οποίος θα διαβάσει και την ευχή. Και όλη αυτή είναι μια άλλη τάξη η οποία γίνεται κατά την παρουσία αρχιερέως όταν χωροστατεί σε Εσπερινούς. Ακολουθεί η ακολουθία του αποδείπνου. Πώς γίνεται το μέγα απόδειπνο στην Μεγάλη Τεσσαρακοστή? Είναι αποτυπωμένο μέσα στο ιερατικό. Ο ιερέας έχει έναν μπούσουλα πώς θα κινηθεί, να ξέρει τι θα εκφωνήσει, τι θα πει και πότε θα το πει. Και επίσης κατά το μικρό απόδειπνο, που είναι το πιο συνηθισμένο και το οποίο διαβάζουμε όλοι οι πιστοί στα σπίτια μας το βράδυ, μπορούμε χωρίς την παρουσία ιερέως να το επιτελέσουμε, είναι ακολουθία. Αλλά όταν είναι εκκληρικός, τότε αυτός θα βάλει το ευλογητό στην έναρξη, θα πει και το βασιλεύ ουράνιε. Εάν ας πούμε δεν είναι παρόντος κληρικού το απόδειπνο, τότε θα πάμε διαυχών των Αγίων Πατέρων θα λάβουμε. Ακολουθεί η ακολουθία του μεσονυκτικού. Μια ακολουθία η οποία συνήθως στις ενορίες μας δεν επιτελείται. Λόγω χάρη συντομίας, οι ακολουθίες που επιτελούνται είναι του όρθρου, του Εσπερινού, της Θείας Λειτουργίας. Το μεσονυκτικό όμως επιτελείται οπωσδήποτε στα μοναστήρια και σε κάποιους ναούς επιτελείται όταν υπάρχει το φιλότιμο και όταν υπάρχει φυσικά και χρόνος να συμμετέχουν και οι πιστοί κατά αυτό. Διότι όπως αντιλαμβάνεστε, μία ακολουθία δεν μπορεί να τη βγάλει κατά το επτάκι είναι εσάς της ημέρας μόνος το ιερέας. Χρειάζεται οπωσδήποτε τη συνοδεία και άλλων κληρικών και συνήθως χρειάζεται και ψαλτών μέσα στην Εκκλησία που δεν υπάρχουν αυτή δυνατότητα. Πολύ εύκολα να υπάρχει δηλαδή σε καθημερινή κατάσταση να υπάρχουν ψάλτες στην Εκκλησία για πολλούς και διαφόρους λόγους. Κρίμα συν εισίδεν ο Κύριος. Το μεσονυκτικό λοιπόν είναι άλλο το μεσονυκτικό των καθημερινών, άλλο το μεσονυκτικό της Κυριακής ημέρας και άλλο το μεσονυκτικό των εορτών. Όλες αυτές οι διατάξεις υπάρχουν μέσα στο βιβλίο του Ιερατικό. Ακολουθεί η ακολουθία του όρθρου. Άλλος είναι ο όρθρος των Κυριακών, ο οποίος είναι πλούσιος με πάρα πολλά όμορφα τροπάρια, τα οποία ψάλλει ο χορός των ιεροψαλτών και φυσικά είναι άλλος ο όρθρος που γίνεται με πολλά άτομα, με πολλούς ψάλτες, και άλλος ο όρθρος που επιτελείται μόνον με έναν ψάλτη και συνήθως τον βοηθάει και ο κληρικός στα χωριά μας. Ή στις πόλεις μας υπάρχει ο πρωτοψάλτης, υπάρχει ο λαμπαδάριος, ο αριστερός δηλαδή ψάλτης, υπάρχουν οι δομέστικοι, έχει πολύ μεγάλη σημασία στο τυπικό της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, που κατά βάση είναι το μοναχικό τυπικό, το παραλάβαμε από τους μοναχούς, να υπάρχει παρουσία πολλών μα πολλών κληρικών και λαϊκών μέσα στην Εκκλησία και ιδιαίτερα στα αναλόγια. Άλλος είναι ο όρθρος των εορτών της Εκκλησίας μας, άλλος είναι ο όρθρος των καθημερινών, άλλος είναι ο όρθρος των καθημερινών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής από Δευτέρας έως Παρασκευής, άλλος είναι ο όρθρος του Πάσχα και της διακινησίμου εβδομάδας, την οποία αποτυπώνει πολύ όμορφα μέσα το ιερατικών βιβλίων, το οποίο είναι σε χρήση για τους κληρικούς. Η ακολουθία του όρθρου στο τέλος αυτής, μέσα στο ιερατικό, βρίσκεται και η ευχή του Εναγίης Πατρόσημων Ιωάννου του Χρυσοστόμου, λόγος κατηκτικός, τη Αγία και Μεγάλη Κυριακή του Πάσχα, που θα μπορούσε να την βάλει ο συντάκτης
αυτού του ιερατικού, εκτός από τον χώρο που υπάρχει μετά την ακολουθία του ορθρόπου και διαβάζεται κανονικά αυτή η ωραία ευχή που τη διαβάζουμε κάθε χρόνο πριν την Ανάσταση του Κυρίου μας, στον όρθρο δηλαδή αυτής της Αναστάσιμης ημέρας, ή της ευσεβής και φιλόθεως απολαβέτω της καλής ταύτης και φεδράς πανηγύριος. Εδώ υπάρχει ευχή. Και επίσης υπάρχει τάξη της αρχιερατικής χοροστασίας εν το όρθρο, πώς δηλαδή όταν θα παραστεί ο επίσκοπος, πώς θα γίνει η ακολουθία αυτού του όρθρου παρόντος επισκόπου. Αφού τελειώσαμε και με τον όρθρο, τον οποίο περιλαμβάνεται μέσα στο ιερατικό, για να τα γνωρίζει αυτά όλα ο πρεσβύτερος της Εκκλησίας και η διακονία, δηλαδή η διάκονή μας και η επίσκοπή μας, ακολουθεί η ακολουθία των ωρών, η οποία γίνεται πάλι στα μοναστήρια. Ένα ιερατικό όμως δεν θα μπορούσε να αποκλείσει έναν ιερέα της ενορίας, αυτός ο ιερέας να μην πάει στο μοναστήρι, οπότε πρέπει τις ακολουθίες στα μοναστήρια να τις επιτελούν μόνο οι ιερομόναχοι, οι καλόγεροι δηλαδή. Αλλά πολλές φορές, όπως γνωρίζετε, στα περισσότερα μοναστήρια της πατρίδας μας και κυρίως στα γυναικεία μοναστήρια τα εξυπηρετούν έγγαμοι κληρικοί, και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο πολύ σοφά η ακολουθία των ωρών βρίσκεται μέσα στο ιερατικό για να κατέχει και αυτήν την διάταξη ο ιερέας, ο εφημέριος. Ακολουθεί η τάξη ολονικτίου αγρυπνίας. Πώς γίνεται μία αγρυπνία, πώς θα γίνει ο μικρός εσπερινός που προηγείται του μεγάλου εσπερινού, υπάρχει και μικρός ναι εσπερινός, και πώς θα γίνει η ακολουθία του όρθρου και τι θα ακολουθήσει. Στο δεύτερο μέρος του ιερατικού μας υπάρχουν οι θείες λειτουργίες, και φυσικά για να τελεστεί μία θεία λειτουργία πρέπει να προηγηθεί μία άλλη ακολουθία που λέγεται ακολουθία της προθέσεως ή της προσκομιδής. Και ποια προσευχή πρέπει να κάνει ο ιερέας όταν πρόκειται να λειτουργήσει. Είναι ο καιρός, μία ακολουθία που θα πάρει ο ιερέας στο κέντρο του ναού, αφού βάλει μετάνοια στο δεσποτικό θρόνο ή παρόντος του επισκόπου παίρνει την ευχή από τον επίσκοπο και απευθέως δίνεται ο κληρικός και το ιερατή ολόκληρο, πρεσβύτεροι και διάκονοι, ή αν είναι μόνος, πώς θα βάλει τη μετάνοια στο θρόνο, πώς θα πάει μπροστά στο εικονοστάσιο, πώς θα διαβάσει, τι θα διαβάσει. Είναι η ακολουθία του καιρού, αυτό όπως λέμε. Και αφού ενδυθεί ο ιερέας και πλύνει τα χέρια του με ειδική ευχή που υπάρχει την πλύση των χειρών, ο ιερέας προσκομίζει στην πρόθεση τα πρόσφορα και το κρασί το οποίο δίνουμε και βγάζει τις μερίδες του Χριστού, της Παναγίας και των εννέα ταγμάτων, τη μερίδα του Επισκόπου και τις ψυχές υπέρ υγείας ζώντων και υπέρ των κεκοιμημένων υπέρ αναπαύσεως αυτών, και πώς μνημονεύει και πώς εξάγει το κάθε τι αναφέρεται στην ακολουθία της προθέσεως. Και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει από το ιερατικό και τα προεισαγωγικά της Θείας Λειτουργίας, τι γίνεται ακριβώς όταν λειτουργεί ο πρεσβύτερος με διάκονο ή απόντος του διακόνου, πώς λειτουργεί μόνος του, πώς γίνονται τα συλλήτρουγα, αναφέρονται όλα αυτά μέσα στα βιβλία της Εκκλησίας. Και η πρώτη ιερά Θεία Λειτουργία του Εναγής Πατρόσιμων Ιάννου του Χρυσοστόμου εναργέστατα με όλες τις λεπτομέρειες. Βλέπετε στα ιερατικά βιβλία υπάρχουν και κόκκινες σημειώσεις με κόκκινα γράμματα και με μαύρα. Τα μαύρα είναι αυτά που εκφωνούνται. Τα κόκκινα είναι διατάξεις τυπικές, τις οποίες πρέπει να γνωρίζει ο ιερέας, να έχει διαβάσει από πριν, προκειμένου να επιτελέσει την Θεία Λειτουργία του. Γι' αυτό και η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου ξεκινάει έχοντας και την εικόνα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, την οποία την ασπάζεται ο ιερέας όταν πρόκειται να επιτελέσει την Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Όλο το χρόνο επιτελείται η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, εκτός από 10 φορές που επιτελείται μέσα στο χρόνο η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, η οποία ακολουθεί ακριβώς μετά του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ακολουθεί η Θεία Λειτουργία του Αναγής Πατρόσιμων Βασιλείου του Μεγάλου, όπου υπάρχει και η εικόνα του στο ξεκίνημα της Θείας Λειτουργίας αυτού του Μεγάλου Βασιλείου, και την οποία πάλι ο ιερέας ασπάζεται
στο ιερατικό του για να την επιτελέσει. Και η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, όπως ξέρουμε, επιτελείται ιδιαίτερα στις μεγάλες δεσποτικές εορτές, είτε επισυναπτώμενη με την ακολουθία του Εσπερινού, οπότε έχουμε Θεία Λειτουργία Εσπερινός με τα Θείες Λειτουργίες του Μεγάλου Βασιλείου, είτε κανονικά όπως επιτελείται του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, ως γνωστόν, επιτελείται 10 φορές το χρόνο στη μνήμη του Αγίου, στις παραμονές των μεγάλων δεσποτικών εορτών και στις 5 Κυριακές των λεγόμενων Κυριακών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Και υπάρχουν και διατάξεις μέσα σε αυτήν τη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου που είναι αρχαιοτέρα, πρέπει να το τονίσουμε αυτό, της λειτουργίας του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Και επειδή η Θεία Λειτουργία του Χρυσοστόμου είναι πιο σύντομη αυτής του Μεγάλου Βασιλείου, γι' αυτόν τον λόγο την επιτελούμε αυτήν τη Θεία Λειτουργία λιγότερες φορές μέσα στο χρόνο για λόγο συντομίας. Βλέπετε, μέχρι το 10ο αιώνα λειτουργούνταν η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου ως πρώτη στη σειρά, κατόπιν όμως εισήλθε του Μεγάλου Βασιλείου και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο σήμερα του Μεγάλου Βασιλείου έχει περιοριστεί να επιτελείται μόνο κατά τις 10 αυτές φορές που αναφέραμε. Σε όλες τις εορτές τις δεσποτικές υπάρχουν και ιδιαίτερα εισοδικά, τα οποία ψάλουμε όταν γίνεται η μικρά είσοδος και είναι αυτά αποτυπωμένα μέσα στο ιερατικό αυτό βιβλίο της Εκκλησίας μας, να τα γνωρίζει ο πρεσβύτερος. Και φυσικά τα εισοδικά των δεσποτικών εορτών ψάλλονται μόνο όταν γίνεται συλλήτουργο με πολλούς ιερείς. Όταν είναι ένας ιερέας, τα ψάλουν οι ψάλτες. Επίσης, για εύκολη χρήση έχουν μπει και τα αναστάσιμα πολιτίκια και των 8 ήχων, για να τα βρίσκει εύκολα το ιερατείο και να μπορούν να τα ψάλουν. Καλό θα είναι από στήθους, αλλά καμιά φορά σταματάει και το μυαλό, όπως λέμε, και χρειάζεται να συμβουλευόμεθα το βιβλίο. Βλέπετε, και μου κάνει εντύπωση, στις πατριαρχικές χωροστασίες του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου μας, πάντοτε από διφθέρας, λέγονται, ορίζει η τάξη τα πάντα, και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο και ακόμη και το Χριστός Ανέστη λέγεται μέσα από το βιβλίο. Όπως και αν το γνωρίζουμε και πολύ καλά και δεν πρόκειται να το ξεχάσουμε, αλλά επειδή είμαστε άνθρωποι και πολλά μπορεί να συμβούν, καλό θα είναι όλοι οι ιερείς να χρησιμοποιούμε πάντοτε τις διφθέρες, πάντα ευσχημόνως και κατά τάξην. Ακολουθούν και τα κοντάκια ψαλόμενα εν τη Θεία Λειτουργία κατά τη διάρκεια του έτους. Είναι όλο το έτος μέσα όλα αυτά τοποθετημένα με έναν πολύ όμορφο τρόπο και ακολουθεί και η τάξη της αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας που όταν παρόντος του Επισκόπου τι επιπρόσθετο μπαίνει μέσα στη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό πολύ όμορφα τα αναφέρεται εδώ στο ιερατικό, πώς δηλαδή θα ντυθεί ο αρχιερέας, τι θα πει ο διάκονος και οι πρεσβύτεροι κατά αυτήν την ένδυση του αρχιερέως και τι ακόμα, πώς θα γίνει η φήμη του, πώς θα χρησιμοποιεί στα δικαιροτρίκερα, πώς θα γίνει η μεγάλη είσοδος. Όλα αυτά, όπως βλέπετε, είναι με λεπτομέρειες τοποθετημένα και είναι πολύ καλό να μελετώνται αυτά πριν φυσικά γίνει μία αρχιερατική χωροστασία, διότι όλα πρέπει να γίνονται ευσχημόνως και κατά τάξη. Υπάρχει και περίπτωση να γίνει τάξης ιερατικού συλλειτουργού, που συνήθως αυτό στους μεγάλους ναούς γίνεται κάθε Κυριακή από τους ιερείς μας, και υπάρχουν ειδικές διατάξεις και ακολουθεί όλο αυτό των δύο θείων λειτουργιών, ακολουθεί και η ερμηνεία περί της θείας λειτουργίας των προηγιασμένων. Όλοι οι προηγιασμένοι αυτή ακολουθία των τιμίων δώρων προς γίνονται οι προπαρασκευές των λειτουργών, αλλά και προς γενικώς από την προηγουμένη Κυριακή γίνεται η εξαγωγή των αμνών προκειμένου να τελεστούν προηγιασμένες ακολουθίες των τιμίων δώρων. Όχι μόνο Τετάρτη και Παρασκευή μπορεί στο τυπικό, μπορούν και κατά περίπτωση να επιτελεστούν και περισσότερες ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες των κατενορία πιστών και κατά των Μητροπόλεων, να επιτελεστούν και άλλες προηγιασμένες ακολουθίες, όταν για παράδειγμα έχουμε σχολεία πολλά στις ενορίες και ρυθμίζονται οι καθημέραν εκκλησιασμοί, μπορεί να τελεστούν καθ' όλη την εβδομάδα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, εκτός Τετάρτης και Παρασκευής, και τις υπόλοιπες ημέρες προηγιασμένες, τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Πέμπτη, προκειμένου να τακτοποιηθούν οι λειτουργικές ανάγκες της ενορίας. Και επίσης υπάρχει και η τάξη της αρχιερατικής θείας λειτουργίας
των προηγιασμένων όταν βρίσκεται αρχιερέας. Υπάρχει τάξης αρχιερατικής χωροστασίας εν τη Θεία Λειτουργία των προηγιασμένων και φυσικά δεν θα μπορούσε να εκλείψει από το ιερατικό και η ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως Αφεσπέρας και ανήμερα και τη επαύριον, δηλαδή όπως ονομάζεται η ακολουθία της Μεταλήψεως, και φυσικά και η ακολουθία, η ευχαριστία μετά την Θεία Μετάληψη, που κατά βάση κάθε ιερωμένος αλλά και κάθε πιστός θα είναι πολύ όμορφα να τη μελετά, διότι αδολεσχεί πάνω σε αυτά τα μυστήρια και τις ακολουθίες Εκκλησίας μας. Και το τρίτο μέρος και το τελευταίο είναι ακολουθίες και διάφορες ευχές οι οποίες βρίσκονται στο ιερατικό για να είναι σε εύκολη χρήση των κληρικών, που είναι η ακολουθία του αγιασμού, του μεγάλου αγιασμού των Θεοφανίων. Είναι μια μεγάλη τελετή που γίνεται δύο φορές το χρόνο, μία την παραμονή της εορτής των Θεοφανίων στις 5 δηλαδή Ιανουαρίου και η άλλη, η δεύτερη, γίνεται ανήμερα της εορτής των Θεοφανίων. Για πρακτικό και μόνο λόγο γίνεται αυτή η επανάληψη της ιδίας ακολουθίας, που ηρεί στο εμπαρόδο είναι η ίδια ακριβώς ακολουθία. Δεν διαφέρει και ο αγιασμός ο μεγάλος της παραμονής από ό,τι είναι ο αγιασμός που επιτελείται ανήμερα της εορτής των Θεοφανίων. Ακολουθεί η ακολουθία του εσπερινού της Πεντηκοστής της Γονικλησίας, που γίνεται την εορτή της Πεντηκοστής, επισυνάπτεται ο εσπερινός και η όλη η ακολουθία αυτής της Πεντηκοστής, η οποία είναι μεγάλη και χρονοβόρος κιόλας, γιατί θα διαβαστούν οι ευχές με τις γονικλησίες που κάνει το ιερατή και όλος ο κόσμος. Επίσης, εν συνεχεία έχουμε την τελετή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στις 14 Σεπτεμβρίου. Έχουμε δοξολογία επί τη εισόδου εις το νέο έτος, πώς δηλαδή γίνεται η δοξολογία την πρωτοχρονιά. Έχουμε τη δοξολογία επί τη εθνική επετείο της 25ης Μαρτίου. Έχουμε τη δοξολογία επί τη εθνική επετείο της 28ης Οκτωβρίου. Και όπως αντιλαμβανόμεθα, σε ένα ιερατικό θα μπορούσε να απουσιάζει και κάτι το οποίο βρίσκεται στο μικρό ευχολόγιο, αλλά όλα αυτά τα συμπεριέλαβε ο συντάκτης του ιερατικού για να είναι πολύ εύκολα προς χρήση σε κάθε ιερέα την ακολουθία του νεκροσίμου Τρισαγίου και τι θα ακριβώς θα υποθεί τα ψυχοσάββατα και διάφορες ευχές που στο τέλος είναι πολύ χρήσιμες να τις διαβάζει ο ιερέας όταν τον ζητούν οι χριστιανοί. Ευχή συγχωρητική επί τους μέλλοντας μεταλαβήν, ευχή επί των κολύβων εορταζομένου Αγίου, ευχή εις το ευλογήσε τα βαΐα την Κυριακή των Βαΐων, ευχή εις την ευλόγηση σταφυλής τη 6η Αυγούστου. Και επίσης στο τέλος ως επίμετρο ο συντάκτης έχει βάλει τις ευχές που δεν περιέχονται στα έντυπα ιερατικά, απλώς κατά την σύνταξη του ιερατικού βρέθηκαν αυτές οι ευχές και θεωρήθηκαν σωστό να δούμε πώς γράφαν οι πατέρες σε παλιότερα χειρόγραφα και στο τέλος τελειώνει με το ορτολόγιο σύντομο και γενικές οδηγίες πώς μνημονεύονται οι Άγιοι καθημέραν στις ακίνητες εορτές, στις κινητές εορτές και φυσικά όχι υπερβολές στο θέμα των απολύσεων, διότι δεν μπορούμε σε μία πώληση να βάλουμε όσους Αγίους γνωρίζουμε και έχουμε στη μνήμη μας, αλλά να υπάρχει μία συντόμευση, εφόσον όλα γίνονται κατά τάξη και ευσχημόνως, να μνημονεύονται με τον σωστό τρόπο οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Αυτά λοιπόν και κάποιες παρατηρήσεις που έχει ο συντάκτης κάνει απαρτίζουν αυτό το βιβλίο που είναι το ιερατικό και το οποίο χρησιμοποιεί πάντοτε ο ιερέας κατά την επιτέλεση των ιερών και θείων ακολουθιών και των κυρίως των θείων λειτουργιών του Αγίου Άνου του Χρυσοστόμου, του Μεγάλου Βασιλείου, αλλά και της ακολουθίας των προηγιασμένων τιμίων δώρων. Αυτά και μόνο, αγαπητοί μου αδελφοί, τα αναφέραμε πολύ αγάπη σήμερα στην εκπομπή μας «Λειτουργία με τα λειτουργία», για να κατέχουμε αυτό που επιτελεί η ιεροσύνη, το έργο του ιερέως, ποιο είναι, και να το κατέχετε κι εσείς και να γνωρίζετε ότι δεν είναι κάτι πολύ εύκολο, αλλά θέλει πολύ ζήλο και πολύ μεράκι να το λειτουργήσει η ποιμένουσα Εκκλησία μας για την χάρη και την ευλογία των πιστών μας. Χαίρετε.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. www.pemptousia.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.pemptousia.tv. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.

0: Χαίρετε. Ο Χριστός μετά την Ανάστασή του για 40 ημέρες εμφανιζόταν στους μαθητές και τους έδινε χαρά και ειρήνη. Και εμφανιζόταν και στις μυροφόρες γυναίκες και στους μαθητές. Είχε λοιπόν πολλές εμφανίσεις και τους έδινε, επαναλαμβάνω, την ειρήνη. Γιατί κάθε φορά που εμφανιζόταν τους έλεγε ειρήνη ημίν. Σύμφωνα και με τον χαιρετισμό τον οποίο έδιναν τότε οι Εβραίοι. Οπότε την 40η ημέρα του συνάντησε και αναλήφθη στους ουρανούς. Έχουμε λοιπόν την εορτή της αναλήψεως. Είναι η ανάληψη του Χριστού στους ουρανούς και στην Εκκλησία γιορτάζουμε αυτή τη μεγάλη δεσποτική εορτή που λέγεται εορτή της αναλήψεως. Αυτή η εορτή της αναλήψεως είναι μια μεγάλη γιορτή μεταξύ της Αναστάσεως, του Πάσχα δηλαδή, και της Πεντηκοστής. Ακριβώς σε αυτό το γεγονός θα αναφερθούμε σήμερα, στο θέμα της μεγάλης αυτής δεσποτικής εορτής της Θείας Αναλήψεως, της Αναλήψεως του Χριστού στους ουρανούς, που έγινε την 40η ημέρα μετά από την Ανάστασή του. Στην αρχή, το πρώτο μέρος, θα διαβάσω τα σχετικά κείμενα από τα Ευαγγέλια και από τις πράξεις των Αποστόλων που αναφέρονται σε αυτό το μεγάλο γεγονός και μετά θα κάνω κάποιες θεολογικές παρατηρήσεις πάνω σε αυτά τα κείμενα τα οποία δείχνουν τη μεγάλη αξία και σπουδαιότητα της δεσποτικής εορτής της αναλήψεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού στους ουρανούς. Ας δούμε λοιπόν τα κείμενα. Το πρώτο κείμενο το οποίο θα σας αναφέρω είναι από το Ευαγγέλιο του Μάρκου. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος αναφέρεται σε αυτό το γεγονός, την τελευταία εμφάνιση του Χριστού στους μαθητές και την ανάληψή του στους ουρανούς. Και έτσι τελειώνει και το Ευαγγέλιο του. Μας λέγει εκεί ο Ευαγγελιστής Μάρκος ότι ο Χριστός, όταν οι μαθητές έτρωγαν την ώρα που έτρωγαν, εμφανίζεται την ώρα που έτρωγαν εκείνοι και τους επέπληξε τους μαθητές, διότι αμφισβητούσαν όταν μερικοί έρχονταν και έλεγαν ότι και σε αυτούς εμφανίστηκε ο Χριστός, ο αναστημένος Χριστός. Τους επέπληξε. Και μετά αφού τους επέπληξε, τους έδωσε εντολή να πορευτούν σε όλη την κτήση και να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Να κηρύξουν το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση. Και μάλιστα τους είπε ότι όποιος βαπτιστεί στο όνομά του, εκείνος θα σωθεί. Επιπλέον τους ανέφερε εκεί ότι θα κάνουν θαύματα αυτοί οι οποίοι θα πιστέψουν και με το όνομα του Χριστού θα εκδιώκουν τα δαιμόνια, θα μυρίσουν γλώσσες καινούργιες και θα κάνουν και πάρα πολλά θαύματα. Και αφού τους είπε όλο αυτό το λόγο, μετά σημειώνει ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Αφού τους είπε αυτά ο Κύριος, αναλήφθηκε στον ουρανό και κάθισε στα δεξιά του Θεού. Οι μαθητές τότε έφυγαν και έφεραν το μήνυμα παντού και ο Κύριος συνεργούσε μαζί τους και επιβεβαίωνε το κήρυγμά τους με θαύματα που το συνόδευαν. Αυτές είναι οι τελευταίες φράσεις του Ευαγγελίου του Μάρκου και με αυτό τελειώνει. Πάρα πολύ σύντομο, δεν κάνει μεγάλες περιγραφές. Λέει ότι εκεί που τους ομιλούσε, την ώρα που τους ομιλούσε και άρχισε να αναφέρεται να ανεβαίνει επάνω στον ουρανό. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ο οποίος μας παρουσιάζει αυτό το ίδιο περιστατικό, το κάνει με περισσότερες λεπτομέρειες. Εκεί λοιπόν συναντούμε διάφορες λεπτομέρειες. Λέει ότι ο Χριστός εμφανίστηκε στους μαθητές του την 40η ημέρα. Οι μαθητές μας φοβήθηκαν γιατί αισθάνθηκαν ότι είναι φάντασμα και ο Χριστός άρχισε μετά να τους λέει γιατί φοβάστε. Άρχισε λοιπόν να τους λέει γιατί είστε τεταραγμένοι και γιατί διαλογισμοί αναβαίνουν στις καρδιές σας. Νομίζετε ότι είμαι φάντασμα, ελάτε να με ψηλαφίσετε και να δείτε ότι εγώ δεν, ότι έχω οστά, έχω σάρκα και οστά και δεν είναι επομένως φάντασμα. Φυσικά δεν είχε όπως οστά και σώμα πριν την Ανάστασή του, αλλά πάντως δεν ήταν ένα φάντασμα. Ελάτε να με ψηλαφίσετε για να διαπιστώσετε ότι δεν είμαι φάντασμα. Και μετά αμέσως του ζήτησε, για να το αποδείξει κιόλας ότι δεν είναι φάντασμα, του ζήτησε φαγητό. Έχετε κάποιο φαγόσιμο? Και εκείνοι του προσέφεραν την ώρα εκείνη ένα κομμάτι από ψητό ψάρι και ένα κομμάτι κυρίθρα από μέλι. Και λαβών ο Χριστός, αφού έλαβε ο Χριστός, έφαγε ενώπιον αυτών. Το έκανε αυτό για να δείξει ότι δεν είναι φάντασμα, ότι είναι, έχει σώμα, αλλά άλλου είδους σώμα, αφού είχε αποβάλει τη φθαρτότητα και τη θνητότητα. Και όπως είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, το λίγο αυτό που έφαγε δεν είχε ανάγκη να φάγει, δεν είχε τη δυνατότητα αυτή να κάνει την πέψη, οπότε αυτή την τροφή την κατέφαγε η ίδια η θεότητα. Και τότε λέει ο Χριστός, άρχισε, τους άνοιξε το νου, τους φώτισε το νου για να μελετήσουν τις γραφές, ότι όλα αυτά τα οποία έγιναν έγιναν σύμφωνα με τις γραφές, και ο Σταυρός και η Ανάσταση. Και μετά τους είπε, θα τους στείλει το Άγιο Πνεύμα, γι' αυτό πρέπει να φύγουν και να πάνε στην Ιερουσαλήμ και να καθίσουν εκεί έως ότου ενδυθούν με το Άγιο Πνεύμα. Και αμέσως μετά τους λέει, λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, κατόπιν τους οδήγησε έξω έως την Βηθανία, σήκωσε τα χέρια του και τους ευλόγησε. Καθώς τους ευλογούσε, άρχισε να απομακρύνεται από αυτούς και να ανεβαίνει στον ουρανό. Αυτοί τότε τον προσκύνησαν και γύρισαν στην Ιερουσαλήμ με μεγάλη χαρά και έμειναν μαζί στο ναό, υμνολογώντας και δοξολογώντας τον Θεό. Αμήν. Έτσι τελειώνει όλο το Ευαγγέλιο του Λουκά. Όπως με την ανάληψη που είδαμε προηγουμένως, που περιγράφει και παρουσιάζει με πολύ λιτό τρόπο ο Ευαγγελιστής Μάρκος, τελείωσε και το Ευαγγέλιο του, έτσι εδώ τελείωσε και το Ευαγγέλιο του Λουκά με αυτό το λόγο, και γι' αυτό και υπάρχει και η λέξη αμήν. Όμως ο ίδιος ο Ευαγγελιστής έγραψε και ένα άλλο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, που είναι η Πράξεις των Αποστόλων, που δείχνει τα μετά την Πεντηκοστή. Είναι το βιβλίο εκείνο το οποίο δείχνει όλη τη ζωή της Εκκλησίας αμέσως μετά την Πεντηκοστή. Οπότε τελειώνει ο Λουκάς το Ευαγγέλιο του με αυτό που σας διάβασα προηγουμένως, και ο ίδιος αρχίζει τις Πράξεις των Αποστόλων αναφερόμενος σε αυτό το γεγονός της αναλήψεως του Χριστού. Και εκεί έχουμε κάποιες πληροφορίες για αυτό το μεγάλο γεγονός, γι' αυτό θα διαβάσω αυτό το κείμενο όπως το περιγράφουν οι Πράξεις των Αποστόλων με μετάφραση. Ο Χριστός λέει, έτρωγε μαζί με τους μαθητές και τους είπε, μη απομακρυνθείτε από τα Ιεροσόλυμα, αλλά να περιμένετε από τον Πατέρα την εκπλήρωση της υποσχέσεως για την οποία σας μίλησα, ότι δηλαδή ενώ ο Ιωάννης βάπτιζε με νερό, εσείς θα βαπτιστείτε σε λίγες μέρες με το Άγιο Πνεύμα. Εδώ λοιπόν τους αναγγέλει ότι θα έρθει το Άγιο Πνεύμα. Αυτό το είπε και ο Άγιος Μάρκος, αλλά εδώ το αναλύει κάπως περισσότερο. Όπως ο Ιωάννης ο βαπτιστής εβάπτιζε με το νερό, εσείς θα βαπτιστείτε με το Άγιο Πνεύμα. Τότε οι μαθητές, οι 11 μαθητές, το ρώτησαν και το είπαν, ήρθε ο καιρός να αποκαταστεί στη βασιλεία εν το Ισραήλ. Νόμισαν ότι θα έρθει κάποιος καιρός ο οποίος τώρα θα έρθει πάλι η βασιλεία του Ισραήλ. Ο Χριστός τους απάντησε ότι αυτό δεν μπορείτε να το γνωρίζετε εσείς, πότε θα γίνει αυτό, εννοώντας πότε θα έρθει κατά τη Δευτέρα Παρουσία, πότε θα γίνει αυτή η αποκατάσταση, το τέλος του κόσμου. Αυτό εννοούσε ο Χριστός. Οι μαθητές εννοούσαν ενδεχομένως την μεσιανική αντίληψη που υπήρχε τότε, την Ιουδαϊκή αντίληψη, ότι ο Χριστός θα εγκαταστήσει μια επίγεια βασιλεία. Ο Χριστός εννοούσε τη Δευτέρα Παρουσία του, τη Δευτέρα Έλευσή του, και τους είπε ότι αυτό δεν μπορείτε να το γνωρίζετε εσείς, δεν μπορείτε να γνωρίζετε τον ακριβή χρόνο που θα συμβούν αυτά, τα οποία γνωρίζει μόνο ο Πατέρας. Θα λάβετε όμως το Άγιο Πνεύμα, και αφού λάβετε το Άγιο Πνεύμα, τους είπε, θα γίνετε μάρτυρές μου. Και συνεχίζει το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων που το έγραψε ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Μόλις τα είπε αυτά, αναφέρεται πάλι στην τελευταία εμφάνιση του Χριστού και που ακολουθεί αμέσως η ανάληψη. Μόλις τα είπε αυτά, και ενώ εκείνοι τον κοίταζαν, ανυψώθηκε στον ουρανό και μια νεφέλη τον έκρυψε από τα μάτια τους. Και καθώς κοίταζαν που ανεβαίνει προς τον ουρανό, ξαφνικά δύο άντρες εμφανίστηκαν μπροστά τους με άσπρα ενδύματα και τους είπαν, προφανώς ήταν οι άγγελοι: «Γαλιλαίοι, τι σταθήκατε και κάνατε και κοιτάτε τον ουρανό? Αυτός ο Ιησούς που αναλήφθηκε από ανάμεσά σας στον ουρανό, έτσι θα έλθει πάλι με τον ίδιο τρόπο που τον είδατε να πηγαίνει εκεί». Και συνεχίζει το βιβλίο των Πράξεων Αποστόλων. Τότε αυτοί οι μαθητές δηλαδή γύρισαν στην Ιερουσαλήμ από το όρος των Ελαιών που ήταν κοντά στην Ιερουσαλήμ και απήχε περίπου 1 χιλιόμετρο. Όταν μπήκαν στην πόλη, ανέβηκαν στο υπερόο, στο ανώγειο, όπου έμεναν. Και μετά από λίγο γράφει ο Ευαγγελιστής της Πράξης των Αποστόλων: «Όλοι αυτοί με μια ψυχή ήταν αφοσιωμένοι στην προσευχή και τη δέηση προς τον Θεό. Μαζί τους ήταν και οι γυναίκες, καθώς και η Μαρία, η μητέρα του Ιησού, και τα αδέλφια τους». Τα αδέλφια του, δηλαδή η αδελφή του Χριστού από τον Ιωσήφ, όχι από την Παναγία, ο Ιάκωβος, ο Ιούδας και τα λοιπά. Και όλοι αυτοί παρέμειναν, όπως τους έδωσε ο Χριστός στην Ανατολή, να παραμείνουν στο ανώγειο και να περιμένουν την έλευση του Αγίου Πνεύματος. Αυτά είναι τα γεγονότα όπως τα περιγράφουν οι δύο Ευαγγελιστές, και βεβαίως το περιγράφουν και οι άλλοι, αλλά επέμενα σε αυτούς τους δύο Ευαγγελιστές, γιατί έχουν τα ιδιαίτερα σημεία τα οποία θέλω να πω στη συνέχεια και να τα αναπτύξω. Ας δούμε λοιπόν τα θεολογικά συμπεράσματα, και θα έλεγα όχι συμπεράσματα, τα θεολογικά σχόλια πάνω σε αυτά τα οποία ακούσαμε προηγουμένως από τα κείμενα αυτά του κατά Μάρκον, του κατά Λουκάν και το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων. Το πρώτο σημείο που ήθελα να τονίσω είναι ότι ανέβηκε ο Χριστός στους ουρανούς. Ανέβηκε ως Θεό, ήταν Θεός και άνθρωπος. Ανέβηκε στους ουρανούς, δεν ήταν στους ουρανούς? Δεν ήταν δηλαδή ο Θεός, ο Χριστός ως Θεός στους ουρανούς? Τι θα πει ανέβηκε στους ουρανούς? Και θα μπορούσα να το επεκτείνω αυτό και να πω, τι θα πει ότι ο Θεός κατέβηκε στη γη? Κατέβηκε στη γη. Και μετά τι θα πει ότι η ψυχή του Χριστού μαζί με τη Θεότητα κατέβηκε στον Άδη? Δεν είναι πάντα παρόν και τα πάντα πληρών ως Θεός? Και εν πάση περιπτώσει, όταν λέμε ότι ήταν στον ουρανό και κατέβηκε στη γη και μετά κατέβηκε στον Άδη και μετά ξανανέβηκε στον ουρανό, πού είναι αυτός ο ουρανός και ποιον ουρανό εννοεί? Εννοεί τον ουρανό πέρα από τη γη ή πέρα από το σύμπαν? Ποιον ουρανό εννοεί? Και όταν κατέβηκε στη γη, έπαυσε να είναι στον ουρανό? Φυσικά όχι. Εδώ θέλω να πω μια γλώσσα για να την καταλαβαίνουμε εμείς, αλλά αν διαβάσει κανείς τα κείμενα των πατέρων, θα διαπιστώσει ότι όταν λέει ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού κατέβηκε στη γη, ήταν στη γη. Ο Θεός ήταν παντού παρόν, αλλά αυτό το λέει με την έννοια ότι προσέλαβε το σώμα του ανθρώπου που είναι γήινο. Αυτό σημαίνει κατέβηκε στη γη. Προσέλαβε το ανθρώπινο σώμα που είναι γήινο, που είναι από τη γη, και μάλιστα θνητό και παθητό, για να σταυρωθεί και να πάθει για τον άνθρωπο. Όταν λέει ότι κατέβηκε η ψυχή του Χριστού μαζί με τη Θεότητα στον Άδη, τότε εννοεί ότι μπήκε μέσα στο κράτος του θανάτου. Και όταν λέει ότι ανέβηκε στους ουρανούς, είναι ότι απέβαλε το σώμα του Χριστού, τη θνητότητα και την παθητότητα και τη φθαρτότητα, την οποία είχε προσλάβει προκειμένου να νικήσει το διάβολο, την αμαρτία και το θάνατο. Αυτό το νόημα έχει, δεν είναι άλλοι ουρανοί, ούτε έφυγε από τη γη. Ο Χριστός είναι πανταχού παρόν ως Θεός μαζί με τον Πατέρα του και το Άγιο Πνεύμα. Το δεύτερο σημείο θεολογικό είναι ότι παρά την εμφάνιση του Χριστού στους μαθητές, και τον είδαν οι μαθητές, τους είπε ειρήνη ημίν και χάρισαν οι μαθητές, παρά τα αυτά δεν είχαν ακόμη την τελεία γνώση του Θεού. Δεν είχαν αποκτήσει την τελεία γνώση. Και αυτό πώς φαίνεται? Φαίνεται από τα κείμενα τα οποία σας διάβασα προηγουμένως. Δηλαδή εμφανίζεται ο Χριστός την τελευταία μέρα, αφού έγιναν τόσες άλλες εμφανίσεις, και τους επιπλήττει, γιατί αμφισβητούν ότι εμφανίστηκε και σε άλλους. Μετά είδαμε ότι εμφανίζεται ο Χριστός, που για πολλές φορές τις 40 ημέρες είχε εμφανιστεί και παρά τα αυτά αισθάνθηκαν ότι είναι φάντασμα. Γι' αυτό τους είπε, τι φοβήστε, τι φοβηθήκατε και είστε τεταραγμένοι. Δηλαδή δεν είχαν αποκτήσει την τελεία γνώση. Και ακόμη όπως διαβάσαμε στις πράξεις των Αποστόλων, το ρωτάνε, ήρθε ο καιρός να εγκαταστήσει την βασιλεία εν το Ισραήλ. Ακόμη δεν έχουν πλήρη γνώση. Και αυτό ήταν φυσικό γιατί δεν είχαν λάβει ολόκληρο το Άγιο Πνεύμα, την ενέργεια του Άγιου Πνεύματος. Βεβαίως ο Χριστός την πρώτη μέρα της Αναστάσεως τους είπε λάβετε Πνεύμα Άγιο, αλλά αυτό ήταν για να συγχωρούν τις αμαρτίες, αλλά έπρεπε να λάβουν, να γεμίσουν από το Άγιο Πνεύμα, και αυτό θα γινόταν την ημέρα της Πεντηκοστής. Οπότε και μετά την Ανάσταση του Χριστού που εμφανίστηκε ο Χριστός στους μαθητές του, ακόμη οι μαθητές δεν είχαν αποκτήσει την τέλεια γνώση, τη θεολογική γνώση, αλλά ακόμη ήταν αμφιβαλόμενοι και αμφέβαλαν. Και αυτό έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής. Το τρίτο θεολογικό σχόλιο, ότι ανελήφθη στους ουρανούς και τον έκρυψε το σώμα, το έκρυψε μια φωτεινή νεφέλη. Το σώμα από το οποίο ο Χριστός απέβαλε τη φθαρτότητα και τη θνητότητα, και ήταν αυτό το ίδιο σώμα το οποίο προσέλευε από την Παναγία, και είναι το δικό μας σώμα χωρίς την παθητότητα και τη φθαρτότητα, και το τεθεωμένο σώμα, η τεθεωμένη σάρκα του Υιού και Λόγου του Θεού, ανέβηκε στους ουρανούς. Οπότε με αυτό ουσιαστικά φαίνεται αυτό που λένε οι πατέρες, ότι μετά την Ανάσταση του Χριστού και την Ανάληψη στους ουρανούς, και το σώμα που είχε προσλάβει από την Παναγία έγινε ομόθεο. Οπότε στην κοινωνία με τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, ο Χριστός είναι με το σώμα, γιατί η ανθρώπινη φύση ενώθηκε με τη Θεία Φύση ατρέπτος, ασυγχύτος, αδιαιρέτος και αχωρίστος. Γι' αυτό και εμείς μπορούμε να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Με αυτό το γεγονός, με το γεγονός της δεσποτικής εορτής της αναλήψεως του Χριστού, ουσιαστικά καταργήθηκε όλη η θεωρία του πλατωνισμού, ο οποίος Πλάτων έλεγε ότι το σώμα είναι η φυλακή της ψυχής, η ψυχή ενθυμείται τον κόσμο των ιδεών στον οποίο βρισκόταν προηγουμένως, και για να και θέλει να επανέλθει σε αυτόν τον κόσμο των ιδεών αφού αποβάλει το σώμα. Επομένως η αρχαία ελληνική φιλοσοφία, όχι μόνο Πλάτων, δεν πίστευε για την θέωση και βεβαίως δεν πίστευε για την ανάσταση των σωμάτων. Εδώ με αυτό το γεγονός καταργείται ολόκληρη η ελληνική φιλοσοφία και κυρίως ο πλατωνισμός. Το τέταρτο σημείο θεολογικό είναι ότι ο Χριστός καθώς ανέβαινε προς τον ουρανό ευλογούσε τους μαθητές. Περιγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, και γένετο εν το ευλογήν αυτών αυτούς διέστη από αυτών και αναφέρετο εις των ουρανών. Δηλαδή τους ευλογούσε, και ενώ τους ευλογούσε ανέβαινε. Ανέβαινε ενώ τους ευλογούσε, και ανέβαινε στους ουρανούς και τους ευλογούσε. Αυτό είναι μια λειτουργική πράξη θα λέγαμε σήμερα εμείς. Αυτό μας θυμίζει τη Θεία Λειτουργία, που όταν βγαίνει ο αρχιερεύς ή ο ιερεύς μας ευλογεί. Αυτό σημαίνει και μας δίνει την ειρήνη. Είναι σαν να γίνεται μια Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό και οι μαθητές αμέσως μετά, όταν έφυγε, ανέβηκε στους ουρανούς και τον έχασαν από τα μάτια τους, και οι άγγελοι είπαν ότι θα επανέλθει εν δόξη, εννοώντας την Δευτέρα έλευση του Χριστού, τότε οι μαθητές λέγει έφυγαν από το όρος ελαιών με χαρά μεγάλη και τη στερήθηκαν το Χριστό. Απέκτησαν δε τη βεβαιότητα ότι θα λάβουν το Άγιο Πνεύμα, όπως τους το είπε ο Χριστός. Αυτή είναι η χαρά. Δηλαδή φαίνεται εδώ καθαρά, έχουν το Χριστό μαζί τους και ταράσσονται, γι' αυτό τους λέει ειρήνη ημίν. Φεύγει ο Χριστός ευλογώντας τους μαθητές και αυτοί χαίρονται. Γιατί γίνεται αυτό? Χαίρονται γιατί θα λάβουν το Άγιο Πνεύμα σύμφωνα με την υπόσχεση την οποία τους είπε ο Χριστός. Και εδώ να υπενθυμίσω αυτό που τους είπε, και ίσως αυτό θυμήθηκαν τότε οι μαθητές, που τους είπε λίγο πριν από τα πάθη στο λόγο τον οποίο έκανε κατά το μυστικό δείπνο, όπως το διασώζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Τι τους είπε? Μη στενοχωριέστε, ουκ αφήσω ημάς ορφανούς, έρχομαι προς ημάς. Μη στενοχωριέστε, δεν θα σας αφήσω ορφανούς, θα έρθω γρήγορα κοντά σας. Και εδώ εννοεί το Άγιο Πνεύμα. Διότι με το Άγιο Πνεύμα θα ενωθούν και θα γίνουν σώμα Χριστού. Δηλαδή έρχεται ο Χριστός με το Άγιο Πνεύμα. Ο Χριστός συλλαμβάνεται, συνελήφθη με το Άγιο Πνεύμα και ήταν πάντοτε ενωμένος ο Χριστός με το Άγιο Πνεύμα και με τον Πατέρα Του. Τώρα ανελήφθη στους ουρανούς και θα στείλει το Άγιο Πνεύμα, ώστε το Άγιο Πνεύμα τους ενώσει με τον Χριστό και να γίνουν και εκείνοι μέλη του σώματος του Χριστού. Που σημαίνει δεν θα σας αφήσω ορφανούς. Δηλαδή οι μαθητές τότε αισθάνθηκαν κάποια ορφάνια. Τι θα γίνουμε τώρα? Είχαμε το δάσκαλο αυτό το μεγάλο. Είχαμε το Χριστό κοντά μας. Τον βλέπαμε, τον ακούγαμε. Τώρα θα μείνουμε ορφανοί? Δεν θα σας αφήσω ορφανούς. Ορφανός είναι ένας άνθρωπος που χάνει τον πατέρα, τη μητέρα του, κάποιο αγαπητό του άνθρωπο, κάποιο τον παιδί του, τον πατέρα του, ξέρω εγώ, το σύζυγο, τη σύζυγο. Εδώ λοιπόν μιλάει για μια άλλη ορφάνια, την πνευματική ορφάνια. Όταν ο άνθρωπος δεν έχει Θεό, δεν έχει τη σχέση με το Θεό, αυτή είναι μια φοβερή και μεγάλη πνευματική ορφάνια, την οποία δεν την έχει ο άνθρωπος που ζει μέσα στην Εκκλησία, γιατί λαμβάνει το Άγιο Πνεύμα και συνδέεται μαζί με το Χριστό. Το πέμπτο σημείο είναι ότι οι μαθητές, όπως ακριβώς τους το είπε ο Χριστός, επέστρεψαν στα Ιεροσόλυμα. Οι μαθητές μαζί με τις γυναίκες, τις μυροφόρες, τη Μαρία, την Υπεραγία Θεοτόκο και τους αδελφούς του Χριστού από άλλον πατέρα, από τον Ιωσήφ, και παρέμειναν μέσα κλεισμένοι, μέσα στο Υπερώον. Δηλαδή από την ημέρα της Αναλήψεως μέχρι την ημέρα της Πεντηκοστής είναι μια περίοδος προσευχής, ησυχίας και δεήσεως προς τον Θεό. Αυτό σημαίνει ότι για να μπορεί κανείς να λάβει το Άγιο Πνεύμα πρέπει να περάσει από μια τέτοια διαδικασία προσευχής, πνευματικής προετοιμασίας, ησυχίας, και παρέμειναν, όπως λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στις πράξεις όμως των Αποστόλων, πάντες ήσαν προσκαρτερούντες ομοθυμαδών τη προσευχή και τη δεήση συν γυναιξή και Μαρία τη μητρή του Ιησού και συν της αδελφής αυτού. Είναι σαφέστος ο λόγος. Φανταστείτε λοιπόν μια ωραία σύναξη, να παραμείνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι στο Υπερών και κάνουν υπακοή στην εντολή του Χριστού. Τους το είπε ο Χριστός και εκείνοι το τηρούν. Τι μεγάλη σημασία έχει να κάνουμε υπακοή στις εντολές του Χριστού. Μας λέει ο Χριστός κάτι πρέπει να το εφαρμόζουμε, γιατί κάτι θα γίνει. Βεβαίως πρέπει, ο Χριστός δεν τους είπε ένα χρονικό όριο, θα έρθει τότε, μετά από 10 μέρες. Δεν τους το είπε. Ή μετά από ένα μήνα, μετά από 5 μήνες. Μπορεί να ήταν και μεγάλο το διάστημα. Αλλά αυτοί έκαναν υπακοή. Επήγαν λοιπόν μέσα στο ανώγιο που ήταν εκεί, στο Υπερό, καθόταν εκεί και προσεύχονταν όποτε θα έρθει το Άγιο Πνεύμα. Αυτό σημαίνει υπακοή στις εντολές του Χριστού, που να μην υπάρχει καθόλου προσδιορισμός. Όχι πήγαινε μέσα, καθίστε μέσα και σε μια μέρα θα λάβετε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, περιμένετε και θα έρθει όποτε έλθει. Έτσι εργάζεται ο Χριστός. Και εδώ δείχνει τη μεγάλη αξία της συνάξεως. Το να είμαστε συναγμένοι μέσα στην Εκκλησία, κυρίως μέσα στην Εκκλησία, μέσα στον Ιερό Ναό, και να περιμένουμε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Και ένα τελευταίο σημείο, το οποίο προέρχεται από τη διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, του μεγάλου αυτού θεολόγου και πατρός της Εκκλησίας μας, που λέει ότι η ανάληψη του Χριστού κατά ένα τρόπο βαθύ και μυστικό είναι μια εορτή που είναι πιο πάνω από την εορτή της Αναστάσεως του Χριστού. Εμείς βέβαια εορτάζουμε την Ανάσταση του Χριστού και καλά κάνουμε, γιατί αναστήθηκε ο Χριστός και νίκησε το θάνατο. Αλλά και η ανάληψη είναι ένα μεγάλο γεγονός. Πώς το εξηγεί αυτό ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς? Το εξηγεί με την εξής έννοια. Λέγει ότι ο Χριστός με την Ανάστασή του έδωσε το δώρο, ότι όλοι το δώρο της Αναστάσεως των ανθρώπων, ότι όπως εγώ αναστήθηκα έτσι θα αναστηθείτε και εσείς. Αλλά αυτό το δώρο που έδωσε ο Θεός της Αναστάσεως των νεκρών θα συμβεί σε όλους τους ανθρώπους, δικαίους και αδίκους. Δηλαδή όλοι θα αναστηθούν, και οι δίκαιοι και οι αμαρτωλοί. Όταν θα έρθει εκείνη η μεγάλη μέρα, η φοβερά της Δευτέρας Ελεύσεως του Χριστού, της παρουσίας του Χριστού, τότε θα αναστηθούν όλοι οι άνθρωποι. Είναι το δώρο της Αναστάσεως. Το δώρο της Αναστάσεως των σωμάτων. Γιατί η ψυχή δεν πεθαίνει ποτέ. Ότι η ψυχή θα μπει μέσα στα σώματα και θα αναστηθούν τα σώματα όλων, και δικαίων και αδίκων. Όμως η δωρεά της αναλήψεως θα γίνει μόνο στους δικαίους. Και εδώ βλέπει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς το υπέρτερο και το μεγαλύτερο της αναλήψεως του Χριστού. Και εδώ μας θυμίζει ένα χωρίο του Αγίου Αποστόλου Παύλου, το οποίο είναι στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή του, και το διαβάζουμε και το ακούμε κάθε φορά που γίνεται η εξόδιος ακολουθεί ενός ανθρώπου. Λέει, αυτός ο Κύριος με πρόσταγμα, με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού θα κατεβεί από τον ουρανό πρώτον, έπειτα εμείς που είμαστε ακόμη στη ζωή θα μας αρπάξουν σύννεφα μαζί με εκείνους για να προϋποντήσουμε τον Κύριο στον αέρα κατά τον ερχομό του, και έτσι θα είμαστε για πάντα μαζί με τον Κύριο. Τι λέει εδώ? Εδώ μιλάει μια αρπαγή. Δηλαδή θα έρθει ο Χριστός, λέει, και αυτοί οι οποίοι πέθαναν θα αναστηθούν πρώτα, θα γίνει Ανάσταση των νεκρών, και μετά λέει εμείς που ζούμε, γιατί τότε θα υπάρχουν άνθρωποι όταν θα έρθει ο Χριστός στην Δευτέρα Παρουσία, οι οποίοι θα ζουν. Θα είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πεθάνει, έχει χωριστεί η ψυχή από το σώμα, θα επανέλθει η ψυχή στο σώμα, θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα ζουν. Αυτοί λοιπόν οι δίκαιοι που θα ζουν, θα αρπαγούν, δεν χρειάζεται αυτοί να πεθάνουν, θα αρπαγούν εν εφέλες εις απάντηση του Κυρίου εις αέρα. Και εδώ έχουμε την εορτή, τη μεγάλη αυτή εορτή της αναλήψεως του Χριστού. Επομένως έχουμε αρπαγή. Και θέλω να πω ότι φαίνεται εδώ και όλη η πορεία της πνευματικής ζωής του ανθρώπου. Δηλαδή, τι θα πει εν Χριστώ ζωή, τι θα πει να ζούμε εν Χριστώ. Εν Χριστώ θα πει να βαπτιζόμαστε μαζί με τον Χριστώ, να σταυρωθούμε μαζί με τον Χριστώ, δηλαδή να σταυρώμε τα πάθη, να αναστηθούμε μαζί με τον Χριστώ, να αναστηθούμε από τα έργα της αμαρτίας. Και μετά η Ανάσταση είναι ο φωτισμός, η Σταύρωση είναι η κάθαρση, η Ανάσταση μαζί με τον Χριστό είναι ο φωτισμός, και η Ανάληψη μαζί με τον Χριστό είναι η θεωρία, είναι η μετοχή των θεωρημάτων. Όταν κανείς ζώντας εδώ στη γη μπορεί να φτάσει στη θεωρία της γνώσης του Θεού, τότε βιώνει την Ανάληψη του Χριστού. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Λόγοι και διδαχές του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου. Μέρος πρώτο. Ομιλία του Ιερομονάχου Μύρωνος Σιμωνοπετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρωνα.
3: Κάποιος από εσάς θέλησε αυτή την Κυριακή σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου, να είναι το θέμα μας για τον Άγιο Σιλουανό τον Αθωνίτη, που είναι η μέρα της ετήσιας μνήμης του. Το σκέφτηκα καλύτερα και έκρινα ότι αξίζει τον κόπο να μιλήσουμε για ένα τόσο μεγάλο σύγχρονο Άγιο, αφανή ασκητή, άγνωστο στους ανθρώπους της εποχής εκείνης που έζησε, γνωστό σε εμάς χάρη στον άξιο μαθητή του, το γνωστό γέροντα Σοφρόνιο της Ιεράς Μονής του Τιμίου Προδρόμου στην Αγγλία, τη γνωστή ως Μονή του Έσεξ. Όταν πήγαμε στο Άγιον Όρος το 1973, τότε πρωτοκυκλοφόρησε στα ελληνικά ο βίος του Αγίου Σιλουανού, του γέροντος Σιλουανού, όχι του Αγίου Σιλουανού, του γέροντος Σιλουανού. Και η πρώτη έκδοση ήταν στην απλή καθαρέβωσα, η οποία ήταν κατανοητή για μας. Όταν όμως με την πάροδο του χρόνου καθιερώθηκε η δημοτική, χρειάστηκε να μεταγλωτιστεί και έτσι έχουμε εκδόσεις στη δημοτική. Το 1978 έγινε και μια τρίτη έκδοση ακόμη και η τέταρτη έκδοση άλλαξε ο τίτλος και δεν είναι πλέον ο Γέρον Σιλουανός, αλλά είναι ο Άγιος Σιλουανός. Είναι ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης, διότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο γνωστοποίησε την κανονική κατάταξη του Γέροντος Σιλουανού στους Αγίους μας της Εκκλησίας. Συνέχισαν και άλλες εκδόσεις. Εγώ αυτή που είχα στα χέρια μου είναι το 2003 και μέχρι τότε ήταν 10. Σήμερα νομίζω ότι έχουν περάσει τις 18 εκδόσεις. Ο Άγιος Σιλουανός, όπως μας τον παρουσιάζει ο Γέροντας Σοφρόνιος, ο οποίος είναι ένας εξίσου μεγάλος γέροντας, είναι ασκητής, μαθητής του Αγίου και σύγχρονος πατέρας της Εκκλησίας μας. Είναι επανάληψη ο Άγιος Σιλουανός της ζωής και της διδασκαλίας των πρώτων ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Όποιος από εσάς έχει διαβάσει γεροντικό ή για την φιλοκαλία και συνεχεία διάβασε το βίο του Αγίου Σιλουανού, βλέπει πως τα βιώματα, τα πνευματικά είναι ταυτόσιμα. Οι εποχές διαφέρουν, αλλά τα πνευματικά βιώματα δεν είναι διαφορετικά. Ο άνθρωπος είναι πάντοτε το δημιούργημα του Θεού και ως δημιούργημα του Θεού έχει πάντοτε τις ίδιες πνευματικές ανάγκες. Απλώς κάθε εποχή τους έχει τον τρόπο το δικό τους που εκφράζεται αυτή η εκπλήρωση του πόθου των ανθρώπων. Η Δύση έχασε τα βιώματα αυτά και όταν πρώτα κυκλοφόρησε αυτό το βιβλίο, διότι κυκλοφόρησε και σε άλλες γλώσσες, γράφτηκε στα ρωσικά κατά πρώτον, γιατί ο Άγιος Γέροντας Σοφρόνιος ήταν Ρώσος την καταγωγή και εκείνος, ο οποίος το έγραψε ρωσικά, μεταφράστηκε και σε γλώσσες και αρκετοί δυτικοί άνθρωποι που το διάβασαν οδηγήθηκαν στην πίστη την Ορθόδοξη μέσα από αυτό το βιβλίο. Διότι ήταν τόσο συναρπαστικά, διότι είναι τόσο συναρπαστικά αυτά τα βιώματα που περιγράφει, που πραγματικά σαγηνεύονται και οι άνθρωποι, όπως είπαμε, είναι πάντοτε οι ίδιοι και η ψυχή του ανθρώπου πάντοτε ζητάει το κάτι καλύτερο. Στη Ρωσία, τα χρόνια του κομμουνισμού δεν μπορούσε να τυπωθεί και κυκλοφορούσε σε φωτοτυπίες. Σήμερα όμως είναι από τα πιο αγαπητά αναγνώσματα ο βίος του Αγίου Σιλουανού. Διαβάζοντας κανείς το βιβλίο, αυτό βλέπει την απλότητα της ζωής του, του Αγίου Σιλουανού, το ευόλιστον του ανθρώπου, πόσο εύκολα ο άνθρωπος παρασύρεται, τη δύναμη της θελήσεως του ανθρώπου, τον πόλεμο του πειρασμού, τον τρίαμβο της χάριτος του Θεού. Διότι η ζωή είναι πολυκύμαντη, Είναι πέλαγος η ζωή του χριστιανού, είναι ταξίδι η ζωή μας. Είναι ηχοϊκό το ξεκίνημά μας. Ο αγώνας της ζωής μας είναι, μπορεί να είναι μέσα στο σκοτάδι ή να είναι μέσα στο φως και στη δύναμη του Χριστού. Ο ουρανός, μακαριότητα και αιωνιότητα είναι το τέλος μας. Χωρική αρχή, αιωνιότητα το τέλος μας. Από τη γέννησή μας έως την κοίμησή μας είναι ο χρόνος που μας τους εμπιστεύεται ο Θεός να τον αξιοποιούμε και να κερδίζουμε τη σωτηρία μας και την αιωνιότητα. Δεν μπορούμε να βρεθούμε στην αιωνιότητα αν δεν περάσουμε από αυτόν τον κόσμο. Άρα λοιπόν ο κόσμος αυτός είναι η προετοιμασία μας για την αιωνιότητα. Ανάλογα με την αξιοποίηση που θα κάνουμε, θα έχουμε και την πνευματική καρποφορία ή θα έχουμε την ξηρότητα της ζωής μας. Στο μοναχολόγιο της Ιεράς Μονής του Αγίου Παντελεήμονος ή κοινώς Ρωσικό, γράφει για τον Άγιο Σιλανό. Πάντοτε στα μοναστήρια υπάρχει ένα βιβλίο που λέγεται Μοναχολόγιο. Εκεί γράφονται απλά τα στοιχεία των μοναχών. Γράφει λοιπόν για τον Άγιο Σιλανό. Μεγαλόσχεμος πατήρ Σιλανός, ο κατακόσμων Σιμειών Ιβάνοβι.

σήμα εκτός του Αγίου Όρους, όπως είναι δηλαδή εδώ η ανάληψη, στο παλιό ρωσικό και τέλος οικονόμος της Μονής, και τελεύτησε στις 11 με το παλιό, 24 με το νέο Σεπτεμβρίου, το έτος 1938. Δηλαδή είναι σύγχρονος Άγιος του 20ου αιώνος. Όπως σας είπα, όλα είναι απλά και απαρατήρητα στη ζωή, μάλιστα ξεχασμένα για τους ανθρώπους, αλλά γνωστά και αγαπητά στον Θεό, τα καταρδώματα του Αγίου. Οι άνθρωποι τα ξεχνούμε, ο Θεός δεν τα ξεχνάει, και ο μισθός, πολύ ο μισθός αυτού εις τους ουρανούς. Έτσι είπε ο Θεός, ότι ο μισθός ημών πολλής εν της ουρανής. Όταν ο άνθρωπος αγωνίζεται στη γη, πραγματικά θησαυρίζει στον ουρανό. Αρκεί να του πιστεύουμε ότι ο αγώνας μας έχει θησαυρών. Όταν πιστεύουμε ότι η ζωή μας είναι απλή και είναι πέρασμα χωρίς αιωνιότητα, τότε καταλαβαίνετε δεν έχει νόημα ο αγώνας μας. Ή κάποιες φορές, θέλοντας να δικαιολογήσουμε τις αταξίες μας, τις ανασυνέπειά μας, δεν μπορούμε να σκεφτούμε την αιωνιότητα. Άνθρωπος ο οποίος σκέπτεται την αιωνιότητα είναι αδύνατον να μην είναι συνεπής στα χριστιανικά του καθήκοντα. Ο κάθε βίος Αγίου αρχίζει από τα παιδικά χρόνια. Έτσι και ο Άγιος Ιλανός ως παιδί έζησε σε χωριό, όπως είπαμε είναι χωρικός. Η πρώτη του μνήμη αυτών των χρόνων, των παιδικών χρόνων, είναι, αυτό το είπα και το πρωί εδώ στην αίθουσα αυτή, για όσους ήταν, η επανάληψη είναι μήτρη μαθήσεως, θα το ακούσουνε, για όσους δεν ήταν θα το ακούσουνε τώρα. Σε μια γιορτή που είχε το χωριό και υπήρχαν πλανώδη έμποροι, κάλεσε στο σπίτι του ένα πλανώδιο πολιτή βιβλίων, περιμένοντας να μάθει κάτι από έναν άνθρωπο που ασχολείται με τα βιβλία. Δεν ήταν όπως είναι σήμερα εύκολα τα βιβλία, ούτε ήταν οι άνθρωποι εγγράμματοι. Υπήρχε αγραμματοσύνη, αναλφάβητοι ήταν οι περισσότεροι. Και έτσι ο πατέρας του, πιστεύοντας ότι από αυτόν τον άνθρωπο που πουλάει βιβλία και γνωρίζει να διαβάζει, θα μάθει κάτι το καλό, του πρόσφερε τσάι και ο μικρός Σιμεών, αυτό ήταν το όνομά του, του Αγίου Σιλανού, το κοσμικό του όνομα ήταν Σιμεών, παρατηρούσε εξεταστικά και παρακολουθούσε τη συνομιλία. Ένα παιδάκι, όταν μπαίνει κάποιος επισκέπτης, μην ξεχνάτε πάντοτε ότι προσέχει τις λεπτομέρειες που εμείς δεν μπορούμε να σκεφτούμε και να παρακολουθήσουμε. Έτσι λοιπόν και εκείνος παρακολουθούσε τη συζήτηση που είχε ο πατέρας του με αυτόν τον πλανώδιο βιβλιοπόλη. Και ο βιβλιοπόλης προσπάθησε να αποδείξει στον πατέρα ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός και γενικά ότι Θεός δεν υπάρχει. Ήτανε τα προμηνύματα, της αθείας, τα οποία είχαν αρχίσει ήδη να εμφανίζονται πριν το ολοκληρωτικό καθεστώς του κομμουνισμού. Και έτσι ακριβώς σπείρονται οι πλάνες και οι ιδεολογίες μέσα στον κόσμο, από πλανώδιος. Πραγματικά πλανώδιος, ο οποίος πλανάει, πλανά τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν και ο βιβλιοπόλης αυτός προσπάθησε να αποδείξει στον πατέρα ότι δεν υπάρχει Θεός. Και ο μικρός Σιμεών το έμεναν αυτά τα λόγια, ότι πού είναι λοιπόν αυτός ο Θεός. Αυτά τα λόγια έμεναν τυπωμένα στο παιδί και σκέφτηκε σαν παιδάκι, όταν εγώ μεγαλώσω θα γυρίσω όλο τον κόσμο, όλη τη γη, αναζητώντας τον Θεό. Και όταν έφυγε ο πατέρας του, όταν έφυγε ο πλανώδιος βιβλιοπόλης, πήγε και ρώτησε τον πατέρα του και το είπε, εσύ με μαθαίνεις να προσεύχομαι και αυτός λέει ότι ο Θεός δεν υπάρχει. Ο πατέρας κτίζει το παιδί μέσα στην πίστη του Θεού. Ένας άνθρωπος όμως εκδικευάζει ένα δυναμίτη σε αυτή την πίστη και σε αυτή την οικοδομή του πατέρα. Ένας λόγος. Βλέπετε, ενώ ο πατέρας του μέχρι τότε ήταν η αυθυντία, ο λόγος της αμφιβολίας μπαίνει μέσα στο παιδί και το κλονίζει. Ο πατέρας του είπε, νόμιζα ότι ήταν σπουδαίος άνθρωπος.

0: άνθρωπος, αλλά αποδείχτηκε ανόητος, μην τον ακούς. Δεν το είπε ψέματα, το είπε την αλήθεια, το είπε πώς σκέφτηκε, γιατί πρέπει σαν μελλοντική γονείς ή σαν γονείς να μπορείτε να λέτε πάντοτε την αλήθεια στο παιδί, διότι η αλήθεια είναι αυτή που οικοδομεί το παιδί. Δεν είναι ποτέ το ψέμα, δεν είναι ποτέ η δικαιολογία. Είναι το παιδί, βλέπετε, κρατάει και αποτυπώνει μέσα στη ζωή του αρκετά πράγματα. Η απάντηση του πατέρα δεν έσβησε από την ψυχή του παιδιού την αμφιβολία. Έμεινε με την αμφιβολία. Την είχε μέχρι τα 19 του χρόνια. Τότε εργαζότανε στα κτήματα ενός πρίγκιπα μαζί με τον αδελφό του, διότι υπήρχαν οικοδομικές εργασίες. Ήταν μεγαλός όμως, ήταν δυνατός νέος. Και άκουσε τότε από κάποιους προσκυνητάς που είχαν πάει σε διάφορα προσκυνήματα της Ρωσίας για έναν έγκλητο ασκητή, τον ονομαζόμενο Ιάννη Σεζένοφ, που στον τάφο του γινότανε θαύματα. Όταν πάντοτε και παντού υπάρχουν προσκυνήματα και οι άνθρωποι πηγαίνοντας και προσκυνούνε και ακούνε θαύματα και τονίζεται και ενθαρρύνονται στην πίστη τους. Έτσι και αυτοί όταν γύρισαν διηγούντο αυτά τα θαύματα. Αυτά ακούγοντας το Σημειών, όπως είπαμε ήταν το όνομα, σκέφτηκε αν αυτός είναι Άγιος, δηλαδή που του πήγανε και τον προσκυνήσανε, άρα ο Θεός είναι μαζί μας και δεν υπάρχει ανάγκη να γυρίσω όλον τον κόσμο για να τον βρω, να βρω τον Θεό δηλαδή. Και με τη σκέψη αυτή η νεανική του καρδιά άναψε από την αγάπη στο Θεό. Ένας λογισμός τον τάραξε και μια απάντηση την οποία πήρε μέσα στην ψυχή του τον ειρήνευσε. Και ο γέροντας Σοφρόνιος σημειώνει γι' αυτό το γεγονός. Καταπληκτικό πράγμα, λέει ο γέροντας Σοφρόνιος. Από τις 4 μέχρι 19 ετών διατηρήθηκε ο λογισμός που έριξε στην ψυχή του παιδιού εκείνος ο πλανόδιος Βιβλιοπόλης. Ο λογισμός αυτός, όπως φαίνεται, το στενοχωρούσε γιατί έμεινε άλυτος στο βάθος της ψυχής του και να απολύθηκε με ένα τέτοιο παράδοξο και φαινομενικά αφελή τρόπο. Ο λογισμός της αμφιβολίας που μερικές φορές και εμείς τον έχουμε μέσα στη ζωή μας είναι και ταλαιπωρεί την ψυχή του ανθρώπου. Η ψυχή θέλει να είναι ελεύθερη από τους λογισμούς της για να μπορεί να έχει καλύτερη προσέγγιση στα θέματα της πίστεως. Αφού έλυσε το λογισμό αυτό, η χαρά του ήταν μεγάλη και ξαναβρήκε την πίστη. Δηλαδή, σε αυτό το χρονικό διάστημα ήταν ταραγμένη η πίστη του. Με αυτή την αίσθηση, την εσωτερική πληροφορία στην καρδιά του, βρήκε την πίστη. Ο νους του προσκολήθηκε στη μνήμη του Θεού και προσευχόταν πολύ και με δάκρυα. Τότε το γεννήθηκε ο λογισμός να πάει στη Μεγάλη Λάβρα του Κιέβου και ζήτησε την ευχή του πατέρα του. Μεγάλη Λάβρα του Κιέβου είναι το πρώτο μοναστικό κέντρο της Ρωσίας, το οποίο ξεκίνησε με τον Άγιο Αντώνιο, ο οποίος ασκήτευσε πρώτα στο Άγιον Όρος και είναι ο πρώτος ασκητής της Ρωσίας. Υπάρχει ακόμη αυτό το μοναστήρι και είναι μέσα στα σπήλαια και μέσα στα σπήλαια υπάρχουν αδιάφορα το λείψανα αυτών των Αγίων που έζησαν εκεί. Εκεί λοιπόν ζήτησε να πάει και αυτός για να γίνει μοναχός. Και ο πατέρας του, όπως κάθε πατέρας και κάθε γονιός, μπροστά σε μια τέτοια επιδημία έχει τις αντιρρήσεις του. Ήταν πιστός ο πατέρας, αλλά του φάνηκε λίγο παράξενο να κάνει μια τέτοια κίνηση πάνω στον ενθουσιασμό του. Και το είπε, τέλειωσε πρώτα τη στρατιωτική σου θητεία και ύστερα είσαι ελεύθερος να πας. Δεν τον απέκλεισε να πάει να γίνει μοναχός, αλλά το έβαλε μια προϋπόθεση, να τελειώσει το στρατό, πιστεύοντας ότι έτσι θα είναι πιο όριμος για τις αποφάσεις. Και πράγματι η απόφαση σιγά σιγά οριμάζει, αλλά η αγάπη είναι προϊόν της νεότητος. Λέει η λαϊκή παροιμία, «Η μικρός παντρέψου, η μικρός καλογερέψου». Διότι μόνο ο μικρός άνθρωπος μπορεί πραγματικά να αγαπήσει άδολα. Όταν ο άνθρωπος προχωράει, πραγματικά μπερδεύεται ο λογισμός μέσα στις αγάπες και αγαπάει πολλά πράγματα και οπότε μπερδεύεται σε αυτές τις αγάπες και δεν μπορεί να ξεχωρίσει. Τρεις μήνες έμενε, πέρασε ο Σιμεών σε αυτή τη ασυνήθιστη κατάσταση. Έπειτα άρχισε αυτή η χάρη να ελαττώνεται και έσβησε. Και εκείνος επέστρεψε στις παρέες του με τους συνεμιλίκους του. Έκανε περιπάτους, έπινε βότκα, θα σας φανεί παράξενο, μέχρι 3 κιλά βότκα, χωρίς να μεθάει. Γιατί είπαμε ότι ήταν σωματώδης άνθρωπος, πολύ δυνατός. 3 κιλά βότκα. Έπαιζε ακορτιόν και γενικά ζούσε όπως όλα τα παιδιά του χωριού. Ήταν όπως είπαμε νέος, δυνατός, ωραίος, εύπορος, γιατί δούλευε και στο χωριό τον αγαπούσαν για το χαρακτήρα του, τον ειρηνικό, και οι κοπέλες τον έβλεπαν ως σαν ζηλευτό γαβρό. Ο ίδιος γοητεύτηκε από μια κοπέλα και πριν τηθεί θέμα γάμου βρέθηκε μαζί της. Δεν ντρέπεται ο βιογράφος να γράψει για τις πτώσεις, αφού μέσα από αυτές φαίνεται ο ζήλος του Αγίου και η χάρις του Θεού. Όπου περισσεύει η αμαρτία, εκεί περισσεύει η χάρις του Θεού, όταν ο άνθρωπος το καταλάβει και μετανοήσει. Δεν εμποδίζει η αμαρτία μας τη χάρη του Θεού όταν εμείς μετανοήσουμε. Φυσικά είναι καλύτερα κανείς να είναι απλήγωτος μέσα στη ζωή του, είτε γίνει μοναχός είτε πάει στο γάμο. Όταν όμως πληγωθεί, μπορεί να θεραπευθεί αυτή η πληγή δια της μετανοίας, αλλά είπαμε πάντοτε σε μια πληγή, και όσο μεγαλύτερη είναι η πληγή, τόσο εντονότερο είναι το σημάδι που αφήνει. Έτσι και στον Άγιο, τον άφησε σημάδι και θα δείτε ότι αυτό το σημάδι ήταν πραγματικά μια υπενθύμηση της προσοχής που πρέπει να έχει στον αγώνα. Όταν έχουμε ένα σημάδι από μια πληγή, θυμάμαστε τις λεπτομέρειες, αρκεί η πληγή αυτή να μην μας αφήσει σακάτιδος, αλλά και ακόμη και ένα σακάτιδος θυμάται και προσέχει πιο πολύ. Γι' αυτό και μέσα στη ζωή μας θα προσπαθούμε όσο γίνεται να είμαστε απλήγωτοι. Ο πατέρας του, απλός άνθρωπος, πιστός χριστιανός, καλός οικογενειάρχης, την άλλη μέρα που εργαζόταν το ρώτησε: «Η αίσθηση και η διαίσθηση της ψυχής του πατέρα, πού ήσουν χθες, παιδί μου?» Πονούσε η καρδιά μου. Όταν αυτός αμάρτανε, η καρδιά του πατέρα πονούσε. Είχε μέσα του την αίσθηση της πληροφορίας. Τα λόγια αυτά έμειναν στο Σιμεών τότε γέροντα Σιλωανό αργότερα και έλεγε όταν τα θυμάτανε, διότι πάντοτε η ενθύμηση μέσα στη ζωή μας των καλών πραγμάτων γίνεται η αιτία να προχωράμε στην αρετή. Εγώ δεν έφτασα στο μέτρο του πατέρα μου, εκείνος ήταν εντελώς αγράμματος. Έλεγε ακόμη και το Πάτερ ημών με λάθη, το έμαθε εξ ακοής, αλλά ήταν πράος και σοφός άνθρωπος. Έμεινε δηλαδή το παράδειγμα του πατέρα του και ένιωθε αυτός, γιατί πληγώθηκε, γιατί αμάρτησε, ότι δεν είχε φτάσει στα μέτρα του πατέρα του, διότι εκείνος ήταν ανώτερος σε αυτό. Και ένα ακόμη περιστατικό με τη ζωή του πατέρα του. Ο πατέρας του, όπως είπαμε, ήταν οικογενειάρχης και μάλιστα είχε πολυμελή οικογένεια. Ήταν ο πατέρας, η μητέρα, 5 αγόρια και 2 κορίτσια. Τα μεγαλύτερα αγόρια εργαζόταν μαζί με τον πατέρα. Μια μέρα, γιατί τότε οι κοπέλες όσο επιτοπλίζουν ήταν στα σπίτια τους και βοηθούσαν τη μητέρα, όπως καταλαβαίνετε, σε τόσο πολύ νοικοκυριό και με τόσα μέσα εκείνης της εποχής. Μια μέρα λοιπόν, την εποχή του θερισμού, ήταν η σειρά του Σιμεών να ετοιμάσει φαγητό, που σημαίνει ότι όταν δουλεύανε είχαν με τη σειρά κάποιος να μένει πίσω να κάνει φαγητό. Μα δεν το έκανε η μητέρα με τις αδερφές το φαγητό? Όχι, γιατί τα κτήματα ήταν μακριά, οπότε πηγαίνανε όλοι μαζί και δεν υπήρχαν κτήματα ιδιοκτησίας, υπήρχαν κτήματα των κολίγων, που σημαίνει ανήκαν στους άρχοντες, ανήκαν στους πρίγκιπες, και αυτοί πηγαίναν και θερίζανε και παίρναν το μισθό. Οπότε είχαν ένα μικρό γκρουπ και αυτό το γκρουπ ήταν η παρέα τους, 5 άτομα, είπαμε 6 άτομα με τον πατέρα, και έπρεπε κάποιος να μαγειρεύει, να μένει πίσω να μαγειρεύει για να πάει το φαγητό. Έτσι λοιπόν μια μέρα ήταν η σειρά του Σιμεώνου να μαγειρέψει και έκατσε και ετοίμασε το φαγητό και αυτός, χωρίς να προσέξει ότι ήταν Παρασκευή, μαγείρεψε χοιρινό και έφαγαν όλοι. Μαγείρεψε χοιρινό, ξέχασε ότι ήταν Παρασκευή. Και πέρασε μισός χρόνος και το χειμώνα, σε μια γιορτή ο πατέρας είπε στο Σιμεών με χαμόγελο: «Θυμάσαι, παιδί μου, που με έδωσες να φάω χοιρινό κρέας στο χωράφι? Ήταν Παρασκευή, ξέρεις, και το έτρωγα σαν να ήταν πτώμα». Αυτή την αίσθηση είχε. Και φυσικά, πολύ απλά, ο Σιμεών, και γιατί δεν μου το είπες τότε? Γιατί δεν μου το είπες? Δεν ήθελα να σε στενοχωρήσω, παιδί μου. Όταν θυμόταν αυτά τα γεγονότα και παρόμοια από την οικογενειακή ζωή, έλεγε για τον πατέρα του: «Να τέτοιον γέροντα ήθελα να έχω. Ποτέ δεν θύμωσε και ήταν πάντοτε πράος και συνητός». Σκεφτείτε, έκανε μισό χρόνο και βρήκε την κατάλληλη στιγμή ώστε και να διορθώσει και να μην ταράξει. Αυτό του είχε έντονα και ο γέροντάς μας, ο γέροντας Ιουλανός. Σας είχα αναφέρει ένα περιστατικό που κάποιον αδελφό του είπε κάτι μετά από 2 χρόνια και το είπε ακριβώς και εκείνος: «Και γιατί δεν μου το είπατε τότε?» Και το είπε: «Δεν ήσουν έτοιμος να το ακούσεις, διότι πρέπει να ξέρουμε στην καθημερινή μας ζωή, και εσείς που είσαστε μέσα στην καθημερινή ζωή, ποτέ να μην δίδετε απαντήσεις και να μην παίρνετε αποφάσεις εν θερμό. Διότι όταν παίρνετε αποφάσεις εν θερμό, είσαι πάνω σε ένα καυγά, ξέρετε, απλώς προχωράει ο καυγάς, δεν γίνεται τίποτε. Καλύτερα λοιπόν να σκεπτόμαστε και μετά να απαντάμε. Και όταν βλέπουμε τον άλλον άνθρωπο ότι δεν είναι έτοιμος να δεχθεί το λόγο που θα του πούμε, μετά από πρώτη και δεύτερη φορά που θα πούμε, τότε να καταλάβουμε ότι δεν είναι δεκτικός του λόγου μας, και έτσι να σιωπήσουμε». Σκεφτείτε, ο Άγιος, ο Πατέρας, δεν χρειάζεται και ούτε καν αυτό, γιατί ήξερε ότι κουράστηκε να μαγειρέψει το φαγητό. Κατάλαβε ότι δεν σκέφτηκε ότι ήταν Παρασκευή και έπρεπε να βρεθεί η κατάλληλη στιγμή, και πράγματι βρέθηκε η κατάλληλη στιγμή μετά από μισό χρόνο. Αυτό όμως ήταν κάτι το οποίο το έγινε ως μάθημα μέσα στη ζωή του, ως μοναχός πλέον να μπορεί και εκείνος να μην παίρνει και να μην κρίνει ποτέ τους ανθρώπους εν θερμό. Μέσα από τις κύριες διηγήσεις των Αγίων μαθαίνουμε πολλά και για το Θεό και για την κοινωνική μας ζωή. Η βία των Αγίων είναι από τα πιο καλά αναγνώσματα όταν ένας άνθρωπος θέλει να μάθει να αγαπάει τον Θεό. Διότι ο κάθε Άγιος είναι ο καταξιοχήν κοινωνικός άνθρωπος, αφού μπορεί όλους να τους ακούει. Σκεφτείτε το εσείς αυτά που θα πω, αν τα έχετε. Και αν δεν τα έχετε, μπορείτε πράγματι να κάνετε προσπάθεια να τα ακολουθήσετε. Ο Άγιος λοιπόν μπορεί όλους να τους ακούει, μπορεί όλους να τους ανέχεται, όλους να τους διορθώνει με αγάπη, όλους να τους βοηθάει με το παράδειγμά του, όλους να τους κάνει να τον αγαπούν, αφού ο ίδιος αγαπάει τον Χριστό και μέσα στην αγάπη του Χριστού βρίσκει την αγάπη των ανθρώπων. Δηλαδή, τηρεί ο Άγιος τις 2 βασικές εντολές: αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εν όλη την καρδία σου και εν όλη την ψυχή σου και εν όλη την διανοία σου, και αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Άνθρωπος που δεν μπορεί να ανοιχθεί, άνθρωπος ο οποίος δεν διορθώνει με αγάπη, άνθρωπος ο οποίος δεν είναι έτοιμος να ακούσει, άνθρωπος ο οποίος γίνεται κακό παράδειγμα, δεν είναι αγαπητός, δεν είναι εισακουστός, δεν είναι παράδειγμα προς μίμηση, αλλά προς αποφυγή. Ο πατήρ Σοφρόνιος στον πρόλογο του βιβλίου για τον Άγιο Σιλανό λέει: «Δεν υπάρχει άθλος δυσκολότερος και οδυνηρότερος από τον αγώνα για την αγάπη». Δεν είναι εύκολο πράγμα να αγαπάς. Είναι δύσκολο, γιατί χρειάζεται κένωσης, χρειάζεται άδειασμα του εαυτού μας. Δεν υπάρχει μαρτυρία φοβερότερη από τη μαρτυρία της αγάπης, ούτε κήρυγμα πιο προκλητικό από το κήρυγμα της αγάπης. Ο γέροντας Γελάσιος έλεγε Αν θέλεις κάποιον άνθρωπο να τον τιμωρήσεις, αγάπησέ τον. Η αγάπη είναι τιμωρία για τον άνθρωπο που δεν ξέρει να αγαπάει. Διότι ή θα μάθει να αγαπάει ή θα νιώθει αυτή την ενοχή και θα τιμωρείται. Και δεν είναι τυχαίο ότι μέσα στο Ευαγγέλιο λέει αγαπάτε τους εχθρούς ημών και προσεύχεστε υπέρ αυτών. Δεν μπορείς να προσευχηθείς αν δεν έχεις αγάπη. Δεν μπορείς να αγαπάς όταν έχεις έχθρα. Άρα λοιπόν όταν εμείς αγαπάμε τον εχθρό σημαίνει ότι ο εχθρός προβληματίζεται από την αγάπη μας και πολύ περισσότερο όταν εμείς όχι απλώς τον αγαπάμε τον εχθρό αλλά προσευχόμεθα για τον εχθρό, τότε καταλαβαίνετε ότι τον πληροφορεί ο Θεός για αυτή την αγάπη και έρχονται οι αλλοιώσεις στην ψυχή του ανθρώπου. Διότι δεν υπάρχουν κακοί άνθρωποι, υπάρχουν άνθρωποι ευπερίστατοι, διότι η αμαρτία είναι ευπερίστατος. Δηλαδή σε κάθε στιγμή μπορούμε να βρεθούμε να διαπράττουμε την αμαρτία χωρίς να τη θέλουμε την αμαρτία. Γι' αυτό και ακριβώς να μην σκεφτόμαστε όταν κάποιος αμαρτάνει απέναντί μας το μίσος και την έκθρα και το κατέβασμα και το μούτρωμα, το κατέβασμα των ρολών, το κλείσιμο της καρδιάς μας. Να σκεφτόμαστε ότι και αυτός βρέθηκε σε μια δύσκολη στιγμή και έπραξε έτσι προς έπραξη. Ο Χριστός μας αγάπησε απέραντα τον κόσμο. Στο γέροντο Σιλωανό δόθηκε να βιώσει ενεργώς την αγάπη αυτή και εκείνος ανταποκρινόμενος αγάπησε τον Χριστό και αγωνίστηκε σκληρά πολλά χρόνια για να μην μπορέσει κανείς και τίποτε να του αρπάξει αυτό το δώρο. Δώρο η αγάπη μέσα στη ζωή του ανθρώπου αλλά στους σκόπους του και πρέπει κανείς όταν έχει δώρο και μάλιστα δώρο του Θεού να είναι πιο προσεκτικός για να μπορεί να διαφυλάτει αυτό το δώρο. Στο τέλος της ζωής του θα μπορούσε και αυτός να πει όπως είπε ο Απόστολος ποιος λοιπόν θα μπορέσει ποτέ να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού, τι μπορεί έναν πιστόν άνθρωπο που πραγματικά αγαπάει να τον χωρίσει, θλίψη ή εσωτερική στενοχώρια ή διωγμός εκ μέρους των απίστων ή πείνα ή γυμνώτης ή οποιοδήποτε κίνδυνος ή μάχηρα που να μας απειλεί με σφαγή. Δεν υπάρχει δηλαδή κανείς κόπος που μπορεί να μας αγαπήσει, να μας χωρίσει από τον Χριστό όταν πραγματικά Τον αγαπούμε και όταν πραγματικά Τον πιστεύουμε και όταν πραγματικά αυτό Το θέλουμε. Ο Άγιος έγινε έμπλειος της αγάπης του Θεού και στο ανθρώπου και εκτιμώντας το δώρο αυτό προσπάθησε με κάθε αγώνα να μην το του κλέψει κανείς, να του κλέψει κανείς αυτό το δώρο. Και πώς το κλέπτει αυτό το δώρο όταν ο άνθρωπος δεν κάνει συμβιβασμούς. Και συμπληρώνει ο γέροντας Σοφρόνιος. Αυτό είναι πολύ αξιοσημείωτο. Από όσο μπορούμε να κρίνουμε από τις επαφές μας με ανθρώπους, ήταν ο μόνος απαθής που έτυχε να συναντήσουμε κατά την πορεία της επίγειας ζωής μας. Ο Άγιος γέροντας Σοφρόνιος έζησε και αυτός 95 χρόνια και όπως λέει ήταν ο μοναδικός απαθής άνθρωπος που γνώρισε. Η απάθεια λοιπόν είναι δώρο του Θεού στον κόπο του ανθρώπου. Δεν μπορεί κανείς να γίνει απαθής χωρίς κόπο. Και να ξαναγυρίσουμε στα νιανικά του χρόνια, διότι έχει και άλλα κατορθώματα ο Άγιος Σιλωανός. Κάποια μέρα που γιόρταζε το χωριό, τον Άγιο του χωριού, ήτανε αργία και όλοι οι κάτοικοι, όπως γίνεται στα πανηγύρια, στα χωριά, την παλιά εποχή, τώρα δεν υπάρχουν πανηγύρια γιατί δεν υπάρχουν χωριά, ήτανε έξω από τα σπίτια και συζητούσανε χαρούμενοι. Οι νέοι έκαναν βόλτες, τα κορίτσια κάναν και αυτά βόλτες και κοιτούσανε και ο Σιμεών με ένα φίλο του έκανε και εκείνος βόλτα και ο Σιμεών μάλιστα έπαιζε ακορτεόν. Είναι μια σκηνή που εμείς μπορούμε να την θυμηθούμε πιο καλά. Εσείς ίσως επειδή πήγατε σε χωριά, πάτε σε χωριά τα καλοκαίρια και πάτε σε καπανηγύρια, μπορείτε να έχετε μια αίσθηση αυτής της εικόνας. Ο Σιμεών λοιπόν έπαιζε ακορτεόν. Από την άλλη κατεύθυνση, το δρόμο ερχόταν δύο αδέρφια, οι τσαγκάριδες του χωριού. Το κάθε χωριό έχει και αυτό τους τσαγκάριδες. Είχε, τώρα δεν υπάρχουν τσαγκάριδες. Οι οποίοι ήταν και αυτοί ταΐδες. Όταν συναντήθηκαν, ο δυνατότερος από τα δύο αδέρφια προσπάθησε περιεπεκτικά να αρπάξει το ακορντεόν από το Σιμειών, ο οποίος κατόρθωσε και το έδωσε στο φίλο του. Ήτανε έτοιμος για καυγά. Δηλαδή πηγαίνανε να κάνουνε φιγούρα μπροστά στα κορίτσια που ήταν στα κάγκελα και παρακολουθούσανε. Στάθηκαν αντιμέτωποι και προσπάθησε να τον πείσει να συνεχίσει το δρόμο του. Εκείνος όμως, θέλοντας να δείξει υπεροχή και βλέποντας τόσο κόσμο να τον παρακολουθεί, δεν ήθελε να υποχωρήσει και επιτέθηκε στο Σιμειών. Σκηνή γνωστή σε κάποιον καυγά. Ο ίδιος ο Άγιος Γέροντας Σιλωνός, να δείτε πώς το διηγείται αυτό το γεγονός. Το γεγονός αργότερα όταν έγινε μοναχός. Στην αρχή σκέφτηκα να υποχωρήσω, αλλά αμέσως, φοβούμενος τις ερωνίες των κοριτσιών, το χτύπησα δυνατά στο στήθος. Το σώμα του εξεσφενδονίστηκε μακριά από μένα και έπεσε βαρύς κατάχαμα στη μέση του δρόμου. Από το στόμα του έβγαιναν αφρή και αίμα. Τρομοκρατήθηκαν όλοι. Φοβήθηκα κι εγώ. Σκέφτηκα, τον σκότωσα και έμενα ακίνητος. Στο μεταξύ, ο νεότερος αδελφός του τσαγκάρι πιάνει μια μεγάλη πέτρα και μου τη ρίχνει. Προσπάθησα να την αποφύγω, αλλά με η πέτρα με βρήκε στη ράχη. Τότε του λέω, τι λοιπόν, θέλεις να πάθεις και εσύ το ίδιο? Και όρμησα εναντίον του, αλλά εκείνος μου ξέφυγε. Ο τσαγκάρης έμεινε εξαπλωμένος στο δρόμο πολλή ώρα. Οι άνθρωποι έτρεξαν να τον βοηθήσουν, το έριχναν κρύο νερό, πέρασε περίπου περισσότερο από μισή ώρα όσο του μπορέσει να σηκωθεί και τον οδήγησαν με δυσκολία στο σπίτι. Σχεδόν για 2 μήνες έμενε σοβαρά ο άνθρωπος, αλλά ευτυχώς επέζησε. Αυτά είναι λόγια του Αγίου Σιλωνού. Εγώ έπρεπε να προσέχω παντού. Τη νύχτα οι αδελφοί του, το τσαγκάρι και οι φίλοι τους παραγώνευαν με ρόπαλα και μαχαίρια στις γωνίες των δρόμων. Αλλά ο Θεός με φύλαξε. Και αυτό το λέει ο ίδιος. Όπως ζούσε κοσμικά, μέσα στο θόρυβο της νεανικής του ζωής, εξασθένησε από την ψυχή του η πρώτη κλίση για τη μοναχική ζωή. Αλλά ο Θεός που τον αγαπούσε, είπαμε όλος μας αγαπάει και όλος θέλει να σου δούμε, τον κάλεσε και το έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία. Το ξανακάλεσε τώρα με ένα όραμα όνειρο. Κάποια μέρα, την οποία κατασπατάλησε ζώνα σώτος, αποκοιμήθηκε ελαφρά και είδε στον ύπνο του πως ένα φίδι μπήκε μέσα του από το στόμα του. Μέσα στον ύπνο, σαν σε όραμα. Δοκίμασε φοβερή αηδία και την άχτηκε επάνω. Το έζησε σαν εφιάλτη. Οπότε άκουσε μια φωνή να του λέει «Κατάπιες το όνειρό σου φίδι και δεν σ' άρεσε. Το ίδιο δεν μου αρέσει και εμένα να βλέπω τα έργα σου». Άκουσε τη φωνή, δεν είδε άνθρωπο. Δεν είδε κανέναν, αλλά η φωνή ήταν γλυκιά, ωραία και κατάλαβε και πίστεψε χωρίς καμιά αμφιβολία ότι αυτή ήταν η φωνή της ιδίας της Θεοτόκου. Τότε δεν είδε την Παναγία και άκουσε μόνο τη φωνή, αυτό το αποδίδει στη ρηπαρότητα μέσα στην οποία βρισκότανε. Μας αγαπάει ο Θεός. Έχει τον τρόπο να μας καλέσει. Είμαστε έτοιμοι να τον ακούσουμε. Δεν ήθελε να τη δει, το έφτασε ο λόγος που άκουσε. Αυτό το βίωμα και αυτό το βίωμα το θυμόταν έως τέλος της ζωής του και ευχαριστούσε την Παναγία μας, διότι δεν τον αποστράφηκε, αλλά τον επισκέφτηκε η ίδια και τον σήκωσε από την πτώση της. Έτσι είναι ο άνθρωπος, ο ευγνώμων. Παντού βλέπει την αγάπη του Θεού και δεν την ξεχνάει και τη ζει σαν πραγματική αγάπη και προσπαθεί από ευγνωμοσύνη να είναι πιο συνεπής μέσα στη ζωή του. Αυτό συνέβη λίγο πριν τη στρατιωτική του θητεία και ήταν καθοριστικό σημάδι για τη μελλοντική πορεία. Άλλαξε ριζικό στη ζωή του, αισθάνθηκε βαθιά ντροπή για το παρελθόν του και άργησε να μετανοεί θερμά μπροστά στο Θεό. Η απόφαση να γίνει μοναχός, άμα τελειώσει τη στρατιωτική θητεία, επέστρεψε πλέον μέσα του με διπλή δύναμη. άνθρωπος ο οποίος αποφασίζει να μετανοήσει και να αλλάξει τη ζωή του και πραγματικά το κάνει, αυτός μένει σταθερός στις αποφάσεις του. Έτσι και εκείνος ξαναθυμήθηκε την πρώτη κλίση και την οριστικοποίηση πλέον για πάντοτε. Ο Σημειών υπηρέτησε ως στρατιώτης στην Πετρούπολη, στο τάγμα των Σκαπανέων, στην αυτής αυτοκρατορικής φοράς. Υπηρέτησε με ζωηρή πίστη, είχε βαθιά πίστη, με βαθιά αίσθημα της μετανοίας, χωρίς ποτέ να πάψει να σκέπτεται το Θεό. Ήταν στρατιώτης και σκεπτόταν το Θεό. Στο στρατό, όσοι έχετε πάει, μπορείτε, έχετε ήδη αν πείρα και καταλαβαίνετε τι σημαίνει να ζει κανείς στο στρατό, αν μπορεί να τα ξεχάσει όλα και να ζήσει τα του στρατού, τα του κόσμου όλα. Μπορεί όμως, έχοντας σταθερά μέσα του την πίστη, να κρατήσει και να βγει αλόβητος μέσα από το στρατό. Κάποτε στο στρατό, όπως και στο χωριό, τον αγαπούσανε όλοι ως καλό στρατιώτη, πρόθυμο, ήσυχο και με καλή συμπεριφορά. Ήταν ευχάριστος και καλός φίλος με όλους. Κάποτε σε μια γιορτή βγήκε από το στρατόπεδο με τρεις φίλους του και πήγα στην πόλη. Έχετε σαν στρατιώτης την εμπειρία των εξόδων. Όταν κανείς βγει, πάει στην πόλη, πάει να διασκεδάσει. Έτσι και αυτοί πήγαν σε μια ταβερνούλα με φώτα και με δυνατή μουσική. Παρήγγειλαν φαγητό, τη βότκα και άρχισαν να συζητούν. Ο Σημειών σιωπούσε και αυτό έκανε τους άλλους να παραξενευτούν και κάποιος από την παρέα το ρώτησε. Πάντοτε όταν ένας άνθρωπος είναι κατσούφης και προβληματίζεται, τότε ρωτάνε οι άλλοι τι έχει, τι σου συμβαίνει. Έτσι λοιπόν και εδώ το ρώτησαν τι έχει. Τι σου συμβαίνει Σημειών και είσαι συνεχώς σιωπηλός. Τι σκέφτεσαι, δεν είναι μόνο να μας συμβαίνει, αλλά και με μια λογισμό μπορεί να χάσουμε το κέφι μας. Και εκείνος τους είπε, σκέφτομαι ότι ενώ εμείς καθόμαστε τώρα στην ταβέρνα, τρώμε, πίνουμε βότκα, ακούμε μουσική και διασκεδάζουμε στο Άγιον Όρος, αυτή την ώρα γίνεται αγρυπνία και θα προσεύχονται όλη τη νύχτα. Ήταν γιορτή όταν συνδυάστηκε αυτή η έξοδος του και είχε την αίσθηση της μνήμης και στις μεγάλες γιορτές στο Άγιον Όρος γίνεται αγρυπνία. Άρα λοιπόν εκείνος όντας μέσα στην ταβέρνα σκεπτόταν για την αγρυπνία που γίνεται στο Άγιον Όρος. Λοιπόν ποιος θα δώσει καλύτερη απάντηση στη φοβερή κρίση αυτή ή εμείς. Ή είπαμε βαθιά την αίσθηση της μετανοίας και της παρουσίας του Θεού και της κρίσεως του Θεού και έβαλε αυτό το πρόβλημα και στους άλλους τους φίλους του. Και ένας από αυτούς είπε, τι άνθρωπος αυτός ο Σημειών. Εμείς ακούμε μουσική και διασκεδάζουμε και αυτός έχει το νου του στον Άθωνα και στην κρίση. Είχε ο λόγος του Σημειών και η ζωή του επίδρασε στην ζωή και των άλλων στρατιωτών. Και αυτό φαίνεται από ένα περιστατικό το οποίο το διηγείται ο ίδιος. Θα σας φανεί παράξενο, ίσως λίγο τραβηγμένο, αλλά θα δείτε ότι ο άνθρωπος που αγαπάει τον Θεό μπορεί όλα να τα συγχωρήσει και όλα να τα δικαιολογήσει. Μια μέρα βλέπει στον κατάλημα του λόγου ένα στρατιώτη ο οποίος μόλις είχε αποστρατευτεί να κάθεται στο κρεβάτι του λυπημένος με κατεβασμένο το κεφάλι. Ο Σημειών τον πλησίασε και το είπε. Δεν μπορούσε να τον βλέπει στενοχωρημένο τη στιγμή που ήρθε η στιγμή της απόλυσης. Αυτός γιατί να είναι στενοχωρημένος. Γιατί κάθεσαι λυπημένος και δεν χαίρεσαι όπως οι άλλοι που τέλειωσε το στρατό και θα επιστρέψεις τώρα στο σπίτι σου πίσω. Και λέει εκείνος, πήρα γράμμα από τους δικούς μου. Μου γράφουν ότι κατά την απουσία μου η γυναίκα μου απέκτησε παιδί. Για μια στιγμή σιώπησε. Έπειτα κουνώντας το κεφάλι είπε με καλή χαμηλή φωνή ο στρατιώτης που έδειχνε στενοχώρια. Θυμό και προσβλημένο εγωισμό. Στενοχώρια, θυμό και προσβλημένο εγωισμό. Δεν ξέρω τι να κάνω μαζί της. Φοβάμαι. Τόσο που δεν θέλω να επιστρέψω στο σπίτι μου. Φοβάται να μην τη σκοτώσει. Ο Σημειών το ρώτησε ήρημα. Και εσύ, στο διάστημα αυτό, Πόσες φορές πήγε στα καταγόγια, εκείνος τριμώχτηκε. Ναι, μερικές φορές απήντησε ο στρατιώτης, σαν να θυμόταν μόλις και με τα βίας κάτι. Να λοιπόν, που και εσύ δεν μπόρεσες να αντέξεις, του λέει ο Σιμεών, αλλά νομίζεις ότι και για αυτήν ήταν εύκολο πράγμα. Εσύ είσαι ασφαλισμένος, είσαι άνδρας, εκείνη όμως μπορεί να το πάθει και με την πρώτη φορά. Σκέψου πού πήγαινες εσύ. Εσύ είσαι περισσότερο ένοχος απέναντί της παρά εκείνη απέναντί σου. Συγχώρεσέ τε. Πήγαινε στο σπίτι σου, πάρε το παιδί σου σαν δικό σου και θα δεις πως όλα θα πάνε καλά. Τώρα μπορείτε να το σκεφτείτε και να έχετε τις σκέψεις σας όλες σας. Η συμβολή θα τη δεχόσασταν? Βάλτε λίγο τον εαυτό σας, θα μπορούσατε να το δεχτείτε. Πράγματι, πέρασαν μήνες, ο Σιμεών έλαβε ευχαριστήριο γράμμα από τον στρατιώτη εκείνο. Το έγραφε πως όταν έφτασε στο σπίτι του, ο πατέρας και η μητέρα του ήρθαν να τον υποδεχτούν σκεθροπή, και αυτοί στενοχωριόντουσαν. Ενώ η γυναίκα του, δειλή και ταραγμένη, στηκόταν στην πόρτα του σπιτιού, κρατώντας το βρέφος στα χέρια σαν όπλο. Αλλά η ψυχή του από τη στιγμή που του μίλησε ο Σιμεών ήταν ήσυχη. Χαιρέτησε τους γονείς του και έτρεξε χαρούμενος τη γυναίκα του, την φίλησε, πήρε το βρέφος στα χέρια του και το φίλησε και αυτό. Χάρηκαν όλοι. Μπήκαν στο σπίτι και ύστερα άρχισαν να γυρίζουν το χωριό και για να χαιρετήσει τους γνωστούς και συγγενείς, κρατώντας το βρέφος στα χέρια του. Οι ψυχές όλων των ανθρώπων αισθανόντουσαν χαρά και στο εξής έζησαν ειρηνικά. Ο στρατιώτης ευχαριστούσε πολύ στο γράμμα το φίλο του Σιμεών για την καλή του συμβολή, και πρέπει να συμφωνήσουμε ότι η συμβολή ήταν πραγματικά όχι μόνο καλή αλλά και σοφή. Έτσι ο γέροντας Σιλωνός είχε ήδη καταλάβει από τα νεανικά του χρόνια ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την ειρήνη μεταξύ των ανθρώπων είναι να συνειδητοποιεί κανείς τα λάθη του. Δηλαδή, δεν μπορούμε να είμαστε ειρηνικοί όταν δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε τα δικά μας λάθη και βλέπουμε μόνο τα λάθη των άλλων ανθρώπων. Όταν συνειδητοποιήσεις εν το αυτό κρίματι εσμέν, ότι και εμείς είμαστε ένοχοι για παρόμοια πράγματα, τότε μπορούμε πραγματικά να δικαιολογήσουμε. Τι έκανε ο Άγιος Σιμεών, ο Άγιος Σιλωνός? Τον έφερε μπροστά στα δικά του λάθη. Δεν ήθελε να του δικαιολογήσει την γυναίκα που αμάρτησε, αλλά σκεπτόμενος ότι και εκείνος αμάρτησε, ένας αμαρτωλός μπορεί πιο εύκολα να συγχωρήσει έναν αμαρτωλό, και όταν μάλιστα έχει πραγματική αγάπη και θα σταματήσει. Και όταν μαθαίνουμε να συγχωρούμε, και μάλιστα σε τέτοιες ακραίες καταστάσεις, καταλαβαίνετε, ο άλλος, νιώθοντας αυτό το μεγαλείο της δικής μας αγάπης, είναι για πάντα υποχρεωμένος, όπως το είδατε και σε αυτό το περιστατικό. Ξεπέρασε ο στρατιώτης τον εαυτό του και συνήντησε τη γυναίκα του μέσα στην αγάπη του Θεού, ο οποίος Θεός τι κάνει? Αγαπάει όλους εμάς τους αμαρτωλούς. Δεν μας ξεχωρίζει, μας αγαπάει όλους. Φεύγοντας από τη Μητρόπολη, γύρισε στο σπίτι του για μια εβδομάδα, συγκέντρωσε πράγματα και δώρα των πιστών για το μοναστήρι, αποχαιρέτησε όλους και έφυγε για τον Άθωνα. Το είπε και το έκανε, ότι όταν τελειώσει τη στρατιωτική δικία θα φύγει για τον Άθωνα. Ο πατέρας το υποσχέθηκε, δεν το έφερε αντίρρηση, γιατί είπαμε ήταν πιστός, το έδωσε την ευλογία. Και έτσι από εκείνη την ημέρα, γιατί πριν φύγει για τον Άθωνα, όταν ήταν στρατιώτης, επισκέφθηκε τον Άγιο Ιωάννη της Κροστάνδης που ζούσε εκείνη την εποχή και ήταν πραγματικός ένας μεσίτης, ήταν ένας προφήτης για τον ρωσικό λαό πριν από τον κομμουνισμό, και τον ακολουθούσε ο κόσμος και είχε ενισχυθεί πάρα πολύ στην πίστη και με τη ζωή και με τα λόγια και με τα έργα του Αγίου Ιωάννου της Κροστάνδης. Έτσι και αυτός πήγε να το συναντήσει, αλλά είχε πολύ κόσμο και άφησε απλώς μια επιστολή. Ο άλλος που πήγανε μαζί το έγραψε πολλά πράγματα. Εκείνος το είπε, θέλω να γίνω μοναχός, προσευχήσου για μένα. Και όταν αυτό μετά από λίγες μέρες ένιωτε αυτή την προσευχή του Αγίου Ιωάννου της Κωνσταντής ως φλόγης του Άδων να βοήζουν γύρω του. Δηλαδή ένιωσε πιο πολύ και συναισθάνθηκε πιο πολύ την αδυναμία του, τις αμαρτίες του, το παρελθόν του και όλα αυτά ήταν σαν φλόγης του Άδων και τα αισθάνθηκε από την ημέρα εκείνη και συνέχιζε να τα αισθάνεται όπου και αν βρισκότανε. Είτε ήταν στο τρένο, ήταν στην Οδυσσό, γιατί κατέβηκε με το τρένο στην Οδυσσό που ήταν το λιμάνι τότε της Ρωσίας και από εκεί έφτασε στον Άδωνα, στη Μονή και στη Μονή ακόμα αισθανόταν αυτός τις φλόγες του Άδων και μέσα στο μοναστήρι και παντού αισθανότανε αυτές τις φλόγες διότι αυτές το ενισχύανε το βαθύ αίσθημα της μετανοίας. Αυτά είναι πριν πάει στο Άγιον Όρος. Όλα όσα είπαμε μέχρι τώρα ήταν η πάλη του ως λαϊκός στον κόσμο. Ο Σημειών ως νέος που ζούσε μέσα στον κόσμο που κατά τη γραφή ο κόσμος κοίται εν το πονηρό. Έφυγε και πήγε στο Άγιον Όρος. Τώρα ήρθε μετά από αυτά όλα τα καπατανιβάσματα του και την πάλη στο Άγιον Όρος και δικώς στο μεγάλο μοναστήρι του Ρωσικού. Όσοι έχετε πάει στο Άγιον Όρος, όσοι έχετε διαβάσει για το Άγιον Όρος, όσοι έχετε δει φωτογραφίες για τον Όρος, το Ρωσικό Μοναστήρι είναι από τα μεγαλύτερα μοναστήρια κτηριακώς. Εκείνη την εποχή που πήγε ο Άγιος Σιλοανός, είχε 2.000 μοναχούς και 2.000 επισκέπτες και εργάτες. Το αρχονταρίκι του είχε 1.000 κρεβάτια. Τόσο μεγάλο ήταν. Έφτασε λοιπόν και αυτός το μοναστήρι, το φθινόπωρο του 1892 και προετοιμασμένος όπως ήταν με την δική του σταθερή απόφαση αλλά και με τις προσευχές όπως είπαμε του Αγίου Ιωάννου της Κωνσταντής άρχισε η νέα του ζωή των πνευματικών αγώνων. Τι έκανε? Το τυπικό ποιο ήταν? Ήτανε ως υποψήφιος δόκιμος που πήγε στο μοναστήρι έπρεπε να περάσει λίγες μέρες μόνος του ήσυχος να θυμηθεί τις αμαρτίες όλες τις μέχρι τότε ζωής του και να τις εξομολογηθεί στο πνευματικό. Το μαρτύριο της κολάσεως που αισθανόταν μέσα του τον οδήγησε στη βαθιά αίσθηση της μεταμέλειας και έτσι στο μυστήριο της εξομολογήσεως ελευθέρωσε την ψυχή του από κάθε τι που το βάρινε εξομολογούμενος με προθυμία όλες του τις πράξεις χωρίς να δικαιολογεί τον εαυτό του σε τίποτε, χωρίς ντροπή, χωρίς φόβο, με πλήρη εμπιστοσύνη και ειλικρίνεια, αφού τα κρίματα του ανθρώπου τα γνωρίζει ο άνθρωπος και ο Θεός και τα γνωρίζει και ο πνευματικός στον οποίο τα αποκαλύπτει. Ο πνευματικός άκουσε την εξομολόγησή του και του είπε στο τέλος «Εξομολογήθηκες τα αμαρτήματά σου ενώπιον του Θεού». Και γνώριζε ότι όλα σου συγχωρέθηκαν. Τώρα να βάλουμε αρχή για νέα ζωή. Να ξεχάσουμε τα πίσω, να προχωρήσουμε μπροστά. Τα όπις την επιλαθανόμενη, στα έμπρος την επεκτηνόμενη. Να ζεις με ειρήνη και να χαίρεσαι γιατί ο Κύριος σε οδήγησε στο λιμάνι αυτό της σωτηρίας. Δεν πρέπει πλέον να ταράζεσαι γιατί αμάρτησες. Να χαίρεσαι και να είσαι ειρηνικός γιατί μετανόησες. Γιατί ο Θεός σε πήρε από τον κόσμο, σε έφερε στο λιμάνι της σωτηρίας σε αυτό το μοναστήρι. Μετά από αυτά τα λόγια, πράγματι ο Σημειών ζούσε με χαρά και ειρήνη. Γέμισε χαρά, δεν τον ενδιέφερε τίποτε. Ήταν άπειρος όμως, ήταν και λίγο αφιλής. Και έτσι ζούσε τη χαρά αυτή με έναν ενθουσιασμό. Πάνω σε αυτόν τον ενθουσιασμό δεν γνώριζε ότι και στα καλά οι άνθρωποι πρέπει να είμαστε εγκρατείς. Δεν πρέπει να παρασυρώμαστε, αλλά να έχουμε πάντοτε την έννοια της προσοχής. Έτσι, σιγά σιγά αυτός ο ενθουσιασμός του άρχισε να ξασθενεί και ο Σημειών έγινε αντικείμενο σαρκικής επιθυμίας. Ο νους του στάθηκε και δηλιάστηκε σε δηλιαστικές εικόνες του παρελθόντος που του παρουσίαζε το πάθος του. Τα πάθη είναι φιλιππίστρεφα, αγαπούν να επιστρέφουν στους ανθρώπους. Όταν μάλιστα δεν προσέχουμε, παραστρέφουν να επιστρέφουν πολύ δυνατότερα δια της φαντασίας και δια της αναμνήσεως. Ο λογισμός του έλεγε: πήγαινε στον κόσμο και παντρέψου. Νόμιζε πως έφτασε σε λιμάνι σωτηρίας και ξαφνικά έμαθε πως και εδώ μπορούσε να αναβγήσει. Πήγε, το θυμήθηκε τη ζωή του. Ο διάβολος εκμεταλλεύτηκε την αδυναμία. Πάντοτε ο διάβολος εκμεταλλεύεται την αδυναμία μας και την ενισχύει την αδυναμία μας και ενισχύει τον λογισμό. Αυτός είναι ο πνευματικός αγώνας μέσα στη ζωή. Να προσέχουμε την πονηρία του, να ξέρουμε είναι πιο δυνατός ο Θεός. Να μην φοβόμαστε την αμαρτία, αλλά να αγαπάμε τον Θεό. Άνθρωπος που φοβάται την αμαρτία θα αμαρτήσει. Άνθρωπος που αγαπάει τον Θεό δεν αμαρτάνει, διότι η αγάπη του Θεού είναι πιο πολύ δυνατή μέσα στη ζωή μας και η παρουσία και η χάρη του είναι ακόμη μεγαλύτερη. Έτσι και αυτός λοιπόν έφτασε σε αυτό το λογισμό και φυσικό ήτανε, πήγε και εξομολογήθηκε και ο πνευματικός του είπε: μη συγκατατίθεσαι ποτέ στους λογισμούς και μόλις έρχονται διώχνε τους αμέσως. Μην τους δουλεύεις, μην εντρυφάς, μην γλυκένεσαι, μην παρασύρεσαι, διώξ' τους. Και υπάρχουν τρόποι να τους διώξεις διαβάζοντας, προσευχόμενος, αγωνιζόμενος, προσπίπτοντας τη χάρη του Θεού. Ο ίδιος τα γραπτά που άφησε λέει, ο ίδιος έχει πολύ ωραία γραπτά, ο Άγιος Ιλανός, θα πούμε και από αυτά μερικά. Όταν ήμουν αρχάριος, είπα στον πνευματικό ότι δέχτηκα σαρκικό λογισμό και ο πνευματικός μου απήντησε, ποτέ να μην το δέχεσαι. Πέρασαν από τότε 45 χρόνια και δεν δέχτηκα ούτε μια φορά σαρκικό λογισμό, ούτε οργίστηκα έστω και μια φορά εναντίον κάποιου, γιατί η ψυχή μου θυμάται την αγάπη του Θεού και την γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος και λησμονώ τις προσβολές. Ο άνθρωπος αμαρτάνει γιατί νιώθει προσβεβλημένος. Ο άνθρωπος αμαρτάνει γιατί νιώθει προσβεβλημένος προσβολή εκ του διαβόλου, αλλά νιώθει προσβεβλημένος και από τους συνανθρώπους του. Όταν όμως ο άνθρωπος έχει την αγάπη και η αγάπη του Θεού, τότε πραγματικά δεν θυμώνει και δεν οργίζεται και έχει θυμούμενος πάντοτε την αγάπη και την γλυκύτητα του Θεού, του Αγίου Πνεύματος. Η πονηρία όμως τον διαβόλου το έστησε και άλλη μια παγίδα. Δεν σταμάτησε. Ο Θεός δίδει, είπαμε, ευκαιρίες, αλλά και ο διάβολος δεν σταματάει τους πειρασμούς. Και έτσι το έστησε μια άλλη παγίδα. Ποια ήταν η παγίδα αυτή? Η πάλη του μοναχού είναι προς ασαρχάς, προς εξουσίας. Δεν είναι προς ασαρχάς, προς εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορες, τους σκότους του αιώνος τούτου. Η πάλη του μοναχού είναι δηλαδή προς τον διάβολο. Και τι το είπε ο διάβολος? Πήγαινε στην έρημο, δίζω σάκο και σώζω εκεί. Αφού μέσα στο λιμάνι έχεις πειρασμούς, σήκω φύγει. Πήγαινε στην έρημο. Και ο Σημειών την έπαθε μια φορά, δεν θα την πάθαινε και δεύτερη. Το δεις εξαμαρτάνει ο κανδρός αφού. Και τι λέει? Καλά, απαντά ο Σημειών. Θα πάω στον ηγούμενο να ζητήσω ευλογία για αυτό. Δεν θα το κάνω μόνος μου, θα πάω να πάρω ευλογία. Μην πηγαίνεις, ο ηγούμενος δεν θα ευλογήσει, λέει ο λογισμός του, ο οποίος είναι η υποβολή του διαβόλου. Και λέει ο Σημειών, πρώτα παραλίγο να με στείλεις έξω από τη μονή στον κόσμο για να παντρευτώ και τώρα με σπρώχνεις στην έρημο. Αν ο ηγούμενος δεν ευλογεί, άρα δεν με σπρώχνεις προς το καλό. Και είπε μέσα του, εδώ θα πεθάνω για τις αμαρτίες μου. Απόφαση οριστική. Πόσο χρήσιμη είναι για τον καθένα μας αυτή η απόφαση να έχουμε ηρωικό φρόνημα στον αγώνα μας έως θανάτου. Ο θάνατος ελευθερώνει τον μοναχό από την υπόσχεση που δίνει όταν γίνεται μοναχός να μην γίνει στο μοναστήρι της μετανοίας το έως θανάτου. Ο θάνατος ελευθερώνει και τον έγκαμο από τα δεσμά του γάμου. Η φυγή και στα δύο, σε δύο περιπτώσεις τους κάνει μοιχούς. Το μοναχό απέναντι στη σχέση με τον Θεό και τον έγκαμο απέναντι στο σύζυγο ή στη σύζυγο. Ο αγώνας λοιπόν, η απόφαση, το αγώνος έως θανάτου είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας προστατεύει από τις ευπερίστατες αμαρτίες, να μην ξεχνάμε το σκοπό του αγιασμού που έχει τόσο ο μοναχισμός όσο και ο γάμος. Αυτόν τον αγώνα, αυτήν την απόφαση, το έως θανάτου αγώνος είχαν και οι Άγιοι μας και έτσι έφτασαν στο μαρτύριο, το οποίο το επισφραγίζανε πάντοτε με το θάνατο. Θάνατος δηλαδή, αγώνας έως θανάτου, είχανε και οι ήρωες ακόμη των εθνικών περιπτώσεων στους εθνικούς αγώνες. Δεν μπορεί κανείς να γίνει ήρωας αν δεν έχει μπροστά του την αίσθηση ότι μπορεί να πεθάνει. Άρα λοιπόν κάθε τι, είτε στον πνευματικό αγώνα είτε στον καθημερινό αγώνα, πρέπει να έχουμε την αίσθηση του θανάτου. Και θάνατος δεν είναι μόνο ο βιολογικός θάνατος. Και ο θάνατος και το θάνατος το εγώ μου, το θάνατος του θελήματός μου, είναι θάνατος ο οποίος κοστίζει, αλλά είναι θάνατος ο οποίος δίδει ζωή. Κόβω το θέλημα σημαίνει ζω, γιατί ζω το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή μου. Σαν μοναχός πλέον ζούσε απλή ζωή. Τορούσε το πρόγραμμα του μοναστηριού που διαποτίζεται από την αδιάλειπτη μνήμη του Θεού. Ό,τι να κάνεις μέσα στο μοναστήρι σου θυμίζει τον Θεό. Το ράσο που φοράει ο μοναχός θυμίζει την αφιέρωσή του. Η καμπάνα που χτυπάει θυμίζει το προσκλητήριό του. Οι ψαλμοδίες θυμίζουν τους αγγέλους. Η τράπεζα εκείνη θυμίζει τις πρώτες αγάπες που είχαν οι χριστιανοί. Δεν υπάρχει κάτι μέσα στο μοναστήρι που να μην θυμίζει το Θεό και τον άνθρωπο που το θέλει. Προσευχή κατά μόνα στο κελί. Μακρές ακολουθίες στο ναό, νηστείς και αγρυπνείς, συνεχής εξομολόγηση και θήκη, θεία κοινωνία, μελέτη, κόπος, υπακοή. Αυτά είναι τα έργα του μοναχού. Αυτά εκλείδε και προσπάθησε και προσπαθούσε να τα διατηρήσει ο Άγιος. Ως απλός τους τρόπους του και καλός την προαίρεσή του, ο Σημειών δεν δυσκολεύτηκε να προσαρμοστεί στο πρόγραμμα της μονής. Ο απλός άνθρωπος εύκολα προσαρμόζεται. Ο άνθρωπος, ο θεληματάρης, δύσκολα μπορεί να προσαρμοστεί, γιατί παντού βάζει ένα γιατί. Γιατί να το κάνω αυτό, γιατί να μου το πει αυτό, γιατί πρέπει να πιστέψω έτσι, γιατί πρέπει να διαβάσω αυτό, βάζει ένα γιατί. Το γιατί είναι προέκταση του εγωισμού του ανθρώπου. Όταν στη ζωή σας βάλετε ένα γιατί, να ξέρετε ότι προεκτείνετε λίγο περισσότερο τον εγωισμό σας.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι μία. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Επισκοπικός λόγος με τον Μητροπολίτη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας κύριο Παντελεήμονα. Ομιλίες στην κλίμακα του Οσίου Ιωάννου του Σιναήτου. Μια εκπομπή σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας.

Αγαπητοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, είμεθα στο έκτο μάθημα της κλίμακος του Αγίου Ιωάννου. Ο λόγος είναι 15ος, όπως αναφέρεται μέσα στην κλίμακα, περί Παρθενίας και των εναντίον αυτής. Στο προηγούμενο μάθημα είπαμε ότι ο πρωτότοκος ιός της γαστριμαργίας είναι η πορνεία. Εξάλλου αυτό το παρακολουθούμε και στην Παλαιά Διαθήκη που λέγει ότι πρώτα έφαγε από τον απαγορευμένο καρπό εκείνου του δέντρου στον παράδεισο Αδάμ και έπειτα γνώρισε σαρκικά την Εύα. Παρήκουσε τη Θεία Εντολή. Νικήθηκε από τη γαστριμαργία και μετά μπήκε μέσα του η επιθυμία της γυναικός. Άρα λοιπόν, όποιον νικάται από το πάθος της γαστριμαργίας, στη συνέχεια πέφτει στις δελειρές πράξεις της επιθυμίας και πορνείας. Αλλά τι είναι, αδελφοί μου, αγνία? Η αγνία είναι μία άρνηση της φύσεως. Η φύση του ανθρώπου μετά την πτώση, όπως ήδη μνημονεύσαμε, δέθηκε με τη σαρκική επιθυμία που σαν έμφυτη πια γεννιέται μαζί με τον άνθρωπο και αναζητά σφοδρά το άλλο φύλο, τη σαρκική ικανοποίησή του με το άλλο φύλο. Αυτήν την τάση και έλξη οι περισσότεροι άνθρωποι την ικανοποιούν. Όσοι με τη θέλησή τους την περιορίζουν, την απενεργοποιούν, αυτοί αρνούνται τη φύση. Αυτοί ασκούν την αγνία. Η αγνία είναι μια δύναμη που σε καθιστά οικείο με τον Θεό και συγγενεί με τους αγγέλους. Η αγνία είναι αγαπημένη κατοικία του Χριστού. Η αγνία είναι επίγειος ουρανός. Είναι απλήγωτος της καρδιάς θηρεός. Η αγνία είναι αέρος ουράνιος που σβήνει τη φλόγα των επιγείων ερώτων και επιθυμιών. Να κάνουμε μία μικρή διάκριση αγνίας και σοφροσύνης. Η αγνία αφορά την άρνηση της σαρκικής επιθυμίας και την καθαρότητα της ψυχής και του σώματος γενικά από κάθε πορνική κίνηση και λογισμό. Η σοφροσύνη είναι καθολική. Σημαίνει κάθε αρετή. Όλες τις αρετές στις οποίες επαναπάβεται ο Χριστός. Εξάλλου το λέγει και η λέξη. Σοφροσύνη σημαίνει έχω σώες όλες τις φρένες. Είμαι σωστός στο νου και σε κάθε εκδήλωση και σκέψη και βεβαίως εξαιρετικά στις σαρκικές ορέξεις και επιθυμίες. Σόφρον είναι ο δίκαιος και ο φιλαλήθης και ο ταπεινός και βεβαίως σόφρον είναι αυτός που ελέγχει τα υπογάστρια, δηλαδή τα σαρκικά πάθη. Όπως ακούσαμε, η αγνότητα είναι θείο πράγμα και αντίθετο από τη φύση μας. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι εύκολο να πετύχει κανείς την αγνότητα από μόνος του. Είναι απολύτως αδύνατο να νικήσει κανείς τη φύση του και να νεκρώσει με δική του σπονδή τη φύση του και τα πάθη του. Γι' αυτό όπου νικέται η σαρκική πείρωση και το σκάνδαλο της επιθυμίας, εκεί είναι φανερό πως έφτασε η δύναμη του Θεού και σαν εξουσιαστής της ανθρώπινης φύσεως νικά και την μεταβάλλει σε αγιότητα. Η μεγάλη του Θεού δύναμη επομένως νικά το σαρκικό πάθος και όχι ο άνθρωπος από μόνος του. Ποια είναι όμως η αρχή, το μέσο και το τέλος
της αγνίας. Η αρχή της αγνίας και καθαρότητας είναι, αδελφοί μου, έρχεται από φυσικού του ο λογισμός και η επιθυμία, η ενόχληση και ο σαρκικός πειρασμός στον άνθρωπο. Μέχρι εδώ δεν έχει καμία ευθύνη, γιατί αυτή η επίθεση είναι η κίνηση της φύσεως και δεν ενέχει αμαρτία. Ομοιάζει, όπως ομολογούν σύγχρονοι γέροντες, αυτή η επίθεση των σαρκικών λογισμών με τις ακαθαρσίες που μπορεί πετώντας τα πουλιά να ρίξουν στο κεφάλι μας ή με το θόρυβο των αεροπλάνων που πετούν πάνω από μας. Μπορεί να έχουμε ευθύνη για τις αδέσποτες κουτσουλιές των πουλιών ή για τον θόρυβο των αεροπλάνων? Ασφαλώς όχι. Βέβαια, αν όμως κάνουμε την καρδιά μας αεροδρόμιο και προσγειωθούν τα αεροπλάνα ή αφήσουμε

με ακάθαρτες σκέψεις. Λοιπόν, κάνουμε αρχή της αγνότητας, αν με ανδρεία και γενναιότητα πολεμούμε την επιθυμία και την διώχνουμε μέσα από την καρδιά μας χωρίς να κάνουμε συγκατάθεση. Πόλεμος με κάθε τρόπο κατά των φυσικών κινήσεων της σαρκός, για να μην προσγειωθούν μέσα μας. Αυτό, αδελφοί μου, είναι η αρχή της αγνίας. Το μέσο της αγνότητας είναι όταν δεν προηγείται επίθεση φυσική των λογισμών, αλλά από την πολυφαγία κινείται η σάρκα και επιθυμεί την ικανοποίηση των σαρκικών ορμών. Στην περίπτωση αυτή βρίσκεται στο μέσο της αγνότητας ο άνθρωπος όταν αγωνίζεται και προσπαθεί την τάση του χορτασμού και της γαστριμαργίας, που είναι φυσική επίσης, να την περιορίσει κατά το δυνατό στο σημείο της συντηρήσεως. Πράγματι, όταν νηστεύουμε, όταν εγρατευόμαστε από τα πολλά φαγητά, πετυχαίνουμε το μέσο της αγνότητας. Και το τέλος της αγνότητας και καθαρότητας είναι όταν ολότελα και παντοτινά είναι χαμένοι και νεκροί όλοι οι λογισμοί, οι επιθυμίες, και γενικά είναι νεκρή η σάρκα και δεν κινείται ούτε από φυσική ροπή, ούτε από την πολυφαγία, ούτε από την επίθεση των δαιμόνων. Μακάρι αυτοί που έφτασαν στο τέλος της αγνότητας και άνθρωποι που ζουν αγγελικά και ουράνια. Προσοχή! Δεν λογίζεται αγνός και καθαρός αυτός που φυλάτει μόνο τη σάρκα του από πορνικές πράξεις και λογισμούς, αλλά αυτός που αγνεύει και έχει υποτάξει στην δούλευση της ψυχής του όλα τα μέλη του, δηλαδή τα μάτια, τα αυτιά, το στόμα, τη γλώσσα και τα χέρια του. Να το προσέξουμε αυτό ιδιαίτερα, αδελφοί μου. Τάχα είμαστε αγνοί και σόφρονες μέσα στην οικογένειά μας. Αλλά ανοίγοντας την τηλεόραση και βλέποντας όλα τα πορνικά θεάματα και τις ακατάλληλες σκηνές, ευθύς αμέσως γινόμαθα και εμείς σαρκικοί και πόρνοι. Πέφτουμε σε σαρκικό αμάρτημα με τα μάτια. Με τον ίδιο τρόπο ακούμε αισχρά και πονηρά λόγια και πορνεύουμε με τα αυτιά, με τη γλώσσα και όλα τα σχετικά. Και όταν ακόμα έχει καταφέρει ο άνθρωπος να είναι ολότελα αγνός και καθαρός, και πάλι πρέπει να είναι σε κατάσταση εγρηγόρσεως και προσοχής ο άνθρωπος. Γιατί η σάρκα και ο διάβολος δεν πεθαίνουν παρά μόνο όταν το σώμα πεθαίνει. Κάποιος ασκητής εκαυκάτω ότι νέκρωσε μια για πάντα το σαρκικό φρόνημα και του είπε ο συνασκητής του: «Αν δηλαδή, Αβά, μπεις στο κελί σου και βρεις μια γυμνή γυναίκα, θα νομίσεις ότι είναι πέτρα?» «Όχι», είπε, «αλλά θα προσπαθήσω να μην την αγγίξω». «Τότε», αποκρίθηκε ο άλλος, «δεν πέθανε η σάρκα σου, αλλά κοιμάται και μην υπερηφανεύεσαι». Όσο ζει ο άνθρωπος, αδελφοί μου, έχει φόβο να πειραχθεί σαρκικά. Ομοιάζει με αλεπού η σάρκα. Η αλεπού υποκρίνεται την νεκρή, ξαπλώνει για να απατήσει τα πουλιά που την πλησιάζουν. Έτσι, βλέποντάς την, τα πουλιά, τα χαψόφια, πλησιάζουν άφοβα και τότε εκείνη ορμάει και τα καταβροχθίζει. Έτσι η σάρκα και ο δαίμον της πορνείας υποκρίνονται πως πέθαναν και σοφρονούν και πως πέθαναν τα πάθη για να απατήσουν την ψυχή, να εφησυχάσει, να ξεθαρέψει σε κάποια πράγματα και έτσι να την βρουν απροετοίμαστη, να την καταστρέψουν. Μη δίνεις πίστη στο βρωμερό πυλό, στη σάρκα σου, σ' όλη τη ζωή, και μην την αφήνεις

αταλαιπώρητη μέχρι και την τελευταία ώρα του θανάτου, όταν πρόκειται να την παραδώσει με ασφάλεια, άσπυλο και αμόλυντη στον Κύριό της και Θεό. Είπαμε, αδελφοί μου, τι είναι αγνία. Να πούμε συμπληρωματικά ότι σύμμαχος πολύτιμος της αγνότητας είναι η νηστεία. Νηστεία καθολική τροφών, θεαμάτων, ακουσμάτων, ψηλαφίσεων, ακροαμάτων, δηλαδή προσεκτική φύλαξη των αισθήσεων. Και όχι μόνη η νηστεία είναι σύμμαχος, γιατί όποιος προσπαθεί να περιφρουρήσει την αγνότητα μόνο με την νηστεία είναι σαν να κολυμπά με το ένα χέρι. Οπότε δεν θα μπορέσει να βγει από το πέλαγος της σαρκικής επιθυμίας. Αλλά τι άλλο συμμαχεί με την αγνότητα? Η ταπείνωση, αδελφοί μου. Η νηστεία και η θεία βοήθεια περιφρουρούν την αγνότητα. Και ο φοβερός εχθρός της είναι η πορνεία. Η πορνεία, η μοιχεία και όλα μαζί τα σαρκικά και υπογάστρια πάθη καταστρέφουν ολότελα την αγνία. Πόσο φοβερό και θανάσιμο πάθος είναι η πορνεία. Ο Απόστολος Παύλος στην 1η Κορινθίους σαφής είναι και κατηγορηματικός. Μην πλανάστε, λέγει, ούτε πόρνοι, ούτε ειδωλολάτρες, ούτε μοιχοί, ούτε μαλακοί, ούτε αρσενοκίτες, βασιλεία ουρανών δεν θα κληρονομήσουν. Ξεκάθαρα πράγματα, είσαι πόρνος, μοιχός και τα λοιπά, δεν μπορεί να ελπίζεις τη βασιλεία των ουρανών. Παρακάτω, εξηγεί γιατί είναι βαρύ το αμάρτημα της πορνείας. Φεύγετε, λέγει, μακριά από την πορνεία. Γιατί κάθε αμάρτημα που κάνει ο άνθρωπος είναι εκτός του σώματός του. Εκείνος όμως που διαπράττει την πορνεία αμαρτάνει στο δικό του σώμα. Μολύνει αμέσως και πληγώνει το σώμα του. Γιατί το τοποθετεί έτσι ο Απόστολος Παύλος, αναρωτιέται Όσιος Ιωάννης. Διότι πράγματι με τη σαρκική πράξη ατιμάζεται και μολύνεται το σώμα τόσο ώστε να το συχαίνεται και ο Θεός και να το θεωρεί σαν χείρο γουρούνι κυλισμένο στην κοπριά και στο βόρβορο. Να σημειώσω εδώ ότι δεν πρόκειται για τη σχέση την ευλογημένη ενός γάμου, αλλά για την προγαμιαία σχέση που είναι πορνεία και για την εξόγαμο σχέση που είναι μοιχεία. Και γιατί πάλι λέγει ο λαός για όλες τις άλλες αμαρτίες? Τι λέγει? Έσφαλε ο τάδε. Όταν πρόκειται όμως για σαρκικό παράπτωμα λέγει ξέπεσε. Αυτό συμβαίνει, λέγει ο Όσιος, γιατί όπως για το σώμα τη μειότερη από όλες τις αισθήσεις είναι η όραση, τα μάτια, έτσι και στη χριστιανική πολιτεία η τιμιότερη από όλες τις αρετές είναι η αγνότητα και η σοφροσύνη. Με ρώτησε κάποιος συνετός και γνωστικός άνθρωπος, λέγει ο Όσιος Ιωάννης, ποια είναι η βαρυτέρα όλων των αμαρτιών εκτός από το φόνο και την άρνηση του Θεού? Και εγώ αποκρίθηκα, η αίρεση. Και αυτός πάλι μου είπε, πώς τότε η Ορθόδοξη Εκκλησία δέχεται τον αιρετικό αν επιστρέψει και αναθεματίζει την αίρεσή του και μάλιστα τον αξιώνει των αχράντων μυστηρίων, ενώ αντίθετα τον πορνεύσαντα και μοιχό, και αν ακόμα μετανοήσει και εξομολογηθεί και πάυσει τελείως την αμαρτία, δεν του επιτρέπει να μεταλάβει για κάποιο χρονικό διάστημα τα άχραντα μυστήρια σύμφωνα με τους αποστολικούς κανόνες. Αυτά όταν άκουσα εγώ,
ξαφιάστηκα και δεν αποκρίθηκα καθόλου. Πράγματι, η Εκκλησία δέχεται τον πορνεύσαντα, αλλά δεν του επιτρέπει τη Θεία Κοινωνία για να κακοπαθήσει, να εγκριζώσει από την καρδιά το πάθος τελείως, να κάνει κανόνα, να νικήσει την όρεξη και επιθυμία και να στηριχθεί που στη μετάνοια. Γιατί ο πορνεύων ευκολότερα πέφτει ξανά στην πορνεία, ενώ ο αιρετικός δεν επανέρχεται στις αιρέσεις. Γι' αυτό πρέπει να επιμείνουμε στην ποινή. Έπειτα, η αρρώστια της αιρέσεως προσβάλλει το νου του ανθρώπου, ενώ η πορνεία ξεκινάει από το νου, λερώνει το νου και στη συνέχεια το σώμα. Έπειτα, συμβαίνει με αυτούς τον αιρετικό και τον πόρνο ό,τι με το πλοίο. Είναι ένα πλοίο με σοβαρές βλάβες και όμως από άγνοια μπαίνει ο αιρετικός μέσα και στα βαθιά πνίγεται ο ταλέπορος. Από άγνοια μπήκε στο πλοίο της αιρέσεως. Γι' αυτό και έχει τα ελαφρυντικά. Αντίθετα όμως, ο πόρνος εν γνώση του μπαίνει στο σεσαθρωμένο πλοίο της πορνείας και βεβαίως με ευθύνη του πνίγεται. Η Εκκλησία, αδελφοί μου, δέχεται τη μετάνοια και των δύο. Αυτό έχει σημασία. Αλλά αν πεθάνουν αμετανόητοι, ο πόρνος και ο αιρετικός, βαρύτερη κόλαση περιμένει τον αιρετικό από τον πόρνο. Φοβερό πάθος η πορνεία. Οι Άγιοι Πατέρες τη διαβάθμισαν σαν να μας για να μας βοηθήσουν στον έλεγχό της και στη γνώση της προκειμένου να την αποφύγουμε. Η πορνεία προσβάλλει τον άνθρωπο σταδιακά. Έχουμε λοιπόν πρώτα την προσβολή, δεύτερο το συνδυασμό, τρίτον τη συγκατάθεση, τέταρτον την εχμαλωσία, πέμπτον την πάλη, έκτον το πάθος. Προσβολή είναι να δεις ένα ωραίο πρόσωπο και να το περιεργαστείς. Αυτό το πρώτο είναι, όπως είπαμε, αναμάρτητο, γιατί ούτως ή άλλως είναι αδύνατο να μην βλέπουμε μπροστά μας. Συνδυασμός είναι να συλλογίζεσαι την ομορφιά και το κάλος και να επιθυμήσεις τη συντροφιά του. Αυτό το δεύτερο ο λογισμός δεν είναι ολότελα αναμάρτητο, αλλά κατακριτέο. Γιατί και ο κακός λογισμός μολύνει την ψυχή μας και τι είπε ο Χριστός, και μόνο αν επιθυμήσεις κάποιον πορνεύεις μέσα στην καρδιά σου. Συγκατάθεση είναι να κλείνει η όρεξή σου μόνο σε αυτό το πρόσωπο και να θέλει να συνευρεθείς μαζί του. Το τρίτο, αυτό κολλάζει άλλον μεν πολύ, άλλον ολίγο. Δηλαδή, αλλιώς θα κολλαστούν οι ερημίτες, οι μοναχοί, οι εκκλησιαστικοί, οι ιερείς και αρχιερείς και αλλιώς οι κοσμικοί που εξ ανάγκης ανακατεύονται με τον κόσμο. Εχμαλωσία είναι να τρέχει συνεχώς η γνώμη σου, η σκέψη σου στην αγάπη εκείνου όλο και περισσότερο. Το τέταρτο ταράζει τον άνθρωπο και βέβαια τον απομακρύνει από την προσευχή και τα καλά ενθυμήματα και επομένως είναι αξιοκατάκριτο. Πάλι είναι να αντιμάχεται κανείς από το φόβο του, από το φόβο του Θεού και της κολάσεως εναντίον του λογισμού του προσώπου. Στην περίπτωση αυτή, αν νικήσει το λογισμό του, στεφανώνεται κάποιος. Αν νικηθεί, κολλάζεται. Πάθος είναι να πέσει στο κακό, να γλυκαθεί στο κακό, να γίνει με τον καιρό κακή συνήθεια, να ριζώσει την καρδιά και να αγαπά κανείς αυτοπροαίρετα, να αμαρτάνει μέχρι τέλους. Στην περίπτωση αυτή
ενεργείται η πορνεία εν δόξη και αν δεν μετανοήσει ο άνθρωπος, φέρεται ολοταχώς τη γέννα του πυρός. Λοιπόν, προσβολή, συνδυασμός, συγκατάθεση, εχμαλωσία, πάλι, πάθος. Αυτά είναι όλα τα στάδια της πορνείας. Είναι φανερό ότι αν προσέξει κανείς το πρώτο, την προσβολή, φυλάγεται και από όλα τα άλλα. Και αυτά δεν ισχύουν μόνο για τους μοναχούς, αλλά και για τους κοσμικούς που νομίζουν ότι όλα επιτρέπονται. Οι νόμοι του Ευαγγελίου, αδερφοί μου, δεν κάνουν διάκριση μεταξύ κοσμικών και μοναχών. Ισχύουν για όλους. Το θέμα της αγνότητος και των αντιθέτων αυτής και μάλιστα των σαρκικών παθών είναι πολύ μεγάλο, ανεξάντλητο και ουσιαστικό για τη σωτηρία ή την καταδίκη μας. Μία παρατήρηση του Οσίου Πατρός θα σημειώσω και θα το κλείσω. Πολλές φορές λέγει ο Όσιος, άνθρωποι σαρκικοί, πόρνοι, μυχοί, άρπαγες, συμπεριφέρονται πολύ εσπλαχνικά στους άλλους. Είναι και ελεήμονες και ευκατάνυκτοι και εύκολοι στα δάκρυα και στη συγκίνηση για τους άλλους και ευκολοπλησίαστοι. Αντίθετα, οι άνθρωποι που παρθενεύουν, που είναι σόφρονες και εγκρατείς και καθαροί στο σώμα και στην ψυχή, δεν έχουν τέτοια φιλάνθρωπα ιδιώματα και φέρονται στους άλλους σκληροί, αυστηροί και δύσκολοι. Αυτή η διαπίστωση είναι εμφανής και χρησιμοποιείται συχνά από τους κοσμικούς κατά των αγνών και σοφρόνων ανθρώπων. Γιατί όμως, αδελφοί μου, συμβαίνει αυτό? Διότι οι κοσμικοί και μάλιστα οι βυθισμένοι στα σαρκικά πάθη δεν φοβούνται πια τον πειρασμό που προκύπτει αναπόφευκτα από την απρόσεκτη συναναστροφή με τους άλλους. Αντίθετα όμως οι καθαροί ή καλύτερα όσοι αγωνίζονται να έχουν την καθαρότητα, αυτοί αποφεύγουν τις συμπάθειες και φιλανθρωπίες που καταλήγουν στη σαρκική επιθυμία. Γιατί ο εχθρός μας και επίβουλος όλα τα εκμεταλλεύεται για να μας κάνει κακό. Έλεγε κάποιος Σαββάς, ξέρεις τι κάνουν οι μητέρες όταν θέλουν να αποκόψουν τα μωρά τους από τον θυλασμό? Βάζουν πικρίδα στο μαστό τους. Βάλε και εσύ πικρίδα στο νου σου, τη μνήμη του θανάτου και την αιώνια κόλαση και θα αποκόψεις τους αρχικούς λογισμούς. Να θυμόμαστε, αδελφοί μου, όλοι τον θάνατο και την αιώνια κόλαση που περιμένει τους πόρνους και τους ακάθαρτους ανθρώπους και θα αυτοσυγκρατούμαστε στη σοφροσύνη και την αγνότητα. Είναι θέμα αγώνος. Με τη χάρη του Θεού, με τις ευχές των Αγίων, όλοι μας μπορούμε να το κατορθώσουμε και να ζούμε εν αγνότητη. Ο Θεός να είναι μαζί μας.

0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
1: Υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Με τον αστροφυσικό Χρήστο Δημόπουλο.
2: Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο της εκπομπής Υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Χαράλα Μποβέντη, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής στο ΕΚΠΑ και κάνει το μάθημα φιλοσοφίας της θρησκείας. Έχει σπουδάσει φιλοσοφία και θεολογία και είναι διδάκτορ των πανεπιστημίων Βοστόνης και Λουβέν. Κύριε Βέντη, σας καλωσορίσουμε.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά να συζητάω αυτά τα θέματα. Είναι η αλήθεια.
2: Θα ήθελα για αρχή να μιλήσουμε για τη σχέση πίστης και επιστήμης και ίσως να ξεκινήσουμε με μια ίσως ιστορική αναδρομή και το πώς έχει εξελιχθεί από την αρχή της, όποια και αν είναι η αρχή, ίσως να ξεκινήσουμε γενικά με τη θρησκεία και επιστήμη και να εστιαστούμε στο τέλος στο χριστιανισμό και ιδιαίτερα στην Ορθοδοξία. Δώστε μας λίγο τη δική σας εικόνα.
3: Κοιτάξτε, η σχέση της επιστήμης με τη θρησκεία είναι μια τεταμένη σχέση, υπάρχει μια ένταση. Είναι μια αχρίαστη ένταση όλη αυτή και μη παραγωγική θα έλεγα. Το ζητούμενο δεν είναι να αποφευχτεί για λόγους σκοπιμότητας, αλλά επειδή νομίζω ότι όταν αλληλοσυμπληρώνονται αυτά τα δύο μεγέθη, το αποτέλεσμα είναι πάντοτε γόνιμο και καρποφόρο. Όμως θα πρέπει να υπάρξει πολύ ειλικρίνεια και από τις δύο πλευρές.
2: Κάτι που είναι δύσκολο, θεωρείτε?
3: Είναι δύσκολο. Ναι, υπάρχει μια δυσκολία γιατί υπάρχουν φοβικά σύνδρομα, υπάρχει πολλή άγνοια, πράγματα που συσκοτίζουν, ας πούμε, τις συνειδήσεις και τελικά υπάρχει μια εσωστρεφής αναδίπλωση. Και όλο αυτό μετά βγαίνει σε αντιπαλότητα. Χρειάζεται δηλαδή ειλικρίνεια, εντιμότητα και μια τόλμη. Γιατί καμία επιστήμη δεν προχώρησε μπροστά χωρίς τόλμη. Και βέβαια η ειλικρίνεια είναι απολύτως απαραίτητη γιατί πρέπει να αντιμετωπίζει κανείς, να την κρίνει κατάματα την πραγματικότητα και να δέχεται την αυταξία του συνομιλητή του, οποιοδήποτε έρχεται σε διάλογο με έναν φορέα που εκπροσωπεί κάτι άλλο.
2: Οπότε ιστορικά πώς θα λέγαμε ότι ξεκίνησε η σχέση επιστήμης και θρησκείας?
3: Δεν ξεκίνησε πολεμικά, η αλήθεια είναι. Αν λάβει κανείς υπόψη του ότι τα μεγαλύτερα, τα λαμπρότερα επιστημονικά μυαλά, αυτοί δηλαδή που έκαναν επανάσταση στον χώρο της επιστήμης, ο καθένας στον τομέα του, υπήρξαν και άνθρωποι πίστης ή και ιερωμένοι. Πολλά παραδείγματα έρχονται στο μυαλό.
2: Ήταν και η πλειοψηφία στις παλιότερες εποχές.
3: Ακριβώς. Άλλωστε και η φυσική δεν είχε αποχωριστεί από την φιλοσοφία ευθύς εξ αρχής, μέχρι και την εποχή του Νεύτου, αν και λίγο αργότερα, ο φυσικός αποκαλείται ο φυσικός φιλόσοφος. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο υπήρχε χώρος και για την πίστη, δηλαδή δεν υπήρχε μια αξιωματική αντίθεση. Και είναι πολύ ενδιαφέρον όταν κανείς διαβάζει τις βιογραφίες, ας πούμε, και του Γαλιλαίου ακόμη, ο οποίος συγκρούστηκε με την επιστήμη. Η Εκκλησία εκείνη την εποχή, η Ρωμαϊκή, είχε λειτουργήσει εντελώς βλακωδώς. Αλλά ο άνθρωπος ήταν πιστός χριστιανός, ο Κέπλερ επίσης. Ο Νεύτων, για τον Νεύτων να μπορεί να πει κανείς πάρα πολλά.
2: Είχε γράψει μάλιστα περισσότερο για θεολογία παρά για φυσική.
3: Ακριβώς. Είναι πολύ συγκινητικό. Υπάρχουν χειρόγραφες σημειώσεις του σε ένα μουσείο στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, όπου σε άπτεστα αρχαία ελληνικά είχε κρατήσει σημειώσεις από παραδόσεις για τη χριστολογία του Ιωάννη του Δαμασκηνού, για παράδειγμα.
2: Αρχαία ελληνικά.
3: Ναι. Ναι, γιατί εκτός από τα λατινικά, αυτές οι δύο γλώσσες ήταν οι γλώσσες του Πανεπιστημίου εκείνη την εποχή. Και μετά προχωράμε και αλλού. Δηλαδή, ο Ζόρζ Λεμέτρ, που είναι εκείνος ο οποίος απέδειξε μαθηματικά την αλήθεια του Big Bang, και ένα σωρό άλλοι. Ο Δαρβίνος ξεκίνησε ως πιστός, στην πορεία έγινε γνωστικιστής, όχι όμως άθεος. Δηλαδή, υπάρχει ένα τεράστιο έτσι, περιθώριο γκρίζα ζώνης, που δείχνει ότι δεν υπήρξε ποτέ έτσι ένα αμοιγές δίπολο ανάμεσα στην επιστήμη και τη θρησκεία.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια εικόνα πιο γενική ότι όπως είπατε και εσείς, ότι ήταν δύσκολη σχέση. Μάλλον μας έχουν μείνει τα μελανά σημεία και ας ήταν τα λιγότερα στην ιστορία και σαν χρονικό διάστημα και σαν περιστατικά. Παρ' όλα αυτά, επειδή ήταν πολύ μελανά, πολύ δύσκολα και πολλοί επιστήμονες θεωρούν και οι ιστορικοί της επιστήμης ότι ακόμα η επιστήμη ίσως και σήμερα δεν έχει ξεπεράσει αυτή τη δυσκολία που βρήκε και την, θα λέγαμε, κυδαιμονία που προσπάθησε να έχει η θρησκεία πάνω της.
3: Ναι.
2: Πιθανόν έχω διαβάσει και σε μία ανάλυση ότι ίσως να είναι και μία εφηβεία της επιστήμης, ενώ μεγάλωσε σε χριστιανικό περιβάλλον καθώς ανδρώθηκε σε πανεπιστήμια που ήταν χριστιανικοί οργανισμοί, κυρίως από την Καθολική Εκκλησία, και σιγά σιγά άρχισε να αποκόπτεται από την θρησκεία. Μάλιστα πολλές φορές εναντιώθηκε, τη διόρθωσε, ήρθε σε ευθεία αντιπαράθεση και αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχει ελευθερωθεί εντελώς με το διαφωτιστικό ρεύμα και την αναγέννηση. Και σε πολλούς επιστημονικούς κύκλους υπάρχει η αίσθηση ότι δεν θέλουν να μιλάνε για τον Θεό. Σαν να είναι ένα θέμα το οποίο είναι κόκκινο. Ενώ είναι κάτι που γενικώς συζητιέται, σε επιστημονικά συνέδρια είναι πολύ δύσκολο να ακουστεί, κυρίως φυσικής και θετικών επιστημών. Ίσως ακόμα και η λέξη Θεός. Δεν ξέρω αν είναι ταμπού, αν είναι μια δυσκολία, φοβούνται πιθανόν μια επαναφορά σε μια δύσκολη σχέση πίστης και επιστήμης. Άλλοι φοβούνται ότι υπάρχουν ακόμα κομμάτια και μεγάλες μερίδες πιστών και θρησκειών, οι οποίες ακόμα διεκδικούν την κυδαιμονία της επιστήμης και πολλοί επιστήμονες δεν θα θέλαν αυτό να το ξαναδούν. Για διάφορους λόγους λοιπόν υπάρχει αυτή η απομάκρυνση. Εσείς θεωρείτε ότι αντίστοιχα υπάρχει και μία απομάκρυνση και στους θεολογικούς κύκλους, στους κύκλους των πιστών, ίσως γενικά των θρησκειών και ίσως συγκεκριμένα και της Ορθοδοξίας και του Χριστιανισμού?
3: Καταρχάς να πούμε ότι υπάρχει όντως ένα ταμπού, μία εντός εκτός εισαγωγικών θεοφοβία στους επιστημονικούς κύκλους, η οποία όμως δεν είναι παράλογη, είναι εύλογη. Αν σκεφτεί κανείς πόσο δύσκολα τα θρησκευτικά περιβάλλοντα δεξιώνονται τις επιστημονικές αλήθειες, ειδικά τις καινούργιες. Οι οργανωμένες θρησκείες προσπαθούν πάντοτε, τουλάχιστον σε ένα πρώτο επίπεδο, να προσετεριστούν την επιστήμη. Επομένως, δεν έχουν απομακρυνθεί πάρα πολύ εκείνες, γιατί θεωρούν ότι έχουν να κερδίσουν κάτι στο πλαίσιο της απολογητικής τους. Όταν φτιάχνουν μια απολογητική, προσπαθούν να προσετεριστούν εκείνους τους επιστήμονες ή κάποια πορίσματα επιστημονικά τα οποία δείχνουν να καταδεικνύουν την ύπαρξη ενός δημιουργού ή να την επιτρέπουν, εν πάση περιπτώσει. Το πρόβλημα μετά ξεκινάει από τη στιγμή που οι οργανωμένες θρησκείες προσπαθούν πολύ επιλεκτικά να πάρουν από την επιστήμη ό,τι εκείνες θέλουν.
2: Ό,τι ίσως ταιριάζει στη θεολογία τους.
3: Ακριβώς. Αυτό είναι ανέντιμο και φυσικά δεν πείθει κανέναν και είναι η χειρότερη μορφή απολογητικής που μπορεί να γίνει. Δηλαδή την επιστήμη την αποδέχεσαι εν όλο ή καθόλου.
2: Όχι αλακάρτ.
3: Ναι, σε καμία περίπτωση, αλλά καρτ. Δεν γίνεται αυτό. Είναι ανέντιμο και βέβαια έως και κρετινικό, θα λέγα εγώ.
2: Παρ' όλα αυτά, εγώ θα ήθελα να κάνω μια ένσταση στο συγκεκριμένο κομμάτι. Πολλές φορές, για παράδειγμα, η επιστήμη είναι πολύ αυτοδιορθωτική. Αλλάζει. Θα ήταν ίσως λίγο επικίνδυνο για μια θρησκεία η οποία η υπερηφάνεια της είναι η μη αλλαγή. Θα λέγαμε ότι το ισχυρό σημείο της επιστήμης είναι η αλλαγή της, η αυτοδιόρθωσή της και η πορεία της συνεχώς με όλο και βελτιωμένες εξισώσεις και θεωρίες προς την πραγματικότητα και την αλήθεια. Την αλήθεια έστω του φυσικού κόσμου και της εκάστοτε επιστήμης. Οι θρησκείες περισσότερο διατείνονται ότι έχουν ήδη βρει την αλήθεια. Άρα αυτό τους δίνει μία έλλειψη ευελιξίας, καθώς έχει βρεθεί αλήθεια, και απλά προσπαθούν λίγο να την ξεκαθαρίσουν, να την ανοίξουν, να επικοινωνήσουν μαζί της, να την ανοίξουν στο κοινό, να την καταλάβουν οι ίδιοι καλύτερα. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μια δισκαμψία στο ότι δεν είναι εύκολο η πίστη και οποιαδήποτε πίστη και θρησκεία να αλλάζει τόσο συχνά όσο η επιστήμη. Η επιστήμη, κυρίως τώρα θα μιλήσω από την πλευρά της φυσικής που είναι και το δικό μου πεδίο, η μεγάλη χαρά των φυσικών είναι η νέα φυσική. Όλοι με το που βγαίνει μια ανακάλυψη υπάρχει ο ενθουσιασμός, νέα φυσική, ανακαλύψαμε νέα φυσική και αυτό είναι κάτι που μπορεί να ανανεώσει το πνεύμα των φυσικών για δεκαετίες. Αυτό στη θρησκεία απαντάται με αρνητικότητα. Τι σημαίνει το νέο, γι' αυτό πολλές φορές έχει κάπως δαιμονοποιηθεί και η νεωτερικότητα, η νεωτερική εποχή, μετανεωτερικότητα. Οπότε βλέπουμε δύο αντίθετα ρεύματα. Και κάποιος θα ρωτούσε πώς εύκολα θα μπορούσε να υιοθετήσει όλα τα σημεία μιας επιστήμης όταν αυτή αλλάζει και θέλει να αλλάζει το γρηγορότερο δυνατόν με τη λογική ότι πάντα διορθώνεται προς κάτι καλύτερο, ενώ η θρησκεία συνήθως κάνει το αντίθετο. Προσπαθεί να κρατήσει στεγανά και προσπαθεί να δείξει και να διατηρήσει τις αρχές της στα βάθη των αιώνων. Αυτά φαίνονται λίγο αντίθετα και θα υπήρχε πολύ μεγάλη δυσκολία μια θρησκεία να πάρει το θάρρος και να πει υιοθετώ ό,τι μου λέει η επιστήμη αυτή τη στιγμή. Και πολλές φορές γνωρίζοντας ότι σε 5, 10, 15, 20, ακόμα και 100 χρόνια αυτό θα αλλάξει. Θέλει μια πολύ λεπτική ισορροπία και...
3: Πραγματικά. Θα πιάσουμε λίγο ένα-ένα. Πρώτον, η επιστήμη κάνει τη δουλειά της και πρέπει να κάνει τη δουλειά της, πρέπει να μπορεί να κάνει τη δουλειά της απρόσκοπτα. Αυτό είναι ένα κεκτημένο του δυτικού πολιτισμού, το οποίο δεν το διαπραγματευόμαστε καθόλου. Από εκεί και πέρα, η διαψευσιμότητα, η εγγενής διαψευσιμότητα, όπως γνωρίζετε, των επιστημονικών νόμων και ανακαλύψεων, είναι μια αρετή, η οποία θα λέγει κανείς ότι παράγει τη δική της πνευματικότητα, δηλαδή η οποία μπορεί να διαχυθεί και προς τα κάτω στον μέσο άνθρωπο. Δηλαδή, όταν οι επιστήμονες είναι υποχρεωμένοι από την επιστημονική κοινότητα, υποχρεούνται να αναθεωρήσουν τις πεπιθήσεις τους εν ώψη των νέων ανακαλύψεων.
2: Τις επιστημονικές πεπιθήσεις.
3: Τις επιστημονικές πεπιθήσεις τους, ναι. Αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν ένα πρότυπο για τον μέσο άνθρωπο να εκπαιδευτεί, ούτως ώστε να αναθεωρεί εσφαλμένες απόψεις του όταν πιστεί με επιχειρήματα και τεκμήρια ότι κάπου είχε λάθος. Συνήθως οι άνθρωποι δεν είμαστε δεκτικοί στην αναθεώρηση και τον αναστοχασμό, γιατί τραπωνόμαστε από κάποιες πεπιθήσεις και πορευόμαστε για αυτές. Θέλουμε ένα σταθερό έδαφος κατά από τα πόδια μας. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την επιστήμη και γενικά.
2: Είναι λίγο δικαιολογημένο αυτό για τη ζωή μας.
3: Ναι, όντως.
2: Να έχουμε κάτι σταθερό, ένα στήλο, ας
3: πούμε. Όντως, ναι. Αλλά βέβαια, και εδώ μπορεί η πίστη να συνεισφέρει σε αυτό, γιατί στο χριστιανικό κοσμοείδωλο καταδικάζονται πάρα πολύ τα είδωλα και ειδικά τα νοητά είδωλα. Δηλαδή, πεπιθήσεις και αντιλήψεις οι οποίες μπορεί να είναι απίστευτα προσφυλής. Όμως αυτές πολλές φορές διαψεύδονται, υποδεικνύεται ότι είναι ακόμα και τοξικές. Και βέβαια, δεν είναι τυχαίο ότι στο χριστιανισμό αυτά τα νοητά είδωλα καταδικάζονται περισσότερο από τα υλικά. Γιατί δημιουργούν μια ιδεολειψία η οποία τυφλώνει τον άνθρωπο. Είναι αλήθεια ότι στην επικράτεια της πίστης υπάρχουν κάποιες σταθερές, οι οποίες είναι αναλύωτες. Mm-hmm. Αυτές όμως αφορούν στα του Θεού.
2: Είναι τα δόγματα.
3: Είναι τα δόγματα τα οποία αφορούν, σε ό,τι αφορά στο χριστιανισμό ειδικά, στο χριστολογικό δόγμα, το τριαδολογικό και σε μια σειρά από συναφή άλλα πράγματα. Αυτά δεν εμπίπτουν στην δικαιοδοσία της επιστήμης, της φυσικής επιστήμης κτλ. Και αυτά δικαιούται μια οργανωμένη θρησκεία όπως ο χριστιανισμός να τα θεωρήσει αδιαπραγμάτευτα. Βέβαια, λέγοντας αδιαπραγμάτευτα, δεν εννοώ ότι τα κατέχουμε, λες και έχουμε το Θεό στο τσεπάκι μας.
2: Ναι,
3: όπως
2: ναι.
3: Ωραία,
2: πάμε στην άλλη άκρη.
3: Ναι. Mm. Επίσης, πρέπει να γνωρίζουμε πάντοτε, για να αποφύγουμε τον κίνδυνο του φονταμενταλισμού, ότι τα δόγματα τα γνωρίζουμε πάντοτε αποφατικά. Δηλαδή, μέχρι την ως. Είναι σαν την κορυφή του παγόβουνου. Υπάρχει ένας ολόκληρος, ένα όγκος αλήθειας δογματικός, ο οποίος είναι κάτω από την επιφάνεια του νερού. Και τον οποίο ο άνθρωπος ενδοϊστορικά δεν θα γνωρίσει ποτέ. Να προσθέσουμε εντάχει ότι ακόμα και τα δόγματα έχουν ιστορικότητα.
2: Έχουν ξεκίνησαν από την αρχή.
3: Ακριβώς. Έχουν ιστορικότητα, έχουν εξέλιξη και το κυριότερο, ανθρώπινη διαμεσολάβηση. Δεν είναι θέσφατα που έπεσαν από τον ουρανό έτοιμα και εμείς τα βρήκαμε στο έδαφος και τα μαζέψαμε και τα προσκυνάμε.
2: Βέβαια, βγήκαν από συνέδρια, θα λέγαμε, οι συνόδους, οι οικουμενικές συνόδοι, οι οποίες κάπως τις σεβόμαστε ότι. Δεν ξέρω αν έχουν το αλάθητο, δεν είμαι σίγουρος τώρα θεολογικά αν αυτό είναι σωστό.
3: Να μην φοβόμαστε τη λέξη θεοπνευστία, τα θεωρούμε θεόπνευστα τα δόγματα.
2: Ωραία.
3: Εγώ ίδιος. Mm-hmm. Πάρα πολύ. Όμως, ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι έχουν ιστορικότητα και ανθρώπινη διαμεσολάβηση. Mm. Ένα αυτό. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει ένα ολόκληρο πεδίο εκτός του αμιγώς θεολογικού, το οποίο αφορά στην κοσμολογία και την ανθρωπολογία. Εκεί αυτό είναι το κομμάτι με το οποίο ασχολείται η επιστήμη και πρέπει να μπορεί να κάνει, όπως είπα, τη δουλειά της απρόσκοπτα, και εκεί μια πίστη όπως ο χριστιανισμός έχει πάρα πολλά να μάθει από την επιστήμη. Για την ακρίβεια, εγώ τολμώ να πω ότι δεν υπάρχει συγκροτημένη χριστιανική κοσμολογία και ανθρωπολογία. Ο Κάλιστος Γουέαρ, ο επίσκοπος Διοκλίας, σε ένα μικρό βιβλιαράκι που είχε εκδώσει πριν από κάποια χρόνια, είχε πει ότι ο 21ος αιώνας θα είναι ο αιώνας της χριστιανικής ανθρωπολογίας και κοσμολογίας.
2: Στίβεν Ράσελμαν, να σας διακόψω, είχε πει ότι ο 21ος αιώνας θα είναι ο αιώνας της Ορθοδοξίας. Θεωρείτε από τους μεγαλύτερους βυζαντινολόγους του προηγούμενου αιώνα.
3: Αυτό είναι ένα στοίχημα που πρέπει να κερδιθεί.
2: Δεν το έχω ξεκινήσει καλά, οφείλω να ομολογήσω.
3: Ναι, και δεν είμαι τόσο αισιόδοξος, αλλά επί της αρχής τουλάχιστον, αυτό που είπε ο Γουέαρ είναι, ο επίσκοπος Διοκλίας, είναι σωστό. Γιατί οι πρώτες δύο χιλιετίες αναλώθηκαν στην αποσαφήνιση του χριστολογικού, του τυραδολογικού δόγματος, στο εκκλησιολογικό. Είχαμε μια σειρά από κάποια θεολογικά ορόσημα πολύ σημαντικά, όπως η θεολογία των ιερών εικόνων, η παλαμική διάκριση ουσίας ενεργειών, που είναι πάρα πολύ σημαντική για τους Ορθοδόξους.
2: Κτιστού ακτίστου.
3: Η διάκριση κτιστού ακτίστου, που επίσης είναι ένα πολυτιμότατο εργαλείο, ένα τιμαλφές κεφάλαιο θεολογικό από μόνο του. Την κοσμολογία και την ανθρωπολογία πολύ ακροφυγώς την είχε θίξει ο Ορθόδοξος κόσμος στο παρελθόν. Τώρα ξεκινάει αυτή η διαδικασία και ιδού πεδίο δόξης λαμπρών. Αλλά βέβαια πρέπει να πούμε ότι αυτό πρέπει να γίνει με ανοιχτότητα πνεύματος, χωρίς φοβικά σύνδρομα, και εκεί μπορούμε οι χριστιανοί να αναθεωρήσουμε και να αναστοχαστούμε.
2: Όπως, παράδειγμα.
3: Για παράδειγμα, αν σκεφτούμε σοβαρά τι συνέπειες έχει μεταφυσικές η Κοπερνίκη Επανάσταση, η εξελικτική βιολογία, σε ποιες αναθεωρήσεις μας υποχρεώνει σε ό,τι αφορά την ιστορικότητα του πρώτου Αδάμ. Δεν την υπονομεύει, αλλά όμως δεν μπορούμε και να συνεχίσουμε να μιλάμε, λες και δεν συνέβη ποτέ η Δαρβινική Επανάσταση, που μαζί με την Κοπερνίκη Επανάσταση φτιάχνουν ένα πολιτισμικό παράδειγμα επιστημονικό. Και υπάρχουν και άλλα παραδείγματα πολλά.
2: Το οποίο άλλαξε τα δεδομένα, όντως. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια δυσκολία και μια υστέρηση στην θρησκεία και ειδικά και στην Ορθοδοξία στο να ακολουθήσει τα τεκτενόμενα και τις αλλαγές. Κάποτε, αν δεν κάνω λάθος, αυτό ήταν και πλεονέκτημα, καθώς περίμενε να καταλαγιάσει λίγο, να κατασταλάξει και η κοινωνία και η εξέλιξη και η ιστορία της ανθρωπότητας πριν να πάρει θέση για κάποιο θέμα. Παρ' όλα αυτά, έχουμε φτάσει σε μια εποχή που οι εξελίξεις πλέον είναι ραγδαίες, υπάρχει καταιγισμός από αυτές, και θεωρώ ότι η ίδια καθυστέρηση, ενώ παλιότερα έδινε μια αίσθηση ασφάλειας, πλέον δίνει μια αίσθηση καθυστέρησης. Απλά καθυστέρησης, ότι η Ορθοδοξία δυσκολεύεται να πάρει θέση για πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Και εδώ λίγο να προσθέσω ότι από πρόσφατη έρευνα είχε βγει ότι το 75% των νέων παιδιών θεωρεί ότι η πίστη και η επιστήμη συγκρούονται, και οι περισσότεροι από αυτούς θεωρούσαν ότι χάνει η πίστη. Και πολλοί είχαν σχολιάσει ότι αυτός πιθανόν να είναι ο ηλιοφόρος προς τον αθεισμό. Δηλαδή ο δρόμος που μαζικά η νεολαία, θεωρώντας την πίστη ότι έχει χάσει στον αγώνα με την επιστήμη, φεύγει μακριά της. Εσείς συμφωνείτε σε αυτό, και πώς θα μπορούσε να το διαχειριστεί αυτό και η θεολογία?
3: Είναι μια αλήθεια αυτό. Δυσάρεστη επώδυνη αλήθεια, όπως το δει κανείς. Νομίζω η Ορθοδοξία έχει επενδύσει σε ένα φολκλόρ το οποίο κινδυνεύει να αντικαταστήσει την ουσία, γιατί είναι πολύ αποπνικτικό. Ένα φολκλόρ το οποίο αποξενώνει τον σύγχρονο άνθρωπο, τον σημερινό άνθρωπο. Και βέβαια, ο Χριστός δεν ήθελε να κερδίσει και να σώσει ψυχές επενδύοντας σε κάποιο φολκλόρ, όπως θέλει να κάνει, ας πούμε, τώρα η Ορθόδοξη Εκκλησία.
2: Τι εννοώ με folklore, το τυπικό, η γλώσσα, η μουσικολογία, η υμνολογία.
3: Θα έλεγα ότι έχει να κάνει δηλαδή,
2: όλο το παραδοσιακό κομμάτι.
3: Όλο, ναι, με την η αμφίεση του κλήρου, η εμφάνιση, ας πούμε, μια έμφαση σε έναν βυζαντινισμό ο οποίος δεν εξυπηρετεί πια πολλά πράγματα. Έχει γίνει δηλαδή, έχει αυτονομηθεί και κοντεύει να γίνει αυτό το ιδιάζον χαρακτηριστικό της Ορθόδοξης πίστης. Η Ορθόδοξη πίστη όμως έχει ένα μεγαλείο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την εξωτερική της εμφάνιση.
2: Το μεγαλείο της βέβαια ανδρώθηκε, γιγαντώθηκε επί Βυζαντίου και δυστυχώς επειδή μετά ήρθαν πολύ δύσκολες εποχές, μάλλον έχουμε μείνει στο παρελθόν κατά κάποιο τρόπο,
3: ναι.
2: Αναπολώντας τα χαμένα μεγαλεία και από τη μία ενώ είναι καλό γιατί όντως ήταν το έπακρο πιθανόν και της θεολογίας και μετά έχουμε μία σχετική πτώση, τώρα πρέπει ίσως να πάμε και στο επόμενο βήμα, που είναι δύσκολο βέβαια να γίνει αυτό μετά από τόσους αιώνες αγκύλωσης στο μεγαλείο. Πρέπει να βρούμε το κουράγιο και τη δύναμη και να μην χαθούν και σημαντικές ισορροπίες, γιατί είναι πολύ εύκολο να γίνει αυτό.
3: Ναι, βέβαια, πολύ προσεκτικά, αλλά πλέον νομίζω, επειδή κακά τα ψέματα, ζούμε ήδη εδώ και πολύ καιρό σε ένα μεταχριστιανικό κόσμο.
2: Παγκοσμίως εννοείται.
3: Παγκοσμίως. Mm. Και αυτό θα επηρεάσει φυσικά και την Ελλάδα. Mm. Λοιπόν, η Ορθοδοξία με πολύ προσοχή και όχι επιπόλαια και ακολουθώντας μόδες, με πολύ προσοχή θα έλεγα ότι εντός εικόνων, αν μου επιτραπεί η φράση, πρέπει να αγκαζώσει λιγάκι. Σε αυτό θα τη βοηθήσει πάρα πολύ ο εσχατολογικός της προσανατολισμός, ο οποίος είναι μελλοντολογικός. Mm. Η Ορθοδοξία, για τους λόγους που προαναφέρατε, έχει αυτοκαταστεί δυστυχώς παρελθοντολογική, παρελθοντολαγνική. Mm. Έχει μια παράδοση, η οποία είναι πολυτιμότατη και πάρα πολύ πλούσια, όμως αυτή η παράδοση έχει γίνει πλέον το τεμ. Έχει γίνει ένα μουσιακό έκθεμα και το χειρότερο είναι ότι θεωρούν πολλοί ότι αυτή η παράδοση είναι στατική και ολοκληρωμένη. Ούτε στατική είναι, ούτε ολοκληρωμένη είναι. Και βέβαια στην παράδοση αυτή έχουν παρεσφρήσει μέσα και ένα σωρό ζυζάνια, τα οποία πρέπει να ξεριζωθούν κάποτε. Να βρει κάποιοι να βρουν τον τόπο να τα ξεριζώσουν, γιατί αυτά τα ζυζάνια πλέον λειτουργούν πνιγυρά. Πνίγουν ό,τι αξίζει να κρατήσουμε από αυτόν τον πλούτο της παράδοσης. Και λοιπόν, και υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, δυστυχώς, ανάμεσα στους πιστούς, θα έβαζα και ιερωμένους μέσα, οι οποίοι έχουν δει μόνο τα ζυζάνια σε όλη τους τη ζωή και όχι αυτό που πραγματικά αξίζει.
2: Την ουσία.
3: Την ουσία. Η παρελθοντολαγνία, καταρχάς, να πούμε ότι είναι βαρύτατο αμάρτημα από την οπτική της ίδιας της Ορθοδοξίας. Διότι δεν είναι το παρελθόν στο οποίο προσδοκούμε, το όραμα το χριστιανικό και το ορθόδοξο, κατ' εξοχήν, γιατί η Ορθοδοξία έχει ένα μαξιμαλισμό, είναι το όραμα ενός καινού ουρανού και μιας καινής γης με αλφα κεφαλαίο, που σημαίνει ότι το βλέμμα είναι στραμμένο στο μέλλον. Γιατί η πληρότητα, το πλήρωμα της αλήθειας βρίσκεται στο μέλλον. Από εκεί, από το μέλλον, σαν ακτίνες φωτός, σαν ακτίνες λέιζερ, να το φανταστούμε έτσι, έρχονται, δεχόμαστε ρηπές αλήθειας, οι οποίες αυξάνονται προϊόντος του χρόνου. Δεν κοιτάμε προς το παρελθόν, κοιτάμε προς το μέλλον. Η ειδωλοποίηση, η αποθέωση του παρελθόντος είναι στην καλύτερη περίπτωση η αίρεση, στη χειρότερη είναι ασυγχώρητο παράπτωμα. Γιατί η Εκκλησία είναι ένα καράβι, εξού και το αρχαίο της όνομα, η Ναύς. Η Εκκλησία είναι ένα καράβι το οποίο είναι ακόμη ενπλό και δεν είναι ακινητοποιημένη στον ωκεανό. Ταξιδεύει και ταξιδεύει προς το μέλλον, προς την ακτή των εσχάτων. Εκεί θα ρίξει άγκυρα και θα πιάσει λιμάνι, στα έσχατα. Όσο ταξιδεύει, ακόμη έχει να κάνει πολλές καινούργιες ανακαλύψεις και μάλιστα στα έσχατα μας περιμένουν εκπλήξεις και ανατροπές που δεν μπορούμε καν να τις φανταστούμε τώρα. Πολλά από αυτά που θεωρούμε αποδεκτά και φυσικά και φυσιολογικά εντός της ιστορίας θα ανατραπούν εκεί. Αυτό υπόσχεται το Ευαγγέλιο, υπόσχεται ανατροπές οι οποίες μπορεί να είναι και τρομακτικές ακόμη. Γι' αυτό και πρέπει η Εκκλησία, επειδή ο άνθρωπος δεν δέχεται καλά το ενδεχόμενο αυτών των ανατροπών, Γι' αυτό και βγαίνει πάρα πολύ σαν ορθολογισμός και μια άρνηση της πραγματικότητας σε μια εποχή σαν τη σημερινή που οι αλλαγές είναι ραγδαίες. Η Εκκλησία πρέπει να εκπαιδεύσει τα μέλη της, τα πιστά μέλη της, τους πιστούς, να είναι ανοιχτή στο καινούριο και το διαφορετικό, γιατί αυτό κομίζει η άβρα των εσχάτων.
2: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον με αυτή την αφορμή και με την ίσως και αγωνία και προτροπή για ανακαίνιση σε ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει και με όποια προσοχή, όπως είπατε κι εσείς, να κλείσουμε το πρώτο επεισόδιο. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την σημερινή μας κουβέντα και θα επανέλθουμε σε επόμενη.
3: Σας ευχαριστώ και εγώ.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Νόντα Σκοπετέα.
2: Ζεστό φιλί στο χέρι. Μέρος τρίτου και τελευταίο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη ο Κύριος των πάντων. Συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσου ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελήλυθα ή να πάσω πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμή ου μη περιπατήσεν τη σκοτία, αλέξη το φως της ζωής. Μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Έτσι ξεκινά σχεδόν πάντοτε τούτη εβδομαδιαία ραδιοφωνική μας συμπόρευση. Εξ αρχής να δηλώνεται ο σκοπός της, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου, ολόψυχα, όλοι όσοι αυτή τη στιγμή είμαστε συντονισμένοι στα ουράνια ραδιοκύματα, να καταλαμπρύνει η έγλη του ηλίου της δικαιοσύνης την σκοτισμένη μας διάνοια, να εκχαίει έλεον ευημερίας και χαράς στο λίχνο της ύπαρξής μας, έτσι να φωτίζει και να διώχνει μακριά κάθε σκοτάδι απελπισίας, απόγνωσης, με το τυλαβιές του πρόσωπο, τα δικαιώματα της κρίσης και τις τόσο διαστρεβλωμένες και αγνοημένες τις μέρες μας εντολές του.

τις αναστάσιμες ευχές μας και την ανυπόκριτη αγάπη μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροστάριδές μας, τους ανθρώπους της Οδύνης, μα και της Ελπίδας. Είναι οι βιωματικοί εκπρόσωποι της Αγίας μας πίστης, αδελφοί μου, αυτοί οι άνθρωποι. Μας θέλουν με το βίωμά τους, μεταδίδοντες εν απλότητη της ταπεινής συναπαγόμενη, μη τα υψηλά φρονούντες. Δεν χρειαζόμαστε τον εγκεφαλικό και πολλές φορές φιλελεύθερο τρόπο του θεολογίν. Η Αγία μας πίστη είναι ριζωμένη τόσο βαθιά και τίποτα δεν μπορεί να την διαστρεβλώσει, τίποτα και κανείς. Αυτοί είναι οι μπροσταριδές μας λοιπόν. Έναν μόνο δρόμο πορεύονται και αταλάντευτα και ανέκπτωτα συνεχώς βαδίζουν. Τον δρόμο της μετανοίας και της μυστηριακής μόνο βίωσης, της ορθόδοξης μόνης πίστης, υπακούοντας την ευαγγελική αλήθεια, την ανώθευτη, την απερίτμητη, την αμετασάλευτη. Πολλές ευχές στους συνεργάτες της εκπομπής μας και σε όλους εκείνους που συνεχώς μοχθούν ώστε να δυναμώνει ολοένα και περισσότερο η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου και της Ορθοδοξίας όπου καρδιά Ορθόδοξη χτυπά.

Δεν μπορεί κανείς και τίποτα να μας χωρίσει και από την αγάπη του Χριστού μας και από τη χαρά Του. Και είναι αυτές οι πανχαρμόσυνες Κυριακές, ιδίως μετά το πρώτο Χριστός Ανέστη. Αυτό το πανηγύρι για τις ψυχές μας. Διαβάζουμε από το βιβλίο μας με τίτλο «Αυτοί οι παράξενοι χριστιανοί» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εφήμνιον. Ένα απόσπασμα από ένα παλιότερο κείμενο. Είναι Κυριακές μετά το θριαμβευτικό άνοιγμα του Παραδείσου, πανηγύρι, μετά την παντοτινή συντριβή του θανάτου, μια-μια έρχονται να μας προσκαλέσουν σε μια χαρμόσυνη ατελεύτητη γιορτή και μεγαλύνουν οι ψυχές μας των εξαναστάντα τριήμερων εκτάφου. Φωτίζει ο ζωοδότης Χριστός τις ψυχές με τη φλόγα την άσβεστη της αγάπης, αυτή που λιώνει στο σπινθύρισμά της την έχθρα και το μίσος της αμαρτίας. Καλεσμένοι όλοι μας εδώ και αιώνες αυτές τις Κυριακές, τις πανηγυρικές του Πεντηκοσταρίου. Στις εκκλησίες δεν πάβουν να διαβάζονται λόγια άφταστης ωραιότητας, γραμμένα για αυτές. Να ακούγονται ύμνοι που δεν θα σιγάσουν ποτέ τη δοξαστική φωνή που ανεβαίνει από τα μέσα κάθε δακρυσμένου σκυφτού ταπεινού που προσμένει τον ουράνιο λιμόνα με αγία υπομονή. Θα δακρύσουμε κι εμείς κάθε φορά που θα αισθανθούμε πόσες τέτοιες πέρασαν από μπροστά μας ως σήμερα, χωρίς όμως κι εμείς να τις σφιχταγκαλιάσουμε. Μα θα νιώσουμε και ευλογημένοι που ο Θεός μας χαρίζει ακόμα αναπνοή για να τις αγαπήσουμε αυτές τις ξεχωριστές Κυριακές. Να αισθανθούμε κι εμείς κάποτε μακάριοι, σαν τον δίδυμο μαθητή ψηλαφώντας την σκορπισμένη από τον άνεμο των παθών πίστη μας. Να λυτρωθούμε.

μας δώσει δωρεάν το είδωρ της ζωής και να ανακατευτεί αυτό με δάκρυα ευγνωμοσύνης για τις ατέλειωτες ευεργεσίες του, σαν τα ευλογημένα δάκρυα που κύλησαν από τα μάτια του πρώην τυφλού όταν αντίκρισε φως και χρώμα θεϊκό για πρώτη του φορά. Ιχνηλατώντας το χαρμόσυνο πεντηκοστάριο θυμόμαστε, μα κυρίως αισθανόμαστε κατάβαθα αυτό που λέει ο ένας από τους τρεις θεολόγους, ο Άγιος Γρηγόριος. Χριστός δε εγερθείς εκ νεκρών όλην την ζωήν των ανθρώπων εορτήν απειργάσα του.

ξεχνηλατώντας το τριώδιο των Ρόδων, το χαρμόσυνο πεντηκοστάριο και σε αυτή τη σειρά των τριών εκπομπών με τίτλο «Ζεστό φιλί στο χέρι». Σε αυτή τη σειρά έχουμε οδηγό την μεγάλη μας Αγία, την Αγία Μαρία την Μαγδαληνή. Τη ζητάμε εκ βαθέων συγγνώμη που τόσους αιώνες διαστρεβλώνουμε την αλήθεια του θαυμαστού και θεαρέστου βίου της και κατασπαζόμαστε ξανά και ξανά το ζεστό της χέρι. Είναι σαν να καταφυλούμε εκείνον που την κάλεσε να γίνει πρωτοκήρυκας του λυτρωτικού μηνύματος της Ανάστασής του και της Ανάστασής μας.

στο λιμανάκι της Αγίου Παύλου. Πάμε σε ένα παλαιότερο αθωνικό ημερολόγιο μας με τίτλο «Μύρισε Παράδεισος». Πάνε 15 χρόνια σχεδόν από τότε. Περιμένοντας το καράβι που επέστρεφε από Καυσοκαλύβια για Δάφνη, απολαμβάναμε το ατέλειωτο γαλάζιο που τίποτα δεν όθευε εκείνο το πρωινό. Μπροστά στα έκπληκτα μάτια μας, λίγα μόλις μέτρα από εκεί που ήμασταν, ξεπρόβαλε μια φώκια. Ατάραχη απολάμβανε τα γαλινεμένα νερά, προσφέροντάς μας άλλη μια θαυμαστή απόδειξη της σοφής πλάσης. Που στο Άγιο Όρος βρίσκει όλο ένα τόπο να εκφραστεί και να σε φέρει ακόμα πιο κοντά στον δημιουργό του παντός. Που αφαιρεί με τη δύναμη της άφοβης αγάπης το αποθητικό ρο από το άγριο, μετατρέποντάς το σε άγιο. Στο καραβάκι δεχθήκαμε μια δελεαστική πρόταση να μην κατέβουμε στον Αρσανά της Σιμωνόπετρας, αλλά στη Δάφνη, όπου μια παρέα τεσσάρων προσκυνητών, κάπως μεγάλων σε ηλικία, είχαν κανονίσει να τους μεταφέρει λεωφοριάκιο στην πύλη της Σίμωνος. Αρνηθήκαμε ευγενικά, μιας και συγκεκριμένη κοπιαστική διαδρομή ήταν θέμα συζήτησης από μήνες. Είχαμε προετοιμαστεί για αυτήν την δύσκολη ανάβαση και γι' αυτό δεν ακολουθήσαμε τον εύκολο τρόπο που πάντα θα σε προκαλεί να τον επιλέξεις. Κατεβήκαμε λοιπόν μαζί και με άλλους προσκυνητές και ξεκινήσαμε έναν από τους πιο ονομαστούς αγιορείτικους ανήφορους. Στοιχηματίσαμε δε πως θα τα καταφέρναμε να ανέβουμε ακόμη πιο γρήγορα από ό,τι θα έφτανε το λεωφορείο από τη Δάφνη. Ακούστηκε και ακούγεται εγωιστικό. Μα τότε καταλάβαμε πως με αυτόν τον τρόπο θελήσαμε να εξαλείψουμε έστω και τους τελευταίους δισταγμούς που υπήρχαν για την τελική προτίμηση του κοπιόδους έναντι του ξεκούραστου. Και όντως, τα καταφέραμε. Με μικρές ελάχιστες στάσεις φτάσαμε κι εμείς, κατάκοποι, ιδρωμένοι, μα ανίποτα χαρούμενοι, λες και είχαμε καταφέρει έναν άθλο. Στο αρχονταρίκι της Σιμωνόπετρας ρίξαμε το ποτηράκι με το ρακί μέσα στο δροσερό νερό και το έπιαμε μονορούφι να πάρει τον υδρότα. Ένας νεαρός δόκιμος μοναχός μας τοποθέτησε στα δωμάτια και μας ανακοίνωσε το πρόγραμμα. Είχε ευγενική φυσιογνωμία και χαρά. Χαρά αναδιόταν σε οτιδήποτε κι αν έκανε. Φανταστήκαμε πως το όνειρο της ζωής του έπαιρνε μέρα με τη μέρα σάρκα και οστά. Και εκείνος απολάμβανε την κάθε στιγμή σε αυτόν τον πανίερο τόπο.

Λίγο αργότερα θα τον χαιρόμασταν απροεξάρχη του αριστερού χορού στον Εσπερινό του Αγίου Ευσταθίου, με μια μελωδικότατη φωνή ταιριαστή απόλυτα σε Σίμωνο Πετρίτη, μουσικολογιότατο μοναχό. Στο δωμάτιο θαυμάσαμε όλοι μας μια υπέροχη αεροφωτογραφία της Χερσονήσου του Άθο, με τα 20 μοναστήρια και τα μέτρητα δακρύρωα λιμέρια ασκητικής της αγάπης. Ξεκουραστήκαμε για 2 ώρες και στις 4 το απόγευμα ανεβήκαμε στο Καθολικό για τον Εσπερινό. Αναζητούσαμε γνώριμες και αγαπημένες μορφές από προηγούμενες επισκέψεις μας. Τα στασίδια όλα γεμάτα και πολλοί προσκυνητές στέκονταν διακριτικά όρθιοι. Τα Εσπερινά προσώμια του Αγίου Ευσταθίου, το δοξαστικό του Δευτέρου Ιώβ, όπως συγκινητικά αναφέρεται ο Αδαμάντινος στην ψυχή μεγαλομάρτης του Χριστού, και το κενήν της εορτής του Σταυρού που ακόμα δεν είχε αποδοθεί, μας έκαναν να αισθανθούμε πως το απλό και το αυτιασίδωτο μπορεί να είναι ταυτόχρονα και μεγαλοπρεπές. Οι αγγελόφωνοι ξακουστοί χωρί τη Σιμωνόπετρας είναι πάντα στη θέση τους να στο θυμίζουν. Ακολούθησε η προσκύνηση των τιμίων λειψάνων. Εκείνο το απόγευμα συναντηθήκαμε με τον Άγιο Σέργιο, τον Άγιο Διονύσιο, τον Μεγάλο Άγιο της Συγχώρεσης, την Αγία Παρασκευή, την Αγία Βαρβάρα, και αξιωθήκαμε να ξαναφιλήσουμε το χέρι που άγγιξε τον Κύριο, αυτό της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, της μεγάλης προστάτηδος και εφόρου της Σιμωνόπετρας, στο διάβα των αιώνων. Ναι, ήταν ζεστό. Μονολογήσαμε όταν με δυσκολία καταφέραμε να ξεκολλήσουμε τα άπιστα χείλη μας από πάνω του.

Και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε τον βίο της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και της Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής από ένα ομότιτλο βιβλίο των εκδόσεων Ορθόδοξος Κυψέλης στη Θεσσαλονίκη. Μετά την Ανάσταση η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή έμεινε στα Ιεροσόλυμα μαζί με την Υπεραγία Θεοτόκο και τις άλλες γυναίκες. Ύστερα από την ανάληψη του Κυρίου μας στους ουρανούς, όπως διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων, συνήθιζαν να συγκεντρώνονται στο Υπερόν και να προσεύχονται μαζί με τους Αποστόλους και όλους τους μαθητές του Κυρίου. Όλοι αυτοί με μία ψυχή και με μία καρδιά, ομοθυμαδών. Ακούραστα προσεύχονταν και εδέοντος τον Θεό, μαζί και με άλλες ευσεβείς γυναίκες που είχαν ακολουθήσει τον Κύριο, όπως επίσης μαζί με την Μαρία, την μητέρα του Ιησού, και με αυτούς που ενομίζονται αδελφοί του, όπως διαβάζουμε στις πράξεις. Εκεί στα Ιεροσόλυμα η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή επιδόθηκε σε σπουδαίο φιλανθρωπικό έργο μαζί με την Θεοτόκο, μοιράζοντας τα πλούτη της στους φτωχούς. Ύστερα από την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής, οι Απόστολοι διασκορπίστηκαν σε διάφορους τόπους για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη και σε όλους τους λαούς όπου τους κατήφθηνε το Άγιο Πνεύμα, και η Μακαρία, Μαρία όπως λέγει κάποια παράδοση, ξεκίνησε να φτάσει στη Ρώμη για να ζητήσει από τον Κέσαρα Τιβέριο να αποδώσει δικαιοσύνη για τον άδικο θάνατο του Ιησού Χριστού. Ακολουθώντας τον δρόμο και τη ζωή των Αποστόλων, αρχίζει την μακρινή οδηπορία καταφρονώντας κόπους, εμπόδια και δυσκολίες. Καθοδόν διδάσκει και κηρύττει, διηγείται και διακηρύττει την Ανάσταση του Κυρίου. Και ποιος μπορεί να διηγηθεί τις δυσκολίες που τις έτυχαν στην οδηπορία, και πόσο πλήθος προσήλκυσε στην πίστη δια της αγίνης του Ευαγγελίου. Αυτά τα γνωρίζουν καλώς όσοι μελετούν με σπουδή και επιμέλεια τα χρονικά της Ιταλίας, στα οποία σώζονται ιστορίες ότι πολλοί εδοξάστη μακαρία από τον Θεό. Γράφειο, Νικηφόρος Κάλιστος Ξανθόπουλος. Και συνεχίζει, αλλά και προς αυτόν τον Γέσαρα Τιβέριον παρουσιάστηκε και καλά εξετέλεσε την αποστολή της. Δεν θα πίστευε ποτέ κανείς ότι θα είχαν καλύτερο τέλος. Όσα δηλαδή έπρεπε να πάθουν αυτοί που εσταύρωσαν τον Χριστό, ο Άννας, ο Καϊάφας και ο Πιλάτος, καθώς ιστορούν άνθρωποι φιλαληθέστατοι. Αφού δικάστηκαν και τιμωρήθηκαν οι σταυρωτές του Κυρίου, η Μακαρία Μαρία η Μαγδαληνή κατήχησε τους πιστούς στη Ρώμη και τους στερέωσε στην πίστη, συνεχίζει ο ίδιος βιογράφος. Και αφού κήρυξε στη Ρώμη, περιηγήθηκε όλη την Ιταλία και Γαλλία και επέστρεψε στα Ιεροσόλυμα αφού πρώτα πέρασε από την Αίγυπτο, την Φινίκη, την Συρία και την Παμφιλία. Σε όλες αυτές τις χώρες εδίδασκε και εκήρυτε το Ευαγγέλιο και την πίστη στον Αναστάντα Ιησού. Στα Ιεροσόλυμα μικρό διάστημα παρέμεινε μαζί με την Υπεραγία Θεοτόκο ως την κοίμησή της. Κατά την παράδοση της Εκκλησίας μας, η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή μετέβη κατόπιν στην Έφεσο, όπου ζούσε και δίδασκε ο ηγαπημένος μαθητής, ο Υιός της Βροντής, ο Άγιος Ιωάννης, ο Θεολόγος. Στην Έφεσο συναντήθηκε με τον μαθητή, συμμετείχε στο κήρυγμά του και έγινε βοηθός του και συμπαραστάτης του, στις δοκιμασίες και στις θλίψεις του, στη φυλάκισή του και σε όλα του τα δεινά. Στην Έφεσο η Αγία οδήγησε πολλούς στην πίστη και στην επίγνωση της αλήθειας. Ο λαός της Εφέσου την ετίμησε και την ευλαβήθηκε δεόντος. Μετά τον θάνατό της, το πάντιμο και πάνσεπτο σώμα της ενταφιάστηκε ως ιοπρεπός από τον Άγιο Απόστολο και Ευαγγελιστή Ιωάννη σε ένα σπήλαιο κοντά στην Έφεσο, σαν πολύτιμος θησαυρός. Κατά την ώρα της ταφής επιτελέστηκαν πολλά θαύματα, καθώς και τους μετέπειτα χρόνους μέχρι τις σήμερον η Αγία δεν σταμάτησε να θαυματουργεί. Το έτος 890 ο βασιλεύς Λέων ο έκτος ο σοφός
έκανε ανακομιδή του Αγίου Λειψάνου της και το μετέφερε από την Έφεσο στην Κωνσταντινούπολη. Μαζί με τον αδελφό του, Αλέξανδρο, το έλαβε επάνω στους ώμους του και το απέθεσε με ευλάβεια στο ναό που αυτός έκτισε επωνόματι του Αγίου και Τετραημέρου Φίλου του Χριστού Λαζάρου στην Κωνσταντινούπολη. Το Άγιο Λείψανο τοποθετήθηκε μάλιστα στο αριστερό μέρος του Ιερού Βήματος, μέσα σε ασημένια θήκη. Τελείται δε αυτόν η σύναξη στην 4η Μαΐου. Εν τη ευαγεστάτη μονίτη παρά του αυτού βασιλέως επωνόματι του Αγίου Λαζάρου συστάσει. Εκ του κοινού αυτού εορτασμού της ανακομιδής των Λειψάνων της Αγίας μετά του Αγίου Λαζάρου, στη μονή του οποίου εναπετέθησαν υπό του βασιλέως λέοντος, πολλοί ετάφτισαν την Αγία Μαρία Μαγδαληνή λανθασμένα με την Αγία Μαρία, την αδελφή του Λαζάρου, η οποία είναι διαφορετικό πρόσωπο. Η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη της στις 22 Ιουλίου. Επίσης την συνεορτάζει μαζί με τις άλλες μυροφόρες Άγιες Γυναίκες την Τρίτη Κυριακή μετά το Πάσχα, την Κυριακή των Μυροφόρων. Η ανακομιδή των Λειψάνων της εορτάζεται στις 4 Μαΐου. Και αναφέρομεν επίσης ότι της Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής η Ιερά Χύρ βρίσκεται στην Ιερά και Σεβάσμια Μονή της Ιμονόπετρας στο Αγιόν Ιμονόρος του Άθο. Θαύματα βρίουσα και χάριτα σιαμάτων πηγάζουσα ως ποταμός αέναος.

αλλιευμένο στο διαδίκτυο το παρακάτω. Ξανά στα μέρη της Σιμωνόπετρας, απόγευμα στο αρχονταρίκι της, ο αρχοντάρης διηγείται περί του Αγίου Λειψάνου της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Σε ομάδα προσκυνητών, το χέρι είναι άφθαρτο με όλο του το δέρμα και τους στένοντες, διατηρείται σε φυσική θερμοκρασία ζωντανού σώματος και ευωδιάζει. Μάλιστα, εξαιτίας των θαυμάτων της, η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή θεωρείται και δεύτερος κτήτορας της Σιμωνόπετρας. Λένε, Πάτερ, πως όσοι το ασπάζονται διαπιστώνουν ότι είναι θερμό. Ναι, είναι αλήθεια. Όσοι το ασπάζονται με ευλάβεια και πίστη, διαπιστώνουν τη φυσική θερμότητα ζωντανού σώματος. Χαμογελούμε λίγο αμήχανοι. «Και τι γίνεται, Πάτερ, αν το ασπαστείς και δεν είναι θερμό?» ρωτά κάποιος. «Να σας πω. Κάποιος προσκυνητής το ασπάστηκε, αλλά δεν το ένιωσε θερμό. Ενώ όλοι οι φίλοι του το ένιωθαν θερμό. Τότε εκείνος έπεσε σε κατάθλιψη, ήταν σκεφτικός όλη την ώρα. Και τελικά μας το αποκάλυψε. Ζήτησε τη βοήθειά μας. Ο γέροντας του συνέστησε να εξομολογηθεί, να προσευχηθεί στην Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή και να ξαναπροσκυνήσει το ιερό της Λείψανου την επόμενη μέρα. Πράγμα που έγινε. Ο προσκυνητής, αφού εξομολογήθηκε, την άλλη μέρα σπάστηκε το χέρι της και ένιωσε μεγάλη θερμότητα και ευωδία να εξέρχεται του Λείψανου. Ευχαριστούσε δε μεταδακρύων, μεταδακρύων. Ποια λέτε να ήταν η αιτία, Πάτερ? Τι να σας πω. Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή, ξέρετε, αποθείται από τις σαρκικές αμαρτίες. Σαρκικοί άνθρωποι με πορνίες, μοιχείες και τα τέτοια αναδίδουν πνευματική δυσοδεία που η Αγία την αποστρέφεται. Ίσως ήθελε να δείξει τη δυσαρέσκειά της και την αποστροφή της. Πω, Πάτερ, να σε αποστρέφεται ακόμα και το Λείψανο για τις σαρκικές σου αμαρτίες, λέει κάποιος. Αύριο που θα προσκυνήσετε μετά τη Θεία Λειτουργία, παρατηρήστε μια μικρή πληγή στην πάνω πλευρά του χεριού, σαν να λείπει ένα μικρό κομμάτι. Η Ρώση μοναχή στις αρχές του 20ου αιώνα, που είχε πολλούς τότε, το Άγιον Όρος, το είχαν σε μεγάλη ευλάβεια. Κάποιοι από αυτούς, όπως το ασπάζονταν, το δάγκωναν κρυφά και έκοβαν ένα μικρό κομματάκι, μια ακίδα για ευλογία, το έκρυβαν στο στόμα τους. Μέχρι να τους πάρουν είδηση οι μοναχοί τότε της μονής, είχε γίνει μια μικρή πληγή. Την άλλη μέρα το πρωί τα ιερά Λείψανα της μονής εκτίθενται και πάλι προς προσκύνηση. Ο φίλος μου που συνταξιδεύουμε είναι πρώτος. Το ασπάζεται και τεινάζεται. Έρχομαι δεύτερος. Προσκυνώ. Ο φίλος μου με κοιτάζει με μεγάλα, εκστατικά, λαμπερά μάτια. Πω, τι κάψιμο ήταν αυτό. Μ' έκαψε τα χείλη. Το νιώσες? Καίει τα χείλη. Το νιώσες? Μου λέει με έξαψη.

Ξανανοίγουμε και φέτος ένα αγαπημένο θεοφώτιστο βιβλίο του μακαριστού Αγίου Γέροντος Πατρός Ιωήλ Γιαννακοπούλου, «Η ζωή του Χριστού», από τις εκδόσεις Ριγοπούλου. «Στερέωση της πίστεως», ένα απόσπασμα από ένα κεφάλαιο αφιερωμένο στην Αγία Μαρία την Μαγδαληνή. «Εάν ο Κύριος ανέστη εκ νεκρών», είπαμε και παραπάνω ότι η πίστης εδραιώνεται επί ακλονή του βράχου, αλλά ανέστη. «Εάν δεν ανέστη, οι Απόστολοι θα μας υπάτησαν ή θα υπατήθησαν». Αποδείξεις ότι δεν μας υπάτησαν ούτε υπατήθησαν οι μάρτυρες της Αναστάσεως, έχομεν πλουσίας και εκ του ιερού τούτου κειμένου. Είπαμε ότι κάποιος απατάται όταν μαρτυρεί μια ιδέα, που τον λόγο έχουν ο νους και το συναίσθημα. Δεν απατάται δε όταν ομολογεί γεγονός για το οποίο τον λόγο έχουν οι οφθαλμοί, τα χέρια, η ακοή. Εντάφθα η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή, ενώ είχε πλημμύρα αγάπης προς τον Χριστό, είχε πλήρη απιστία εις την Ανάστασή του. Επομένως ουδεμία ιδέα περί της Αναστάσεώς του έχει. Και πράγματι, μεταβαίνει στο μνήμα από αγάπη προς Αυτόν, αλλά και απιστία στην Ανάστασή του. Από αγάπη μεν, διότι θέλει να ειδεί τον τάφο και να αλείψει τον Ιησού με μοίρα. Από απιστία δε, διότι μεταβαίνει προς Αυτόν ως προς νεκρόν και ουχή ως προς Αναστάντα. Όταν τρέχει προς τους Αποστόλους και λέγει προς αυτούς ότι ήραν τον Κύριόν της, με την ταχύτητά της δεικνύει την αγάπη της προς τον Χριστό, με την βεβαίωση όμως ότι κάποιος πήρε τον Κύριο και όχι ότι αναστήθηκε. Και έτσι δείχνει την απιστία της στην Ανάσταση. Όταν κλαίει έξω από το μνήμα, δείχνει απιστία και αγάπη. Δείχνει απιστία διότι κλαίει. Αυτόν ως νεκρόν κλαπέντα. Δείχνει αγάπη διότι εξ αγάπης κλαίει δια την διπλή αυτή απώλεια. Θάνατο και κλοπή του αγαπημένου της. Όταν υπό του Κυπουρού ερωτάται και απαντά «Πού έχει μετατοπίσει τον Ιησού», είναι και πάλι πλήρης αγάπης και πλήρης απιστίας. Και είναι πλήρης απιστίας διότι δεν ομιλεί περί Αναστάσεως του Χριστού, αλλά περί μετατοπίσεώς του υπό του Κυπουρού. Είναι δε πλήρης αγάπης διότι εκ της πολλής της αγάπης δεν έχει συνέστηση των σωματικών της δυνάμεων και νομίζει ότι όλος ο κόσμος γνωρίζει το ψυχικό της περιεχόμενο. Και βλέπει τέλος αυτόν τον Ιησού. Η Μαρία τόσο ολίγο επερίμενε την Ανάστασή του, ώστε θεωρεί τον Ιησού εστώτα και ουκίδη ότι ο Ιησούς εστί. Όχι μόνο θεωρεί τον Ιησού όρθιον ενώπιόν της και δεν τον γνωρίζει, αλλά ο Κύριος ομιλεί «Γίνε, τι κλαίεις, τι να ζητείς» και η Μαρία δεν τον γνωρίζει. Επομένως ουδε μία ψυχολογική προδιάθεση είχε εις την Ανάστασή του. Ενώ ουδε μία ψυχολογική προδιάθεση είχε στην Ανάστασή του, ώστε να πούμε ότι απατήθηκε, βλέπει και μαρτυρεί γεγονότα τελείως διάφορα από ό,τι επίστευε μέσα της. Βλέπει και μαρτυρεί τάφο κενό από το σώμα του Κυρίου, ενώ ο πόθος της ήταν να ειδεί εκεί μέσα τον Χριστό νεκρό. Αντί του Χριστού βλέπει τους δύο αγγέλους, αντί τάφου εσφραγισμένου βλέπει τάφο ανοιχτό. Αντί να ειδεί τον Χριστό νεκρό στο μνημείο, τον βρίσκει ζωντανό, όρθιο ενώπιόν της, τα οποία ουδέποτε περίμενε. Έπρεπε να ομιλήσει ο Ιησούς δια του ιδιαιτέρου τόνου, το όνομά της, Μαρία, για να τον αναγνωρίσει. Εξ όλων αυτών φαίνεται φαϊνότατα ότι η Ανάσταση του Κυρίου είναι αληθής, διότι είναι γεγονός μαρτυρούμενων
υπό των αυτιών και ματιών της Μαγδαληνής, δια το οποίο ουδεμίαν πίστη, ουδεμία ψυχική διάθεση είχε αυτή, αν και είχε τόση αγάπη στον Χριστό. Πόσο θαυμάσια συνηφαίνει και πλέκει ο Θεός την πλήρη απιστία της με την πλημμύρα της αγάπης της, ώστε να αποδειχθεί δια τούτου ότι ουδεμίαν ιδέαν είχε περί της Αναστάσεως του Χριστού και ουδεμία ψυχολογική επομένως προδιάθεση και κατά συνέπεια δεν ήταν δυνατό να απατηθεί. Αλλά και η καρδιά μας πλουτίζεται. Η Μαρία η Μαγδαληνή είχε τόση αγάπη στο Χριστό, αν και δεν επίστευε στην Ανάστασή Του. Εσύ, ο οποίος πιστεύεις στον Αναστάντα Χριστό, θα πρέπει να έχεις περισσότερα αγάπη προς εκείνον. Εκείνη πήρε μοίρα για να λείψει το νεκρό σώμα του Κυρίου της. Εσύ θα αγαπήσεις τον Χριστό αν αλείψεις δια της τροφής τις κοιλιές των πτωχών, διότι οι σχέσεις Θεού και ανθρώπων είναι τέτοια ώστε πολύ ευστόχως να λέγουν οι πατέρες «Είδες τον αδελφόν σου, είδες Κύριον τον Θεόν σου». Η Μαγδαληνή Μαρία δεν είχε αγάπη στο Χριστό μόνο συναισθηματική, αλλά υποβλήθηκε σε κόπο και έξοδα. Και η δική σου αγάπη δεν πρέπει να είναι συναισθηματική μόνο. Πρέπει να μεταφράζεται σε κόπους και έξοδα. Αν δεν δώσεις μέρος από τα υλικά σου αγαθά δια της ελεημοσύνης και μέρος εκ της ψυχής σου δια των κόπων σου, δεν αγαπάς πραγματικούς. Η Μαρία η Μαγδαληνή αναγνώρισε τον Χριστό όχι από τη μορφή του, αλλά από τη φωνή του, η οποία προέφερε το όνομά της. Και για εμάς, οι οποίοι ζούμε 2000 έτη από του θανάτου του, δεν υπάρχει η μορφή του Κυρίου, αλλά η φωνή του. Είναι δε αυτή ο λόγος του Ευαγγελίου του. Μας ομιλεί μέσα από το Ευαγγέλιό του. Τόση είναι η δύναμη αυτή της φωνής του, ώστε φτάνει μέχρι σήμερα και είναι ανωτέρα της μορφής του. Είναι η φωνή αυτή ανωτέρα των μορφών και των εκ νεκρών ανισταμένων, όπως μας το λέγει ο Κύριος στην παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου. Η φωνή αυτή δεν είναι μόνο πολύ ισχυρή, αλλά και πολύ τρυφερή, διότι είναι η μόνη φωνή η οποία χτυπά την καρδιά μας, γυναικεία ή ανδρική, χωρίς να την πληγώνει. Ακούς και εσύ, συνεχίζει ο μακαριστός πατήρ Ιωήλ Γιανακόπουλος. Ακούς και εσύ την φωνή αυτή, αναγνώστα μου. Λαμβάνων και μελετών το Ευαγγέλιο. Η Μαρία άκουσε το όνομά της. Μια μόνο λέξη και ανελήθη από χαρά εις δάκρυα προφέρουσα το όνομα του Κυρίου της. Και φροντίζοντας να τον κρατήσει ή να μη αποχωριστεί πλέον αυτού. Δοκιμάζεις και εσύ την πλημμύρα της χαράς, προφέροντας το όνομά του με τον βαθύ αναστεναγμό, να μην χωριστείς από αυτόν. Ας μιμηθούμε την Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή στην αγάπη της.

Ανοίγουμε ξανά το βιβλίο «Η Αγία Μυροφόρος Μαγδαληνή και τα θαύματά της στη Σκόπελο της Μυτιλίνης» του πρωτοπρεσβυτέρου πατρός Γεωργίου Ευστρατίου Χάντζη Στυλιανού, Αρχιερατικού Επιτρόπου Γέρας. Το 1964, τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, διηγείται η Ευδοξία Χαντζηγιάννη, κάτοικος Σκοπέλου Γέρας. Κάποιος συμπατριώτης της, ο Κοσμάς, είχε μεγάλη ευλάβεια και κατέβαινε συχνά και άναβε ένα κεράκι κάτω στην κατακόμβη, στα λαγούμια, όπως συνηθίζουν να λένε. Παρουσιάστηκε μπροστά του η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή. Πήρε το κεράκι από το χέρι του, το άναψε και του είπε: «Να πεις τον Γιάννη, τον τακτικό, αυτό που σκέφτεται, αυτό που σκέφτεται να το κάνει». Είπε αυτά και εξαφανίστηκε. Ο Κοσμάς πήγε αμέσως και μετέδωσε τα λόγια της Αγίας Μαγδαληνής και εκείνος του απάντησε ότι «πράγματι σκέπτομαι στα εγγένεια της Εκκλησίας, με πρωτοβουλία δική μου, να φροντίσω να φέρω για πρώτη φορά το χέρι της Αγίας από την Ιερά Μονή Σιμωνόπετρας του Αγίου Όρους». Στις 16 Μαΐου, στις 5 το απόγευμα, το έφεραν και με ενθουσιασμό μου έλεγε ότι πλήθος κόσμου και όλοι οι ιερείς από όλη τη γέρα είχαν έλθει και με τα εξαπτέρυγα κατέβηκαν κάτω στην αρχή του χωριού και με μεγάλη ευλάβεια το συνόδεψαν και με ψαλμωδίες έφτασαν στην εκκλησία και το έθεσαν οι Άγιοι Πατέρες του Αγίου Όρου σε προσκύνημα. Στις 17 Μαΐου έγιναν τα εγγένεια. Παρέμεινε μέχρι τις 20 του μηνός και χιλιάδες κόσμος το προσκύνησε. Όταν ήλθε η ώρα να το πάρουν, οι Άγιοι Πατέρες και πάλι με τα εξαπτέρυγα το κατέβασαν. Η λύπη μας ήταν βαθιά και τα δάκρυά μας έτρεχαν, γιατί νιώθαμε ότι χάναμε το μεγαλύτερο θησαυρό, λες και ήταν ζωντανό το χέρι της Αγίας Μαγδαληνής. Ήταν ζεστό και βοδίαζε, και αυτό το επαναλάμβαναν όλοι. Ο διακαής μου πόθος ήταν όχι μόνο να κτίσω την εκκλησία της, αλλά και να γράψω ένα βιβλίο σχετικά με την υπέροχη πολιτεία της, που κρύβει θείο μεγαλείο. Οι αναμνήσεις μου παραμένουν ζωντανές, και η πνευματική γλυκύτητα που ένιωθα μέσα στην εκκλησία της ήταν αφάνταστα μεγάλη. Κάθε Δευτέρα είχα καθιερώσει να πηγαίνω από το Πλωμάρι στη Γέρα, γιατί μιλούσα στην εκκλησία της Αγίας Μαγδαληνής και στη βιβλιοθήκη στην εκκλησία των ταξιαρχών Παπάδου, και έτσι άκουγα πάντα να μιλούν για τα θαύματα της Αγίας. Άλλωστε γνώριζα και η ίδια πολύ καλά την θαυματουργική της δύναμη. Μου διηγήθηκε λοιπόν ο Ευάγγελος Χατζηγιάννης ότι το 1974 είδε ένα όραμα, πως κατέβηκε στα λαγούμια και είδε σε ένα ορισμένο σημείο της κατακόμβης να είναι ανοιχτό και να ξανοίγεται η θάλασσα. Ήταν αμέτρητα καράβια και άκουσε να του λέει «Η ίδια η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή, έτσι όπως είναι τα καράβια αυτά, θα πήξει ο κόσμος». Δηλαδή, έτσι εξηγούσε στον ύπνο του ότι θα έλθει πολλής κόσμος να προσκυνήσει την Αγία Μαγδαληνή. Του είπε ακόμα «Ημέρα Παρασκευή και ώρα έκτη». Τότε ήταν που κατέλαβαν οι Τούρκοι την Κύπρο. Επίσης, η Μαρία Πάλα μου διηγήθηκε τα εξής. Το 1942 είχε κάνει ένα στεφάνι στη χάρη της από λουλούδια και το έβαλαν στην ωραία πύλη. Τη βοήθησε ο Επίτροπος Ευστράτιος Χατζηλενούδας. Ήταν τότε 23 ετών. Είχε πάει στον ταξιάρχη Μανταμάδου να προσκυνήσει και στην επιστροφή της έλεγαν ότι έγινε θαύμα και πως το στεφάνι της Αγίας Μαγδαληνής που ήταν ξερό άνθησε και έβγαλε λουλούδια. Παρόλο που είχε πάει πεζή, επέστρεψε πάλι με τα πόδια, ξέχασε την κούρασή της και έτρεξε να το διαπιστώσει. Όλη την είδε η κυρά Ελένη, η νεοκόρος της εκκλησίας, της ανακοίνωσε τα συμβάντα
ότι σύστηκε το τέμπλο της εκκλησίας, πήγαινε και ερχότανε εκείνο το βράδυ και οι γυναίκες που δεκαπένδιζαν μέσα προσεύχονταν με μεγάλο δέος βλέποντας το θαύμα, ενώ δεν είχε γίνει σεισμός διόλου απ' έξω. Το πρωί είδαν ανθισμένο το στεφάνι με λουλούδια, ενώ ήταν κατάξερο. Αμέσως πήγε στο σπίτι και είπε στους γονείς της ότι θα μείνει 3 βράδια στην Αγία Μαγδαληνή. Μα δεν μπορούσε να φύγει και μείνε 3 χρόνια. Η κυρά Ελένη, η Γριούλα που έμενε μαζί της, είδε μια μέρα την Αγία Μαγδαληνή και της είπε: «Μετά από ένα μεγάλο πόλεμο, ο κόλπος της γέρας θα γεμίσει από ξένα καράβια. Πάντοτε μου έλεγαν ότι θα έλθει μέρα που θα έρχεται πολλής κόσμος να προσκυνά τη χάρη της Αγίας Μαγδαληνής. Εκείνη φωτισμένη γερόντισσα προέβλεψε τον θάνατό της. Η μέρα Παρασκευή».

του μακαριστού καθηγητή Στέργιου Σάκου το θαύμα των κόκκινων αυγών της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής και είναι ένα γεγονός που μαρτυρείται στο ρωσικό μοναστήρι της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής που βρίσκεται στα Ιεροσόλυμα. Χτίστηκε το 1885 από τον Ρώσο αυτοκράτορα Αλέξανδρο τον Τρίτο και τους αδελφούς του εις μνήμην της μητέρας του αυτοκράτηρας Μαρίας και το οποίο βρίσκεται στη Γεθσημανή. Η θαραλέα Αγία δεν φοβήθηκε τίποτε και έχοντας όπλον την αλήθεια, το δίκαιο και την πίστη πήγε μαζί με την Μαρία του Κλοπά στη Ρώμη, στον ίδιο τον αυτοκράτορα Τιβέριου, για να καταγγείλει τις αυθαιρεσίες των Πιλάτου, Άννα και Καϊάφα εναντίον του Χριστού. Και πραγματικά καταφέρνει να ιστορήσει στον Καίσαρα όλα τα θαυμαστά γεγονότα και την άδικη καταδίκη του αθώου. Όταν δε φτάνει στο σημείο που αναφέρει την Ανάσταση του Χριστού, λέγεται πως ο Τιβέριος αντέδρασε και είπε «Όλα τα πιστεύω για αυτόν τον Ιησού». Αλλά για Ανάσταση πώς να πιστέψω. Εκείνη την ώρα περνούσε μια υπηρέτρια με ένα καλαθάκι γεμάτο αυγά και ο Καίσαρας βρήκε την ευκαιρία να προσθέσει «Να, εάν αυτά τα αυγά γίνουν κόκκινα τότε, τότε και εγώ θα πιστέψω πως ο Χριστός αναστήθηκε». Αμέσως τότε η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή πλησίασε την σκλάβα και άγγιξε τα αυγά που αστραπιαία και θαυματουργικά έγιναν όλα κόκκινα. Πήρε τότε ένα και το έδειξε στον έκθαμβο Τιβέριο λέγοντας «Χριστός ανέστη». Τότε συγκλονισμένος ο καλοπροαίρετος Τιβέριος ομολογεί «Αληθώς ανέστη» και δίνει άμεσα εντολή να φέρουν το γρηγορότερο μπροστά του στη Ρώμη από τα Ιεροσόλυμα των Πιλάτου, τον Άννα και τον Καϊάφα. Από εδώ έχουμε το έθιμο του κόκκινου αυγού, διότι αληθώς ανέστη ο Κύριος και τα αυγά πρέπει να βάφονται κόκκινα και μόνο κόκκινα. Έτσι λοιπόν, χάρη στο θάρρος και την απερίγραπτη πίστη της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, πιάνονται στα Ιεροσόλυμα οι προτέτοιοι της άδικης θανάτωσης του Ιησού και με συνοδεία στρατιωτών ρίχνονται σε πλοίο που ξεκινά για τη Ρώμη. Μέσα τους οι καρδιές τους τρέμουν, ξέρουν τι τους περιμένει. Απορούν όμως πώς το έμαθε και από ποιον ο ίδιος αυτοκράτορας. Εν πλώ και ενώ το πλοίο βρίσκεται πλάι στην Κρήτη, ο Καϊάφας πεθαίνει από φρικτούς πόνους, οπότε αναγκάζονται να τον θάψουν στο ελληνικό νησί. Οι άλλοι δύο ένοχοι φτάνουν τελικά στη Ρώμη για να παρουσιαστούν μπροστά στο αποφασιστικό βλέμμα του Καίσαρα, ο οποίος διατάζει αμέσως να γδάρουν ένα βουβάλι και με τον οπό του δέρμα να τυλίξουν τον Άννα, που ήταν πεθερός του Καϊάφα, και να τον αφήσουν στον ήλιο. Έτσι έσφιξε το δέρμα, συνθλίβοντας κατά τρόπο μαρτυρικό και οδυνηρό τον Άννα. Ο Καίσαρας προστάζει τότε να φέρουν μπροστά του τον Πιλάτο. Η Αγία Μαγδαληνή λέει τότε πως ο Πιλάτος είχε πάρει τον άραφο χιτώνα του Χριστού, που είχε υφάνει η Παναγία μας και πως τον φορά. Πράγματι ο αυτοκράτορας διατάζει να βγάλει τη στολή του ο καταντροπιασμένος Πιλάτος και όντως φανερώνεται ο άραφος χιτώνας του Χριστού που τον είχε πάρει από τους στρατιώτες. Ο Καίσαρας γίνεται έξαλλος. Πώς τόλμησες να κάνεις τέτοιον άδικο φόνο στον Ιησού που έπραξε τόσα ένδοξα και θαυμάσια. Και ο Πιλάτος απάντησε με τρόμο ως για το φόβο σου Καίσαρα. Αφού το πλήθος φώναζε να τον σταυρώσω. Μα αφού άθλιε, είχες εξουσία να τον απολύσεις, γιατί δεν τον απέλυσες. Τον ρώτησε ο Καίσαρας και χωρίς να περιμένει απάντηση, πρόσταξε να τον κλείσουν σε μια φυλακή έξω από την πόλη μέχρι να σκεφτεί με ποιον τρόπο θα τον σκότωνε. Έτσι βασανιζόταν για καιρό ο Πιλάτος θυμόμενος τα λόγια της γυναίκας του, της Αγίας Ποπλίας. Να μην καταδικάσει τον Χριστό, θυμούμενος ότι ομολόγησε δημόσια πως ήταν αθώος ο Χριστός. Θυμωμένος γιατί υπέκυψε στους αδίκους και δεν τον ελευθέρωσε. Και ενώ μια μέρα βγήκε ο αυτοκράτορας για κυνήγι κοντά στον πύργο της εξωτερικής φυλακής και τόξευσε ένα θύραμα, το βέλος πήγε κατά θεία δίκη και καρφώθηκε μέσα από το παραθύρι της φυλακής, επάνω στον Πιλάτο.
υπό του μακαριστού καθηγητή Στεριουσάκου τα γεγονότα όπως μαρτυρούνται στο ρωσικό μοναστήρι της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής στα Ιεροσόλυμα.

πόσες αστέγνωτες συγγνώμες να σου πέμψουμε, πόσες θλιβερές αιώνιες άγνοιες να θρηνήσουμε, Αγία μου Μαγδαληνή. Την Ανδρία σου ψυχή λαιλατήσαμε αντί να την θαυμάσουμε, την τολμηρή σου θυσία χαλκεύσαμε αντί να διαδώσουμε. Τα ίχνη απ' τα εκστατικά βήματά σου σβήσαμε αντί να ακολουθήσουμε. Κι όμως εσύ, το χέρι σου, Ζέουσας πίστης, πάνσεπτο σκήνομα, δεν το τραβάς. Σαν τα έμισα και προδοτικά μας χείλη με θράσος ακουμπάνε πάνω του. Και στέλνεις θέρμη να λιώσεις τις παγερές μας καρδιές και μεσητεύεις εκείνον που λάτρεψες να μην μας παραδειγματίσει, που συκοφαντούμε εκείνη που έχρισε πρωτοκήρυκα της λύτρωσής μας. Πρέσβευε Αγία μας, του υπερθέου, μεγάλου διδασκάλου μισθαγωγούμενη, μέσα από την μυρή πνευστή καρδιά σου, για την δαιμονόπληκτη και σκολιά γενεά μας, την δυσόδη. Πρέσβευε, ενωμένη με την υπέραγνο μητέρα, για την απαλλαγή και την επιστροφή στου κενού μνημείου, σημάς τον Γολγοθά, τον πανεύωσμο παράδεισο.

Με τη χάρη του Θεού έφτασε στο τέλος της και αυτή η τρίτη εκπομπή, η τελευταία αυτής της σειράς με τον τίτλο «Ζεστό φιλί στο χέρι». Είναι αυτός ο συγκλονισμός που νιώθει ο καθένας στα κατάβαθά του, σαν να σπάζεται αυτό το εκτύπωμα της άκτης της Θείας Χάριτος, σαν κοινωνά την αγιότητα αυτής της μεγάλης Αγίας, της ανδριωμένης και αφοσιωμένης μυροφόρου, της Αποστόλου των Αποστόλων, της εις Αποστόλου Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Αυτό το ζεστό χέρι που άγγιξε τον αναστημένο Ιησού, σαν το ασπαζόμαστε, είναι σαν να καταφυλούμε εκείνον. Αυτό πράξαμε, αδελφοί μου, νοερός σε αυτή τη σειρά των εκπομπών, ζητώντας από τον Κύριό μας να μη φύγει ποτέ εκείνη η θέρμη από τα έμισα χείλη μας και τις ταλέπορες ψυχές μας.

Και όπως διαβάζουμε στο βιβλίο των εκδόσεων Ορθόδοξος Κυψέλη, στον επίλογο, έζησε ζωή εις άγγελοι και έγινε σεβαστή και σε αυτούς τους αγγέλους και υπερτέρησε όλων των Αγίων ως τότε γυναικών που ευηρέστησαν τον Θεό, αλλά και όλων των μεταγενεστέρων Αγίων Μαρτύρων γυναικών και ασκητριών, επειδή είδε και εγνώρισε και υπηρέτησε τον ίδιο τον Χριστό, τον αληθινό νυμφίο των ψυχών τους. Και ότι είναι οι Απόστολοι μεταξύ όλων των Αγίων, τούτο είναι η Μαγδαληνή μεταξύ όλων των Αγίων γυναικών, όσες δια της πολιτείας των ευηρέστησαν τον Θεό, διότι της μεν εμιμήθη στον ζήλο, από τις άλλες φάνηκε ανώτερη, και σε όλες έγινε παράδειγμα θεαρές του πολιτείας, γράφει ο Νικηφόρος Κάλιστος Ξανθόπουλος. Έτσι από τα πολλά που αξίζουν να σου πούμε, λίγα μπορέσαμε να σου αποδώσουμε. Μαρία θαυμαστή και υπέρτιμε, σύ δέτας αθανάτους νυν οικούσα σκηνάς και συναγγέλης, περί των θρόνων χορεύουσα των δεσποτικών και τας υπέρ του κόσμου ποιουμένη λιτάς. Έτησε, δοθήνε ημίν, τεσμάτων άφεσιν και το μέγα έλειο.

Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας Κυρίας Θεοτόκου και της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω, Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη, ο Κύριος των πάντων.

το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Σοι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν φτύσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδωκάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου Μόσχους.

Υγεία σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεις των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής

Υγείας σωτηρίας, επισκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης, των δωρητών, αφιερωτών και συνδρομητών αυτής.

Χριστόμου. Αθανάσιο Κυρίλου, Ανδουλεϊμονός Πατριαρχών Αλεξανδρίας. Νικολάου Ντεν Μύρης, Πυρίδωνος Επισκόπου.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός αληθινός Θεός ημών, δες πρεσβείες εις Παναχράντου, δες πίνης ημών Θεοτόκου και Ευαρθένου Μαρίας, χάρτη και σκέπη της τιμίας και Παναγκράντου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Οσίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακίμ των Αφανών και Θαυματουργών και πάνω των Ενασκήσει για Αθλήσει Διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονή Ταύτη και εν το Αγιονή Μόρι τούτο. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακίμ και Άνης και πάνω των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
4: Και οι ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv.
5: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
4: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές και αγαπητές φίλες ακροάτριες, η εκπομπή «Λόγος και μέλος» στο πλαίσιο της ανάδειξης του δισκογραφικού έργου του φιλολόγου Μανώλη Χατζιακουμή παρουσιάζει την έκδοση με τίτλο «Μνημεία εκκλησιαστικής μουσικής ως εκλογή, ταξινόμηση και ηχογράφηση αγιορητικών και άλλων μελών με παράλληλη επιστημονική τεκμηρίωση και φωτογράφηση πρωτοτύπων χειρογράφων». Η πρώτη μας αναφορά με μια σειρά εκπομπών είναι τα δοξαστικά του Ιακώβου Πρωτοψάλτου. Τα δοξαστικά ερμηνεύει ο Διακοδιονύσης Φυρφυρής.
1: Παραμένοντας τη μεγάλη εορτή των Θεοφανίων, ξεκινάμε τη σημερινή μας εκπομπή με το δοξαστικό των Ένων, «Νάματα Ιορδάνια», σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου.

ένσαρ και λίχνε σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου είναι το δοξαστικό του εσπερινού της εορτής της συνάξεως του Ιωάννου του Προδρόμου που εορτάζει στις 7 Ιανουαρίου. Το ακούμε και αυτό από τη φωνή του Διακοδιονύση Φυρφύρη.

Τελευταίο μέλος της σημερινής μας εκπομπής θα είναι το ομόηχο, σε πλάγιο δηλαδή του Δευτέρου, και νυν από τον εσπερινό της συνάξεως Ιωάννου του Προδρόμου. Θεός Λόγος επεφάνει. Ακούμε και πάλι το Διάκο Διονύση Φυρφυρί με Ισοκράτες τους Παναγιώτη Μάθο και Θανάση και Βαγγέλη Γλάρο. Όπως και όλες οι υπόλοιπες ηχογραφήσεις σήμερα, έλαβαν χώρα στο Sigma Sound Studio από το Γιάννη Σκιαδά τον Ιανουάριο του 1988.

0: Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Σερέλης.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5. Πεμπτουσία.

0: Γέροντα, ευλογείτε.
1: Κύριε.
0: Και αναμένουμε με πολύ ενδιαφέρον τη συνέχεια της εξιστόρησης αυτών των εμπειριών σας.
1: Μετά από αυτό το γεγονός της ευωδίας του Γέροντα στην έρημο της Καψάλας, πήγαμε στον Μποραζέρι και την άλλη ημέρα πήγαμε στις Καριές για να πάρουμε το λεωφορείο για την Δάφνη. Εκεί συνήθισα και τον Γέροντα Ιωσήφ πάλι, ο οποίος μέσα στον κόσμο όλο με ρωτούσε, δεν ξέρεις τον Ανδρέα Νικολάου? Δεν το ξέρω, Γέροντα. Περίεργο πράγμα. Σίγουρα δεν το ξέρεις. Μα δεν το ξέρω. Μα αφού είναι στην ηλικία σου, γιατί δεν το ξέρεις? Δεν το ξέρω. Πού να το ξέρω? Και θύμωσα κιόλας λίγο που με ρωτούσε επίμονα, διότι δεν ήθελα να του πω ότι εγώ ήμουνα. Έγινε και αυτό στις Καριές και μπήκαμε στο λεωφορείο και μπήκαμε εκτός Αγίου Όρους. Αλλά όλες αυτές οι εμπειρίες μετά, οι λίγες μέρες που έμεινα στη Θεσσαλονίκη, μου ήρθαν με νέο πνεύμα. Και αγάπησα πάρα πολύ το Άγιον Όρος και τους πατέρες εκεί και τον Γέροντα Εφραίμ στα Κατουνάκια, τον Γέροντα Παΐσιο, που κατάλαβα ότι ήταν ένας Άγιος άνθρωπος, και τον Γέροντα Εφραίμ στη Μονή Φιλοθέου. Και έτσι τον Νοέμβριο, 16 Νοεμβρίου με το παλαιό ημερολόγιο, ξαναμπήκα στο Άγιον Όρος το 76 και μπήκα κατευθείαν στη Μονή Φιλοθέου. Πέρασα από τις Καριές, είδα τον Γέροντα Ιωσήφ πάλι μπροστά μου, στο Κουτουλουμούσι που πήγα να προσκυνήσω. Με ρώτησε πάλι αν είμαι ο Ανδρέας Νικολάου, του έλεγα όχι, δεν είμαι εγώ.
0: Μόνο αυτό σε έλεγε όταν
1: ήταν. Μόλι με έβλεπε αμέσω μου έλεγε, δεν είσαι ο Ανδρέας Νικολάου, έλεγα όχι, δεν είμαι. Πήγα στη Μονή Φιλοθέου, έμεινα σχεδόν μέχρι το Χριστούγεννα με το παλαιό. Ένα μήνα. Εκεί μπήκα στο ολοπνεύμα της Μονής, ο Γέροντας ήταν εκεί. Τον έβλεπα σχεδόν μέρα παραμέρα. Με αγάπησε πάρα πολύ και εγώ τον αγάπησα και κολλήθηκα πάνω του με όλη μου την αγάπη και την διάθεση που είχα. Αλλά το φοβόμουν ταυτόχρονα. Φοβόμουν τη μεγάλη αυστηρότητα που ενόμιζα ότι είχε απέναντι στους μοναχούς. Πήγα στα Κατουνάκια, ξανά είδα τον Γέροντα Εφραίμ και μου έδωσε μεγάλη έτσι χαρά η παρουσία μου κοντά του και η συνομιλία μαζί του. Πήγα στους Δανειλαίους. Και μετά πήγα στη Μονή Διονυσίου που έμεινα όλο το 12ήμερο. Ήταν Χριστούγεννα και έμεινα εκεί για 10-12 μέρες και λειτουργούσαμε με τον Γέροντα Γαβρίλ που είμαι να μείνω κοντά του για τις εορτές του 12ήμερου, γιατί δυσκολευόταν επειδή ήταν ηλικιωμένος. Έμεινα εκεί πάρα πολύ δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα. Τεράστιες ακολουθίες ατέλειωτες, αφάνταστο κρύο, καθόλου θέρμαση, φαγητό νηστίσιμο και αλάδωτο και μια φορά την ημέρα όταν νηστεία. Πολύ δύσκολα, αλλά τέλος πάντων τα κατάφερα και άντεξα μέχρι τα Θεοφάνεια. Την επόμενη μέρα του Θεοφανίων έφυγα, πήγα στη Δάφνη και εκεί μετά από ένα μήνα, 1,5 μήνα που ήμουν στο Άγιον Όρος, είχα πλέον αποδεχθεί το Άγιον Όρος και το κατάλαβα όσο μπορούσα να το καταλάβω. Και εκεί συνήθισα πάλι τον Γέροντα Ιωσήφ στη Δάφνη, ερχόμενο από τα Κατουνάκια. Το έβαλα μετάνοια με άλλη διάθεση πλέον. Μόλις το βάλα μετάνοια, με αγκάλιασε, με χαΐδεψε και μου λέει, τελικά δεν είσαι ο Ανδρέας Νικολάου? Και του λέω, Γέροντα, συγγνώμη, εγώ είμαι. Και μου λέει, ένα χαστούκι. Λέει, από την πρώτη στιγμή που σε είδα, κατάλαβα ότι εσύ είσαι. Γιατί μου το έκρυβες? Δεν απάντησε τίποτα, γέμισε τα μάτια μου δάκρυα. Ήθελα να κλαίω, αλλά δεν μπορούσα, ντρεπόμουν. Με πήρε στην αγκαλιά του, με αγκάλιασε, μου είπε λόγια πνευματικά και ωραία και πήγαμε μαζί στη Μονή Κουτουλουμουσίου. Μετά πήγα στον Γέροντα Παΐσιο και του λέω, Γέροντα, πήγα σε πολλούς τόπους του Άγιον Όρος. Και μου είπε και ο Γέροντας ο Παΐσιος να θέλει να μείνεις εδώ μαζί μου να μείνεις. Πριν την προηγούμενη φορά που πήγα. Λέω, δεν ξέρω πού να μείνω. Λέει, πού σου άρεσε περισσότερο? Λέω, όλοι οι τόποι είναι άγιοι και μου άρεσαν πάρα πολύ. Λέω, σκέφτομαι μεταξύ Φιλοθέου, εσάς εδώ και τον Γέροντα Ιωσήφ τον Κύπριο. Μου λέει, να πας στον Γέροντα Ιωσήφ που είναι πατριώτης. Του λέω, Γέροντα, ο Γέρον Ιωσήφ κατέχει την ωραία προσευχή? Αυτό μου έλειπε εμένα. Ήθελα να μάθω και την ωραία προσευχή, δεν με έφτανε τα χάλια μου. Αλλά επειδή λέγονταν αυτό το πράγμα στο Άγιον Όρος, παντού που πήγαινε, νωρά προσευχή, νωρά προσευχή, λέω, στο Φιλοθέο έχουν νωρά προσευχή, στο Διονύση Μποραζέρι έχουν νωρά προσευχή, στα Κατουνάκια έχουν νωρά προσευχή, αλλά δεν ήξερα στο Κοντρομούσι είχα.
0: Έπρεπε κάτι να του πείτε του Γέροντα Παΐσιο.
1: Μου λέει, μου είπε ένα λόγο που με στήριξε πάρα πολύ. Μου λέει, άκουσα να σου πω κάτι, Διάκο. Όλοι οι πατέρες έχουν την ωραία προσευχή και όλοι είναι διδάσκαλοι την ωραία προσευχή. Ο γέρο Ιωσήφ όμως είναι διδάκτο στην ωραία προσευχή. Εκεί να πας. Και αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση που μου είπε ο γέροντας. Και πράγματι επέστρεψα. Εκεί ήταν αρχάς του Ιανουαρίου με το παλαιό ημερολόγιο και πήγα στο γέροντα και έβαλα μετάνοια και του λέω: «Γέροντα, από αυτήν την ώρα υποτάσσομαι σε εσάς και παραδίδω η ψυχή μου και το σώμα μου στα χέρια σας». Και έγινε πραγματικά υποτακτικός. Ο γέροντας ήταν στο μονίκο του Λουμουσίου τότε, μόλις είχε πάει. Οι νέοι πατέρες δεν είχαν έρθει ακόμα. Και έμεινα εκεί στο Κουτουλμούσι μαζί με τον Γέροντα στην παλιά συνοδεία που είχε μαζί του.
0: Του είπατε ότι ο Γέροντας Παΐσιος σας πρότρεψε?
1: Όχι, δεν του το είπα. Του το είπα μετά αργότερα, αλλά ο Γέροντας είχε πολύ καλή σχέση με τον Γέροντα Παΐσιο. Μετά πήγα στη Φιλοθέο και ξανέδα τον Γέροντα Εφραίμ, ο οποίος χάρηκε πάρα πολύ. Και μου είπε ότι αυτός είναι αδερφός μου, μου λέει. Καλά έκαμες και πήγες, εκεί είναι αδερφός μου. Και συνδεθήκαμε με την πνευματική οικογένεια, κατάλαβα και τον λόγο του Αγίου Εφραίμ. Ότι αυτό είναι από τη δική μας τη γενναία και του Παπαχαράλαμπου το λόγο που μου είπε. Και μετά πήγαινα και έμενα και στον Μποραζέρη, με έστελε ο γέροντας, γιατί στη Μονίκο του Μουσείου ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα. Και με έστελε στον Μποραζέρη να μείνω λίγες μέρες με τον Παπαχαράλαμπο και πήγαινα ερχόμενο μεταξύ Μποραζερίου και του Μουσείου.
0: Και τώρα πια είσαστε με τον γέροντα Ιωσήφ
1: από τον Ιανουάριο του 1977. Ναι, το 77.
0: Και αρχίζει πια άλλη πορεία.
1: Αρχίζει η πορεία με τον γέροντα Ιωσήφ, τον οποίον ταλαιπώρησα φάνταστα βέβαια, αλλά έζησα από κοντά όλη την συνέχεια της ζωής του, διότι ήμουν μόνος μαζί του και ήμουν ο πρώτος του υποτακτικός από τη Νέα Συνοδεία και έτσι έζησα τα γεγονότα όλα μαζί με τον γέροντα σε όλα τα βήματα της ζωής του.
0: Και πώς ήταν η αρχή τώρα με τον γέροντα Ιωσήφ?
1: Στο Κουτουλμούς ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, γιατί εκεί το μοναστήρι αυτό ήταν διαλυμένο, ήταν μόνο λίγα γεροντάκια. Από πάσα άποψη είχε διαλυθεί το μοναστήρι και ο γέροντας προσπαθούσε με τα λιγοστά μέσα που είχε της εποχής εκείνης να αναδιοργανώσει και να συγκροτήσει το μοναστήρι αυτό. Ήταν πολύ δύσκολα, τα πράγματα ήταν υπεράνθρωπα πάνω από τις δυνάμεις του γέροντα, αλλά έκανε ό,τι μπορούσε και είχε μια ζωή το μοναστήρι καλή. Αλλά ήταν αρκετά δύσκολο, γιατί μην ξεχνάτε ότι και οι συνθήκες της εποχής εκείνης ήταν πολύ δύσκολες. Δεν υπήρχαν τα μέσα που υπάρχουν σήμερα, ούτε τηλέφωνα υπήρχε, ούτε αυτοκίνητα. Τα πάντα ήταν με τα ζώα, με τα μολάρια, με λάμπες πετρελαίου, με μια έτσι πρωτόγονη κατάσταση του Άγιον Όρος, που υπήρχαν ακόμα τα γεροντάκια τα παλαιά, τα γεωρίτικα, τα οποία ήταν υπέροχα, αλλά πρέπει να τα καταλάβεις και να τα αγαπήσεις. Αν δεν τα ήξερες δεν μπορούσες να τα καταλάβεις. Και αυτό μένα μου πήρε λίγο χρόνο για να αποβάλω τις παλιές μου προλήψεις και προκαταλήψεις που είχα για τα γεροντάκια αυτά. Αλλά πράγματι ήταν μια αποκάλυψη του Άγιον Όρος που με εντυπωσίασε και μέχρι σήμερα με εντυπωσιάζει.
0: Πώς ήταν όμως, τώρα πια είσαστε, το λέω, αγιορείτης. Δηλαδή μπήκατε σε συνοδεία για πρώτη φορά επισήμως.
1: Ναι.
0: Αυτό πώς σας φάνηκε και πώς βλέπατε πια τον γέροντα Ιωσήφ?
1: Σαν υποτακτικός του γέροντα που ήμουν, τον αγαπούσα πάρα πολύ. Τον αγάπησα πάρα πολύ. Με όλη μου την καρδιά. Μετά τον Θεό είχα τον γέροντα στην καρδιά μου μέσα και αυτός με αγαπούσε, αλλά δεν έπαβε να με μαλώνει. Ήταν άνθρωπος ο οποίος έτσι ήταν συνηθισμένος από τον γέροντά του. Ήταν αυστηρός. Όχι όπως τον Παπαχαράλαμο με μεγάλους κανόνες ή όπως τον Παπα Εφραίμ να μας βάζει γονατιστούς στην τράπεζα και στον Νάρθικα, αλλά με αυστηρές επιπλήξεις. Με επέπληκτε πάρα πολύ αυστηρά και πάρα πολύ έτσι.

0: Εγώ απέβλεπα στο γέροντα, αυτό με ενδιέφερε και πήγαινα συνεχώς στο γέροντα κοντά, ο οποίος πράγματι είχε αυτό το χάρισμα της διδασκαλίας. Δηλαδή και δεν κουραζόταν να σου διηγείται όλα αυτά τα μεγαλεία του Θεού. Και ο γέροντας συνεχώς διηγόταν αυτά όλα τα οποία έζησε κοντά στο γέροντά του, αυτά που γνώρισε στο Σταυροβούνι, αυτά τα οποία είδε στη ζωή του στο Αγιονόρθιο, γιατί σημειωτέονται και ο γέροντας. Ιωσήφ, όπως ξέρετε, έκαναμε 8 χρόνια στη Μονή Σταυροβουνίου. Και ήξερα όλους αυτούς τους πατέρες, τους οποίους εγώ γνώρισα όταν ήμουν στην Κύπρο, σαν παιδάκι, στο Σταυροβούνι.
1: Σας βοήθησε αυτό, αυτή η οικειότητα?
0: Με βοήθησε διότι ήταν Κύπριος και ήξερε και την νοοτροπία των Κυπρίων. Αλλά όχι τόσο αυτό, όσο η μεγάλη αγάπη, την οποία ο Θεός μου έδωσε στην καρδιά μου για τον γέροντα.
1: Εκεί τώρα στο Κουτλουμούσι, το γέροντα Ιωσήφ γνωρίσατε και άλλους πατέρες?
0: Εκεί γνώρισα πολλά γεροντάκια που ερχόντουσαν στο μοναστήρι, είτε για ελεημοσύνη, είτε για τις ακολουθίες, τις αγρυπνίες. Ερχόντουσαν πάρα πολλοί πατέρες από τα κελιά γύρω και από τις καριές. Και άλλοι για να δουν και τον γέροντα Ιωσήφ, να μιλήσουν μαζί του. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση που είδα πολύ αγιασμένα γεροντάκια. Πραγματικά αυτή η νοσταλγία που λέω με στην τίτλο της εκπομπής, είναι πραγματικά σαν τα βλέπω μπροστά μου, σαν μια παρέλαση με αγιασμένα γεροντάκια, τα οποία ήταν το καθένα και μια ολόκληρη ιστορία.
1: Θυμάστε κάποιες περιπτώσεις τέτοιες γέροντα?
0: Θυμούμε ένα γεροντάκι το οποίο ερχόταν φορτωμένος με έναν ντουρβά γεμάτο πράγματα. Καμπούρικο γεροντάκι, ρακένδυτο, με κάτι γαλότσες στις λαστιχένιες, και περπατούσε μέσα στα χιόνια, μέσα στις βροχές, κουβαλώντας πράγματα στους γειτονές του. Είχαν δηλαδή το υποζύγιο, παρίστανε ο γέροντας αυτός. Αυτός ερχόντας στο μοναστήρι, εκεί στην πόρτα, στη θηρορείο που ήταν τότε, και εκεί διακονούσα κι εγώ, και μόλις το ρωτούσε κάτι, τι κάνεις γέροντα, πεινάω, έλεγε. Δεν θα ήταν Έλληνας μάλλον, δεν ξέρω από πού ήταν, μάλλον Ρουμάνος ήταν, αλλά ήξερε πολύ καλά τα ελληνικά. Και εκεί τον πειράζαν οι άλλοι πατέρες. Δεν έχει να φας, του έλεγαν, δεν έχει φάγει, το έλειψε, τέλειωσε. Δεν πειράζει, έλεγε. Αν μου δώσεις, καλά κάνεις. Αν δεν μου δώσεις, καλύτερα κάνεις. Και γελούσε. Και μου έκανε εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο εμφανιζόταν. Και ήταν πολύ χαριτωμένος και κουβαλούσε πράγματα για τους γειτονές. Όταν εκοιμήθη, του βγάλαν τα παπούτσια του, να τον ενταφιάσουν, τα πόδια του ήταν αλληλειωμένα από κάτω. Και με αυτά τα πόδια και έκανε τόσες ώρες ότι πορεία φορτωμένος πράγματα για να τα μεταφέρει στους δικούς του ανθρώπους.
1: Αυτούς πώς τους αντιμετώπιζε ο γέροντας Ιωσήφ?
0: Ο γέροντας με βοήθησε να ξεκλειδώσω αυτούς τους ανθρώπους. Δεν καταλάβω ότι ήταν άγιοι άνθρωποι. Διότι με πολύ ευλάβεια τους περιφερόταν. Και μετά όταν έφευγα, μας έλεγε: το βλέπετε αυτό το γεροντάκι? Αυτό που κάνει είναι φιλοπονία. Και το κάνει για την αγάπη του Χριστού. Δηλαδή μας έλυνε το μυστήριο αυτό που βλέπαμε εμείς, μια εξωτερική εικόνα ενός δρακένδη του μοναχού που μεταφέρει πράγματα, και μας έλεγε την πραγματική του εικόνα. Γιατί ήταν και γνωστή του βέβαια, τους ήξερε.
1: Αυτοί ερχόντουσαν εκεί στο Κουτλουμούσι λόγω γέροντα Ιωσήφ ή όπως πηγαίνουν και σε όλα τα άλλα μοναστήρια?
0: Και για τα δυο. Και λόγω του γέροντα, διότι ήξεραν ότι ο γέροντας εκεί ήταν ελεήμων και θα τους έδινε ελεημοσύνη οπωσδήποτε ό,τι χρειαζόντουσαν. Αλλά ήταν και το μοναστήρι που βρίσκα στον δρόμο τους. Για να ξεκουραστούν λίγο, για να πιούν έναν καφέ, για να πάρουν κάτι που χρειαζόντουσαν, να φάνε λίγο. Διότι τα μοναστήρια τότε λειτουργούσαν και σαν σταθμοί ανεφοδιαστικοί. Σταματούσαν να κάνουν λίγη ξεκούραση, να πάρουν κάτι και να συνεχίσουν τον δρόμο τους.
1: Εκεί τι άλλο, ποιους άλλους συναντήσατε γέροντα που σας έκαναν εντύπωση?
0: Εκεί συνάντησα ένα γέροντα διαχριστών σαλών, τον γέρο Βικέντιο, ο οποίος ήταν σαλός αυτός. Διαχριστών σταλός, όπως πιστεύω και όπως έχω γεγονότα τα οποία μαρτυρούν ότι ήταν ενάρετος άνθρωπος, και παρίστανε τον τρελό. Και βέβαια όλοι τον είχα για τρελό. Και ένα γεγονός που έγινε μια φορά εκεί, όταν ήταν πολύ ξένοι, ήρθαν πάρα πολύ ξένοι με το λεωφορείο, κατέβαιναν όλοι στο Μονή Κουτλουμουσίου, ήρθε και ο γέρο Βικέντιος. Εγώ τον είδα και αγανάκτησα λίγο, γιατί ήταν ατιμέλητος, βρωμισμένα τα ρούχα του κτλ. Και λέγει για συναστησίες, πράγματα τα οποία δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί τα λέει. Τους κέρασα όλους καφέ, ήταν καμιά τριανταριά άτομα. Έκανα τόσους καφέδες όπως κάναμε συνήθως, και να μην τον προσβάλλω, έδωσα και εκείνου έναν καφέ. Ενώ μέσα μου είχα έτσι μια αγωνισμό για

0: Τι να έρθει και ο κύριο Πικέ. Εκεί πήραν όλοι καφέ, είπαν ευλογείται ο κύριος και τα λοιπά. Ο κύριο Πικέ δεν σκαλούσε το φλιντσάνι έτσι και δεν μίλησε καθόλου, το έβλεπε. Αφού έγινε μια σιωπή και όλοι πήραν τον καφέ τους σε άκρα ησυχία, σηκώνεται και λέει ευλογείται. Κανένας δεν το απάντησε βέβαια. Και λέει ο κύριος. Και έκανε το φλιντσάνι έτσι γύρω γύρω και λέει ο κύριος. Λέω εγώ έκανε τη χαζομάρα του πάλι ο κύριο Πικέ. Και γυρίζει και μου λέει για να είμαι εδώ κάποια ψυχή με κάλεσε. Δεν είπα τίποτε και άρχισε να διηγείται μια ιστορία. Μια ιστορία
1: δημοσίως, σε όλους τους προσκυνητές εκεί.
0: Που δεν είχε κανένα νόημα. Για κάποιον άνθρωπο στην Αθήνα που έκανε κάτι, που παντρεύτηκε μια γυναίκα, την άφησε, ξέρω, δεν θυμάμαι και ακριβώς η ιστορία, κάτι τέτοιο ήταν. Και έλεγα μέσα μου, τι λέει τώρα αυτά τα πράγματα ο παππούς αυτός. Και του λέω εντάξει κύριο Βικέντη, εντάξει. Σιωπή εσύ μου έλεγε. Εσύ δεν ξέρεις. Και συνέχιζε την ομιλία του. Μετά αφού τα είπαν όλα, κάποιος κύριος σηκώστηκε και λέει πάτερ, δεν είμαι καλά. Θέλω να μου δώσετε λίγο νερό. Του έδωσε λίγο νερό. Τι έχεις? Μου λέει αυτό που είπε αυτός ο παππούς είναι για μένα, είναι η ζωή μου. Ποιος είναι αυτός? Και ο κύριο Βικέντη έφυγε. Και δεν το βρήκε ξανά, δεν το ξαναφάνηκε. Σε εμάς ερχόταν συχνά, έκανε τέτοιες χαζομάρες και είπε σε πολλούς ανθρώπους προφητικά πράγματα και διορατικά για τη ζωή τους και τις περιστάσεις που πέρασαν στη διάρκεια της ζωής τους.
1: Εσείς πια τον καταλάβατε ότι...
0: Ναι, εγώ τον κατάλαβα γιατί και ο Γέροντας Ιωσήφ μας έλεγε ότι αυτός είναι Άγιος άνθρωπος.
1: Αλλά αυτός ερχόταν και έφευγε.
0: Δεν έμενε εκεί, όχι, έφευγε.
1: Και αυτοί όλοι ήταν γέροντας στις καριές, δηλαδή ήταν γύρω-γύρω από το μοναστήρι.
0: Ήταν στις καριές αυτοί όλοι και ήταν τα πολλά γεροντάκια που είχαν οι καριές, τα κλασικά, τα αγιορείτικα, τα όμορφα και ωραία. Είχε ένα άλλο γεροντάκι, ο Γεροπέτρος, ο οποίος ήταν διαφόρου χαρακτήρος άνθρωπος, ο οποίος θύμωνε, φώναζε, έδινε και καμιά από πάνω με μια βέργα που κρατούσε άμα κάποιος έκανε κάτι, ερχόταν στο Κουτλουμούσι στις αγρυπνίες. Και έμενε στον Άρθικα εκεί και ακούγαν την αγρυπνία. Και αυτόν εγώ δεν τον είχα πει πολλού, αλλά ο γέροντας τον ευλαβήτω. Και έλεγε εντάξει, είναι λίγο άταχτος, αλλά είναι καλός. Και κοιμήθηκε την ημέρα των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, που ήταν η γιορτή του, αφού κοινώνησε στην αγρυπνία και έλαβε τον Χριστό μέσα του και έτσι κοιμήθηκε.
1: Με αυτόν είχατε σχέση?
0: Τον περιποιούμε στο αρχονταρίκι που διακονούσα ως αρχοντάρης εκεί. Στο μοναστήρι αυτό.
1: Δεν θέλω να πω, δηλαδή, είχατε κάτι, βλέπατε κάτι ιδιαίτερο σε αυτόν?
0: Το φοβόμουν γιατί μπορούσα να μου γυρίσει καμιά με τη μαγκούρα του. Δεν τον πολύ πλησιάζα, αλλά τον παρακολουθούσα, τον έβλεπα. Είχαμε ένα άλλο γεροντάκι. Είσαι ένα γεροντάκι μια φορά το οποίο πήγα να του πάρω τα πράγματα του στο αρχονταρίκι και ανεβαίνοντας πάνω στα σκαλιά μου λέει «Εσύ από πού είσαι?» Του λέω «Από το Άγιον Όρος». Μου λέει από το Άγιον Όρος είσαι? Λέω ναι πάτερ, εδώ είμαι. Μου λέει εδώ γεννήθηκες? Λέω ναι, εδώ γεννήθηκα. Απότομα το απάντησα έτσι. Μου λέει καλά, αλλά θα έρθει η ώρα που θα φύγεις από το Άγιον Όρος. Και εγώ θύμασα που μου είπε έτσι. Λέω δεν θα φύγω ποτέ μου. Μου λέει θα φύγεις από το Άγιον Όρος και μου είπε και μερικά άλλα γεγονότα τα οποία δεν μπορούσα να τα πω. Αλλά μου έκανε εντύπωση που ήξερα αυτό το γεγονός ότι θα φύγω από το Άγιον Όρος.
1: Αυτοί όλοι που λέτε, αυτά τα γεροντάκια και ειδικά στις καριές, φαντάζομαι κανένας δεν καταλάβαινε ότι είχαν τέτοια χαρίσματα.
0: Σίγουρα δεν καταλάβαινε, ήταν απλοί άνθρωποι και αυτά τα χαρίσματα ήταν σε πολλούς ανθρώπους τότε στο Άγιον Όρος και δεν τους έκανε και εντύπωση. Δηλαδή ήταν φυσικά φαινόμενα. Δηλαδή αν έλεγες αυτός έχει προφητικό χάρισμα, σου έλεγαν τι πιο φυσικό για έναν μοναχό να έχει αυτό το χάρισμα. Δεν τους έκανε καμιά εντύπωση αυτό το πράγμα, ιδιαίτερη.
1: Ναι, αλλά εσείς τώρα είστε διάκος, πρώτη φορά στη συνοδεία, σε συνοδεία μάλλον, ναι. Και αρχίζετε και βλέπετε τέτοια πράγματα. Δηλαδή, σας κάνανε εντύπωση, πιστεύω αυτά σας βοήθησαν πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ με βοήθησαν, αλλά όσο τα έβλεπα, ήμουν κι εγώ σε μια φυσική σχέση μαζί με τους πατέρες αυτούς. Μετά μέσα μου τα καλλιεργούσα και τα αξιοποιούσα και έβλεπα την πραγματικότητα της αγιότητας αυτών των ανθρώπων, βλέποντας και τα δικά μου χάλια βέβαια.
1: Αυτοί ερχόντουσαν Συμμετείχαν και σε λειτουργίες εκεί.
0: Βέβαια, συμμετείχαν.
1: Είδατε κάτι που να είναι έτσι που να σε έκανε εντύπωση από αυτά τα γεροντάκια, στις αγρυπνίες, στις ακολουθίες που ερχόντουσαν, όχι στα κελιά τους, εσάς?
0: Στις αγρυπνίες αυτά τα γεροντάκια ήταν πολύ αφοσιωμένα και πολύ δοσμένα στην αγρυπνία, στην προσευχή. Προσευχόντουσαν πάρα πολύ. Αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση, ότι ήταν προσευχόμενοι άνθρωποι. Και δεν τους ενδιέφερε, ας πούμε, πόσες ώρες θα διαρκέσει η αγρυπνία. Ούτε είχα ρολόγια. Θυμάμαι ένα γεροντάκι που δεν είχε ρολόι καθόλου. Και πήγαινε με την καμπάνα. Άκουγε την καμπάνα, λέγε τώρα η τράπεζα. Του έλεγε σε πόση ώρα θα έχουμε, ας πούμε, σπερινό, λέγε θα χτυπήσει η καμπάνα. Είχαμε ένα γεροντάκι εκεί στο μοναστήρι, το Γερογεράσιμος, ο οποίος κατέβαινε ώρες ολόκληρες νωρίτερα στην εκκλησία. Και καθόταν εκεί και προσευχόταν για όλον τον κόσμο. Δεν είχε καμία αίσθηση του χρόνου. Ο χρόνος ήταν προσευχή. Και όταν έλεγε γέροντα πόση ώρα θα διαρκέσει η αγρυπνία, όλη νύχτα ευλογημένη, όλη νύχτα, έλεγε ο Γιώργος Γεράσιμος.
1: Τώρα εσείς που τους βλέπατε όλους αυτούς, έχουμε μείνει τώρα στους καριώτες τα γεροντάκια αυτά στις Καριές. Είδατε κάτι ιδιαίτερο πάνω στην προσευχή τους? Γιατί φαντάζομαι εσείς είχατε συνηθίσει όσο ήσασταν εκεί το κοινόβιο, ας το πούμε έτσι. Αυτοί που μέναν μόνοι τους και ερχόντουσαν, βλέπατε κάτι άλλο στην προσευχή τους?
0: Στο γέροντα Ιωσήφ έβλεπα εκείνον το άλλο, τα πολλά δάκρυα. Καθόμουν δίπλα του στην λειτουργία και έκλαιγε αδιαλείπτος, συνεχώς. Όχι απλώς δάκρυα, αλλά λυγμούς. Και αφού τρανταζόταν το στασίδι του από τη δύναμη της προσευχής που είχε και από τα δάκρυα τα πολλά τα οποία είχε, μου σκύβε τα ράσα του, τα γένια του, κάτω το δάπεδο. Αυτό συνεχώς γινόταν από την πρώτη στιγμή που το γνώρισα. Και αυτό με εντυπωσίαζε πάρα πολύ. Είδα και άλλα γεροντάκια τα οποία προσεύχονταν με τα δακρύων πολλών, αλλά όχι σαν τον γέροντα Ιωσήφ. Μόνο τον γέρο Θεόκλητον τον Δινησιάτη είδα αργότερα να έχει αυτά τα δάκρυα, αλλά όχι πάντοτε, όπως ο γέρον Ιωσήφ έχει ένα διαλείπτος συνεχόμενα μαζί του.
1: Και αυτή η προσευχή, εντάξει, καταλαβαίνω γέροντα Ιωσήφ και τα δάκρυα, θέλω λίγο να μείνουμε σε αυτά γεροντάκια. Αυτοί γιατί προσεύχονταν, για την ψυχή τους, για τους άλλους?
0: Η προσευχή ήταν η αναπνοή τους, ήταν η τροφή τους. Όταν λέτε γιατί τρώγω, για να πάρω βιταμίνες, για να ζήσω, για να το απολαύσω. Τρώγανε. Όπως τρώμε χωρίς να σκεφτούμε γιατί τρώμε, απλώς τρώμε για να ζούμε, για να υπάρχουμε, γιατί μας είναι ανάγκη. Η προσευχή ήταν ταυτισμένη μαζί τους. Δεν το έκαναν για κάποιο λόγο συγκεκριμένο.
1: Και όταν λέμε
0: ήταν η ζωή τους ολόκληρη.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με.
0: Αυτό φαντάζομαι έλεγαν ή έλεγαν και δικές τους προσευχές. Και η προσευχή δεν είναι μόνο επανάληψη μιας μικρής προσευχής, αλλά είναι και βίωμα, είναι και εμπειρία, είναι θεωρία.
1: Και τα δάκρυα του γέροντα Ιωσήφ, εσείς λέτε τώρα πού οφείλονται, τι ήταν αυτό?
0: Στη μεγάλη αγάπη που είχε για τον Χριστό. Είχε πολύ αγάπη και εκ της αγάπης της πολλής γεννήθηκε και το χάρισμα της θεολογίας που είχε μέσα του.
1: Ναι, αλλά μπορούσε να το καταλάβετε στην αρχή. Τον είχατε ξαναδεί, τον είδατε πρώτη φορά να κλαίει. Πώς το νιώσατε αυτό?
0: Ναι, εντάξει. Διαρωτώ μου για ποιο λόγο κλαίει. Μια φορά τον ρώτησα. Γέροντα, γιατί κλαίεις? Και μου λέει, για σαμαρτίες μου, παιδί μου, για σαμαρτίες μου κλαίω. Έτσι απαντούσε. Αλλά δεν καταλάβαινα. Καταλάβαινα ότι κάτι συμβαίνει, κάτι γίνεται. Αλλά όχι και πολλά πράγματα.
1: Δηλαδή, το ακούγατε ότι είναι συναισθηματικό περισσότερο?
0: Όχι συναισθηματικό. Δεν ήταν συναισθηματικό καθόλου γέροντας. Αφού όταν μας παραμάζευε, δεν υπήρχαν συναισθήματα. Αλλά ήταν ανδρείος άνθρωπος. Δεν ήταν ένας χαρακτήρας μαλακός, ευσυγκίνητος, μαρθακός. Μα πεις ότι αυτός ο χαρακτήρας του είχε κλαίει. Στις δουλειές ήταν ατρόμητος. Ήταν άνδρας. Μόλις είμαι λέξεως. Δηλαδή δούλευε σαν τον πιο σκληρό εργάτη. Και μας ανάγκαζε και εμάς να δουλεύουμε έτσι. Και μας μάλωνε όταν καθυστερούσαμε. Και ήταν ανυποχώρητος. Δεν ήταν μαρθακός χαρακτήρας. Να πεις ότι ο χαρακτήρας ήταν τέτοιος.
1: Και πώς βλέπατε εσείς τη σχέση του με τους άλλους που ήταν πιο παλιοί από εσάς?
0: Με όλους τους πατέρες αυτούς που δεν ήταν υποτακτικοί του, είχε πολύ καλές σχέσεις. Σου μιλούσε με γλυκύτητα, με ταπείνωση, με πραότητα μεγάλη, με μεγάλη έτσι αυτομεμψία. Τους εξυπηρετούσε ό,τι θέλαν. Σε εμάς που είμαστε οι μαθητές του, εκεί ήταν τα πράγματα διαφορετικά. Εμάς ήταν μάχερα δίστομος.
1: Πήγατε ποτέ, θα πήγατε, αλλά θέλω έτσι να μας πείτε γι' αυτό, μαζί με τον γέροντα Ιωσήφ σε αυτούς τους μεγάλους γεροντάδες. Δηλαδή,
0: βέβαια, πήγαμε πολλές φορές στα Κατουνάκια με τον γέροντα. Πάρα πολλές φορές. Και τα πρώτα χρόνια και μετά και μέχρι τέλος μαζί πηγαίναμε στα Κατουνάκια. Πήγαμε στον γέροντα Παΐσιο αρκετές φορές. Πήγαμε στον γέροντα Μιλιανό, στον Παπαχαράλαμπο αμέτρητες φορές. Στον Παπα Εφραίμ στη Φιλοθέου μερικές φορές. Πήγαμε βέβαια.
1: Εσείς και ο γέροντας ή η συνοδεία?
0: Ο γέροντας και εγώ.
1: Και πώς ήταν, δηλαδή στο
0: γέροντα? Τα πρώτα χρόνια δεν είχε συνοδεία ο γέροντας μαζί του. Δεν είχε
1: με τον γέροντα Παΐσιο, δηλαδή πώς ήταν όταν πήγαινατε μαζί?
0: Ο γέροντας, εντάξει, δεν ήταν συγγενής, ας πούμε, όπως ο Παπα Εφραίμ που γινόντουσαν σκηνές απείρου κάλους εκεί. Τον αγκάλιαζε, τον φιλούσε. Ο Παπα Εφραίμ, τον γέροντα μας, τον αγαπούσε πάρα πολύ. Και ήταν και εκδηλωτικός ο Παπα Εφραίμ. Τον αγκάλιαζε τον γέροντα και τον φιλούσε. Ο γέρο Παΐσιος ήταν πιο συγκρατημένος. Μεγάλο σεβασμό. Προς τον γέροντα, ήταν και παλαιότερος ο γέροντας από αυτό.
1: Ναι, αλλά τι λέγανε όμως. Δηλαδή, σκέφτομαι, μπαίνω στη θέση σας, που τους βλέπετε τώρα αυτούς τους δύο και μιλάνε. Έχετε πάει στο κελί. Τι λέγανε μεταξύ τους?
0: Τι λέγανε? Λέγανε.
1: Είχατε περιέργεια, συγγνώμη, σας διακόπτω.
0: Πολύ περιέργεια.
1: Όταν πηγαίνατε, τι θα πάνε να πούμε τώρα?
0: Αφού μια φορά κρύφτηκα. Κρύφτηκα πίσω από το κρεβάτι. Ήρθε ο Παπα Εφραίμ στη μονή του Λουμουσίου. Και ήταν ασθενής ο Παπα Εφραίμ και λέει να ξαπλώσω λίγο. Και έλεγε ο Ιωσήφ να κουβεντιάσουμε. Και μπήκε ο γέροντας Ιωσήφ μέσα και εμάς όλους μου λέει: πάτε εσείς, βγαίνετε έξω. Εγώ κάθισα πίσω από το κρεβάτι, κουλουριάστηκα εκεί. Λέω: δεν θα μου πούνε εμένα ίσως. Δεν με είδαν ότι ήμουν εκεί. Λέω: αφού δεν μου είπαν να βγω, δεν θα βγω. Και έμεινα εκεί και άκουγα. Λέγανε για πνευματικά πράγματα. Εντάξει, και το πώς πάει, τι κάνεις, πώς είσαι και η υγεία σου κτλ. Και τα ανθρώπινα τα έλεγα. Αλλά κυρίως μιλούσε για πνευματικά πράγματα.
1: Τι πνευματικά δηλαδή, θυμάστε κάτι? Είναι σημαντική αυτή η κουβέντα αυτών των δύο ανθρώπων.
0: Δηλαδή έλεγαν για την παρούσα κατάσταση των μοναχών, για τους νέους μοναχούς που χρειάζονται οικονομία, που χρειάζονται διάκριση. Μιλούσα για το πώς το τότε σύγχρονος τρόπος έβλαπτε τους νέους μοναχούς και τους έκανε πιο μαρστακούς και πιο αδύνατους. Μιλούσα για τον γέροντά τους, για τον γέροντα Ιωσήφ, που τους έλεγε διάφορα πράγματα και τα σχολίαζα μεταξύ τους. Κάθε φορά κάτι διαφορετικό.
1: Ζητούσε τη συμβολή ο ένας από τον άλλον?
0: Βέβαια. Ο γέροντάς μας Ιωσήφ ποτέ δεν έκανε κάτι αν δεν το έλεγε στον Παπα Εφραίμ. Εννοείται από τα βασικά πράγματα. Δηλαδή, όταν θα πηγαίναμε στο βατοπέδι, ζήτησαμε την ευλογία του γέροντα Εφραίμ. Όταν εθερχόταν στην Κύπρο, ο γέροντας πάρει πήγε και πήρε την ευλογία του. Βέβαια, πάντοτε τον είχε πνευματικό.
1: Έχουν περάσει τόσα χρόνια γέροντα και θυμάστε κάθε λεπτομέρεια. Τώρα καταλαβαίνω γιατί θέλατε τόσο πολύ να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη νοσταλγία στην εκπομπή. Αναμένουμε τη συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Διατροφής ο λόγος. Ο τρόπος του τρέφεστε. Μια εκπομπή με θέματα που αφορούν

Καλησπέρα σας. Είμαι η Μαριάννα Μανώλη, διαιτολόγος-διατροφολόγος και σήμερα το θέμα που θα ήθελα να συζητήσουμε μαζί δεν αφορά παρά τα παιδιά μας. Και πιο συγκεκριμένα, τη διατροφή των παιδιών αλλά και το ρόλο που έχουν οι γονείς στη δημιουργία και υιοθέτηση ισορροπημένων και θρεπτικών επιλογών από τα παιδιά. Βλέπετε, οι διατροφικές συνήθειες που αναπτύσσει ένα παιδί, καθώς και οι προτιμήσεις που τελικά θα έχει, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη συμπεριφορά των ίδιων των γονιών τους. Αυτό συμβαίνει γιατί οι γονείς είναι εκείνοι οι οποίοι διαμορφώνουν το διατροφικό περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγαλώνουν τα παιδιά τους και το οποίο τελικά εξαρτάται τόσο από τις προτιμήσεις των ίδιων των γονιών τους, αλλά και από τον τρόπο που αυτά τελικά τρώνε. Πολλές φορές οι ίδιοι γονείς τείνουν να αγνοούν αυτή την πληροφορία. Έτσι, πιστεύουν πως το τι τρώνε τα παιδιά τους εξαρτάται από τις διάφορες διαφημίσεις, από την πρόσβαση που έχουν τα παιδιά σε κάποιες τροφές, καθώς και από τη συχνή έκθεσή τους σε αυτήν, από τους συνομήλικούς τους, αλλά και από την παρέμβαση τρίτων στην ανατροφή των παιδιών τους. Στην πραγματικότητα, παρατηρείται πως οι γονείς που είναι υπέρβαροι ή που δείχνουν αδυναμία στο να ελέγξουν το φαγητό που καταναλώνουν ή που ακόμα ανησυχούν για το αν τα παιδιά τους θα γίνουν εξίσου υπέρβαρα, τείνουν να εφαρμόζουν διάφορες μεθόδους ώστε να υπάρχει αποφυγή πρόσληψης του βάρους. Κάτι που έχει σαν αποτέλεσμα όμως να ενισχύεται όποια γενετική προδιάθεση μπορεί να υπάρχει στο παιδί ή ακόμα και να οδηγούν τα παιδιά στην υιοθέτηση λάθος διατροφικών συνηθειών και άρα τελικά σε παχυσαρκία. Συμβαίνει όμως στο μυαλό των παιδιών. Τα παιδιά δείχνουν μία τάση να επιλέγουν γλυκά ή αλμυρά σνακ και φαγητά και να αποφεύγουν τα ξινά ή τα πικρά, κάτι που συνήθως στηρίζεται στην επαναλαμβανόμενη πρόσληψή τους, στην εύκολη πρόσβαση που έχουν σε αυτά αλλά και στη διαθεσιμότητά τους. Ακόμη, ενώ συνηθίζουν να φοβούνται να δοκιμάσουν νέα τρόφιμα τα οποία δεν γνωρίζουν και αποφεύγουν να καταναλώνουν τρόφιμα που με μανία προσπαθούν να τα πείσουν να καταναλώσουν οι γονείς ή άλλοι συγγενείς, δεν φοβούνται να δοκιμάσουν σνακ ή φαγητά που τους προσφέρουν οι φίλοι τους. Τι πρέπει να κάνουν οι γονείς? Θα πρέπει πρώτα οι ίδιοι να υιοθετήσουν πιο υγιεινές και ισορροπημένες διατροφικές συνήθειες και να εκπαιδεύουν τα παιδιά τους, έτσι ώστε μέσω της καθημερινής τριβής να μαθαίνουν να κάνουν σωστές επιλογές. Τα παιδιά επιλέγουν κυρίως ξανά και ξανά να καταναλώνουν φαγητά τα οποία γνωρίζουν. Επομένως, όσο νωρίτερα το παιδί έρχεται σε επαφή με νέες υγιεινές επιλογές, τόσο πιο εύκολα θα μπορέσει να υιοθετήσει υγιεινά πρότυπα διατροφής. Κυρίως στόχος των γονέων θα πρέπει να αποτελεί η δημιουργία διατροφικών συνηθειών, που θα μαθαίνουν στα παιδιά τι θα πρέπει να επιλέγουν, ποια είναι τα ισορροπημένα και υγιή διατροφικά πρότυπα, αλλά και το είδος των διατροφικών συνηθειών που θα πρέπει να αναπτύσσουν. Το μέγεθος των μερίδων, ο αριθμός και η συχνότητα των γευμάτων είναι μερικά δεδομένα τα οποία θα πρέπει να προσαρμόζονται κάθε φορά στις ανάγκες, στις επιθυμίες και στις προτιμήσεις του κάθε παιδιού. Ποια είναι τώρα τα συχνότερα λάθη που κάνουν οι περισσότεροι γονείς? Το πρώτο και βασικό λάθος που κάνουν όλοι οι γονείς, αλλά και όσοι εμπλέκονται στην ανατροφή ενός παιδιού, δεν είναι άλλο από τη γνωστή επιβράβευση. Και τι εννοούμε? Η συνήθις τακτική «αν δεν φας το φαγητό σου δεν έχει γλυκό» ή «αν διαβάσεις όλα τα μαθήματά σου θα σε αφήσω να φας γλυκό». Το φαγητό δηλαδή ως ανταμοιβή για μια σωστή συμπεριφορά ή ενέργεια. Αυτή η πράξη συνήθως έχει δύο αποτελέσματα. Η μία αφορά την ίδια την επιβράβευση, όπου τα παιδιά μεγαλώνοντας μαθαίνουν τελικά πως για κάθε σωστή του συμπεριφορά θα πρέπει να υπάρχει πάντα επιβράβευση, και πολλές φορές αυτή ταυτίζεται και με την κατανάλωση φαγητού, κυρίως γλυκών σνακ. Και η δεύτερη, που μαθαίνει στα παιδιά ότι οποιαδήποτε συμπεριφορά, εάν δεν μας αρέσει, θα πρέπει να γίνεται μόνο στα πλαίσια κάποιας επιβράβευσης. Μην επιβραβεύετε τα παιδιά σας με φαγητό, είτε πρόκειται για γλυκό, είτε για αλμυρό σνακ ή γεύμα. Αντιθέτως, τονίστε του τα ωφέλη που μπορεί να έχει από μια τέτοια ενέργεια.
Αν για παράδειγμα το παιδί σας δεν τρώει κάποιο φαγητό, εξηγήστε του τα ωφέλη της κατανάλωσής του και μην προσπαθήσετε να το κάνετε να το καταναλώσει, τάζοντάς του κάποιο άλλο σνακ που ξέρετε ότι σίγουρα του αρέσει. Ένα ακόμη λάθος που γίνεται συχνά είναι αυτό σύμφωνα με το οποίο το παιδί θα πρέπει να τελειώσει όλο το φαγητό του, αλλιώς δεν του επιτρέπεται να σηκωθεί από το τραπέζι. Αυτό οδηγεί σε μια λάθος σχέση ανάμεσα στο παιδί και στο φαγητό του, αφού η όλη εμπειρία καταγράφεται στο μυαλό του παιδιού ως αρνητική. Επίσης, αποτελεί μια λάθος τακτική των γονέων, αφού πολλές φορές το παιδί έχει πραγματικά χορτάσει και οι ίδιοι το οθούν στην κατανάλωση επιπλέον τροφής. Ακούστε τα παιδιά σας και δώστε τους το χώρο και το χρόνο που χρειάζονται. Αν δεν επιθυμεί να φάει άλλο, μπορείτε απλώς να αφήσετε το πιάτο του σε κάποιο σημείο που θα έχει εύκολη πρόσβαση, ώστε να επιστρέψει σε αυτό αμέσως μόλις του γεννηθεί ξανά η επιθυμία να φάει. Τα παιδιά μας συνήθως δεν καταναλώνουν φαγητό από απόλαυση, αλλά επειδή όντως έχουν την αίσθηση της πείνας. Βασιστείτε στο ενστικτό τους και μην επιμείνετε περισσότερο την επόμενη φορά. Ανησυχήστε ή ζητήστε παρόλα αυτά τη βοήθεια ενός ειδικού αν το παιδί σας δεν έχει καθόλου διάθεση για φαγητό ή δεν συνηθίζει να καταναλώνει σχεδόν τίποτε μέσα στη μέρα του. Τέλος, ένα λάθος που κάνουν οι γονείς είναι να αφήνουν τα παιδιά τους να τρώνε το φαγητό τους μπροστά από μια τηλεόραση ή με την παρέα κάποιου κινητού τηλεφώνου ή τάμπλετ, ώστε το παιδί να ξεχνιέται και να τρώει πιο ευχάριστα το φαγητό του. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα παιδιά να μην καταναλώνουν μόνο το φαγητό που πρέπει, αλλά αρκετά επιπλέον, αυξάνοντας έτσι τη θερμιδική τους πρόσληψη. Επιπλέον, συνδυάζουν αυτές τις δραστηριότητες με την κατανάλωση φαγητού, κάτι που οδηγεί πολύ συχνά σε ενήλικες, οι οποίοι υιοθετούν τη συνήθεια, κάθε φορά που παρακολουθούν τηλεόραση ή χαζεύουν στο κινητό τους, να τρώνε και κάτι για τη λιγούρα. Τροφές και σνακ, που συνήθως είναι αυξημένα σε ζάχαρη, αλάτι και λίπος. Κλείστε λοιπόν την τηλεόραση και καθίστε μαζί με τα παιδιά σας γύρω από το τραπέζι. Η ώρα του φαγητού, άλλωστε, είναι η καλύτερη στιγμή της ημέρας ώστε να μοιραστείτε με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς σας την καθημερινότητα ή τις ανησυχίες σας.

δούμε τώρα συνοπτικά κάποιες χρήσιμες συμβουλές για τη διατροφή των παιδιών σας, καθώς και για το πώς μπορείτε να διαμορφώσετε τη δική σας συμπεριφορά ως προς αυτήν. Γίνετε εσείς το παράδειγμα για εκείνα. Αν θέλετε τα παιδιά σας να καταναλώσουν συγκεκριμένα τρόφιμα, όπως για παράδειγμα φρούτα ή λαχανικά, βάλτε τα πρώτα στο δικό σας πιάτο και προσκαλέστε τα παιδιά σας να σας μιμηθούν. Τα παιδιά έχουν την τάση να μιμούνται τους γύρω τους. Δώστε τους λοιπόν εσείς το σωστό παράδειγμα, διορθώνοντας πρώτα τις δικές σας διατροφικές συμπεριφορές. Μην χρησιμοποιείτε την επιβράβευση για να κάνετε το παιδί σας να φάει. Βρείτε επιχειρήματα γιατί θα πρέπει να το κάνει και μάθετε το παιδί σας γιατί είναι σημαντικό να τρώει ισορροπημένα. Πηγαίνετε για ψώνια μαζί με τα παιδιά σας και ζητήστε τους να συμβάλλουν και εκείνα στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα διατροφής της οικογένειας. Βάλτε στο εβδομαδιαίο πλάνο σας και από ένα τρόφιμο που το παιδί σας δεν συμπαθεί, ώστε να εξοικειώνετε σιγά σιγά μαζί του. Ομοίως, μπείτε όλοι μαζί στην κουζίνα και δημιουργήστε τόσο φαγητά όσο και υγιεινά γλυκά. Βάλτε ποικιλία στη διατροφή των παιδιών σας. Δώστε του να δοκιμάσει διαφορετικά φρούτα και λαχανικά κάθε φορά, ενώ οργανώστε το εβδομαδιαίο πλάνο διατροφής τους σύμφωνα με τις συστάσεις τόσο της μεσογειακής διατροφής όσο και αυτές που απευθύνονται στον ελληνικό πληθυσμό. Αναπτύξτε, όσον αφορά τη διατροφή του, μια σταθερή γραμμή που θα υιοθετείτε τόσο από εσάς, όσο και από τους παππούδες, τις γιαγιάδες, αλλά και τους υπόλοιπους συγγενείς που εμπλέκονται στην καθημερινή ανατροφή των παιδιών σας. Με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά δεν θα διχάζονται και η διατροφή τους δεν θα επηρεάζεται χωρίς να το γνωρίζετε. Καταναλώστε τα κυρίως γεύματά σας ή το σνακ σας μακριά την τηλεόραση και γύρω από το τραπέζι ή δυνατόν με όλη την οικογένεια. Αν δεν μπορείτε να γευματίσετε όλοι μαζί, προσπαθήστε να τρώτε μαζί έστω το βραδινό ή τα Σαββατοκύριακά σας. Μην πιέζετε το παιδί σας να φάει. Θυμηθείτε πως τα παιδιά έχουν μικρότερο στομάχι από ό,τι ενήλικες. Ποσότητες που για εμάς θεωρούνται φυσιολογικές, για τα παιδιά ίσως είναι αρκετά μεγάλες. Επίσης, τα παιδιά μας έχουν ανεπτυγμένο το ένστικτο της πείνας, όπως είπαμε. Και αυτό σημαίνει πως τα παιδιά γνωρίζουν πολύ καλύτερα πότε πεινούν ή όχι, αλλά και πόσο πεινούν ή όχι. Άλλωστε, ένα παιδί που πεινάει πάντα εκφράζει αυτή την επιθυμία. Μη φοβηθείτε πως το παιδί σας θα μείνει νηστικό. Αν το παιδί σας δεν τρώει κάποια φαγητά, προσπαθήστε να τα συνδυάσετε με άλλα φαγητά που του αρέσουν ή να τα παρουσιάσετε με μια τελείως διαφορετική μορφή. Για παράδειγμα, αν το παιδί σας δεν αγαπάει τα όσπρια, αντί να τα σερβίρετε σε μορφή σούπας, προσθέστε βρασμένα όσπρια στην καθημερινή σας σαλάτα. Με αυτόν τον τρόπο, το παιδί σας έρχεται σιγά σιγά σε επαφή μαζί τους και μαθαίνει να τα καταναλώνει. Αποφύγετε να έχετε στο σπίτι σας ένα ντουλάπι γεμάτο με διάφορα αλμυρά ή γλυκά σνακ. Με αυτόν τον τρόπο το παιδί, αλλά και εσείς, δεν έχετε γρήγορη πρόσβαση σε όχι τόσο θρεπτικές επιλογές. Αντιθέτως, φροντίστε να έχετε ένα ψυγείο γεμάτο με φρούτα και λαχανικά για τις ώρες της λιγούρας. Μια άλλη μεγάλη πληγή τόσο για τους μικρούς όσο και για τους μεγάλους είναι τα αναψυκτικά. Δυστυχώς, η αυξημένη κατανάλωση, εκτός από μια σειρά προβλημάτων, οδηγεί και σε αυξημένη πρόσληψη ζάχαρης, την οποία καλό θα είναι να περιορίσουμε. Αντικαταστήστε τα αναψυκτικά με φρέσκους φυσικούς χυμούς, διάφορα σμούθις φρούτων και λαχανικών και φυσικά με νερό. Βγείτε έξω από το σπίτι μαζί με τα παιδιά σας. Περπατήστε, παίξτε, κάντε διάφορες δραστηριότητες, ώστε να ενισχύσετε τη δική τους φυσική δραστηριότητα και να βελτιώσετε παράλληλα τη δική σας. Μην ξεχνάτε πως έτσι αφιερώνετε όχι μόνο χρόνο στα παιδιά σας, αλλά και στη μεταξύ σας σχέση. Ακόμα και αν το παιδί σας έχει αυξημένο σωματικό βάρος, μην το βάλετε στη διαδικασία της δίαιτας. Βοηθήστε το όμως να αλλάξει σιγά σιγά τις διατροφικές του συνήθειες και φυσικά μην ξεχνάτε να τους υπενθυμίζετε και να τους δείχνετε
το πόσο θα πρέπει να αγαπάνε και να φροντίζουν το σώμα τους, κάνοντάς το πρώτα η ίδια πράξη. Μην του απαγορεύετε να καταναλώσει τρόφιμα ή σνακ που αγαπά. Κανένα φαγητό δεν θα πρέπει να απαγορεύεται ή να ενοχοποιείται. Αυτό που πρέπει να μάθουμε τα παιδιά μας είναι πως όλα είναι θέμα ποσότητας και ποιότητας. Μπορούν να καταναλώσουν ό,τι θέλουν, αρκεί να μάθουν τη σωστή συχνότητα που μπορούν να το κάνουν. Σκοπός δεν είναι το παιδί μας να ακολουθεί μια στεγνή διατροφή, αλλά να μάθει να απενοχοποιεί το φαγητό και να αναπτύσσει μαζί του μια υγιή σχέση. Αν το παιδί σας νοσεί από κάποια ασθένεια, μην ξεχνάτε να προσαρμόζετε πάντοτε τις συστάσεις σε αυτές που αφορούν την ασθένειά του.

η συμβουλή μου σήμερα για εσάς είναι αυτή. Μη φοβάστε να μπείτε στην κουζίνα μαζί με τα παιδιά σας. Ζητήστε από εκείνα να συμμετέχουν στην παρασκευή του φαγητού το Σαββατοκύριακο, που έχουμε όλοι λίγο περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Αναθέστε τους μικρές δουλειές που μπορούν να φέρουν εις πέρας, σύμφωνα πάντα με την ηλικία τους, και μη φοβάστε ακόμα και να ζητήσετε τη γνώμη τους, τόσο για το τι να μαγειρέψετε, όσο και για τις γεύσεις ή τον τρόπο που θα το μαγειρέψετε. Να θυμάστε να ακούτε πάντοτε τα παιδιά σας. Όταν ανοίγουμε δρόμους επικοινωνίας με τα παιδιά μας, τότε μπορούμε πολύ πιο εύκολα να καταλάβουμε τι πραγματικά θέλουν ή έχουν ανάγκη ή χρειάζονται, καθώς επίσης και τον τρόπο που μπορούμε να τα βοηθήσουμε να το επιτύχουν. Τα παιδιά μας βρίσκονται διαρκώς σε μια διαδικασία εκμάθησης νέων πραγμάτων. Γίνεται λοιπόν το μέσω του οποίου θα καταφέρουν να μάθουν πολύτιμα πράγματα, τόσο για τη διατροφή τους, όσο και για την υγεία τους, αλλά και τη συμπεριφορά τους γενικότερα. Όπως λέω πάντα, αν θέλουμε να έχουμε υγιείς ενήλικες, θα πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε υγιή παιδιά. Και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος γι' αυτό? Παρά η σωστή εκπαίδευση των παιδιών μας, στην οποία αφιερώνουμε χρόνο, χώρο και διάθεση. Το σνακ της ημέρας είναι μια γρήγορη και εύκολη συνταγή για τα δικά σας υγιεινά πατατάκια, που μπορείτε να φτιάξετε και να απολαύσετε μαζί με τα παιδιά σας. Πάρτε τορτίγες σε όποιο μέγεθος θέλετε. Εγώ προτιμώ κυρίως τορτίγες ολικής άλεσης, που είναι πλούσιες σε φυτικές ίνες. Κόψτε τις σε μικρά τριγωνικά σχήματα και απλώστε τις σε ένα ταψί στο οποίο έχετε στρώσει ήδη λαδόκολλα. Προσθέστε ελάχιστο ελαιόλαδο, αλάτι, ρίγανη, γλυκιά πάπρικα ή άλλα μπαχαρικά της επιλογής σας, ανακατέψτε για να κατανεμηθούν ομοιόμορφα και απλώστε πάλι στο ταψί. Ψήστε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 5 λεπτά. Βγάλετε το ταψί και αφήστε να κρυώσουν για περίπου 10 λεπτά. Βάλτε σε ένα μπολ και καταναλώστε μαζί με όλη σας την οικογένεια ή μόνοι σας. Μπορείτε να τα συνοδέψετε με σος γιαουρτιού για επιπλέον γεύση. Σας περιμένω στο Instagram Διατροφής-ολόγος και στο Facebook Μαριάννα Μανώλη Διατολόγος-Διατροφολόγος, για να μοιραστούμε παρόμοιες ιδέες σχετικές με το φαγητό, καθώς ακόμη και για να μου εκφράσετε τις δικές σας απορίες ή όσα θα θέλατε να συζητήσουμε μελλοντικά. Να θυμάστε να απολαμβάνετε τις στιγμές σας και να μην ξεχνάτε πως εμείς ορίζουμε το φαγητό μας και όχι το φαγητό μας εμάς. Καλή σας συνέχεια!

0: independientes.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6.
2: Εντουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας ζωή χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας ζωή χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας ζωή χαρισάμενος.
3: Πνευματική νικαίαη και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάσιλα ίσον ημάς, Κύριε λάσε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε της ασθενείας ημών, Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείο το θέλημά σου ως ον ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήγεμε τις οφειλέτης ημών, και εμείς εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσι μας από του πονηρού. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Πόσο αγαπητά τα σχηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και η κλή ψυχή μου στα αυλά του Κυρίου, η καρδία μου και η σάρξ μου γαλιάστη πιθεών ζώντα, και γάρστρο θείον έβρενε αυτό οικίαν, και τριγώνωση άνε αυτιού θύσταν οσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλέας μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντισεν το οίκο σου στο αιώνα στον αιώνα εσού είσαι, μακάρι ως ανήρ, ο έστην αντιλήψεις αυτό παρά σου. Αναβάστη καρδία αυτοδιέθετο, εις την κοιλά του κλαθμόν, ως εις τον τόπον ονέθετο, και γάρε ευλογίας δώσον θετών, πορεύσε εκ δυνάμεως εις δύναμιν, οφθήσε το Θεός των Θεών αισιών. Κύριε ο Θεός ο δυνάμων, εις άκουσαν της προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός, και επίλωσον στο πρόσωπο του Χριστού σου. Ότι κρίσον ημέρα μία εν τες αυλές σου υπέρ χιλιάδας, εξέλεξα παρεπτήσεν το οίκο του Θεού μάλλον εκείν με συνόμασιν αμαρτωλών, ότι έλεος και αλήθεν αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει, Κύριος σου στερείς τα αγαθά της πορωμένης εν ακακία, Κύριο Θεός σου δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος σου ελπίζουν επί σέ. Ευδόκησες Κύριε την γη σου, απέστρεψε χαμαλωσίαν Ιακώβ, αφήκας της ανομίας το λαό σου, εκάλυψες πάσα αμαρτίας αυτών, κατέπαυσας πάσα την οργή σου, απέστρεψε από οργής θυμού σου, επίστρεψον ημάς ο Θεός ο τυρίων ημών και απόστρεψε ο θυμός σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν, ή διατενείς την οργή σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός σου επιστρέψε ζώσεις ημάς και ο λαός σου εφρανθίσεται επί σύ. Δείξον ημίν Κύριε το ελαιόν σου και το σωτηριόν σου δώεις ημίν. Ακούσουμε τη λαλήσεν εμή Κύριος ο Θεός, ότι λαλείς ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών, των σωτήρων αυτού, του κατασχηνός εδόξεν τη γη μων. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκτίζησαν έπειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γαρ ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη μων δώσ' των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπων αυτού προπορεύσεται και θυσοδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ου σου και πάκουσον ο πτωχός και παίρνει σημεί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσο σημεί, σώσον τον δούλο ο Θεός μου, τον ελπίζονται επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προσέχε κράξον με όλην την ημέραν. Έφερον την ψυχή του δούλου σου την προσέηρα την ψυχή μου. Ότι σοι Κύριε Χριστός και επίοικης και πολυέλεος πάσης επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχεσαι τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλιψεώς με και έκραξα προσέτη επί κουσάς μου, ο καίς την ομοιώσαι θέης Κύριε και ο καίσατα τα έργα σου, πάντα τα έθνη όσα επίησας, ήξου και προσνήσου ενωπιών σου Κύριε και δοξάσου το όνομά σου ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια, σύ Θεός μόνος, οδηγήσω με Κύριε εν τη οδό σου και πορεύσε με τη αληθεία σου, εφρανθείτε η καρδία μου ότι φοβήστε το όνομά σου, ξομολογήσω μέση Κύριε ο Θεός μου εν όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα, ότι το έλεος σου μέγα επ' εμέ, κηρύσου την ψυχή μου εξάδου κατωτά του. Ο Θεός παράνομε με πανέσαινε επ' εμέ και στην αγωγή κρατεών ζήτησαν την ψυχή μου και ουκρεθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός μου, εκτήρμον και λέει, μόνο μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλωσαν επ' εμέ και λέει σών με, δώσ' το κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιών της παιδίσκης σου. Πίσω με τεμού σημειών εις αγαθών και ειδέτωσαν μισούδες με και συνθήτωσαν ότι εσύ Κύριε ευοήθησάς με και παρακάλεσάς με.
4: Πίσω με τεμού σημειών εις αγαθών και ειδέτωσαν μισούδες με και συνθήτωσαν ότι εσύ Κύριε ευοήθησάς με και παρακάλεσάς με.
3: Δόξα Πατρική Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρική Υιόν και Αγίο Πνεύματι, μεσούσες της εορτής, διψώσα μου την ψυχή, ευσεβίας πότης ονάματα, ότι πάσε σωτηρευόησας, ότι ψών ερχές το πρόσμε και πεινέτο, η πηγή της ζωής Χριστέ ο Θεός, δόξα σοι. Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο δι ημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρος εν υπομείνας αγαθέ. Ο θανάτων θάνατος συλλέψας και έγερσιν δείξεις ως Θεός. Μη παρήθεις τους έπλασες τη χειρή σου. Δείξον τη φιλανθρωπία σου ελεήμων. Δέξε την τεκούσε Θεοτόκων. Πρεζεύουσεν υπέρ ημών. Και σώσω τη ρημόλων απεγνωσμένων. Μη την παραδώσει μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσει τη διαθήκη σου και μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών δι' Αβραάμ τον αγαπημένο σου και δι' Ισαάκ τον δούλου σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρική Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάσσετε σε αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρεσαν τας ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίασετε σ' ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματός σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρική Υιό και Υιό Πνεύματι.

0: Πίστορ Αθανασίας, όθεση προσπίπτωμεν και πιστός εκβόμεν, του συκτηρμού σου δώρησε ημίν, σίγαρ υπάρχεις πηγή της ζωής ημών. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν, δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτης εν τέξης, και ήθινον τη ζωή ημών προς εντολά σου, τα ψυχάσιμον αγίασαν, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα ζένειας κάθαρον κηρύσσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλιοι, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση προς ύψου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρική Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των Χερουβίν και ενδοξωτέραν εσυντρίτεως Σεραφείν, την αδιαφόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν, εν ονόματι Κύριε ευλόγησον μήτερ.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμασι και άκρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, εν η επί του ζωπιού ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμων ληστείτην εις των παράδεισων, οδοποίησας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλες σας, η λάστη τίμη της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, η μάρτω μεν γάρ και νομίσαμεν και ούκες μεν άξι άρετα όματα ημών και βλέψεις του ύψους του ουρανού, διότι κατελείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθυμε τη στελήμαση των καρδιών ημών. Αλικετεύουμε την συνανίκα στον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε, κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών, εξελού ημάς της του αντικειμένου χειρός και άφησε μην τα αμαρτήματα, και νέκουθον σαρτικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον, των νέων εν δυσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κυδαιμόνι, και ούτω τις εισακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν, εν θα πάντων εστίν των εφρενωμένων.

0: Δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατή σας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Μήτερ Αγία ευλόγησον.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατή σας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
2: Πολιτός ανέστη ο Κύριος.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατή σας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος.
3: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατή σας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος.
4: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατή σας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος.
0: Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλύνθης φόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπει εν εδίσον αβαλόμενος φως ως ημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως υπέρινος στεγάζων εν είδαση τα υπερό αυτού, ότι θείς νέφη την επιβασίν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και του τουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άμπισος ο σημάτιον το περιβόλιο.

Του επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου φιλιάσου συν, αναβαίνουν συνόρυ και κατεβαίνουν σε παιδεία εις των τόπων, όνε θεμελίωσας αυτά, όριον εθού παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψει καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάσεν φάραξην αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται ο ναυρής δείξαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσουσι φωνήν, ποτίζον όρια εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου φορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων φόρτων της κτίνεση τυχλώην τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσου τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ασαφίτευσας, εκεί στρουθεί ενωσεύσουση, του ρουδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρη τα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επί σε σελήνινες καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότους και γένετο νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό μπρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας, ως εμεγαλύνθην.

πρίχωρος, εκεί έρπετα όνου και στην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων ούτως ον έπλασες εμπέζειν αυτοί, πάντα προσέφρος δοχώς, ειδούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν, ανοίξαν τόσο την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον πουν αυτών επιστρέψουσιν, εξ αποστελείς το πνεύμα σου τεκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης, ή το η δόξα Κυρίου στους αιώνας, εφρανθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμει.

0: Ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων, αμήν, πλήνων Κύριε το ούσου και επάκουσον μου, ότι πτωχός και παίνεις ημί εγώ, φύλαξον την ψυχή μου, ότι όσιος ημί, σώσον το δούλου σου, ο Θεός μου, τον ελπίζοντα έπισε. Ελέησον με, Κύριε, ότι προσέ και γράξουμε όλη την ημέραν, έφεραν την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέρα την ψυχή μου, ότι εσύ, Κύριε Χριστός, και ποιηκής και πολυέλεος, πάση της επικαλυμμένησε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχε τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέ ότι επίκουσάς μου, ου και εστιν όμοιός εμφύ.

0: σου, ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια εσύ Θεός μόνος, οδήγησόν με Κύριε Θεοδό σου και πορεύσουμε τη αληθεία σου, εφρανθήτω η καρδία μου, φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση Κύριε ο Θεός μου εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου εις τον αιώνα, ότι το έλεος σου μέγα επ' εμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάτου κατ' ουτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ο προέθεντος ενώπιον αυτών. Και σε Κύριε ο Θεός μου εκτήρμων και λέημων μακρόθυμος και πολύ έλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και λέησον με δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιών της παιδίσκης σου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και δέτουσαν οι μισούντες με και σχεντήτουσαν ότι σύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Η θεμέλια αυτού εν της όρεση της Αγίης αγαπά Κύριος τα σπήλα Σιών, υπερπάντα τα σκηνώματα Ιακώβ, δεδοξασμένα ελαλήθη περί σου η πόλης του Θεού. Μνηστήσου με Ραβ και Βαβυλώνος της γηνός Κουσίμε και ιδού αλόφιλοι και Τύρος και λαός των Αιθιώπων, ούτι εγεννήθησαν εκεί. Μήτρη Σιών ερή άνθρωπος και άνθρωπος εγεννήθη εν αυτή και αυτός εθεμελίωσε εν αυτήν ο ύψιστος. Κυρίως διηγήσε την γραφή λαών και αρχόντων, τούτων των γεγεννημένων εν αυτή, ως εφρενωμένων πάντων η κατοικία εν σύ. Κύριο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκραξα και ενικτή εναντίον σου, εισελθέ τον οποιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το όσου στη δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει έγκυσε. Προσελογίστη μετά των καταπενώντων εις λάκων, εγεννήθινος η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος, όσοι τραυματίε καθεύδονται σεν τάφο, ο νου και μνήστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθετο με λάκου κατωτάτω, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού, έθετο με φτέλιγμα η αυτής. Παρεδόθην κι ούκα ξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου σθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέραν, διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ατρία να στήσου σύ και εξομολογήσονται σύ. Μη διηγήσε τέτοις εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν εκεί επιλελισμένη. Καγού προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφτάσισε. Είναι τι, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχώσιμη εγώ και εν κόπης εκνότητός μου. Υψωθήστε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ δήλθον οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξατάραξαν με. Εκύκλωσαν μου όσοι είδωρ όλη την ημέραν, περιέσχουν με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και Άγιε και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν, τα ελέησου Κύριε εις τον αιώνα άσομε, εις γενεάν και γενεάν απαγγελώ την αλήθειάν σου εν το στόματί μου, ότι είπας εις τον αιώνα έλεος οικοδομηθήσετε, εν της ουρανής ετοιμαστήσετε η αλήθειά σου, διέθε μην τη αθήκην της εκλεκτής μου, όμως αθαβή το δούλον μου, έως του αιώνος ετοιμάσου το σπέρμα σου, και οικοδομήσου εις γενεάν και γενεάν τον θρόνο σου. Εξομολογήσονται οι ουρανοί τα θαυμάσια σου, Κύριε, και την αλήθειά σου εν εκκλησία Αγίων, ότι τις εν εφέλης ισοθήσετε το Κυρίο και τις ομοιωθήσετε το Κυρίο εν εις Θεού. Ο Θεός εν δοξαζόμενος εν βουλή Αγίων, μέγας και φοβερός εστίν επί πάντα στους περικύκλου αυτού. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, τις ομοιώσει, δυνατός η Κύριε και αλήθειά σου κύκλου σου. Σύ δεσπόζεις του κράτους της θαλάσσης, των δεσάλων των κυμάτων αυτής, η καταπραήνης, σύ εταπεινούσας ως τραυματίαν υπερήφανον, εν το βραχίον ή της δυνάμεώς σου διεσκόρπισας τους εχθρούς σου, σύ εις είναι η ουρανή και σύ εις την γη, την οικουμένη και το πλήρωμα αυτής, σύ εθεμελίουσας, τον βοράν και την θάλασσαν σύ έκτισας, θαβόρ και ερμόν εν το όνοματί σου αγαλιάσονται. Σώσω βραχίων με τα δυναστείας, κρατεωθεί το εχείρι σου, υψωθεί το η δεξιά σου, δικαιοσύνη και κρίμα ετοιμασία του θρόνου σου, έλεος και αλήθεια προπορεύσονται προ προσώπου σου, μακάριος ο λαός ο γινώσκο αναλλαγμών, Κύριε εν το φωτί του προσώπου σου πορεύσονται, και εν το όνοματί σου αγαλιάσονται όλη την ημέρα, και εν τη δικαιοσύνη σου υψωθήσονται, ότι κάφημα της δυνάμεως αυτών σοι, και εν τη ευδοκία σου υψωθήσετε το κέρας ημών, ότι του Κυρίου η αντίληψη και του Αγίου Ισραήλ βασιλέως ημών. Τότε ελάλησας εν οράση της Ιησού και είπας, εθέμην βοήθειαν επί δυνατών, ύψος εκλεκτών εκ του λαού μου. Έπρον θαφή των δούλων μου, εν ελαίω Αγίου μου έπεισε αυτόν, η γαρχήρ μου συναντιλήψεται αυτόν, και ο βραχίων μου κατησχύσει αυτόν, ο κοφελής η εχθρός εν αυτό, και Υιός ανομίας προστήσει του κακού σε Αυτόν. Και συγκόψω από προσώπου αυτού τους εχθρούς αυτού και τους μισούντας αυτών τροπώσομαι και η αλήθειά μου και το έλεος μου μεταυτού και εν το όνοματί μου υψωθήσετε το κέρας αυτού.

0: Πρώτο κομφίσομαι αυτόν υψηλών παρά τη βασιλεύση τη γη, ει τον αιώνα φυλάξω αυτό το έλεο μου, και η διαθήκη μου πιστεί αυτό, και θύσομαι ει τον αιώνα του αιώνα στο σπέρμα αυτού, και των θρόνων αυτού ω τα σημαίρα του ουρανού. Εάν εγκαταλείπω σημεί αυτού των νόμων μου, και τη κρίμασή μου μη πορευθώ συν, εάν τα δικαιώματά μου βεβηλώσω συ, και τα σεντολά μου μη φυλάξω συν, επισκέψομαι εράπτω τα ανομία αυτών και εν μάστιξη τα αδικία αυτών. Το δε έλεο μου μη διασκεδάσω από αυτόν, ούτω μη αδικήσω εν τη αληθεία μου, ούτω μη βεβηλώσω τη διαθήκη μου και τα εκπορευόμενα δια των χειλαίων μου μη αθετήσω. Άπαξ όμως εν το Αγίο μου ή το Δαβίδ ψεύσομαι, το σπέρμα αυτού εις τον αιώνα μενεί, και ο θρόνος αυτού ως ο ήλιος εναντίον μου, και ως η σελήνη κατερτισμένη εις τον αιώνα, και ο μάρτης εν ουρανό πιστός, σίδε από όσο και εξουδένου σας, ανεβάλλω των πιστών σου. Κατέστρεψα στη διαθήκη του δούλου σου, ευεπίλωσα εις την γη του αγίασμα αυτού, καθήλες πάντα στους φραγμούς αυτού, έθου τα οχυρώματα αυτού δηλίαν. Δίρπασον αυτών πάντες οι διοδεύοντες οδών, εγενή διόνυδος της γη του εν αυτού. Ύψωσα στη δεξιάν των θλιβότων αυτών, έφρανας πάντα στους εχθρούς αυτού, απέστρεψα στην βοήθεια της ρομφέας αυτού, και ου καντελάβω αυτού εν το πολέμου. Κατέλυσας από καθαρισμού αυτού, των θρόνων αυτού εις την γην κατέραξας, εσμίκρινα στα σημέρας του χρόνου αυτού, κατέχειας αυτού εσχήνιν, έως πότε Κύριε αποστρέφει εις τέλος, εκαπτύσσεται ως πύρη οργή σου. Μνήστητη της μου υπόστασης, μη καρματέως έκτισας, πάντα στους ιούς των ανθρώπων, τίσες την άνθρωπος ο ζήσετε και ου κόψετε θάνατον, ρίσετε την ψυχήν αυτού εκ χειρός άδου. Πού εισή τα ελέη σου τα αρχαία Κύριε, αόμωσα στο Δαβίδ εν τη αληθεία σου, μνήστητη Κύριε του ονειδισμού των δούλων σου, που υπέσκον εν το κόλπο πολλών εθνών, που ονείδησαν οι εχθροί σου Κύριε, που ονείδησαν το αντάλλαγμα του Χριστού σου, ευλογητός Κύριος εις τον αιώνα, γέννητο γέννητο, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια,

το εσπέρας από πέσει σκληρινθεί και ξηρανθεί, ούτε εξελίπουμεν εν τη οργή σου και εν το θυμό σου εταράκτημεν, έθουτας ανομίας ημών εναντίον σου, ο αιώνι μόνης φωτισμών του προσώπου σου, ότι πάσε ημέρη μόνο εξέλιπον και εν τη οργή σου εξελίπουμεν, τα έτη μόνο σε αράχνη μελέτων, η ημέρη των ετών ημών εν αυτής εβδομήκοντα έτη, εάν θέν δυναστεί εις ογδοήκοντα έτη και το πλοίον αυτών κόπος και πόνος, ότι επήλθε παρότης εφημάς και κατευθυσόμεθα, της γινός και το κράτος της οργής σου και από του φόβου σου των θυμών σου εξαριθμίσαστε. Την δεξιά σου το γνωρισόν μη και τους παιδευμένους στην καρδία εν σοφία.

Σημέρες ημών, εφρανθήμεν αρθών ημερών εταπείνωσας ημάς, ετώνων είπαμεν κακά, και είδε επί τους δούλους σου και επί τα έργα σου, και οδήγησον τους Υιούς αυτών, και έστω ελαμπρό της Κυρίου του Θεού ημών εφημάς, και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνον εφημάς, και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνον. Ο κατοικών βοηθεία του υψίστου εν σκέπη του Θεού του ουρανού απληστήσετε. Ρήτω Κύριον τελείπτουρ μου ή και κατά πηγή μου ο Θεός μου και ελπιώ επ' Αυτόν, ότι Αυτός ρίσεται εσύ εκ παγίδος τυρευτών και από λόγου ταραχώδους, εν της μεταφαίνεις αυτού επί σκιάς εσύ και υπό τας πτέρυγας αυτού ελπίης, όπλο κυκλώσεσαι η αλήθεια αυτού, που φοβηθείς από φόβου νυχτερινού, από βέλους πετωμένου ημέρας, από πράγματος εν σκότη διαπορευωμένου, από συμπτώματος και δαιμονίου μεσημβρινού. Πεσίτε εκ του πλήτου σου χιλιάς και μεριάς εκ δεξιών σου, προσεύ Θεού και εκεί, πλην της οφθαλμής σου κατανοήσεις και ανταπόδοσιν αμαρτωλών όψη, ότι σύ Κύριε ελπίς μου, τον ύψιστον έθου καταφυγήν σου, που προσελεύσετε προσέ κακά και μάστιξ, ου και εκεί εν το σχημαματί σου, ότι της αγγέλης αυτού εν τελείται περί σου, του διαφυλάξεσαι εν πάση τη σωτή σου, επιχειρώ να ρούξει σε μήποτε προσκόψει προ λίπον τον πόδα σου, επί ασπίδα και βασιλίσκουν επιδύσει, και καταπατήσει λέοντα και δράκοντα, ότι επεμέλπισε και ρίσω με αυτόν, σκεπάσω αυτόν ότι έγνω το όνομά μου, και κράξετε πρόσμε και επακούσω με αυτόν, με ταυτού ημι εν θλίψη εξελούμε αυτόν και δοξάσω αυτόν, μακρότητα ημερών εμπλήσω αυτόν και δείξω αυτό το σωτηριόν μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιών σεν πάση καιρή συμνείστε φωνές εσίες, Υιέ Θεού ζωήν οδηδού.

Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτιαν αμαρτήτου συλλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφημάς καθάπηρη ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιός Σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των

0: Νην απολύεις των δούλων σου δέσποτα κατά το αρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδωνε ο οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου, ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Άμην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε Υιού άθητη τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίωσε τες ασθενείας ημών, εν οικέν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πατέρ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, εωθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίουσιων δώσε μην σήμερα, και αφέσιμην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών.

0: Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Μονή ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και εν δουξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Πρόσδεξε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
2: Γέννητο Κύριε το έλεον σου επί μας, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε.
3: Αιωνία η μνήμη ημών αξιομακάριστη και αείμνηστη.

0: Μοναχική διακονία.
1: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών Πύργων.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Λόγοι και διδαχές του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου. Μέρος πρώτο. Ομιλία του Ιερομονάχου Μύρωνο Σιμωνοπετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρωνα.
3: Κάποιος από εσάς θέλησε αυτή την Κυριακή, σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου, να είναι το θέμα μας για τον Άγιο Σιλουανό τον Αθωνίτη, που είναι η μέρα της ετήσιας μνήμης του. Το σκέφτηκα καλύτερα και έκρινα ότι αξίζει τον κόπο

λοιπόν να μιλήσουμε για ένα τόσο μεγάλο σύγχρονο Άγιο, αφανή ασκητή, άγνωστο στους ανθρώπους της εποχής εκείνης που έζησε, γνωστό σε εμάς χάρη στον άξιο μαθητή του, το γνωστό γέροντα Σοφρόνιο της Ιεράς Μονής του Τιμίου Προδρόμου στην Αγγλία, τη γνωστή ως Μονή του Έσεξ. Όταν πήγαμε στο Άγιον Όρος το 1973, τότε πρωτοκυκλοφόρησε στα ελληνικά ο βίος του Αγίου Σουλανού, του γέροντος Σουλανού, όχι του Αγίου Σουλανού, του γέροντος Σουλανού. Και η πρώτη έκδοση ήταν στην απλή καθαρέβωσα, η οποία ήταν κατανοητή για μας. Όταν όμως με την πάροδο του χρόνου καθιερώθηκε η δημοτική, χρειάστηκε να μεταγλωτιστεί και έτσι έχουμε εκδόσεις στη Δημοτική. Το 1978 έγινε και μια τρίτη έκδοση ακόμη και η τέταρτη έκδοση άλλαξε ο τίτλος και δεν είναι πλέον ο Γέρον Σουλανός, αλλά είναι ο Άγιος Σουλανός. Είναι ο Άγιος Σουλανός ο Αθωνίτης, διότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο γνωστοποίησε την κανονική κατάταξη του Γέροντος Σουλανού στους Αγίους μας της Εκκλησίας. Συνέχισαν και άλλες εκδόσεις. Εγώ αυτή που είχα στα χέρια μου είναι το 2003 και μέχρι τότε ήταν 10. Σήμερα νομίζω ότι έχουν περάσει τις 18 εκδόσεις. Ο Άγιος Σουλανός, όπως μας τον παρουσιάζει ο Γέροντας Σοφρόνιος, ο οποίος είναι ένας εξίσου μεγάλος γέροντας, είναι ασκητής, μαθητής του Αγίου και σύγχρονος πατέρας της Εκκλησίας μας. Είναι επανάληψη ο Άγιος Σουλανός της ζωής και της διδασκαλίας των πρώτων ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Όποιος από εσάς έχει διαβάσει γεροντικό ή την φιλοκαλία και εν συνεχεία διάβασε το βίο του Αγίου Σουλανού, βλέπει πως τα βιώματα, τα πνευματικά είναι ταυτόσιμα. Οι εποχές διαφέρουν, αλλά τα πνευματικά βιώματα δεν είναι διαφορετικά. Ο άνθρωπος είναι πάντοτε το δημιούργημα του Θεού και ως δημιούργημα του Θεού έχει πάντοτε τις ίδιες πνευματικές ανάγκες. Απλώς κάθε εποχή τους έχει τον τρόπο το δικό τους που εκφράζεται αυτή η εκπλήρωση το πόθο των ανθρώπων. Η Δύση έχασε τα βιώματα αυτά και όταν πρώτο κυκλοφόρησε αυτό το βιβλίο, διότι κυκλοφόρησε και σε άλλες γλώσσες, γράφτηκε στα ρωσικά κατά πρώτον, γιατί ο Άγιος Γέροντας Σοφρόνιος ήταν Ρώσος την καταγωγή και εκείνος, ο οποίος το έγραψε ρωσικά, μεταφράστηκε και σε γλώσσες και αρκετοί δυτικοί άνθρωποι που το διάβασαν οδηγήθηκαν στην πίστη την Ορθόδοξη μέσα από αυτό το βιβλίο. Διότι ήταν τόσο συναρπαστικά, διότι είναι τόσο συναρπαστικά αυτά τα βιώματα που περιγράφει, που πραγματικά σαγηνεύονται και οι άνθρωποι, όπως είπαμε, είναι πάντοτε οι ίδιοι και η ψυχή του ανθρώπου πάντοτε ζητάει το κάτι καλύτερο. Στη Ρωσία, τα χρόνια του κομμουνισμού δεν μπορούσε να τυπωθεί και κυκλοφορούσε σε φωτοτυπίες. Σήμερα όμως είναι από τα πιο αγαπητά αναγνώσματα ο βίος του Αγίου Σουλανού. Διαβάζοντας κανείς το βιβλίο, αυτό βλέπει την απλότητα της ζωής του, του Αγίου Σουλανού, το ευόλιστο του ανθρώπου, πόσο εύκολα ο άνθρωπος παρασύρεται, τη δύναμη της θελήσεως του ανθρώπου, τον πόλεμο του πειρασμού, τον τρίαμβο της χάριτος του Θεού. Διότι η ζωή είναι πολυκύμαντη, είναι πέλαγος η ζωή του χριστιανού, είναι ταξίδι η ζωή μας. Είναι ηχοϊκό το ξεκίνημά μας. Ο αγώνας της ζωής μας μπορεί να είναι μέσα στο σκοτάδι ή να είναι μέσα στο φως και στη δύναμη του Χριστού. Ο ουρανός, μακαριότητα και αιωνιότητα είναι το τέλος μας. Χωρική αρχή, αιωνιότητα το τέλος μας. Από τη γέννησή μας έως την κοίμησή μας είναι ο χρόνος που μας τους εμπιστεύεται ο Θεός να τον αξιοποιούμε και να κερδίζουμε τη σωτηρία μας και την αιωνιότητα. Δεν μπορούμε να βρεθούμε στην αιωνιότητα αν δεν περάσουμε από αυτόν τον κόσμο. Άρα λοιπόν ο κόσμος αυτός είναι η προετοιμασία μας για την αιωνιότητα. Ανάλογα με την αξιοποίηση που θα κάνουμε
θα έχουμε και την πνευματική καρποφορία ή θα έχουμε την ξηρότητα της ζωής μας. Στο μοναχολόγιο της Ιεράς Μονής του Αγίου Παντελεήμονος ή κοινώς Ρωσικό, γράφει για τον Άγιο Σιλανό. Πάντοτε στα μοναστήρια υπάρχει ένα βιβλίο που λέγεται Μοναχολόγιο. Εκεί γράφονται απλά τα στοιχεία των μοναχών. Γράφει λοιπόν για τον Άγιο Σιλανό. Μεγαλόσχημος πατήρ Σιλανός, ο κατακόσμων Σιμειών Ιβάνοβιτς Αντώνοφ, χωρικός εκ της διοικήσεως Ταμπόφ, το χωριό Σόφσκι. Εγεννήθη το 1866. Έλαβε το μανδύα, εις τον Άθωνα προσήλθε το 1892. Έλαβε το μανδύα εν έτη 1896 και το μέγα σχήμα το 1911. Διήλθε διακονίας εις το Μήλον, εις το μετόχιον της Καλαμαριάς, κτήμα εκτός του Αγίου Όρους, όπως είναι δηλαδή εδώ η ανάληψη, εις το παλιό Ρωσικό και τέλος οικονόμος της Μονής, και ετελεύτησε στις 11 με το παλιό, 24 με το νέο Σεπτεμβρίου, το έτος 1938. Δηλαδή είναι σύγχρονος Άγιος του 20ου αιώνος. Όπως σας είπα, όλα είναι απλά και απαρατήρητα στη ζωή, μάλιστα ξεχασμένα για τους ανθρώπους, αλλά γνωστά και αγαπητά στον Θεό τα καταρθώματα του Αγίου. Οι άνθρωποι τα ξεχνούμε, ο Θεός δεν τα ξεχνάει, και ο μισθός, πολύ ο μισθός αυτού εις τους ουρανούς. Έτσι είπε ο Θεός, ότι ο μισθός ημών πολλής εν της ουρανής. Όταν ο άνθρωπος αγωνίζεται στη γη, πραγματικά θησαυρίζει στον ουρανό. Αρκεί να του πιστεύουμε ότι ο αγώνας μας έχει θησαυρών. Όταν πιστεύουμε ότι η ζωή μας είναι απλή και είναι πέρασμα χωρίς αιωνιότητα, τότε καταλαβαίνετε δεν έχει νόημα ο αγώνας μας. Ή κάποιες φορές, θέλοντας να δικαιολογήσουμε τις αταξίες μας, τις ανασυνέπειά μας, δεν μπορούμε να σκεφτούμε την αιωνιότητα. Άνθρωπος ο οποίος σκέπτεται την αιωνιότητα είναι αδύνατον να μην είναι συνεπής στα χριστιανικά του καθήκοντα. Ο κάθε βίος Αγίου αρχίζει από τα παιδικά χρόνια. Έτσι και ο Άγιος Σιλανός ως παιδί έζησε σε χωριό, όπως είπαμε είναι χωρικός. Η πρώτη του μνήμη αυτών των χρόνων, των παιδικών χρόνων, είναι, αυτό το είπα και το πρωί εδώ στην αίθουσα αυτή, για όσους ήταν, η επανάληψη είναι μήτρη μαθήσεως, θα το ακούσουνε, για όσους δεν ήταν θα το ακούσουνε τώρα, σε μια γιορτή που είχε το χωριό και υπήρχαν πλανώδη έμποροι, κάλεσε στο σπίτι του ένα πλανώδιο πολιτή βιβλίων, περιμένοντας να μάθει κάτι από έναν άνθρωπο που ασχολείται με τα βιβλία. Δεν ήταν όπως είναι σήμερα εύκολα τα βιβλία, ούτε ήταν οι άνθρωποι εγγράμματοι. Υπήρχε αγραμματοσύνη, αναλφάβητοι ήταν οι περισσότεροι. Και έτσι ο πατέρας του, πιστεύοντας ότι από αυτόν τον άνθρωπο που πουλάει βιβλία και γνωρίζει να διαβάζει, θα μάθει κάτι το καλό. Το πρόσφερε τσάι και ο μικρός Σιμειών, αυτό ήταν το όνομά του του Αγίου Σιλανού, το κοσμικό του όνομα ήταν Σιμειών, παρατηρούσε εξεταστικά και παρακολουθούσε τη συνομιλία. Ένα παιδάκι, όταν μπαίνει κάποιος επισκέπτης, μην ξεχνάτε πάντοτε ότι προσέχει τις λεπτομέρειες που εμείς δεν μπορούμε να σκεφτούμε και να παρακολουθήσουμε. Έτσι λοιπόν και εκείνος παρακολουθούσε τη συζήτηση που είχε ο πατέρας του με αυτόν τον πλανώδιο βιβλιοπόλη. Και ο βιβλιοπόλης προσπάθησε να αποδείξει στον πατέρα ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός και γενικά ότι Θεός δεν υπάρχει. Ήτανε τα προμηνύματα της αθείας, τα οποία είχαν αρχίσει ήδη να εμφανίζονται πριν το ολοκληρωτικό καθεστώς του κομμουνισμού. Και έτσι ακριβώς σπείρονται οι πλάνες και οι ιδεολογίες μέσα στον κόσμο, από πλανώδιος. Πραγματικά πλανώδιος, ο οποίος πλανάει
πλανάτου.

να προσεύχομαι και αυτός λέει ότι ο Θεός δεν υπάρχει. Ο πατέρας κτίζει το παιδί μέσα στην πίστη του Θεού. Ένας άνθρωπος όμως έρχεται και βάζει ένα δυναμίτι σε αυτή την πίστη και σε αυτή την οικοδομή του πατέρα. Ένας λόγος. Βλέπετε, ενώ ο πατέρας του μέχρι τότε ήταν η αυθεντία, ο λόγος της αμφιβολίας μπαίνει μέσα στο παιδί και το κλονίζει. Ο πατέρας του του είπε, νόμιζα ότι ήταν σπουδαίος άνθρωπος, αλλά αποδείχθηκε ανόητος, μην τον ακούς. Δεν το είπε ψέματα, το είπε την αλήθεια, το είπε πώς σκέφτηκε, γιατί πρέπει σαν μελλοντικοί γονείς ή σαν γονείς να μπορείτε να λέτε πάντοτε την αλήθεια στο παιδί, διότι η αλήθεια είναι αυτή που οικοδομεί το παιδί. Δεν είναι ποτέ το ψέμα, δεν είναι ποτέ η δικαιολογία. Είναι το παιδί, βλέπετε, κρατάει και αποτυπώνει μέσα στη ζωή του αρκετά πράγματα. Η απάντηση του πατέρα δεν έσβησε από την ψυχή του παιδιού την αμφιβολία. Έμεινε με την αμφιβολία. Την είχε μέχρι τα 19 του χρόνια. Τότε εργαζότανε στα κτήματα ενός πρίγκιπα μαζί με τον αδελφό του, διότι υπήρχαν οικοδομικές εργασίες. Ήταν μεγαλός όμως, ήταν δυνατός νέος. Και άκουσε τότε από κάποιους προσκυνητάς που είχαν πάει σε διάφορα προσκυνήματα της Ρωσίας για έναν έγκλητο ασκητή, τον ονομαζόμενο Ιάννη Σεζένοφ, που στον τάφο του γινότανε θαύματα. Όταν πάντοτε και παντού υπάρχουν προσκυνήματα και οι άνθρωποι πηγαίνοντας και προσκυνούν και ακούνε θαύματα και τονίζεται και ενθαρρύνονται στην πίστη τους. Έτσι και αυτοί όταν γύρισαν διηγούν το αυτά τα θαύματα. Αυτά ακούγοντας το Σημειών, όπως είπαμε ήταν το όνομα, σκέφτηκε αν αυτός είναι Άγιος, δηλαδή που του πήγανε και τον προσκυνήσανε, άρα ο Θεός είναι μαζί μας και δεν υπάρχει ανάγκη να γυρίσω όλον τον κόσμο για να τον βρω, να βρω τον Θεό δηλαδή. Και με τη σκέψη αυτή η νεανική του καρδιά άναψε από την αγάπη στο Θεό. Ένας λογισμός τον τάραξε και μια απάντηση την οποία πήρε μέσα στην ψυχή του τον ειρήνευσε. Και ο γέροντας Σοφρόνιος σημειώνει γι' αυτό το γεγονός. Καταπληκτικό πράγμα, λέει ο γέροντας Σοφρόνιος. Από 4 μέχρι 19 ετών διατηρήθηκε ο λογισμός που έριξε στην ψυχή του παιδιού εκείνος ο πλανόδιος βιβλιοπόλης. Ο λογισμός αυτός, όπως φαίνεται, το στενοχωρούσε γιατί έμεινε άλυτος στο βάθος της ψυχής του και να απολύθηκε με ένα τέτοιο παράδοξο και φαινομενικά αφελή τρόπο. Ο λογισμός της αμφιβολίας που μερικές φορές και εμείς τον έχουμε μέσα στη ζωή μας είναι και ταλαιπωρεί την ψυχή του ανθρώπου. Η ψυχή θέλει να είναι ελεύθερη από τους λογισμούς της για να μπορεί να έχει καλύτερη προσέγγιση στα θέματα της πίστεως. Αφού έλυσε το λογισμό αυτό, η χαρά του ήταν μεγάλη και ξαναβρήκε την πίστη. Δηλαδή, σε αυτό το χρονικό διάστημα ήταν ταραγμένη η πίστη του. Με αυτή την αίσθηση, την εσωτερική πληροφορία στην καρδιά του, βρήκε την πίστη. Ο νους του προσκολήθηκε στη μνήμη του Θεού και προσευχόταν πολύ και με δάκρυα. Τότε το γεννήθηκε ο λογισμός να πάει στη Μεγάλη Λάβρα του Κιέβου και ζήτησε την ευχή του πατέρα του. Μεγάλη Λάβρα του Κιέβου είναι το πρώτο μοναστικό κέντρο της Ρωσίας, το οποίο ξεκίνησε με τον Άγιο Αντώνιο, ο οποίος ασκήτευσε πρώτα στο Άγιον Όρος και είναι ο πρώτος ασκητής της Ρωσίας. Υπάρχει ακόμη αυτό το μοναστήρι και είναι μέσα στα σπήλια και μέσα στα σπήλια υπάρχουν αδιάφορα το λείψανα αυτών των Αγίων που έζησαν εκεί. Εκεί λοιπόν ζήτησε να πάει και αυτός για να γίνει μοναχός. Και ο πατέρας του, όπως κάθε πατέρας και κάθε γονιός, μπροστά σε μια τέτοια επιδημία έχει τις αντιρρήσεις του. Ήταν πιστός ο πατέρας, αλλά του φάνηκε λίγο παράξενο να κάνει μια τέτοια κίνηση πάνω στον ενθουσιασμό του και το είπε, τέλειωσε πρώτα τη στρατιωτική σου θητεία και ύστερα είσαι ελεύθερος να πας. Δεν τον απέκλεισε.

0: να πάει να γίνει μοναχός, αλλά το έβαλε μια προϋπόθεση, να τελειώσει το στρατό, πιστεύοντας ότι έτσι θα είναι πιο όριμος για τις αποφάσεις. Και πράγματι η απόφαση σιγά σιγά οριμάζει, αλλά η αγάπη είναι προϊόν της νεότητος. Λέει η λαϊκή παροιμία, η μικρός παντρέψου, η μικρός καλογερέψου, διότι μόνο ο μικρός άνθρωπος μπορεί πραγματικά να αγαπήσει άδολα. Όταν ο άνθρωπος προχωράει, πραγματικά μπερδεύεται ο λογισμός μέσα στις αγάπες και αγαπάει πολλά πράγματα και οπότε μπερδεύεται σε αυτές τις αγάπες και δεν μπορεί να ξεχωρίσει. Τρεις μήνες έμενε, πέρασε ο Σιμεών σε αυτή τη ασυνήθιστη κατάσταση. Έπειτα άρχισε αυτή η χάρη να ελαττώνεται και έσβησε. Και εκείνος επέστρεψε στις παρέες του με τους συνομιλίκους του. Έκανε περιπάτους, έπινε βότκα, θα σας φανεί παράξενο, μέχρι 3 κιλά βότκα, χωρίς να μεθάει. Γιατί είπαμε ότι ήταν σωματώδης άνθρωπος, πολύ δυνατός, 3 κιλά βότκα. Έπιζε ακορτιόν και γενικά ζούσε όπως όλα τα παιδιά του χωριού. Ήταν όπως είπαμε νέος, δυνατός, ωραίος, εύπορος, γιατί δούλευε και στο χωριό τον αγαπούσαν για το χαρακτήρα του, τον ειρηνικό, και οι κοπέλες τον έβλεπαν ως σαν ζηλευτό γαβρό. Ο ίδιος γοητεύτηκε από μια κοπέλα και πριν τηθεί θέμα γάμου βρέθηκε μαζί της. Δεν ντρέπεται ο βιογράφος να γράψει για τις πτώσεις, αφού μέσα από αυτές φαίνεται ο ζήλος του Αγίου και η χάρις του Θεού. Όπου περισσεύει η αμαρτία, εκεί περισσεύει η χάρις του Θεού, όταν ο άνθρωπος το καταλάβει και μετανοήσει. Δεν εμποδίζει η αμαρτία μας τη χάρη του Θεού όταν εμείς μετανοήσουμε. Φυσικά είναι καλύτερα κανείς να είναι απλήγωτος μέσα στη ζωή του, είτε γίνει μοναχός είτε πάει στο γάμο. Όταν όμως πληγωθεί, μπορεί να θεραπευθεί αυτή η πληγή δια της μετανοίας, αλλά είπαμε πάντοτε σε μια πληγή, και όσο μεγαλύτερη είναι η πληγή, τόσο εντονότερο είναι το σημάδι που αφήνει. Έτσι και στον Άγιο, τον άφησε σημάδι και θα δείτε ότι αυτό το σημάδι ήταν πραγματικά μια υπενθύμηση της προσοχής που πρέπει να έχει στον αγώνα. Όταν έχουμε ένα σημάδι από μια πληγή, θυμάμαστε τις λεπτομέρειες, αρκεί η πληγή αυτή να μην μας αφήσει σακάτιδος, αλλά και ακόμη και ένα σακάτιδος θυμάται και προσέχει πιο πολύ. Γι' αυτό και μέσα στη ζωή μας θα προσπαθούμε όσο γίνεται να είμαστε απλήγωτοι. Ο πατέρας του, απλός άνθρωπος, πιστός χριστιανός, καλός οικογενειάρχης, την άλλη μέρα που εργαζόταν το ρώτησε: «Η αίσθηση και η διαίσθηση της ψυχής του πατέρα, πού ήσουν χθες παιδί μου?» Πονούσε η καρδιά μου. Όταν αυτός αμάρτανε, η καρδιά του πατέρα πονούσε. Είχε μέσα του την αίσθηση της πληροφορίας. Τα λόγια αυτά έμειναν στο Σιμεών τότε γέροντα Σιλωανό αργότερα και έλεγε όταν τα θυμάτανε, διότι πάντοτε η ενθύμηση μέσα στη ζωή μας των καλών πραγμάτων γίνεται η αιτία να προχωράμε στην αρετή. Εγώ δεν έφτασα στο μέτρο του πατέρα μου, εκείνος ήταν εντελώς αγράμματος. Έλεγε ακόμη και το Πάτερ ημών με λάθη, το έμαθε εξ ακοής, αλλά ήταν πράος και σοφός άνθρωπος. Έμενε δηλαδή το παράδειγμα του πατέρα του και ένιωθε αυτός, γιατί πληγώθηκε, γιατί αμάρτησε, ότι δεν είχε φτάσει στα μέτρα του πατέρα του, διότι εκείνος ήταν ανώτερος σε αυτό. Και ένα ακόμη περιστατικό με τη ζωή του πατέρα του. Ο πατέρας του, όπως είπαμε, ήταν οικογενειάρχης και μάλιστα είχε πολυμελή οικογένεια. Ήταν ο πατέρας, η μητέρα, 5 αγόρια και 2 κορίτσια. Τα μεγαλύτερα αγόρια εργαζόταν μαζί με τον πατέρα. Μια μέρα, γιατί τότε οι κοπέλες ως επιτοπλίστων ήταν στα σπίτια τους και βοηθούσαν τη μητέρα, όπως καταλαβαίνετε, σε τόσο πολύ νοικοκυριό και με τόσα μέσα εκείνης της εποχής. Μια μέρα λοιπόν, την εποχή του θερισμού, ήταν η σειρά του Σιμεών να ετοιμάσει φαγητό, που σημαίνει ότι όταν δουλεύανε είχαν με τη σειρά κάποιος να μένει πίσω να κάνει φαγητό. Μα δεν το έκανε η μητέρα με τις αδερφές στο φαγητό? Όχι, γιατί τα κτήματα ήταν μακριά, οπότε πηγαίνανε όλοι μαζί και δεν υπήρχαν κτήματα ιδιοκτησίας, υπήρχαν κτήματα των κολύγων, που σημαίνει ανήκαν στους άρχοντες, ανήκαν στους πρίγκιπες, και αυτοί πηγαίναν και θερίζανε και παίρνανε το μισθό. Οπότε είχαν ένα μικρό γκρουπ και αυτό το γκρουπ ήταν η παρέα τους, 5 άτομα, είπαμε 6 άτομα με τον πατέρα, και έπρεπε κάποιος να μαγειρεύει, να μένει πίσω να μαγειρεύει για να πάει το φαγητό. Έτσι λοιπόν μια μέρα ήταν η σειρά του Σημειών να μαγειρέψει και έκατσε και ετοίμασε το φαγητό, και αυτός χωρίς να προσέξει ότι ήταν Παρασκευή μαγείρεψε χοιρινό και έφαγαν όλοι. Μαγείρεψε χοιρινό, ξέχασε ότι ήταν Παρασκευή. Και πέρασε μισός χρόνος και το χειμώνα, σε μια γιορτή ο πατέρας είπε στο Σημειών με χαμόγελο: «Θυμάσαι παιδί μου που με έδωσες να φάω χοιρινό κρέας στο χωράφι? Ήταν Παρασκευή, ξέρεις, και το έτρωγα σαν να ήταν πτώμα». Αυτή την αίσθηση είχε. Και φυσικά, πολύ απλά, ο Σημειών, και γιατί δεν μου το είπες τότε? Γιατί δεν μου το είπες? Δεν ήθελα να σε στενοχωρήσω, παιδί μου. Όταν θυμόταν αυτά τα γεγονότα και παρόμοια από την οικογενειακή ζωή, έλεγε για τον πατέρα του: «Να τέτοιον γέροντα ήθελα να έχω. Ποτέ δεν θύμωσε και ήταν πάντοτε πράος και συνητός». Σκεφτείτε, έκανε μισό χρόνο και βρήκε την κατάλληλη στιγμή ώστε και να διορθώσει και να μην ταράξει. Αυτό του είχε έντονα και ο γέροντάς μας, ο γέροντας Σουλανός. Σας είχα αναφέρει ένα περιστατικό που κάποιον αδελφό του είπε κάτι μετά από 2 χρόνια και το είπε ακριβώς και εκείνος: «Και γιατί δεν μου το είπατε τότε?» Και το είπε: «Δεν ήσουν έτοιμος να το ακούσεις, διότι πρέπει να ξέρουμε στην καθημερινή μας ζωή, και εσείς που είσαστε μέσα στην καθημερινή ζωή, ποτέ να μην δίδετε απαντήσεις και να μην παίρνετε αποφάσεις εν θερμό. Διότι όταν παίρνετε αποφάσεις εν θερμό, είσαι πάνω σε ένα καυγά, ξέρετε, απλώς προχωράει ο καυγάς, δεν γίνεται τίποτε. Καλύτερα λοιπόν να σκεπτόμαστε και μετά να απαντάμε. Και όταν βλέπουμε τον άλλον άνθρωπο ότι δεν είναι έτοιμος να δεχθεί το λόγο που θα του πούμε, μετά από πρώτη και δεύτερη φορά που θα πούμε, τότε να καταλάβουμε ότι δεν είναι δεκτικός του λόγου μας, και έτσι να σιωπήσουμε». Σκεφτείτε, ο Άγιος, ο πατέρας, δεν χρειάζεται και ούτε καν αυτό, γιατί ήξερε ότι κουράστηκε να μαγειρέψει το φαγητό. Κατάλαβε ότι δεν σκέφτηκε ότι ήταν Παρασκευή και έπρεπε να βρεθεί η κατάλληλη στιγμή, και πράγματι βρέθηκε η κατάλληλη στιγμή μετά από μισό χρόνο. Αυτό όμως ήταν κάτι το οποίο το έγινε ως μάθημα μέσα στη ζωή του, ως μοναχός πλέον να μπορεί και εκείνος να μην παίρνει και να μην κρίνει ποτέ τους ανθρώπους εν θερμό. Μέσα από τις κυρίως διηγήσεις των Αγίων μαθαίνουμε πολλά και για το Θεό και για την κοινωνική μας ζωή. Η βία των Αγίων είναι από τα πιο καλά αναγνώσματα όταν ένας άνθρωπος θέλει να μάθει να αγαπάει τον Θεό. Διότι ο κάθε Άγιος είναι ο καταξιοχήν κοινωνικός άνθρωπος, αφού μπορεί όλους να τους ακούει. Σκεφτείτε το εσείς αυτά που θα πω, αν τα έχετε. Και αν δεν τα έχετε, μπορείτε πράγματι να κάνετε προσπάθεια να τα ακολουθήσετε. Ο Άγιος λοιπόν μπορεί όλους να τους ακούει, μπορεί όλους να τους ανέχεται, όλους να τους διορθώνει με αγάπη, όλους να τους βοηθάει με το παράδειγμά του, όλους να τους κάνει να τον αγαπούν, αφού ο ίδιος αγαπάει τον Χριστό και μέσα στην αγάπη του Χριστού βρίσκεται την αγάπη των ανθρώπων. Δηλαδή, τηρεί ο Άγιος τις 2 βασικές εντολές: αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εν όλη την καρδία σου και εν όλη την ψυχή σου και εν όλη τη διανία σου, και αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Άνθρωπος που δεν μπορεί να ανοιχθεί, άνθρωπος ο οποίος δεν διορθώνει με αγάπη, άνθρωπος ο οποίος δεν είναι έτοιμος να ακούσει, άνθρωπος ο οποίος γίνεται κακό παράδειγμα, δεν είναι αγαπητός, δεν είναι εισακουστός, δεν είναι παράδειγμα προς μίμηση, αλλά προς αποφυγή. Ο πατήρ Σοφρόνιος στον πρόλογο του βιβλίου για τον Άγιο Σιλανό λέει: «Δεν υπάρχει άθλος δυσκολότερος και οδυνηρότερος από τον αγώνα για την αγάπη. Δεν είναι εύκολο πράγμα να αγαπάς. Είναι δύσκολο, γιατί χρειάζεται κένωσης, χρειάζεται άδειασμα του εαυτού μας. Δεν υπάρχει μαρτυρία φοβερότερη από τη μαρτυρία της αγάπης, ούτε κήρυγμα πιο προκλητικό από το κήρυγμα της αγάπης». Ο γέροντας Γελάσιος έλεγε: «Αν θέλεις κάποιον άνθρωπο να τον τιμωρήσεις, αγάπησέ τον». Η αγάπη είναι τιμωρία για τον άνθρωπο που δεν ξέρει να αγαπάει, διότι ή θα μάθει να αγαπάει ή θα νιώθει αυτή την ενοχή και θα τιμωρείται. Και δεν είναι τυχαίο ότι μέσα στο Ευαγγέλιο λέει: «Αγαπάτε τους εχθρούς ημών και προσεύχεστε υπέρ αυτών». Δεν μπορείς να προσευχηθείς αν δεν έχεις αγάπη. Δεν μπορείς να αγαπάς όταν έχεις έχθρα. Άρα λοιπόν, όταν εμείς αγαπάμε τον εχθρό, σημαίνει ότι ο εχθρός προβληματίζεται από την αγάπη μας, και πολύ περισσότερο όταν εμείς όχι απλώς τον αγαπάμε τον εχθρό, αλλά προσευχόμεθα για τον εχθρό, τότε καταλαβαίνετε ότι τον πληροφορεί ο Θεός για αυτή την αγάπη και έρχονται οι αλλοιώσεις στη ψυχή του ανθρώπου. Διότι δεν υπάρχουν κακοί άνθρωποι. Υπάρχουν άνθρωποι ευπερίστατοι, διότι η αμαρτία είναι ευπερίστατος. Δηλαδή σε κάθε στιγμή μπορούμε να βρεθούμε να διαπράττουμε την αμαρτία χωρίς να τη θέλουμε την αμαρτία. Γι' αυτό και ακριβώς να μην σκεφτόμαστε όταν κάποιος αμαρτάνει απέναντί μας το μίσος και την έκθρα και το κατέβασμα και το μούτρωμα, το κατέβασμα των ρολών, το κλείσιμο της καρδιάς μας. Να σκεφτόμαστε ότι και αυτός βρέθηκε σε μια δύσκολη στιγμή και έπραξε έτσι προς έπραξε. Ο Χριστός μας αγάπησε απέραντα τον κόσμο. Στο γέροντα Σιλανό δόθηκε να βιώσει ενεργώς την αγάπη αυτή, και εκείνος ανταποκρινόμενος αγάπησε τον Χριστό και αγωνίστηκε σκληρά πολλά χρόνια για να μην μπορέσει κανείς και τίποτε να του αρπάξει αυτό το δώρο. Δώρο η αγάπη μέσα στη ζωή του ανθρώπου, αλλά στους σκόπους του. Και πρέπει κανείς όταν έχει δώρο, και μάλιστα δώρο του Θεού, να είναι πιο προσεκτικός για να μπορεί να διαφυλάτει αυτό το δώρο. Στο τέλος της ζωής του θα μπορούσε και αυτός να πει, όπως είπε ο Απόστολος: «Ποιος λοιπόν θα μπορέσει ποτέ να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Τι μπορεί έναν πιστόν άνθρωπο που πραγματικά αγαπάει να τον χωρίσει? Θλίψη ή εσωτερική στενοχώρια, ή διωγμός εκ μέρους των απίστων, ή πείνα ή γυμνώτης, ή οποιοδήποτε κίνδυνος ή μάχηρα που να μας απειλεί με σφαγή». Δεν υπάρχει δηλαδή κανείς κόπος που μπορεί να μας αγαπήσει, να μας χωρίσει από τον Χριστό, όταν πραγματικά Τον αγαπούμε και όταν πραγματικά Τον πιστεύουμε και όταν πραγματικά αυτό Το θέλουμε. Ο Άγιος έγινε έμπλειος της αγάπης του Θεού και του ανθρώπου, και εκτιμώντας το δώρο αυτό προσπάθησε με κάθε αγώνα να μην το κλέψει κανείς, να το κλέψει κανείς αυτό το δώρο. Και πώς το κλέπτει αυτό το δώρο? Όταν ο άνθρωπος δεν κάνει συμβιβασμούς. Και συμπληρώνει ο γέροντας Σοφρόνιος: «Αυτό είναι πολύ αξιοσημείωτο. Από όσο μπορούμε να κρίνουμε από τις επαφές μας με ανθρώπους, ήταν ο μόνος απαθής που έτυχε να συναντήσουμε κατά την πορεία της επίγειας ζωής μας». Ο Άγιος Γέροντας Σοφρόνιος έζησε και αυτός 95 χρόνια, και όπως λέει ήταν ο μοναδικός απαθής άνθρωπος που γνώρισε. Η απάθεια λοιπόν είναι δώρο του Θεού στον κόπο του ανθρώπου. Δεν μπορεί κανείς να γίνει απαθής χωρίς κόπο. Και να ξαναγυρίσουμε στα νεανικά του χρόνια, διότι έχει και άλλα κατορθώματα ο Άγιος Σιλανός. Κάποια μέρα που γιόρταζε το χωριό, τον Άγιο του χωριού, ήτανε αργία και όλοι οι κάτοικοι, όπως γίνεται στα πανηγύρια, στα χωριά την παλιά εποχή, τώρα δεν υπάρχουν πανηγύρια γιατί δεν υπάρχουν χωριά, ήτανε έξω από τα σπίτια και συζητούσανε χαρούμενοι. Οι νέοι έκαναν βόλτες, τα κορίτσια κάναν και αυτά βόλτες και κοιτούσανε, και ο Σιμεών με ένα φίλο του έκανε και εκείνος βόλτα, και ο Σιμεών μάλιστα έπαιζε ακορτεόν. είναι μια σκηνή που εμείς μπορούμε να την θυμηθούμε πιο καλά. Εσείς ίσως επειδή πήγατε σε χωριά, πάτε σε χωριά τα καλοκαίρια και πάτε σε καπανηγύρια, μπορείτε να έχετε μια αίσθηση αυτής της εικόνας. Ο Σημειών λοιπόν έπαιζε ακορτιόν. Από την άλλη κατεύθυνση, το δρόμο ερχόταν δύο αδέρφια, οι τσαγκάριδες του χωριού. Το κάθε χωριό είχε και αυτό τους τσαγκάριδες. Είχε. Τώρα δεν υπάρχουν τσαγκάριδες. Οι οποίοι ήταν και αυτοί νταΐδες. Όταν συναντήθηκαν, ο δυνατότερος από τα δύο αδέρφια προσπάθησε περιεπεκτικά να αρπάξει το ακορτιόν από το Σημειών, ο οποίος κατόρθωσε και το έδωσε στο φίλο του. Ήτανε έτοιμος για καυγά. Δηλαδή πηγαίνανε να κάνουνε φιγούρα μπροστά στα κορίτσια που ήταν στα κάγκελα και παρακολουθούσανε. Στάθηκαν αντιμέτωποι και προσπάθησε να τον πείσει να συνεχίσει το δρόμο του. Εκείνος όμως, θέλοντας να δείξει υπεροχή και βλέποντας τόσο κόσμο να τον παρακολουθεί, δεν ήθελε να υποχωρήσει και επιτέθηκε στο Σημειών. Σκηνή γνωστή σε κάποιον καυγά. Ο ίδιος ο Άγιος Γέροντας Σιλωνός, να δείτε πώς το διηγείται αυτό το γεγονός. Το γεγονός αργότερα όταν έγινε μοναχός. Στην αρχή σκέφτηκα να υποχωρήσω, αλλά αμέσως, φοβούμενος τις ειρωνίες των κοριτσιών, το χτύπησα δυνατά στο στήθος. Το σώμα του εξεσφενδονίστηκε μακριά από μένα και έπεσε βαρύς κατάχαμα στη μέση του δρόμου. Από το στόμα του έβγαιναν αφρή και αίμα. Το μοκατήθηκαν όλοι. Φοβήθηκα κι εγώ. Σκέφτηκα, τον σκότωσα και έμεινα ακίνητος. Στο μεταξύ, ο νεότερος αδελφός του τσαγκάρι πιάνει μια μεγάλη πέτρα και μου τη ρίχνει. Προσπάθησα να την αποφύγω, αλλά με η πέτρα με βρήκε στη ράχη. Τότε του λέω, τι λοιπόν, θέλεις να πάθεις και εσύ το ίδιο? Και όρμησα εναντίον του, αλλά εκείνος μου ξέφυγε. Ο τσαγκάρης έμεινε εξαπλωμένος στο δρόμο πολλή ώρα. Οι άνθρωποι έτρεξαν να τον βοηθήσουν, το έριχναν κρύο νερό, πέρασε περισσότερο από μισή ώρα, ώστε του μπορέσει να σηκωθεί και τον οδήγησαν με δυσκολία στο σπίτι. Σχεδόν για δύο μήνες έμενε σοβαρά ο άνθρωπος, αλλά ευτυχώς επέζησε. Αυτά είναι λόγια του Αγίου Σιλωνού. Εγώ έπρεπε να προσέχω παντού. Τη νύχτα οι αδελφοί του, το τσαγκάρι και οι φίλοι τους παραγώνιαν με ρόπαλα και μαχαίρια στις γωνίες των δρόμων. Αλλά ο Θεός με φύλαξε. Και αυτό το λέει ο ίδιος. Όπως ζούσε κοσμικά, μέσα στο θόρυβο της νεανικής του ζωής, εξασθένησε από την ψυχή του η πρώτη κλίση για τη μοναχική ζωή. Αλλά ο Θεός που τον αγαπούσε, είπαμε όλος μας αγαπάει και όλος θέλει να σου δούμε, τον κάλεσε και το έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία. Τον ξανακάλεσε τώρα με ένα όραμα όνειρο. Κάποια μέρα, την οποία κατασπατάλησε ζώνα σώτος, αποκοιμήθηκε ελαφρά και είδε στον ύπνο του πως ένα φίδι μπήκε μέσα του από το στόμα του, μέσα στον ύπνο, σαν σε όραμα. Δοκίμασε φοβερή αηδία και την άχτηκε επάνω. Το έζησε σαν εφιάλτη. Οπότε άκουσε μια φωνή να του λέει, «Κατάπιες το όνειρό σου φίδι και δεν σ' άρεσε. Το ίδιο δεν μου αρέσει και εμένα να βλέπω τα έργα σου». Άκουσε τη φωνή, δεν είδε άνθρωπο. Δεν είδε κανέναν, αλλά η φωνή ήταν γλυκιά, ωραία και κατάλαβε και πίστεψε, χωρίς καμιά αμφιβολία, ότι αυτή ήταν η φωνή της ιδίας της Θεοτόκου. Τότε δεν είδε την Παναγία και άκουσε μόνο τη φωνή, αυτό το αποδίδει στη ρηπαρότητα μέσα στην οποία βρισκότανε. Μας αγαπάει ο Θεός. Έχει τον τρόπο να μας καλέσει. Είμαστε έτοιμοι να τον ακούσουμε. Δεν ήθελε να τη δει, το έφτασε ο λόγος που άκουσε. Αυτό το βίωμα και αυτό το βίωμα το θυμόταν έως τέλος της ζωής του και ευχαριστούσε την Παναγία μας, διότι δεν τον αποστράφηκε, αλλά τον επισκέφτηκε η ίδια και τον σήκωσε από την πτώση της. Έτσι είναι ο άνθρωπος, ο ευγνώμων. Παντού βλέπει την αγάπη του Θεού και δεν την ξεχνάει και τη ζει σαν πραγματική αγάπη και προσπαθεί από ευγνωμοσύνη να είναι πιο συνεπής μέσα στη ζωή του. Αυτό συνέβη λίγο πριν τη στρατιωτική του θητεία και ήταν καθοριστικό σημάδι για τη μελλοντική πορεία. Άλλαξε ριζικό στη ζωή του, αισθάνθηκε βαθιά ντροπή για το παρελθόν του και άργησε να μετανοεί θερμά μπροστά στο Θεό. Η απόφαση να γίνει μοναχός, άμα τελειώσει τη στρατιωτική θητεία, επέστρεψε πλέον μέσα του με διπλή δύναμη. Άνθρωπος ο οποίος αποφασίζει να μετανοήσει και να αλλάξει τη ζωή του και πραγματικά το κάνει, αυτός μένει σταθερός στις αποφάσεις του. Έτσι και εκείνος ξαναθυμήθηκε την πρώτη κλίση και την οριστικοποίηση πλέον για πάντοτε. Ο Σημειών υπηρέτησε ως στρατιώτης στην Πετρούπολη, στο τάγμα των Σκαπανέων, στην αυτής αυτοκρατορικής φοράς. Υπηρέτησε με ζωηρή πίστη, είχε βαθιά πίστη, με βαθιά αίσθημα της μετανοίας, χωρίς ποτέ να πάψει να σκέπτεται το Θεό. Ήταν στρατιώτης και σκεπτόταν το Θεό. Στο στρατό, όσοι έχετε πάει, μπορείτε, έχετε ιδία αν πείρα και καταλαβαίνετε τι σημαίνει να ζει κανείς στο στρατό, αν μπορεί να τα ξεχάσει όλα και να ζήσει τα του στρατού, τα του κόσμου όλα. Μπορεί όμως, έχοντας σταθερά μέσα του την πίστη, να κρατήσει και να βγει αλόβητος μέσα από το στρατό. Κάποτε στο στρατό, όπως και στο χωριό, τον αγαπούσανε όλοι ως καλό στρατιώτη, πρόθυμο, ήσυχο και με καλή συμπεριφορά. Ήταν ευχάριστος και καλός φίλος με όλους. Κάποτε σε μια γιορτή βγήκε από το στρατόπεδο με τρεις φίλους του και πήγα στην πόλη. Έχετε σαν στρατιώτης την εμπειρία των εξόδων. Όταν κανείς βγει, πάει στην πόλη, πάει να διασκεδάσει. Έτσι και αυτοί πήγαν σε μια ταβερνούλα με φώτα και με δυνατή μουσική. Παρήγγειλαν φαγητό, τη βότκα και άρχισαν να συζητούν. Ο Σημειών σιωπούσε και αυτό έκανε τους άλλους να παραξενευτούν και κάποιος από την παρέα το ρώτησε. Πάντοτε όταν ένας άνθρωπος είναι κατσούφης και προβληματίζεται, τότε ρωτάνε οι άλλοι τι έχεις, τι σου συμβαίνει. Έτσι λοιπόν και εδώ το ρώτησαν τι έχει. Τι σου συμβαίνει Σημειών και είσαι συνεχώς σιωπηλός. Τι σκέφτεσαι, δεν είναι μόνο να μας συμβαίνει, αλλά και με μια λογισμό μπορεί να χάσουμε το κέφι μας. Και εκείνος τους είπε, σκέφτομαι ότι ενώ εμείς καθόμαστε τώρα στην ταβέρνα, τρώμε, πίνουμε βότκα, ακούμε μουσική και διασκεδάζουμε στο Άγιον Όρος, αυτή την ώρα γίνεται αγρυπνία και θα προσεύχονται όλη τη νύχτα. Ήταν γιορτή όταν συνδυάστηκε αυτή η έξοδος του και είχε την αίσθηση της μνήμης και στις μεγάλες γιορτές στο Άγιον Όρος γίνεται αγρυπνία. Άρα λοιπόν εκείνος όντας μέσα στην ταβέρνα σκεπτόταν την αγρυπνία που γίνεται στο Άγιον Όρος. Λοιπόν, ποιος θα δώσει καλύτερη απάντηση στη φοβερή κρίση, αυτή ή εμείς? Ή είπαμε βαθιά την αίσθηση της μετανοίας και της παρουσίας του Θεού και της κρίσεως του Θεού και έβαλε αυτό το πρόβλημα και στους άλλους τους φίλους του. Και ένας από αυτούς είπε, τι άνθρωπος αυτός ο Σημειών. Εμείς ακούμε μουσική και διασκεδάζουμε και αυτός έχει το νου του στον Άθωνα και στην κρίση. Είχε ο λόγος του Σημειών και η ζωή του επίδρασε στην ζωή και των άλλων στρατιωτών. Και αυτό φαίνεται από ένα περιστατικό το οποίο το διηγείται ο ίδιος. Θα σας φανεί παράξενο, ίσως λίγο τραβηγμένο, αλλά θα δείτε ότι ο άνθρωπος που αγαπάει τον Θεό μπορεί όλα να τα συγχωρήσει και όλα να τα δικαιολογήσει. Μια μέρα βλέπει στον κατάλημα του λόγου ένα στρατιώτη ο οποίος μόλις είχε αποστρατευτεί να κάθεται στο κρεβάτι του λυπημένος με κατεβασμένο το κεφάλι. Ο Σημειών τον πλησίασε και το είπε. Δεν μπορούσε να τον βλέπει στενοχωρημένο τη στιγμή που ήρθε η στιγμή της απόλυσης. Αυτός γιατί να είναι στενοχωρημένος? Γιατί κάθεσε λυπημένος και δεν χαίρεσε όπως οι άλλοι που τέλειωσε στο στρατό και θα επιστρέψεις τώρα στο σπίτι σου πίσω? Και λέει εκείνος, πήρα γράμμα από τους δικούς μου. Μου γράφουν ότι κατά την απουσία μου η γυναίκα μου απέκτησε παιδί. Για μια στιγμή σιώπησε Έπειτα κουνώντας το κεφάλι είπε με καλή χαμηλή φωνή ο στρατιώτης που έδειχνε στενοχώρια, θυμό και προσβλημένο εγωισμό. Στενοχώρια, θυμό και προσβλημένο εγωισμό. Δεν ξέρω τι να κάνω μαζί της. Φοβάμαι τόσο που δεν θέλω να επιστρέψω στο σπίτι μου. Φοβάται να μην τη σκοτώσει. Ο Σημειών το ρώτησε ήρημα. Και εσύ, στο διάστημα αυτό, πόσες φορές πήγες στα καταγόγια? Εκείνος τριμώχτηκε. Ναι, μερικές φορές απήντησε ο στρατιώτης, σαν να θυμόταν μόλις και μεταβίας κάτι. Να λοιπόν, που και εσύ δεν μπόρεσες να αντέξεις, του λέει ο Σημειών. Αλλά νομίζεις ότι και για αυτήν ήταν εύκολο πράγμα? Εσύ είσαι ασφαλισμένος, είσαι άνδρας. Εκείνη όμως μπορεί να το πάθει και με την πρώτη φορά. Σκέψου πού πήγαινες εσύ. Εσύ είσαι περισσότερο ένοχος απέναντί της παρά εκείνη απέναντί σου. Συγχώρεσέ τε. Πήγαινε στο σπίτι σου, πάρε το παιδί σου σαν δικό σου και θα δεις πως όλα θα πάνε καλά. Τώρα μπορείτε να το σκεφτείτε και να έχετε τις σκέψεις σας, όλες σας. Η συμβολή θα τη δεχόσασταν? Βάλτε λίγο τον εαυτό σας, θα μπορούσατε να το δεχτείτε. Πράγματι, πέρασαν μήνες, ο Σημειών έλαβε ευχαριστήριο γράμμα από τον στρατιώτη εκείνο. Το έγραφε πως όταν έφτασε στο σπίτι του, ο πατέρας και η μητέρα του ήρθαν να τον υποδεχτούν σκεθροπή. Και αυτοί στενοχωριόντουσαν. Ενώ η γυναίκα του, δειλή και ταραγμένη, στηκόταν στην πόρτα του σπιτιού, κρατώντας το βρέφος στα χέρια σαν όπλο. Αλλά η ψυχή του, από τη στιγμή που του μίλησε ο Σημειών, ήταν ήσυχη. Χαιρέτησε τους γονείς του και έτρεξε χαρούμενος τη γυναίκα του, την φίλησε, πήρε το βρέφος στα χέρια του και το φίλησε και αυτό. Χάρηκαν όλοι. Μπήκαν στο σπίτι και ύστερα άρχισαν να γυρίζουν το χωριό και για να χαιρετήσει τους γνωστούς και συγγενείς, κρατώντας το βρέφος στα χέρια του. Οι ψυχές όλων των ανθρώπων αισθανόντουσαν χαρά και στο εξής έζησαν ειρηνικά. Ο στρατιώτης ευχαριστούσε πολύ στο γράμμα το φίλο του Σημειών για την καλή του συμβολή και πρέπει να συμφωνήσουμε ότι η συμβολή ήταν πραγματικά όχι μόνο καλή, αλλά και σοφή. Έτσι ο γέροντας Σιλωνός είχε ήδη καταλάβει από τα νεανικά του χρόνια ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την ειρήνη μεταξύ των ανθρώπων είναι να συνειδητοποιεί κανείς τα λάθη του. Δηλαδή, δεν μπορούμε να είμαστε ειρηνικοί όταν δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε τα δικά μας λάθη και βλέπουμε μόνο τα λάθη των άλλων ανθρώπων. Όταν συνειδητοποιήσεις εν το αυτό κρίματι εσμέν, ότι και εμείς είμαστε ένοχοι για παρόμοια πράγματα, τότε μπορούμε πραγματικά να δικαιολογήσουμε. Τι έκανε ο Άγιος Σημειών, ο Άγιος Σιλωνός? Τον έφερε μπροστά στα δικά του λάθη. Δεν ήθελε να δικαιολογήσει την γυναίκα που αμάρτησε, αλλά σκεπτόμενος ότι και εκείνος αμάρτησε, ένας αμαρτωλός μπορεί πιο εύκολα να συγχωρήσει έναν αμαρτωλό και όταν μάλιστα έχει πραγματική αγάπη και θα σταματήσει. Και όταν μαθαίνουμε να συγχωρούμε και μάλιστα σε τέτοιες ακραίες καταστάσεις, καταλαβαίνετε ο άλλος, νιώθοντας αυτό το μεγαλείο της δικής μας αγάπης, είναι για πάντα υποχρεωμένος, όπως το είδατε και σε αυτό το περιστατικό. Ξεπέρασε ο στρατιώτης τον εαυτό του και συνήντησε τη γυναίκα του μέσα στην αγάπη του Θεού, ο οποίος Θεός τι κάνει? Αγαπάει όλους εμάς τους αμαρτωλούς. Δεν μας ξεχωρίζει, μας αγαπάει όλους. Φεύγοντας από τη Μητρόπολη, γύρισε στο σπίτι του για μια εβδομάδα, συγκέντρωσε πράγματα και δώρα των πιστών για το μοναστήρι, αποχαιρέτησε όλους και έφυγε για τον Άθωνα. Το είπε και το έκανε, ότι όταν τελειώσει τη στρατιωτική δικία θα φύγει για τον Άθωνα. Ο πατέρας το υποσχέθηκε, δεν το έφερε αντίρρηση, γιατί είπαμε ήταν πιστός, το έδωσε την ευλογία. Και έτσι από εκείνη την ημέρα, γιατί πριν φύγει για τον Άθωνα, όταν ήταν στρατιώτης, επισκέφθηκε τον Άγιο Ιωάννη της Κροστάνδης που ζούσε εκείνη την εποχή και ήταν πραγματικός ένας μεσίτης ήταν ένας προφήτης για τον ρωσικό λαό πριν από τον κομμουνισμό. Και τον ακολουθούσε ο κόσμος και είχε ενισχυθεί πάρα πολύ στην πίστη και με τη ζωή και με τα λόγια και με τα έργα του Αγίου Ιωάννου της Κωνσταντής. Έτσι και αυτός πήγε να τον συναντήσει, αλλά είχε πολύ κόσμο και άφησε απλώς μια επιστολή. Ο άλλος που πήγανε μαζί το έγραψε πολλά πράγματα. Εκείνος το είπε: «Θέλω να γίνω μοναχός, προσευχήσου για μένα». Και όταν αυτό, μετά από λίγες μέρες, ένιωθε αυτή την προσευχή του Αγίου Ιωάννη της Κωνσταντής ως φλόγη του Άδου να βοήσουν γύρω του. Δηλαδή ένιωσε πιο πολύ και συναισθάνθηκε πιο πολύ την αδυναμία του, τις αμαρτίες του, το παρελθόν του, και όλα αυτά ήταν σαν βλόγες του Άδη και τα αισθάνθηκε από την ημέρα εκείνη και συνέχιζε να τα αισθάνεται όπου και αν βρισκότανε. Είτε ήταν στο τρένο, ήταν στην Οδυσσό, γιατί κατέβηκε με το τρένο στην Οδυσσό που ήταν το λιμάνι τότε της Ρωσίας, και από εκεί έφτασε στον Άδωνα, στη Μονή, και στη Μονή ακόμα αισθανόταν αυτό στις φλόγες του Άδου, και μέσα στο μοναστήρι και παντού αισθανότανε αυτές τις φλόγες, διότι αυτές το ενισχύανε το βαθύ αίσθημα της μετανοίας. Αυτά είναι πριν πάει στο Άγιον Όρος. Όλα όσα είπαμε μέχρι τώρα ήταν η πάλη του ως λαϊκός στον κόσμο. Ο Σημειών ως νέος που ζούσε μέσα στον κόσμο, που κατά τη γραφή ο κόσμος κείται εν το πονηρό, έφυγε και πήγε στο Άγιον Όρος. Τώρα ήρθε μετά από αυτά όλα τα καπατανιβάσματά του και την πάλη στο Άγιον Όρος και δικός του μεγάλο μοναστήρι του Ρωσικού. Όσοι έχετε πάει στο Άγιον Όρος, όσοι έχετε διαβάσει για το Άγιον Όρος, όσοι έχετε δει φωτογραφίες για τον Όρος, το Ρωσικό μοναστήρι είναι από τα μεγαλύτερα μοναστήρια κτηριακώς. Εκείνη την εποχή που πήγε ο Άγιος Σιλοανός είχε 2.000 μοναχούς και 2.000 επισκέπτες και εργάτες. Το αρχονταρίκι του είχε 1.000 κρεβάτια. Τόσο μεγάλο ήταν. Έφτασε λοιπόν και αυτός το μοναστήρι το φθινόπωρο του 1892 και προετοιμασμένος όπως ήταν με την δική του σταθερή απόφαση αλλά και με τις προσευχές όπως είπαμε του Αγίου Ιωάννου της Κωνσταντής, άρχισε η νέα του ζωή των πνευματικών αγώνων. Τι έκανε? Το τυπικό ποιο ήτανε? Ήτανε ως υποψήφιος δόκιμος που πήγε στο μοναστήρι, έπρεπε να περάσει λίγες μέρες μόνος του, ήσυχος, να θυμηθεί τις αμαρτίες όλες τις μέχρι τότε ζωής του και να τις εξομολογηθεί στο πνευματικό. Το μαρτύριο της κολάσεως που αισθανότανε μέσα του τον οδήγησε στη βαθιά αίσθηση της μεταμέλειας και έτσι στο μυστήριο της εξομολογήσεως ελευθέρωσε την ψυχή του από κάθε τι που το βάραινε, εξομολογούμενος με προθυμία όλες του τις πράξεις, χωρίς να δικαιολογεί τον εαυτό του σε τίποτε, χωρίς ντροπή, χωρίς φόβο, με πλήρη εμπιστοσύνη και ειλικρίνεια, αφού τα κρίματα του ανθρώπου τα γνωρίζει ο άνθρωπος και ο Θεός και τα γνωρίζει και ο πνευματικός στον οποίο το αποκαλύπτει. Ο πνευματικός άκουσε την εξομολόγησή του και του είπε στο τέλος: «Εξομολογήθηκες τα αμαρτήματά σου ενώπιον του Θεού και γνώριζε ότι όλα σου συγχωρέθηκαν. Τώρα να βάλουμε αρχή για νέα ζωή. Να ξεχάσουμε τα πίσω, να προχωρήσουμε μπροστά. Τα όπιστην είναι επιλαθανόμενη, στα έμπροστην επεκτηνόμενη. Να ζεις με ειρήνη και να χαίρεσαι, γιατί ο Κύριος σε οδήγησε στο λιμάνι αυτό της σωτηρίας. Δεν πρέπει πλέον να ταράζεσαι γιατί αμάρτησες. Να χαίρεσαι και να είσαι ειρηνικός γιατί μετανόησες. Γιατί ο Θεός σε πήρε από τον κόσμο, σε έφερε στο λιμάνι της σωτηρίας σε αυτό το μοναστήρι». Μετά από αυτά τα λόγια, πράγματι ο Σημειών ζούσε με χαρά και ειρήνη. Γέμισε χαρά, δεν τον ενδιέφερε τίποτε. Ήταν άπειρος όμως, ήταν και λίγο αφιλής. Και έτσι ζούσε τη χαρά αυτή με έναν ενθουσιασμό. Πάνω σε αυτόν τον ενθουσιασμό δεν γνώριζε ότι και στα καλά οι άνθρωποι πρέπει να είμαστε εγκρατείς. Δεν πρέπει να παρασυρώμαστε, αλλά να έχουμε πάντοτε την έννοια της προσοχής. Έτσι σιγά σιγά αυτός ο ενθουσιασμός του άρχισε να ξασθενεί και ο Σημειών έγινε αντικείμενο σαρκικής επιθυμίας. Ο νους του στάθηκε και δηλιάστηκε σε δηλιαστικές εικόνες του παρελθόντος που του παρουσίαζε το πάθος του. Τα πάθη είναι φιλιππίστρεφα, αγαπούν να επιστρέφουν στους ανθρώπους. Όταν μάλιστα δεν προσέχουμε, προστρέφουν να επιστρέφουν πολύ δυνατότερα δια της φαντασίας και δια της αναμνήσεως. Ο λογισμός του έλεγε: πήγαινε στον κόσμο και παντρέψου. Νόμιζε πως έφτασε σε λιμάνι σωτηρίας και ξαφνικά έμαθε πως και εδώ μπορούσε να αναβγήσει. Πήγε, θυμήθηκε τη ζωή του. Ο διάβολος εκμεταλλεύτηκε την αδυναμία. Πάντοτε ο διάβολος εκμεταλλεύεται την αδυναμία μας και την ενισχύει την αδυναμία και ενισχύει τον λογισμό. Αυτός είναι ο πνευματικός αγώνας μέσα στη ζωή. Να προσέχουμε την πονηρία του. Να ξέρουμε είναι πιο δυνατός ο Θεός. Να μην φοβόμαστε την αμαρτία, αλλά να αγαπάμε τον Θεό. Άνθρωπος που φοβάται την αμαρτία θα αμαρτήσει. Άνθρωπος που αγαπάει τον Θεό δεν αμαρτάνει, διότι η αγάπη του Θεού είναι πιο πολύ δυνατή μέσα στη ζωή μας και η παρουσία και η χάρη του είναι ακόμη μεγαλύτερη. Έτσι και αυτός λοιπόν έφτασε σε αυτό το λογισμό και φυσικό ήτανε, πήγε και εξομολογήθηκε και ο πνευματικός του είπε: μη συγκατατίθεσαι ποτέ στους λογισμούς και μόλις έρχονται διώχνε τους αμέσως. Μην τους δουλεύεις, μην εντρυφάς, μην γλυκένεσαι, μην παρασύρεσαι, διώξ' τους. Και υπάρχουν τρόποι να τους διώξεις διαβάζοντας, προσευχόμενος, αγωνιζόμενος, προσπίπτοντας τη χάρη του Θεού. Ο ίδιος τα γραπτά που άφησε λέει, ο ίδιος έχει πολύ ωραία γραπτά ο Άγιος Ιλανός, θα πούμε και από αυτά μερικά. Όταν ήμουν αρχάριος, είπα στον πνευματικό ότι δέχτηκα σαρκικό λογισμό και ο πνευματικός μου απήντησε: ποτέ να μην το δέχεσαι. Πέρασαν από τότε 45 χρόνια και δεν δέχτηκα ούτε μια φορά σαρκικό λογισμό, ούτε οργίστηκα έστω και μια φορά εναντίον κάποιου, γιατί η ψυχή μου θυμάται την αγάπη του Θεού και την γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος και λησμονώ τις προσβολές. Ο άνθρωπος αμαρτάνει γιατί νιώθει προσβεβλημένος. Ο άνθρωπος αμαρτάνει γιατί νιώθει προσβεβλημένος, προσβολή εκ του διαβόλου, αλλά νιώθει προσβεβλημένος και από τους συνανθρώπους του. Όταν όμως ο άνθρωπος έχει την αγάπη και η αγάπη του Θεού, τότε πραγματικά δεν θυμώνει και δεν οργίζεται και έχει θυμούμενος πάντοτε την αγάπη και την γλυκύτητα του Θεού, του Αγίου Πνεύματος. Η πονηρία όμως τον διαβόλο το έστησε και άλλη μια παγίδα. Δεν σταμάτησε. Ο Θεός δίδει, είπαμε, ευκαιρίες, αλλά και ο διάβολος δεν σταματάει τους πειρασμούς. Και έτσι το έστησε μια άλλη παγίδα. Ποια ήταν η παγίδα αυτή? Η πάλη του μοναχού είναι προς τα σαρκάς, προς τις εξουσίες. Δεν είναι προς τα σαρκάς, προς τις εξουσίες, προς τους κοσμοκράτες, τους κόντους του αιώνος τούτου. Η πάλη του μοναχού είναι δηλαδή προς τον διάβολο. Και τι το είπε ο διάβολος? Πήγαινε στην έρημο, δίζω σάκο και σώζω εκεί. Αφού μέσα στο λιμάνι έχεις πειρασμούς, σήκω φύγει. Πήγαινε στην έρημο. Και ο Σημειών την έπαθε μια φορά, δεν θα την πάθαινε και δεύτερη. Το δεις εξαμαρτάνει που κανδρούς αφού. Και τι λέει? Καλά, απαντά ο Σημειών. Θα πάω στον ηγούμενο να ζητήσω ευλογία για αυτό. Δεν θα το κάνω μόνος μου, θα πάω να πάρω ευλογία. Μην πηγαίνεις, ο ηγούμενος δεν θα ευλογήσει, λέει ο λογισμός του, ο οποίος είναι η υποβολή του διαβόλου. Και λέει ο Σημειών: πρώτα παραλίγο να με στείλεις έξω από τη μονή στον κόσμο για να παντρευτώ και τώρα με σπρώχνεις στην έρημο. Αν ο ηγούμενος δεν ευλογεί, άρα δεν με σπρώχνεις προς το καλό. Και είπε μέσα του: εδώ θα πεθάνω για τις αμαρτίες μου. Απόφαση οριστική. Πόσο χρήσιμη είναι για τον καθένα μας αυτή η απόφαση να έχουμε ηρωικό φρόνημα στον αγώνα μας έως θανάτου. Ο θάνατος ελευθερώνει τον μοναχό από την υπόσχεση που δίνει όταν γίνεται μοναχός να μην γίνει στο μοναστήρι της μετανοίας το έως θανάτου. Ο θάνατος ελευθερώνει και τον έγκαμο από τα δεσμά του γάμου. Η φυγή και στα δύο, στις δύο περιπτώσεις κάνει τους κάνει μοιχούς. Το μοναχό απέναντι στη σχέση με τον Θεό και τον έγκαμο απέναντι στο σύζυγο ή στη σύζυγο. Ο αγώνας λοιπόν, η απόφαση του αγώνος ή ως θανάτου είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας προστατεύει από τις ευπερίστατες αμαρτίες, να μην ξεχνάμε το σκοπό του αγιασμού που έχει τόσο ο μοναχισμός όσο και ο γάμος. Αυτόν τον αγώνα, αυτήν την απόφαση, το έως θανάτου αγώνος είχαν και οι Άγιοι μας και έτσι έφτασαν στο μαρτύριο το οποίο το επισφραγίζανε πάντοτε με το θάνατο. Θάνατος δηλαδή, αγώνας έως θανάτου, είχαν και οι ήρωες ακόμη των εθνικών περιπτώσεων στους εθνικούς αγώνες. Δεν μπορεί κανείς να γίνει ήρωας αν δεν έχει μπροστά του την αίσθηση ότι μπορεί να πεθάνει. Άρα λοιπόν κάθε τι, είτε στον πνευματικό αγώνα είτε στον καθημερινό αγώνα, πρέπει να έχουμε την αίσθηση του θανάτου. Και θάνατος δεν είναι μόνο ο βιολογικός θάνατος. Και ο θάνατος και το θάνατος το εγώ μου, το θάνατος του θελήματός μου, είναι θάνατος ο οποίος κοστίζει, αλλά είναι θάνατος ο οποίος δίδει ζωή. Κόβω το θέλημα σημαίνει ζω, γιατί ζω το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή μου. Σαν μοναχός πλέον ζούσε απλή ζωή. Τορούσε το πρόγραμμα του μοναστηριού που διαποτίζεται από την αδιάλειπτη μνήμη του Θεού. Ό,τι κάνεις μέσα στο μοναστήρι σου θυμίζει τον Θεό. Το ράσο που φοράει ο μοναχός θυμίζει την αφιέρωσή του. Η καμπάνα που χτυπάει θυμίζει το προσκλητήριό του. Οι ψαλμωδείς θυμίζουν τους αγγέλους. Η τράπεζα η κοινή θυμίζει τις πρώτες αγάπες που είχαν οι χριστιανοί. Δεν υπάρχει κάτι μέσα στο μοναστήρι που να μην θυμίζει τον Θεό και τον άνθρωπο που το θέλει. Προσευχή κατά μόνα στο κελί. Μακρές ακολουθίες στο ναό, νηστείς και αγρυπνείς, συνεχής εξομολόγηση και θεία κοινωνία, μελέτη, κόπος, υπακοή. Αυτά είναι τα έργα του μοναχού. Αυτά εκλείδε και προσπάθησε και προσπαθούσε να τα διατηρήσει ο Άγιος. Ως απλός τους τρόπους του και καλό στην προαίρεσή του, ο Σημειών δεν δυσκολεύτηκε να προσαρμοστεί στο πρόγραμμα της μονής. Ο απλός άνθρωπος εύκολα προσαρμόζεται. Ο άνθρωπος, ο θεληματάρης, δύσκολα μπορεί να προσαρμοστεί, γιατί παντού βάζει ένα γιατί. Γιατί να το κάνω αυτό, γιατί να μου το πει αυτό, γιατί πρέπει να πιστέψω έτσι, γιατί πρέπει να διαβάσω αυτό, βάζει ένα γιατί. Το γιατί είναι προέκταση του εγωισμού του ανθρώπου. Όταν στη ζωή σας βάλετε ένα γιατί, να ξέρετε ότι προεκτείνετε λίγο περισσότερο τον εγωισμό σας.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
4: Άκουσον άνθρωπε, από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
5: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Και συνεχίζοντας το ταξίδι μας αυτό στις ευαγγελικές και αποστολικές περικοπές των Ιερών Μυστηρίων, είχαμε μείνει στην προηγούμενη συνάντησή μας στο τρίτο αποστολικό ανάγνωσμα του Μυστηρίου του Ευχελαίου, όπου είδαμε τον Απόστολο Παύλο να απευθύνεται προς τους Κορινθίους μέσα από την πρώτη προς αυτούς επιστολή και να αναφέρεται στην παρουσία των χαρισμάτων μέσα στο σώμα της Εκκλησίας και στην ανάδειξη της αγάπης ως την κορυφαία αρετή και ως προς το κορυφαίο χάρισμα και δωρεά του Θεού προς τον άνθρωπο. Καθώς άλλωστε, όπως σημειώνει ο Απόστολος Παύλος σε άλλη του αποστροφή του λόγου, τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον άνθρωπο, ώστε απέστειλε σε Αυτόν τον Υιόν Του. Είδαμε λοιπόν ότι μέσα στην Εκκλησία υπάρχει μία χαρισματική ιεραρχία. Συνήθως όταν μιλούμε για ιεραρχία μέσα στην Εκκλησία, οι περισσότεροι από εμάς αντιλαμβάνονται ότι γίνεται λόγος περί της διοίκησης, της εκκλησιαστικής διοίκησης, της ποιμαντικής διοίκησης της Εκκλησίας, αναφερόμενοι σε έναν διοικητικό χαρακτήρα της ιεραρχίας αυτής. Γι' αυτό άλλωστε λέμε, πρώτος είναι ο επίσκοπος, δεύτερος ο ιερεύς, τρίτος ο διάκονος και ούτω καθεξής. Η ιεραρχία όμως στην Εκκλησία έχει χαρακτήρα χαρισματικό και αυτό σημαίνει πρώτον ότι όλοι οι πιστοί έχουν χαρίσματα και όχι μόνο οι κληρικοί. Δεύτερον, ότι υπάρχει μία ποικιλία χαρισμάτων. Και τρίτον, ότι δεν υπάρχουν χαρίσματα ανώτερα και κατώτερα, αλλά όλα τα χαρίσματα δίδονται για την πνευματική ωφέλεια όλων των μελών της Εκκλησίας. Προέκριναν όμως οι Απόστολοι τους πρεσβυτέρους ανάμεσα από το σώμα, από την εκκλησιαστική κοινότητα, εξέλεξαν, κλήρωσαν εξού και κληρικοί εκείνους οι οποίοι μέσα στην τοπική εκκλησιαστική κοινότητα θα αναλάμβαναν το διακόνημα, το υπούργημα της διαπείμανσης του λαού του Θεού. Και αυτό είναι το μεγάλο χάρισμα του Θεού προς τον άνθρωπο, το χάρισμα της ιεροσύνης. Όμως όλα τα χαρίσματα τα οποία δίδει ο Θεός στον άνθρωπο τα δίδει αδιακρίτως εάν πρόκειται για πρεσβύτερο ή για λαϊκό μέλος της Εκκλησίας. Η σχέση επομένως των πιστών μεταξύ τους δεν είναι διοικητική, αλλά χαρισματική. Γι' αυτό και ο Κύριος έδωσε στους Αποστόλους και κατά συνέπεια και στους διαδόχους αυτών την εξουσία του δεσμήν κυλήν, την εξουσία δηλαδή της ιεροσύνης, όχι όμως ως εξουσία επί των άλλων, αλλά ως διακονία υπέρ των άλλων. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς ότι ο Παύλος, αναφερόμενος στα χαρίσματα του Πνεύματος που δίδονται στον άνθρωπο, όπως υπενθυμίζω είναι η σοφία, η γνώση, η πίστη, οι θεραπείες, οι δυνάμεις, η προφητεία, η διάκριση των πνευμάτων και η γλωσσολαλιά, όπως είδαμε την προηγούμενη φορά, βλέπουμε ότι η ποικιλία αυτών των χαρισμάτων ανταποκρίνεται και προς τον χαρακτήρα της Εκκλησίας που είναι το ένα σώμα του Χριστού. Όπως δηλαδή στο ανθρώπινο σώμα κανένα μέλος του δεν είναι περιττό, ούτε και τα ευτελέστερα, έτσι και στο σώμα της Εκκλησίας όλοι έχουν κάποιο χάρισμα πνευματικό και όλοι μαζί συναποτελούν την Εκκλησία. Έτσι συγκροτείται η ενότητά της που είναι και αδιάσπαστη. Ωστόσο, όπως είδαμε, υπάρχει μια ιεράρχηση στα χαρίσματα. Δεν μπορεί όλοι οι πιστοί να έχουν όλα τα χαρίσματα. Όμως πρέπει να επιζητούν τα ανώτερο, εκείνα δηλαδή που θα τους ωφελήσουν. Γι' αυτό άλλωστε σημειώσαμε ότι ο καθένας μέσα στην Εκκλησία προσφέρει το δικό του τάλαντο, το δικό του χάρισμα και έρχεται και συμπληρώνει τον άλλον, αλλά και συμπληρώνεται ο ίδιος μέσα από τα χαρίσματα του πλησίον. Στη συνέχεια η αποστολική περικοπή, η τρίτη αυτή αποστολική περικοπή του μυστηρίου του Ευχελαίου, δανείζεται τους πρώτους 8 στίχους από το 13ο κεφάλαιο, καθώς υπενθυμίζω στην αγάπη σας ότι η περικοπή αυτή αποτελείται από τους 27ο στίχο μέχρι το τέλος του 12ου κεφαλαίου και από τον 1ο μέχρι τον 8ο στίχο του 13ου κεφαλαίου. Στο 10ο λοιπόν αυτό τρίτο κεφάλαιο ο Απόστολος Παύλος εξυμνεί την αγάπη που είναι ο συνεκτικός κρίκος και η κορονίδα όλων των χαρισμάτων. Όταν δεν υπάρχει η αγάπη, τα χαρίσματα είναι άχρηστα και επικίνδυνα. Και τούτο γιατί η αγάπη ανέχεται, πιστεύει, υπομένει και ελπίζει τα πάντα. Με τα χαρίσματα δεχόμαστε μερική μόνο χάρη, αφού αυτά θα καταργηθούν όταν θα έλθει το τέλος και το πλήρωμα. Η αγάπη όμως μένει και μετά το τέλος. Τα ανώτερα χαρίσματα κατά τον Απόστολο Παύλο είναι η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη. Όμως μόνο η αγάπη είναι το ανώτατο αυτό χάρισμα. Στην Εκκλησία λοιπόν υπάρχουν χαρίσματα, αλλά το μείζον χάρισμα είναι η αγάπη. Η αγάπη όχι τόσο ως ελεημοσύνη μόνον, αλλά ως άνοιγμα προς τον άλλον, προς τον διαφορετικό. Τα χαρίσματα προέρχονται από τον Θεό και η αγάπη προϋποθέτει τη συμβολή του ανθρώπου. Ο Παύλος το υπογραμμίζει σε όλους, σημειώνοντας: μπορεί να υπάρχει χάρισμα χωρίς όμως να υπάρχει αγάπη. Χωρίς αγάπη τα χαρίσματα είναι αναποτελεσματικά. Εδώ ο Απόστολος Παύλος θέτει ένα σημαντικό για τη ζωή του ανθρώπου ζήτημα. Και μας υπενθυμίζει εδώ, θα έλεγα, την παραβολή του τελώνου και του Φαρισαίου. Και ο Φαρισαίος της παραβολής εκείνης έχει χαρίσματα. Είναι ελεήμων. Τηρεί τους νόμους. Είναι ευσεβής. Προσεύχεται. Τηρεί δηλαδή όλα εκείνα τα οποία προβλέπει η παράδοση των πατέρων του. Όλα εκείνα που προβλέπει ο νόμος του Θεού, όπως αυτός καταγράφεται στην Ιερά Γραφή. Όμως, εν τέλει, όλα αυτά τα έργα τα οποία εφαρμόζει τους στερούν τη σωτηρία, τους στερούν την αγιότητα, τους στερούν τα χαρίσματα και τις δωρεές του Θεού. Και τούτο γιατί? Γιατί δεν έχει αγάπη μέσα του. Και το γεγονός ότι δεν έχει αγάπη φαίνεται από το σημείο εκείνο κατά το οποίο έρχεται να διακρίνει, να ξεχωρίσει τον ίδιο του τον εαυτό από τον άλλον, από τον τελώνη. Εκείνο το εγώ δεν είμαι σαν τον τελώνη αυτόν, γκρεμίζει τα πάντα. Όλες οι φιλανθρωπίες, όλες οι δωρεές, όλες οι τυπικές διαδικασίες,

οποίος είναι ταπεινός την καρδία, υψώνεται από τον Θεό, αγιάζεται δηλαδή και χαριτώνεται. Αν λοιπόν τα έργα είναι χωρίς πίστη και χωρίς αγάπη, δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα στη ζωή του ανθρώπου. Φαίνεται λοιπόν ότι η χριστιανική αγάπη είναι η πιο δύσκολη αρετή, γιατί ο άνθρωπος δέχεται να κάνει διάφορα πράγματα, ακόμη και ιερά πράγματα, δύσκολα όμως υπερνικά τον εγωισμό του. Η αγάπη προς τον άλλον, η αγάπη προς τον πλησίον, η αγάπη προς τον εχθρό, στην ουσία οδηγεί στην θεραπεία του ίδιου μας του εαυτού, καθώς δια της αγάπης προς τον άλλον ο άνθρωπος εν τέλει νικά τον εγωισμό του. Το απόσπασμα αυτό του Αποστόλου Παύλου πολλές φορές χαρακτηρίζεται από τους πατέρες της Εκκλησίας, τους ερμηνευτές, ως ο ύμνος της αγάπης. Σύμφωνα λοιπόν με τον Απόστολο Παύλο, το δώρο της αγάπης έχει τόσο μεγάλη αξία που ξεπερνά κάθε αρετή. Όπως επισημαίνει ο Απόστολος Παύλος, η αγάπη είναι πράξη τετελεσμένη που προέρχεται από την επιθυμία για την καλοσύνη και την ευτυχία. Όμως δεν παραμένει συναίσθημα, αλλά πραγματώνεται σε πράξη. Γι' αυτό και προηγουμένως αναφέραμε ότι η αγάπη ως ύψιστη αρετή δεν εγκλαμβάνεται ως έκφραση ελεημοσύνης, αλλά ως άνοιγμα προς τον άλλον. Η ελεημοσύνη δηλαδή και η φιλανθρωπία είναι μέρος, είναι μία από τις πολλές εκφράσεις της αγάπης προς τον άλλον. Το ζητούμενο μέσα στην Εκκλησία είναι η αγάπη από συναίσθημα να γίνει τρόπο ζωής, να γίνει πράξη. Αυτή, αν θέλετε, είναι η διαφορά του κόσμου από την Εκκλησία και της Εκκλησίας από τον κόσμο. Η Εκκλησία, κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, είναι ο κόσμος στην σωστή του πτροχιά, στη σωστή του πορεία προς την αγιότητα. Μέσα στην Εκκλησία ο κόσμος καλείται να εκκλησιαστεί, να εκκλησιοποιηθεί, να αγιαστεί. Αγάπη βρίσκει κανείς και εκτός της Εκκλησίας. Όμως είναι μία αγάπη πολλές φορές επίπλαστη, ψεύθικη, προσωρινή, ή μία αγάπη που αποβλέπει στο συμφέρον, ή μία έστω αγάπη που έχει όρια και, αν θέλετε, πολλές φορές έχει ημερομηνία λήξης. Και η λήξη της αγάπης αυτής είναι όταν δεν λαμβάνουμε η ίδια αγάπη. Πολλές φορές ο άνθρωπος μέσα στον κόσμο που αγαπά, όταν πάβει να αγαπιέται, πάβει και αυτός να αγαπά. Ή άλλοτε αγαπά προσμένοντας να κερδίσει κάτι από την αγάπη προς τον άλλον ή από τον άλλον. Μία αγάπη δηλαδή που καλλιεργείται για να ικανοποιήσει το συμφέρον. Είτε αυτό είναι ψυχικό και πνευματικό, είτε ακόμα και υλικό. Αντίθετα, μέσα στην Εκκλησία ο άνθρωπος καλείται να αγαπήσει, καλείται να αγαπήσει άνευ όρων τον άλλον, όπως ο ίδιος αγαπήθηκε από τον Θεό άνευ όρων και ορίων. Τόσο πολύ, είπαμε, αγάπησε κατά τον Απόστολο Παύλο ο Θεός τον άνθρωπο, ώστε έστειλε τον Υιόν του το μονογενή, ο οποίος έλαβε μορφήν δούλου, έγινε δηλαδή άνθρωπος, παραμένοντας τέλειος Θεός, και θυσιάστηκε επί του Σταυρού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Και φτάνει η αγάπη του σε σημείο τέτοιο, ώστε ακόμα και επί του Σταυρού να συγχωρεί τους σταυρωτές του, εξαιτίας της άγριάς τους. Βέβαια, κορυφαία έκφραση της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο είναι αυτή καθεαυτή η σταυρική του θυσία. Ο Κύριος
σταυρώνεται.

0: τέπη του σταυρού, γιατί αγάπησε τον άνθρωπο. Και θέλει να τον φέρει και πάλι στην ορθή του πορεία. Θέλει να του δώσει και πάλι τη δυνατότητα να μπορέσει δια Ιησού Χριστού να πραγματώσει τη σωτηρία του, να πραγματώσει αυτό για το οποίο πλάστηκε και δεν είναι άλλο από το καθομοίωση, από την καταχάριν δηλαδή θέωση και αγιότητα. Μέσα στην Εκκλησία λοιπόν ο άνθρωπος καλείται να βιώσει μια αγάπη όχι συναισθηματική αλλά οντολογική, πραγματική, μια αγάπη που εκφράζεται και αποτυπώνεται στο πρόσωπο του άλλου, γιατί δεν μπορείς να πεις ότι αγάπησες και αγαπάς τον Θεό όταν δεν αγαπάς τον άνθρωπο που είναι η εικόνα του Θεού. Αποτελεί λοιπόν ένα ειλικρινές κατόρθωμα του εαυτού μας, αλλά πηγάζει από τον Θεό, αφού από αυτήν την αγάπη αντλούμε την δύναμη να ξεπεράσουμε τον εγωισμό μας. Ού λογίζεται το κακό. Υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της πίστης μέσα από μια αδιάκριτη εμπιστοσύνη. Πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει. Πίστη σημαίνει εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού. Και όταν ο άνθρωπος εμπιστεύεται το θέλημα του Θεού, αποτάσσοντας το δικό του θέλημα, είναι σίγουρα ασφαλισμένος μέσα σε λιμένα ο οποίος τον προστατεύει από τα βέλη, από τα βέλη εκείνα του πονηρού, από τους πειρασμούς, τις δοκιμασίες, τις θλίψεις, διότι κάμπτει το εγώ του έναντι του θελήματος του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος, μέσα από τον ύμνο αυτό, εξαίρει την αρετή της αγάπης και την χαρακτηρίζει ως την αρετή των αρετών. Και θα μπορούσε κανείς, με την βοήθεια των ερμηνευτών πατέρων της Εκκλησίας, να διαιρέσει αυτόν τον ύμνο σε τέσσερα μέρη. Στο πρώτο μέρος βρίσκονται οι πρώτοι τρεις στίχοι, όπου η αγάπη περιγράφεται ως στάση ζωής σε σύγκριση με άλλες μορφές αρετών, πιο πλούσια από τα υλικά αγαθά, καθώς ο άνθρωπος όταν δεν έχει αγάπη δεν έχει καμία ηθική αξία. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί τον όρο αγάπη, η οποία εκφράζει το συνολικό δώρο του εαυτού μας στον άλλον, και όχι την σχεδόν ταυτόσιμη λέξη έρος που περιλαμβάνει την ιδιοκτησία και την ολοκλήρωση. Στη συνέχεια, από τον 3ο-4ο στίχο έως τον 7ο, περιγράφει ο Απόστολος Παύλος τα χαρακτηριστικά της αγάπης. Η αγάπη μακροθυμεί, αγαθοποιεί, δεν φθονεί, δεν αυθαρδιάζει και δεν επέρεται, δεν ασχημονεί, δεν ζητεί κάτι για τον εαυτό της, δεν παροξύνεται και δεν διαλογίζεται το κακό. Δεν χαίρεται την αδικία, χαίρεται την αλήθεια και πάντα ανέχεται, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Και στο τελευταίο πια μέρος, από τον 7ο τον 8ο στίχο της αυτής της αποστολικής περικοπής, αλλά και τους υπόλοιπους 5 στίχους έως τον 12ο, όπως καταγράφονται στην 1η προς Κορινθίους επιστολή, ο Απόστολος Παύλος εστιάζει στην αξία της αγάπης που είναι για πάντα. Δεν τελειώνει ποτέ σε σύγκριση με άλλα υλικά αγαθά που μπορούν να χαθούν ανά πάσα στιγμή μέχρι την αιώνια ευδαιμονία, δηλαδή στον Παράδεισο. Έτσι, ο Απόστολος Παύλος επισημαίνει ότι σε σύγκριση με τις άλλες αρετές, όπως είναι η πίστη, η ελπίδα και η φιλανθρωπία, η αγάπη ως αιώνια αρετή είναι ισχυρότερη και παντοτινή. Έτσι λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος εξυμνεί την αγάπη και τη θέτει στο κέντρο της ζωής του ανθρώπου και ιδιαίτερα του πιστού ανθρώπου, ο οποίος ως μέλος της Εκκλησίας καλείται εντός του σώματος της Εκκλησίας να αναπτύξει τα χαρίσματά του, να μοιραστεί τα χαρίσματά του με τον άλλον, να αλληλοσυμπληρωθούν και για να μπορέσει ο ένας να συμπληρώσει τον άλλον και ο άλλος να συμπληρωθεί από τον έτερο, καλούνται να καλλιεργήσουν εντός τους και εντός του σώματος την αρετή της αγάπης. Μία αγάπη η οποία είναι αγάπη θυσιαστική, μία αγάπη ολοκληρωτικού δοσήματος προς τον άλλον, αλλά και αποδοχής του άλλου ανεξάρτητα από την διαφορά του. Ακόμα και του εχθρού, ακόμα και εκείνου ο οποίος αμαρτάνει, γιατί πάντοτε η Εκκλησία και οι πατέρες της Εκκλησίας καταδίκαζαν την αμαρτία, αλλά αγκάλιαζαν και κάλυπταν τον αμαρτωλό. Γιατί για να αλλάξει κανείς δεν χρειάζεται να τον καταδικάσει κάποιος. Δεν χρειάζεται να τον καταστρέψει. Δεν χρειάζεται να τον καταδείξει όπως ο Φαρισαίος τον τελώνει. Αλλά χρειάζεται να του δώσει την αγάπη η οποία του έλειπε και τον οδήγησε στην αμαρτία και στα πάθη. Η αγάπη προς τον αμαρτωλό κάνει τον αμαρτωλό να θέλει να βιώσει ολοκληρωτικά στη ζωή του την αγάπη του Θεού. Κάπου εδώ όμως ο χρόνος μας έφτασε στο τέλος του. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, σας ασπάζομαι και σας χαιρετώ με τον βιβλικό χαιρετισμό. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Η ειρήνη σε εσάς.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
3: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
4: Τεσσαρακοστών όγδων. Πολλές φορές, συνήθως τους πιο επιπόλαιους, και τα δάκρυα προκαλούν έπαρση. Γι' αυτό και σε μερικούς δεν δίδονται, ώστε με τη στέρηση και την αναζήτησή τους να ελεηνολογούν τους εαυτούς τους και να τους καταδικάζουν γεμάτοι στεναγμούς και κατήφια και λύπη ψυχής και βαθιά σκιοθροπότητα και αμηχανία. Και έτσι αναπληρώνεται χωρίς κίνδυνο η έλλειψη του πένθους, έστω και αν αυτοί νομίζουν ότι δεν έχουν κανένα συμφέρον από αυτά.

49. Εάν προσέξουμε, θα αντιληφθούμε τους δαίμονες που μας πολεμούν, να μας πολεμούν με ένα γελίο τρόπο. Όταν είμαστε χορτασμένοι, μας δημιουργούν κατάνοιξη και αντιθέτως, όταν νηστεύουμε, μας σκληρύνουν. Αυτό το κάνουν για να μας εξαπατήσουν με τα νοθευμένα δάκρυα και έτσι να μας ρίξουν στην τρυφή, την καλοπέραση, που είναι η μητέρα των παθών. Δεν πρέπει λοιπόν να τους ακούμε, αλλά μάλλον να κάνουμε το αντίθετο. Πεντηκοστών. Εγώ καθώς σκέφτομαι την ποιότητα της κατανήξεως, μένω έκθαμβος. Πώς αυτό που ονομάζεται πένθος και λύπη είναι συμπλεγμένο με τη χαρά και την εφροσύνη, όπως το μέλι με το κερί. Και τι διδασκόμεθα από αυτό? Ότι η κατάνοιξη είναι καθεαυτό δώρο του Θεού.

Και στην ψυχή που κατανήσεται και δακρύζει υπάρχει μια αληθινή ειδονή. Διότι ο ίδιος ο Θεός με μυστικό τρόπο παρηγορεί τους συντετριμμένους στην καρδία. Για να αποκτήσουμε γνήσιο και καθαρό πένθος και οδύνη ωφέλιμη, αφού και τα αντίθετα διδάσκουν, ας ακούσουμε τώρα μια ψυχοφελή και πολύ αξιοθρήνητη διήγηση. Έμενε εδώ κάποιος μοναχός Στέφανος, ο οποίος είχε ασπαστεί την ερημική και ησυχαστική ζωή. Αγωνίστηκε πολλά έτη στη μοναχική παλέστρα. Ήταν στολισμένος με νηστείες και ιδιαιτέρως με δάκρυα και με άλλα ενάρετα κατορθώματα. Είχε το κελί του στην κατάβαση του Αγίου Τούτου Όρους κάτω από την Αγία Κορυφή, στο σημείο που βρίσκεται το σπήλαιο του προφήτου Ηλιού. Αυτός λοιπόν ο Στέφανος, ο αείμνηστος, για πιο ακριβή και κοπιαστική μετάνοια και άσκηση, επήγε στον τόπο που έμεναν οι αναχωρητές, που ονομάζεται Σίδης.

παρέμεινε εκεί μερικά χρόνια με υπερβολικές στερήσεις και σκληρή άσκηση, εφόσον ο τόπος ήταν απαράκλητος και αδιάβατος σχεδόν από τους ανθρώπους. Απήχε περίπου 70 μίλια από το κάστρο. Έπειτα, γύρω στο τέλος της ζωής του, ανέβαινε ο γέροντας αυτό στο κελί του, κάτω από την Αγία Κορυφή. Είχε μάλιστα και δύο υποτακτικούς από την Παλαιστίνη, πολύ ευλαβείς, οι οποίοι και του φύλαγαν το κελί πριν επιστρέψει. Αφού πέρασαν λοιπόν λίγες μέρες, έπεσε σε ασθένεια, με την οποία και τελείωσε τη ζωή του. Την παραμονή του θανάτου του περιέπεσε σε έκσταση και με τα μάτια ανοιχτά παρατηρούσε δεξιά και αριστερά τις κλίνες του.

σαν να τον ανέκριναν κάποιοι, απαντούσε. Τον άκουγαν όλοι οι παρευρισκόμενοι. Κι άλλοτε έλεγε: «Ναι, πράγματι, αληθινά, πλην όμως ενίστευσα τόσα έτη γι' αυτό». Άλλοτε: «Όχι, όχι, είναι ψέμα, αυτό δεν το έκανα». Έπειτα από λίγο: «Αυτό ναι, αληθινά το έπραξα, αλλά έκλαψα. Έκανα διακονήματα αγάπης». Και πάλι: «Αληθινά με κατηγορείτε».

0: Μερικές φορές για ορισμένα απαντούσε «Ναι, αληθινά, ναι». Γι' αυτά δεν έχω τι να απολογηθώ. Ο Θεός είναι ελεήμων. Ήταν αλήθεια ένα θέαμα φρικτό και φοβερό, ένα δικαστήριο αόρατο και χωρίς έλεος. Και το φοβερότερο, ότι τον κατηγορούσαν και για πράγματα που δεν είχε διαπράξει. Ο ησυχαστής αυτός και αναχωρητής για ορισμένα πτέσματά του, αλίμονο, έλεγε «Γι' αυτά δεν έχω τι να πω». Και να σκεφτεί κανείς ότι είχε 40 περίπου έτη μοναχός, χωρίς να του λείπει και το δάκρυ.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
2: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Χριστός Ανέστη, είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Νέα σελίδα άνοιξε για την Εκκλησία της Γεωργίας μετά την εκλογή και ενθρόνηση του νέου Καθολικού Πατριάρχη κυρίου Σιώ του Τρίτου. Στον ενθρονιστήριο λόγο του, ο νέος Πατριάρχης τόνισε ότι η ευθύνη που αναλαμβάνει είναι ένας βαρύς σταυρός και κάλεσε τον λαό να προσευχηθεί για αυτόν. Αναφέρθηκε ακόμη στην κληρονομιά του προκατόχου του Πατριάρχη Ηλία, την παράδοση του έθνους και την ενότητα που χρειάζεται για να συνεχιστεί το έργο για το καλό της Εκκλησίας και της κοινωνίας. Πληροφορηθεί στην εκλογή του νέου προκαθημένου της Εκκλησίας της Γεωργίας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος απέστειλε προς αυτόν εγκάρδιο συγχαρητήριο μήνυμα. Ο Παναγιώτατος αναφέρει στο μήνυμά του: «Ευχόμαστε μακρά, ευλογημένη και καρποφόρα προθιεραρχική διακονία προς δόξαν Θεού για το καλό του αφοσιωμένου ποιμνίου, για την ειρήνη και τη σταθερότητα μεταξύ του Γεωργιανού λαού, για την προαγωγή της Πανορθοδόξου Ενότητας και της κοινής μαρτυρίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας στο σύγχρονο κόσμο, σε αρμονική συνεργασία με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τις άλλες κατατόπους αυτοκέφαλες εκκλησίες». Και ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, κύριος Θεόδωρος ο Δεύτερος, απέστειλε προς τον νεοεκλεγέντα Πατριάρχη Γεωργίας κύριο Σιώ εγκάρδιο συγχαρητήριο μήνυμα, ευχόμενος μακρά, ευλογημένη και καρποφόρα προθιεραρχική διακονία προς δόξαν Θεού, προς ωφέλιαν του φιλοχρήστου ποιμνίου της Εκκλησίας της Γεωργίας, προς ειρήνη και σταθερότητα του Γεωργιανού λαού. Συγχαρητήριο γράμμα απέστειλε και ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κύριος Γεώργιος προς τον νεοεκλεγέντα Πατριάρχη Γεωργίας. Ο Μακαριότατος εκφράζει τα θερμά συγχαρητήρια και τη βαθιά εν κυρίω αδελφική χαρά για την κανονική εκλογή του κυρίου Σιώ του Τρίτου στον Πατριαρχικό Θρόνο της Εκκλησίας της Γεωργίας. Σε κλίμα συγκίνησης και πολλαπλής χαράς και παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Ιερονύμου, πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα η αναγόρευση του Μητροπολίτη Μεσογείας και Λαβρεωτικής κυρίου Νικολάου σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών.
1: Η επιτιμοποίηση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Μεσογείας και Λαβρεωτικής κυρίου Νικολάου δεν αποτελεί απλώς μια τυπική αναγνώριση, αλλά μια ουσιαστική τιμή προς έναν άνθρωπο που κατάφερε να μετατρέψει την υψηλή γνώση σε διακονία.
2: Η σημερινή ημέρα αποτελεί για τη σχολή μας και για το Πανεπιστήμιό μας μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή. Τιμούμε έναν επιστήμονα με εξαιρετικά ευρύ πνευματικό, επιστημονικό και κοινωνικό αποτύπωμα. Ένα πρόσωπο που κατόρθωσε να συνδέσει τη βαθιά επιστημονική γνώση με τη θεολογική σκέψη, τη βιοειθική και την κοινωνική ευθύνη, με την πνευματική διακονία, με την οργανωμένη και ουσιαστική προσφορά προς τον συνάνθρωπο.
3: Ο Σεβασμιότατος θεωρούμε ότι προσφέρει με όλες τις δυνάμεις πολύτιμες υπηρεσίες στην κοινωνία μας για την ανατροπή της λογικής που έχει επικρατήσει. Έχουμε ιδιαίτερη εκτίμηση στο έργο του και τον ευχαριστούμε ειλικρινά.
4: Σε μια συμβολική κίνηση, η τελετή δεν πραγματοποιήθηκε στους ακαδημαϊκούς χώρους του Ιδρύματος, αλλά έλαβε χώρα στην μονάδα ανακουφιστικής φροντίδας Γαλιλαία στα Σπάτα Αττικής, με τον Σεβασμιότατο κύριο Νικόλαο, ο οποίος είναι και πρόεδρος της μονάδας, να στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα στήριξης για τον άνθρωπο.
5: Στόχος να αναστραφεί η καθιερωμένη πορεία από τη ζωή στον θάνατο και να γίνει από τον θάνατο στην όντως ζωή. Αυτό λέει η Εκκλησία. Αυτό είναι η Ανάσταση του Χριστού. Αυτό προσπαθεί η Γαλιλαία δίπλα στο προσκύνημα της Αναστάσεως. Εδώ που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, να δώσει ανακούφιση σε αυτούς που εγκαταλείπει η επιστήμη, να δώσει νόημα σε αυτούς που δεν μπορεί να βοηθήσει η επιστημονική γνώση, να δώσει ζωή εκεί που ο θάνατος είναι ορατός, να ομορφύνει τη ζωή προσφέροντας ποιότητα και χαρίζοντας ελπίδα, τότε που αυτή η ζωή αποκτά το χειρότερό της πρόσωπο, τότε που ο άνθρωπος πνίγεται από το δράμα του, τότε που χάνει το κάλος και τη δόξα του, τότε που τρομάζει στο αντίκρισμα του θολού μέλλοντός του. Σκοπός της είναι όποιος έρχεται στη Γαλιλαία να πεθαίνει ζωντανός, μέσα σε ατμόσφαιρα φωτός, χαράς, ζωής και ελπίδας. να νιώθεις την αγκαλιά της πολύτιμος, επιθυμητός, αγαπητός. Αγωνιζόμαστε να περνάει τις τελευταίες του στιγμές κοντά μας, οπωσδήποτε εξαιρετικά δύσκολες, σαν τις πιο κοντινές όμως στην αλήθεια απόλυτου τη ζωή. Με αγάπη και νόημα. Αυτό είναι ποιότητα. Και αν ο ασθενής αρνείται ή δυσκολεύεται να δει στο μέλλον και να πιστέψει, να αυξάνει η δική μας πίστη. Αυτό προστατεύει την αξιοπρέπεια του ανθρώπου και αναδεικνύει την αξία του. Αυτό επιβεβαιώνει τον Θεό περισσότερο από οτιδήποτε άλλο.
4: Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους ο Μητροπολίτης Λαοδικίας κύριος Θεοδόρητος, ο Μητροπολίτης Γουινέας κύριος Γεώργιος, εκπρόσωπος του Πατριάρχη Αλεξανδρίας στην Αθήνα, αρχιερείς του Οικουμενικού Πατριαρχείου της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Σιμώνος Πέτρας, Αγίου Όρους Αρχιμανδρίτης Ελισσαίος, άνθρωποι της πολιτικής και τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων και του ακαδημαϊκού χώρου. Στην ομιλία του, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσογείας και Λαβριωτικής κ. Νικόλαος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο έργο της Γαλιλαίας και τόνισε ότι στον σύγχρονο κόσμο είναι επιτακτική η ανάγκη να βρίσκεται στο επίκεντρο ο άνθρωπος.
5: Η επιστήμη είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα του Θεού. Τον ευγνωμονώ που μου το χάρισε πλουσιοπάροχα. Την αγάπησα, την απόλαυσα, την ευχαριστήθηκα. Δεν την πίστεψα όμως ως θεότητα. Μου έμαθε να σκέπτομαι. Μου δίδαξε να απολαμβάνω την ομορφιά του κόσμου. Με προβλημάτισε για την αλήθεια, αλλά δεν μου την φανέρωσε. Αυτό το τελευταίο το βρήκα στην Εκκλησία. Σε αυτήν έμαθα ποια είναι η μόνη αλήθεια, η μεγαλύτερη παγκόσμια σταθερά, και αυτή μου φανέρωσε τη μεγαλύτερη ομορφιά. Αυτή μου έδειξε και την αλήθεια της πίστης και την ομορφιά της αγάπης. Μου έδωσε και τη δυνατότητα να δοξάζω τον Θεό δια της επιστήμης. Η Εκκλησία δεν είναι επιστήμη, ούτε μία επιστήμη. Να με συγχωρέσει το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής, είναι μεγάλο πανεπιστήμιο. Αυτό που σήμερα τιμάτε δεν είναι το πρόσωπό μου. Είναι αυτό που μόλις περιέγραψα. Είναι η Εκκλησία. Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή και την ευκαιρία να μιλήσω για την αλήθεια από την καρδιά μου. Χριστός Ανέστη.
0: Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε και ο τρίτος κύκλος αγιολογικών διαλέξεων που διοργάνωσε ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Βόλου, αφιερωμένον στους νεοφανείς Αγίους της Εκκλησίας μας. Μια λαοθάλασσα κληρικών, μοναχών και πιστών κατέκλυσε το ναό και το προαύριο για να ακούσει τον Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο να ομιλεί για τον Όσιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ο Πανιερώτατος μίλησε για τις προσωπικές εμπειρίες του από τον Όσιο Παΐσιο, κοντά στον οποίο έζησε τα πρώτα 16 χρόνια της μοναχικής του ζωής.
6: Μετά που θα φεύγαμε, του λέω πέστε μας και γιατί να ωφεληθούμε γέροντα. Σαν έτσι το έλεγα, δηλαδή, τόσο ώρα δεν μας είπες τίποτα, πες μας τώρα τουλάχιστον που φεύγουμε. Μου λέει, είσαστε νέα παιδιά να κάνετε πολλές μετάνοιες. Και μου χτύπησε την πλάτη έτσι, στο χαϊδευτικά. Λέω, πολλές μετάνοιες, πόσες δηλαδή να κάνουμε. Μου λέει, πολλές, πολλές. Και αμέσως ευωδίασε όλος ο τόπος. Όλος ο τόπος ευωδίαζε. Τα βουνά, τα δέντρα, οι πέτρες, ο αέρας, τα πάντα. Δεν ξέρω ο γέροντας τι καταλαβαίνει, τι είδε. Αλλά μας λέει τώρα πάτε, πάτε παιδιά, πάτε. Και έκλεισε το κάγκελο και εμείς φύγαμε γεμάτοι από την ενέργεια της Θείας Χάριτος που εξέβημε αυτός ο άνθρωπος. Από τότε, από το 1976, συνδέθηκα μαζί του πάρα πολύ και παρόλο που εγώ υπετάγηκα στο γέροντα Ιωσήφ, τον μετέπειτα Βατοπεδινό, τον μαθητή του Αγίου Ιωσήφ του Συχαστή, εντούτοις είχα πολύ στενή σχέση με τον Άγιο Παΐσιο και ήταν μια μεγάλη ευλογία αυτό της δικής μου ζωής.
0: Στη Βουλγαρία, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών, ο Πατριάρχης Βουλγαρίας κύριος Δανίλ τέλεσε δέηση στον Πατριαρχικό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Αλεξάνδρου Νιεύσκη. Μιλώντας στα μέσα ενημέρωσης, ο Μακαριότατος χαρακτήρισε ως απαράδεκτη πράξη για έναν Ορθόδοξο Χριστιανό γιατρό τη συμμετοχή του στη διαδικασία της ευθανασίας. Τόνισε πως γιατροί και νοσηλευτές βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του ανθρώπινου πόνου και πως η βάση της επιτυχημένης θεραπείας είναι η ανθρωπιά, η πίστη και η αφοσιωμένη φροντίδα για τον πάσχοντα. η μνήμη του Αγίου Επιφανίου Αρχιεπισκόπου Κύπρου αλλά και τα ονομαστήρια του Μητροπολίτη Μαντινίας και Κινουρίας κ. Επιφανίου εορτάστηκαν χθες στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Βασιλείου Τρίπολης. Κατά την ακολουθία του όρθρου, χωροστάτησε ο Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος κ. Τιμόθεος, ενώ της Πολυαρχιερατικής Λειτουργίας προέστη ο εορτάζων Μητροπολίτης Μαντινίας και Κινουρίας κ. Επιφάνιος. Το απόγευμα στο Επισκοπικό Μέγαρο της Μητροπόλεως κατακλείστηκε από πλήθος κόσμου, προκειμένου να ευχηθεί στον εορτάζοντα Μητροπολίτη κ. Επιφάνιο για τα ονομαστήριά του. Η ετήσια σύσκεψη για την αντιπυρική προστασία εν ώψη της θερινής περίοδου πραγματοποιήθηκε χθες στις Καριές Αγίου Όρους, με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων φορέων. Παρέστησαν ο πρωτεπιστάτης του Αγίου Όρους, Γέρον Αβραάμ Λαβριώτης, αντιπροσωπείες των Ιερών Μονών, ο πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους, Ελκυβιάδης Στεφανής, καθώς και θεσμικοί παράγοντες της πολιτείας, της αυτοδιοίκησης, του στρατού και των σωμάτων ασφαλείας. Με αίσθημα ευθύνης και κοινό στόχο, συνεχίζουμε την προσπάθεια για την ασφάλεια του τόπου και την προστασία αυτού του μοναδικού μνημείου παγκόσμιας αξίας, έγραψε σε ανάρτησή του ο πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους, Ελκυβιάδης Στεφανής. Ανήμερα της εορτής του προστάτου Αγίου της Μητροπόλεως Επιφανίου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίας πραγματοποιήθηκε χθες στον προαύλιο χώρο της Μητροπόλεως στο Παραλίμνη η 11η κληρικολαϊκή συνέλευση. Η φετινή συνέλευση είχε ξεχωριστή σημασία καθώς συνέπεσε με τη συμπλήρωση 30 χρόνων αρχιερατικής διακονίας του Μητροπολίτου

0: νησί μας και μου έμεινε ανεξίτηλο στη μνήμη, γιατί όταν ήρθαμε στο παραλίμνη κατεβήκαμε εκεί που είναι οι σύλλογοι και περπατήσαμε για να έρθουμε εδώ, και όταν είδα το πλήθος των ανθρώπων που είχα μαζευτεί για την υποδοχή του δεσπότη τους, λέγω, άραγε θα ανταποκριθώ σε αυτές τις προσδοκίες του λαού αυτού που μαζεύτηκε σήμερα για να με δεχθεί στην έδρα της Μητροπόλεως μας. Βέβαια, αυτό το κράτησα και σαν παρακαταθήκη ή και σαν οδοδείκτη, ούτως ώστε το έργο μας να είναι όντως ανταπόκριση στις προσδοκίες του λαού μας.
1: Παρακολουθήστε το αφιέρωμα της Πεμπτουσία TV στο ναό του Αγίου Γεωργίου του Βράχου, ο οποίος είναι χτισμένος στο βράχο της Ακρόπολης. Το πανέμορφο αυτό εκκλησάκι χρονολογείται στη μεταβυζαντινή εποχή. Το 1964, στο αριστερό μέρος της εκκλησίας, κτίστηκε παρεκκλήσιο του Αγίου Κωνσταντίνου και οι δύο ναίσκοι σήμερα είναι παρεκκλήσια του Αγίου Νικολάου Ραγκαβά. Ο πατέρας Αλέξανδρος Καριώτογλου, εφημέριος του ναού, μιλά στο Δημήτρη Στρουμπάκο για την ιστορία του ναού.
2: Βλέπετε ότι η Αγία Τράπεζα στηρίζεται πάνω σε ένα παλιό κιονόκρανο. Το αρχαίο κομμάτι κάτω, μετά βάλανε ένα μαρμαρό εκ των υστέρων.
3: Άρα μπορεί και εδώ να υπήρχαν οι αρχαίοι.
2: Πολύ πιθανό, ναι.
4: Για να χτίστηκε πάνω.
2: Ναι. Το τέμπλο είναι απλό, δεν είναι...
3: Ξύλινο, παρά, δεν είναι. Παρ' όλα αυτά δείχνει το σεβασμό που είχαν οι κάτοικοι σαν αυθιώτικα.
2: Πάντα, πάντα εδώ.
3: Έχει
2: βέβαια πολλά εκκλησάκια. Είναι και δίπλα ο Άγιος Κωνσταντίνος και πιο πέρα είναι ο Άγιος Σημεών. Τον έκτισαν οι αναφιώτες. Και από κάτω είναι ο Άγιος Δημήτριος που κατά παράδοση είναι λειτουργούσε ο Αθανάσιος Διάκος.
3: Τον Άγιο Δημήτριο.
2: Ναι.
3: Μεγάλη βλάβη έχουν εδώ οι πλακιώτες.
2: Ναι.
3: Επιτυπέρα στα εκκλησία του κότερα.
2: Πολύ.

Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Μπορείτε να παραμείνετε ενημερωμένοι από το πρακτορείο Ορθοδοξία για ό,τι συμβαίνει στον Ορθόδοξο κόσμο. Καλό σας βράδυ.

0: ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψεν το όνομά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεσεν το κρίνεστέσαι. Ιδού γάρον ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησε με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, κλινείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσουν δε ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγει εύγει. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι ποιησή ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδούν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε.

0: Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον Συ. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κενταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτια, να μαρτύτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και ουράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το Ζωπιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεπέστη, ο ασώματος λέγονται επί Ρωγάμου. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν Θεοτό και το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν Θεοτό και το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν Θεοτό και το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του βεσόντος αδάμιαν άκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το γαβρί θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γασιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσε στη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφησεν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. χέρι των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χέρι των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χέρι κλίμαξε πουράνιε δισκατεύει ο Θεός, χέρι γέφυρα μετάγουσα τους εκγείς προς ουρανών, χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλει τον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνει τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήντος γεννήσασα, χαίρετο πώς μη δεν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψη διαπυρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, εις θέλουσι θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε κακού ακυραντού χτήμα, χαίρε Γεωργών Γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρίφης αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεχτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλνο όφρον εσύ πετεράκθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία. Και δραμώντες τους προσποιημένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγκητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα. Και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδον παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νόμντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρωσα δι' του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής. Χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον, επιδείξεσα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση μπαύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Κύριε και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους ο σκότος, τα γαρίδωλα ταύτης σωτήριμεν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποντίσασα, τους διψώντας στην ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε, οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξ Ισραήλ μέλι και γάλα, Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατιώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ναι, ανέδειξε χτίσιν εμφανίσαι ζωχτής της ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί, χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαιοδησόπησης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθρων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένο δόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ευθείας αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάζια σπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσας σπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου. Εις αρίθμους γάτι ψάμωδάς, αν προσφέρομαι σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη συμβόσιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρεται των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών. Χαίρεται των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρεται της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων. Χαίρεται της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκ πλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείς εγγυροντετρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της

0: Ω Πανύμνητε Μήτερητε κούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
1: Τεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω Πανύμνητε Μήτερ, είτε κούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω Πανύμνητε Μήτερ, είτε κούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων, δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και τις μελούσες λύτρος εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζουση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και εντοξιωτέραν ασυγκρίτων σαν σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντος Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.

0: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διόρατα αυτή τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προσθέσον τουλά σου. Τα ψυχά σημαναγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσωμένοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα μου χερουβήμ και ενδοξιωτέρα να συγκρίδωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θειών υφεδέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επί μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σονιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη τη αυτού αγαθότητο, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φιλάγαθο, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

0: Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από τους ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας, πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν ύφουσαν ύπνων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων είναι αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπής μου Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ να τύθμι μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένε να και παράδεισο λαγικέ παρθενικών γάφημα εξίστε ως σαρκώθη και πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν θεοσημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσωτο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση εμπειρία του αντικειμένου, ή να μη έντιν η αμαρτήματι η παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον τη αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζην σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Άξιον εστίν. Η ψαλτική τέχνη στα ραδιόφωνα της Πεμπτουσίας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Άρτο ζωή σε ονειρούσεις, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δε δηλωθείς έργης ατόπισο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δακρύα μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο καινοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεσθε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Η θέλη σας διημάς αρκωθείς πολυέλε ετηθήνε ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα όφθεν οικετεύωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου το μυστικού Θεού δείπνο ταλέπορος.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ηλέωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνει και την και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι το ευτελή δούλο σου και εν εμήμυρον ως υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Λόγια Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμεί, και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδία του σεπτών σκήνομα, τεσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Ξενωθήν παθών και της χάριτος, χύντε προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
2: Δόξα σοι ο και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Ο Θεό, Θεός Λόγος, ο Άγιος, όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον Άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδεις με, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωή αιώνιον και αθάνατον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετήστη ο τέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ριστή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών τα νήματα ευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Σωτήρα Χριστόν η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκδισοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντά μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθερον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον, τον απεγνωσμένον ο Θεός σωτήρ μου.
2: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
3: Υπό την σύν καταφυγών εσπλαχνή αναγαθέ κράζωση φόβο, ένε μη μήνων σόδερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο σικυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν Πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζοντος μετέχοντας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ψυχήν συν το σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκο σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν Πατρί και Πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Ως πυρ γεννηθεί το μη και ο συφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζουμε προσκυνήσου την θεότητα.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα ημνή σε γενεά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού, Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσου με κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Η τίμα σας ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπα να συνελέει την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου ως συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσή καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθετε πύλαιόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθετε πύλαιόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως, κυρονόματι Κύριε επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο ποδό σου, εναντίον παντός του λαού αυτού, ένα βλέσικου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Τας ανομίας μου πάρηδε, Κύριο, εκ παρθένου τεχθείς, και την καρδίαν μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω η προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του κέστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω τη πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου, και σώσον μου φιλάνθρωπος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψ την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνων αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε, πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ ο τρόπο μετατρόμου.
4: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δε υπερβολήν αγαθότος επεσχάω των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και γνωμόνων ημών. και το οικείου σου αίμα την απλάσεις θα ρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνω το ούσο επεμή και εις άκους των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ρανών και νοπιών σου, και ούκοι με άκουσε ταινίσεις σου ύψης δόξη σου, παρόρβησα χάρο σου την αγαθότητα και δασάσαι το λάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολυέλαιο, σου παραδοκάζει να πολλέσαι τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου χαρβούλη δέσποτε το πλάσμα σου να πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιου σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων με αυτόν υποτάξαστε αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριό σας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θα ρίσας προσέρχομαι, δέξι μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνη και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και φορτισμένους προς εαυτών καλών και να πάγων, ο μη ελθόν καλέσει δικαίους, αλλά αμαρτωλούς συμμετάνιαν και καθάρισον παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάλτο σου τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σωματί σου και αίματι, και έξω σε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, σε το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη σκρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενής γυνήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των τελεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μέρη των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβρού βηματός σου. Όπως καγός ειν πάσης εκλεκτή σου μέτοχος γένα με τον ακυράτο σου αγαθών, όνει τίμας της αγαπός σε Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι έτσι το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσει την Κύριε, και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέσου με τα άγια τα αυτά, εισίαση και κάθαρσεν και φωτισμών και φυλακτήριων, και σωτηρίαν και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάση φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοια της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωση βίου και ασφάλειαν, εις άξις αναιρετής και τελειότητος, εις πλήρως εν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επ' του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξιος σου δε ικανός είναι από την στέγνη της έλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνει την κεφαλήν. Αλλά ως εξύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίωσον κινείται ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγωρο να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτης τα λόγω ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και ως ούκ απεξίωσης ελθύν και συδειπνείς αμαρτωλή στην διοικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσου την ομοία μη πόρνιον και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε βεμή το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξτο ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξτο ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθρατά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομοι ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάς διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, ολοσταρών τη αφάτους αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διό δεομέσως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα, τη ζυχή και το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αενακένησον, και ρίσον τον φως της μελεσίμου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον επ' εμού ποιήσον. Και γεννούμε βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσουμε τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνενε εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσσοντας σπήλα σας ημώνος εδημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας. Εισέρχει φωτίσανε σκοτισμένε μολογισμών, πιστεύω ως του το ποιήσεις, ουγαρ πόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλ με τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνότητό σου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, σε επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωπιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγεία ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων, και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς εις ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον, και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και σίγη δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευε με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ήμαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγιε, σου δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφες μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Ίζω ούτε και θεούτε, πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σιγαρύπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουν τη σάρκα, πίνον δε μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ήναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσι με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο τι άλλος ως εγώ και επτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους. Κοινωνούς θεοτητός σου, εργαζόμενος αυθόνος,

0: Ως καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλους, την λόγχην των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάση, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύη τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεις εσύ εν εφέλες του ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νίκαια και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενόν σου ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όρον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξεν με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

που ο αρχιμανδρίτης Ισάκ διαβάζει το βίο της Αγίας Νεομάρτυρος Ελισάβετ Θεοδόροφνας, της μεγάλης δούκισσας της Ρωσίας.

Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε με το βίο της Αγίας Ελισάβετ της Ρωσίδας. Ο αυτοκράτορας Αλέξανδρος ο Σάσα, όπως τον αποκαλούσε η Ελισάβετ Φιοντόροβουρνα και η σύζυγός του η αυτοκράτηρα Μαρία Φιοντόροβνα, η Μίνη, όπως αποκαλούνταν στην οικογένεια, δέχτηκαν τη νέα του συγγενή με ζεστασιά και τρυφερή αγάπη. Αφήνοντας τον πατέρα της, τις αδελφές της και τον αδελφό της στη μακρινή Δραμστάτη, η Ελισάβετ έχασε την ατμόσφαιρα της τόσο στενά δεμένης οικογένειας και τη συγγένεια, τη δύναμη και το στήριγμα που μια τέτοια οικογένεια μπορούσε να παρέχει. Γι' αυτό εκτίμησε πολύ περισσότερο τη ζεστασιά με την οποία τη δέχτηκαν μέσα στους νέους κόλπους και προσκολήθηκε πολύ στον αυτοκράτορα και στην αυτοκράτηρα. Ο αυτοκράτορας και η σύζυγός του ήταν μάλλον απλοί και δεν ενδιαφέρονταν ιδιαίτερα για την έγκλη και τη γοητεία της ζωής της αυλής. Περνούσαν το περισσότερο καιρό τους στην Καστσίνα, ένα σεμνό ανάκτορο κάπου 12 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα. Μερικά από τα γράμματα της μεγάλης δούκισσας στη γιαγιά της και στον αδελφό της ρίχνουν φευγαλαίες ματιές στη ζεστή οικογενειακή ζωή του κυβερνώντος ζεύγους και στην καλοσύνη τους προς τη νέα μεγάλη δούκισσα. Αγαπημένη μου γιαγιά, είμαστε σε αυτό εδώ το όμορφο μέρος από την Τρίτη το βράδυ και η Μίνη είναι ευγενική όπως πάντα και μοιάζει πολύ της θείας Άλιξ σε πολλά πράγματα. Ακόμη και στον τρόπο που έχει διαρρυθμίσει τα δωμάτια της εδώ, που μπορώ σχεδόν να φανταστώ ότι είμαι στην Αγγλία, αλλά ελπίζω ότι του χρόνου θα μας επιτρέψεις να έχουμε την ευχαρίστηση να σε δούμε. Και ο Σέργιος επιθυμεί τόσο να μάθει λίγα πράγματα για εκείνη τη χώρα όπου πέρασα πολλές ευτυχισμένες μέρες. Σε ευχαριστώ και πάλι και παραμένω πάντοτε η τρυφερή σου εγγονή Έλα. Αγαπημένε μου Έρνη, η Μίνη αυτή τη στιγμή ζωγραφίζει στο δωμάτιό μας και ο μικρός Μίσα προσπαθεί να αντιγράψει τα σπίτια που του έδειξα και που είναι σαν εκείνα που πάντοτε συνηθίζαμε να φτιάχνουμε. Χίλια φιλιά από την τρυφερή σου αδελφή Έλα. Τα Χριστούγεννα ήρθαν. Τα πρώτα Χριστούγεννα που η μεγάλη δούκισσα θα περνούσε μακριά από την οικογένειά της στη Δραμστάτη. Αυτή η εποχή τόσο πανηγυρική και στην Αγγλία αλλά και στη Γερμανία έκανε την Ελισάβετ Φιοντόροβνα να αισθάνεται έντονη νοσταλγία για την πατρίδα της. Τη 14η Δεκεμβρίου έγραφε από την Αγία Πετρούπολη στη γιαγιά της. Αυτή η καινούργια χώρα βέβαια μου γίνεται πολύ αγαπητή, ιδιαίτερα καθώς όλοι πραγματικά χωρίς εξαίρεση είναι ευγενέστατοι, αλλά παρόλα αυτά φοβάμαι ότι τα πρώτα Χριστούγεννα θα είναι κάπως θλιβερά. Θα μου λείπουν ο μπαμπάς και οι άλλοι ειδικά εκείνη τη μέρα. Παρά την κοινωνική της επιτυχία, τις ατελείωτες εξόδους και υποδοχές, η μεγάλη δούκισσα Ελισάβετ δοκίμαζε μια νοσταλγία για τη μόνωση και την ησυχία. Όποτε μπορούσε συνήθιζε να κάνει μοναχικούς περιπάτους στα πάρκα του Τσάρονκοβιέ, Σέλο, της Γκατσίνα ή του Πέτερχοφ και να αναζητά ένα παράμενο τόπο όπου μακριά από τα διάκριτα βλέμματα μπορούσε να ταινίζει την ομορφιά της φύσης και να ανυψώνει το νου στο δημιουργό της. Στο πάρκο του Πέτερχοφ η Ελισάβετ Φιοντόροφνα βρήκε μια γωνιά που έγινε το αγαπημένο της καταφύγιο. Σε μία από τις πιο απομακρυσμένες γωνιές του πάρκου, κοντά στην κατοικία ενός κυπουρού, υπήρχε ένα και μοναδικό συντριβάνι σκαλισμένο στο σχήμα ενός άνδρα, καθισμένο σε μια πέτρα και περιτριγυρισμένο από πάπιες με ένα μικρό σκύλο στο πλάι του. Η μεγάλη δούκισσα καταεγωητεύτηκε και φτιάξε ένα σκίτσο το οποίο τελικά έστειλε στον αδελφό της Ερνέστο. Καθώς καθόταν σε εκείνη την απόμενη γωνιά του υπέροχου πάρκου του Πέτερχοφ, κοίταζε τα λουλούδια και τα αιωνόβια δέντρα και ακούγε το κελάρισμα του νερού, του συντριβανιού και τα τραγούδια των αναρρύθμιτων πουλιών. Η ψυχή της υψωνόταν προς τον ουρανό, μακριά από την έγκλη των χωρών, την αυροφροσύνη των θαυμαστών και τη λαμπρότηρα των ενδυμάτων και των κοσμημάτων των γυναικών. Όλα αυτά τα κοίταζε σαν από κάποια απόσταση,
συνειδητοποιώντας ότι σύντομα με τη ροή του χρόνου θα τα σάρωνε η λύθη. Ποιος είναι τότε, συλλογιζόταν, ο σκοπός και ο στόχος της ζωής, το νόημα της ύπαρξης του ανθρώπου πάνω στη γη? Οι σκέψεις της στρέφοντας στο σωτήρα του κόσμου, τον Ιησού Χριστό, τότε φέρνουν στο νου της τις αρχές εκκλησίες στο Κρεμλίνο της Μόσχας, στη Λαύρα της Αγίας Τριάδας, του Αγίου Σεργίου και άλλους τόπους λατρείας που είχαν αφήσει μια ανεξίτηλη εντύπωση στην καρδιά της. Άρχισε να προσεύχεται, καθώς η ψυχή της στρεφόταν ήδη προς την Ορθόδοξη πίστη. Ο καιρός περνούσε. Η μεγάλη δούκισσα Ελισάβετ συνέχιζε τη σοβαρή μελέτη της ρωσικής γλώσσας, χωρίς ποτέ να χάνει ούτε ένα μάθημα, μελετώντας με επιμέλεια. Ταυτόχρονα, σιγά σιγά, είχε αρχίσει να αισθάνεται άνετα στο ρόλο της ως μεγάλη δούκισσα και χωρίς να γίνεται γνωστό στους περισσότερους, άρχισε τις αγαθοεργίες της. Μόνο ο σύζυγός της και λίγοι στενοί φίλοι το ήξεραν. Η Ελισάβετ Φιοντόροβνα αφοσιωνόταν όλο και πιο γνήσια στο σύζυγό της, η αγάπη του οποίου για αυτήν ήταν απεριόριστη. Μερικοί συγγραφείς περιγράφουν την αγάπη τους ως ζηλότυπη, διότι επέμενε να τη συνοδεύει παντού. Αλλά η μεγάλη δούκισσα εκτιμούσε την αγάπη του και σε πολλές περιστάσεις ομολόγησε «Είμαι ευτυχισμένη και με αγαπούν πάρα πολύ». Κάποτε προέκυψε μια ευκαιρία να επισκεφθεί την οικογένειά της στη Δραμστάτη, αλλά έγραψε στον αδελφό της για να του πει ότι, αν και επιθυμούσε πάρα πολύ να δει τους αγαπημένους της, το καθήκον της, ο σύζυγος της μεγάλης δούκισσας, ήταν το πρώτο της μέλημα. Και αυτό το καθήκον, είπε, ήταν να παραμείνει στην καινούρια της χώρα και να εργαστεί εκεί. Εξάλλου πρόσθεσε, δεν θα μπορούσε να αφήσει το σύζυγό της ούτε και για λίγο καιρό, της ήταν πάρα πολύ προσφυλής για να κάνει κάτι τέτοιο. Ακόμη η Ελισάβετ αγάπησε τους συγγενείς από την πλευρά του σύζυγου της, ιδιαίτερα τον αγαπημένο του αδελφό Παύλο, ο οποίος ήταν συχνός επισκέπτης στο δουκικό οίκο καθώς και στο Ηλίενσκοιε. Αγαπούσε επίσης τον νεαρό διάδοχο του ρωσικού θρόνου Νικόλαο Αλεξάνδροβιτς, τον Νίκη, όπως τον αποκαλούσαν μέσα στην αυτοκρατορική οικογένεια. Όποτε μπορούσε η μεγάλη δούκισσα, ταξίδευε στο κραϊμαϊκό καταφύγιο της Λιβάντια, όπου η ομορφιά του τοπίου και η θάλασσα ασκούσαν επάνω της μια διάκοπη γοητεία. Από αυτό το καταφύγιο έγραψε στη γιαγιά της τη 14η Μαΐου του 1886. Αγαπημένη μου γιαγιά, έπειτα από παραμονή για περισσότερο από ένα μήνα σε αυτή τη θαυμάσια Κριμαία, είμαστε πολύ λυπημένοι που φεύγουμε αύριο. Ο καιρός είναι πραγματικά υπέροχος, όπως το καλοκαίρι. Όλα είναι καταπράσινα και σκεπάζονται με τριαντάφυλλα, γλυσίνες, αγιόκλημα, όπου όχι μόνο καλύπτουν τα σπίτια, αλλά τα βλέπει κανείς και να κρέμονται πάνω στα δέντρα. Εκείνο που ιδιαίτερα με γοητεύει είναι που έχω τη θάλασσα που μου θυμίζει το Όμσπορν και τους επιβλητικούς λόφους της Σκωτίας. Υπάρχουν ένα σωρό πανέμορφα εξοχικά σπίτια και ένα από αυτά με ικανοποιεί ιδιαίτερα. Συνεχίζω το γράμμα μου πάνω στο χαρτί που έχει τη φωτογραφία του. Από μέσα μοιάζει πάρα πολύ με το Ουίνσδορ, ιδιαίτερα μια μεγάλη αίθουσα με ξύλινη επένδυση, καθώς και η μυρωδιά της με μετέφεραν πίσω στην αγαπημένη Αγγλία. Λίγο πιο κάτω από την πλαγιά είναι η θάλασσα. Πάντοτε το πιο στοργικό δικό σου παιδί, έλα. Την άνοιξη του 1887 ζήτησαν από το μεγάλο Δούκα Σέργιο να αντιπροσωπεύσει το ρωσικό θρόνο στον εορτασμό του Ιωβιλέου στη Μεγάλη Βρετανία. Η μεγάλη δούκισσα ήταν μες στη χαρά, να που δίνονταν μια αναπροσδόκητη ευκαιρία να επισκεφθεί τη γιαγιά της και καθοδόν να σταματήσει στη Δραμιστάτη για να μείνει για λίγες μέρες με την οικογένειά της. Από το Ηλίενσκοιε εξέφρασε τη χαρά της σε ένα γράμμα προς τη γιαγιά της. Η ιδέα ότι θα σε δω τόσο σύντομα είναι πάρα πολύ γοητευτική. Αν και η επίσκεψή μας θα είναι σύντομη, όμως θα είναι πάρα πολύ ευχάριστη. Ο Νίκη
θα αρχίσει τη στρατιωτική του υπηρεσία στο στρατόπεδο φέτος και στο σύνταγμα του αγαπημένου μου συζύγου, και εφόσον ο Σέργιος είναι ο στρατηγός και διοικητής από τη φετινή άνοιξη, είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει κάποια συγκεκριμένη μέρα για να υποδεχτεί τον Νίκη. Σκοπεύουμε να φύγουμε για τη Δραμστάτη σε λίγες μέρες. Ελπίζω ότι η καυκασιανή μαντίλα που σου έστειλα για τα γενέθλιά σου θα σου είναι χρήσιμη. Μόλις την είδα σκέφτηκα να την πάρω για σένα, επειδή γνωρίζω πόσο συχνά φοράς μαντήλες. Με την πιο τρυφερή αγάπη από το παιδί σου, Έλα. Η επανασύνδεση με τους συγγενείς της αποδείχθηκε φτυχές γεγονός. Με την ιδιότητά του ως εκπροσώπου της δυναστείας το Ρωμανόφ, ο μεγάλος Δούκας Σέργιος Αλεξάνδροβιτς έλαβε ένα εγκάρδιο καλωσόρισμα από τη Βασίλισσα Βικτωρία, ιδιαίτερα επειδή ήταν ο σύζυγός της ευνοούμενης εγγονής της. Η Βασίλισσα ήταν στοργική και με τους ακολούθους της Μεγάλης Δούκισσας, οι οποίοι γοητεύτηκαν από μια τόσο ευγενική υποδοχή. Όταν επέστρεψε στη Ρωσία με νοπές ακόμη τις αναμνήσεις από τη συνάντησή τους, η Ελισάβετ έστειλε το ακόλουθο γράμμα στη γιαγιά της. «Αγαπημένη μου γιαγιά, η παραμονή μας στην Αγγλία μοιάζει σαν όνειρο. Είναι τόσο παράξενο που είμαστε πάλι εδώ. Κάθε στιγμή περιμένω να δω τον μπαμπά ή ένα από τους άλλους να μπαίνουν στο δωμάτιο. Και οι δυο μας, ο Σέργιος και εγώ, δεν θα ξεχάσουμε ποτέ όλη τη μεγάλη σου καλοσύνη και σε ευχαριστούμε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας. Μπορώ να σου το ξαναζητήσω, αν δεν σου είναι πάρα πολύ μεγάλο σκόπος, θα μπορούσε να μας στείλεις τις φωτογραφίες σου για τις τρεις κυρίες επί των τιμών και τους δύο κυρίους. Γνωρίζω ότι θα τους συγκινούσε πολύ και ότι θα φύλαγαν το ποτρέτο σου σαν πολύτιμη ανάμνηση της καλοσύνης σου προς αυτούς. Ο Σέργιος και εγώ φιλούμε με μεγάλη στοργή τα αγαπημένα σου χέρια και με βαθιά ευγνωμοσύνη θα θυμόμαστε πάντοτε την αγάπη που έδειξες. Παντοτινά, το πιο στοργικό σου παιδί, Έλα. Παρόλο που γινόταν με γρήγορο ρυθμό όλο και πιο ρωσίδα πνευματικά οι δεσμοί της συγγένειας με την Αγγλία και τη Δραμστάτη παρέμεναν πάντοτε σταθεροί. Γράφοντας τη γιαγιά της τον Οκτώβριο, της εξήγησε: «Οι λέξεις δεν μπορούν να εκφράσουν όλα αυτά που αισθάνομαι όταν έχω τη χαρά να σε βλέπω. Είναι ακριβώς σαν να ήσουν η μητέρα μου και η αγάπη μου για σένα, που φυλάω σαν θησαυρό μες στην καρδιά μου, είναι πολύ βαθιά. Αυτό που μπορώ να επαναλαμβάνω πάντα είναι ότι είμαι τέλεια ευτυχισμένη. Παρόλα αυτά όμως, στο καινούριο μου σπίτι και στη νέα μου ζωή δεν θα ξεχάσω ποτέ το παλιό μου σπίτι και όλους εκείνους που μου είναι τόσο αγαπημένοι». Όποτε ο μεγάλος Δούκας Σέργιος μπορούσε να αποσιάσει από την Αγία Πετρούπολη, αυτός και σύζυγός του έσπευσαν στο Ηλίεσκοιε για να αναπαυθούν από την οχλαβοή της κοινωνικής ζωής και της απαιτήσεις της αυλικής εθιμοτυπίας. Αλλά το Ηλίεσκοιε δεν ήταν τίποτε περισσότερο από μια θερινή κατοικία, κατάλληλο για το χειμώνα όταν όλη η ζωή εκεί ακινητοποιούνταν. Έτσι αποφάσισε να χτίσει ένα σπίτι από πέτρα και τούβλο στο Ούσοβο για να λειτουργεί ως χειμερινό καταφύγιο. Το σπίτι χτίστηκε σύμφωνα με το στυλ της αγγλικής αρχιτεκτονικής που επικρατούσε, με μεγάλη έκταση και άνετους χώρους. Είχε ευκολίες θέρμασης και χειμερινό κήπο, αλλά στερούνταν την άνεση και τη γοητεία του Ηλίεσκοιε. Το καλοκαίρι η ζωή του Ηλίεσκοιε ήταν έρημη. Νωρίς το πρωί, αρκετά πριν το πρόγευμα, η μεγάλη δούκισσα έκανε περίπατο στο πάρκο, ενώ ο σύζυγός της έκανε συνήθως τους γύρους του κτήματος, στους στάβλους και στα άλογα, στα γαλακτοκομικά προϊόντα και στα κοτέτσια. Έπειτα το ζεύγος επέστρεφε για καφέ στον μπαλκόνι, όταν είχε έρθει η ώρα της ανταλλαγής απόψεων και της ειλικρινούς συζητήσεως. Αργότερα η Ελισάβετ απασχολούνταν με τα μαθήματα της ρωσικής γλώσσας ή έγραφε γράμματα. Το γεύμα γινόταν με επισκέπτες που ήταν συχνοί στο Ηλίεσκοιε, καθώς τους τραβούσε η φιλόξενη διάθεση του ζεύγους.
Η Ελισάβετ Φιοτόροβνα περνούσε τα απογεύματα στον κήπο. Συνήθιζε να αποζητά ένα δροσερό μέρος, είτε κάτω από μια πέργολα ή σε έναν σκερό τόπο κάποιες πράσινης έκτασης όπου κεντούσε ή ζωγράφιζε. Μια κυρία που τη συνόδευε τη διάβασε κάτι δυνατά. Η μεγάλη δούκισσα δεν συμπαθούσε την ελαφρά λογοτεχνία, αλλά επέλεγε προσεκτικά το ανάγνωσμά της, κυρίως μέσα από τους Άγγλους συγγραφείς. Σταδιακά έμαθε και τα έργα των Ρώσων κλασικών συγγραφέων. Συγκινούνταν ιδιαίτερα με τις αναμνήσεις από το σπίτι των πεθαμένων του Ντοστογεύσκη. Δεν της άρεσαν τα γαλλικά μυθιστορήματα, τα οποία θεωρούσε επιπόλαια. Η μεγάλη δούκισσα αγαπούσε να ντύνεται ωραία για το δείπνο, στο οποίο συνήθως παρευρίσκονταν όλοι όσοι ήταν στο σπίτι. Μετά το δείπνο η συντροφιά περνούσε στο σαλόνι, όπου κάποιοι έπαιζαν μουσική ενώ άλλοι απασχολούνταν με το διάβασμα. Ο Δούκας χαιρόταν να διαβάζει δυνατά στα ρωσικά και ήξερε να το κάνει με το πιο κατάλληλο αίσθημα. Και ο Σέργιος, αλλά και ο αδελφός του Παύλος, συνεργάζονταν μερικές φορές με τους ιδιοκτήτες των γειτονικών χτημάτων για να σκηνοθετήσουν ρωσικά θεατρικά έργα. Σε κάποιο γράμμα προς τη γιαγιά της, η μεγάλη δούκισσα ανέφερε αυτή την αγάπη για το θέατρο. Η γνώμη της ήταν ότι και οι δύο άντρες είχαν κάποιο ταλέντο. Συνηθιζόταν στο Ελίσκοιε να πανηγυρίζουν τις μέρες της εορτής της Αγίας Ελισάβετ, του Αγίου Σεργίου του Ραντονές και του προφήτη Ηλία. Ο Άγιος Σέργιος ήταν ο προστάτης Άγιος του Μεγάλου Δούκα. Αυτή την εορταστική μέρα του Ιουλίου πολλοί ήταν οι προσκεκλημένοι για να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις της, κατά τη διάρκεια των οποίων γινόταν λαγιοφόρος υπέρ των χωρικών. Οι επισκέπτες έφταναν την παραμονή των εορταστικών εκδηλώσεων και φιλοξενούνταν στα θερινά σαλέ που βρίσκονταν σκόρπια μέσα στο πάρκο. Η γιορτή του προφήτη Ηλία ήταν η γιορτή του πολιούχου Αγίου του Ενωριακού Ναού και τοπική εορτή. Ήταν καθιερωμένη να γίνεται μια εμποροπανήγυρη, όπου οι χωρικοί από τα γειτονικά χωριά και χωριουδάκια έφερναν τα εργόχειρά τους και τα εντόπια προϊόντα τους για έκθεση και πώληση. Εκεί έβρισκε κανείς ό,τι χρειαζόταν για τον οικοκυριό: τόπια μελινό ύφασμα, υφάσματα κάμποντ σε ζωηρά χρώματα, μαντήλες για τους ώμους, μαντήλια για το κεφάλι, όλα τα ίδια επί τραπέζιων σκευών, είδη κεραμικής τέχνης και πορσελάνης και ξύλινα αντικείμενα όπως κασετίνες, κούπες, κουτάλια και μεγάλα κύπελα με χειρολαβή. Μετά από τις εκκλησιαστικές ακολουθίες για τη γιορτή του προφήτη Ηλία, ο Δούκας εγκαινίαζε επισήμως την έκθεση και μετά το γεύμα, συνεδόμενος από τη σύζυγό του, τη μεγάλη δούκισσα, και όλους τους επισκέπτες του Ηλίσκοιε, προχωρούσε προς τον υπαίθριο χώρο της πανηγύριος για ψώνια. Το δουκικό ζεύγος θεωρούσε καθήκον του να σταματά σε κάθε ένα πάγκο χωριστά για να κουβεντιάσει με τους ακολούθους και να κάνει κάποια αγορά. Με το σούρουπο άρχισε η διασκέδαση κάτω από το φως των κεριών και των φαναριών. Γίνονταν θεατρικές παραστάσεις και υπήρχαν περιστρεφόμενα λογάκια, τραγούδια και χωρίς τους εύθυμους ρυθμούς του ακορτεών. Οι χωρικοί τρελαίνονταν για όλα αυτά και λάτρευαν τον μεγάλο Δούκα και τη Δούκισσα, γιατί ήταν η ψυχή αυτών των εκδηλώσεων.

0: αυτοκράτορας Αλέξανδρος ήταν βαθιά θρησκευόμενος. Δόριζε μεγάλα χρηματικά ποσά από το προσωπικό του ταμείο για την ίδρυση διαφόρων προσκυνημάτων στους Αγίους Τόπους. Μαζί με τους αδελφούς του, Βλαδίμηρο, Αλέξιο, Σέργιο και Παύλο, έδωσε εντολή να χτίσουν το μεγαλοπρεπή ναό της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής εις μνήμη της μητέρας του, της αυτοκράτηρας Μαρίας Αλεξάνδροβιτ. Αυτός ο ναός με τους 5 τρούλους που βρισκόταν στην Γεστημανή είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα ρωσικής αρχιτεκτονικής και μέχρι σήμερα θεωρείται ένα από τα ομορφότερα προσκυνήματα στους Αγίους Τόπους. Το λευκό μαρμάρινο τέμπλο του με σκούρο χάλκινο πλαίσιο είναι λεπτοδουλεμένο με ένα χαριτωμένο σχέδιο. Το ίδιο σχέδιο κοσμεί την μπρούντζινη ωραία πύλη και τον μπρούντζινο πολυέλαιο. Το δάπεδο είναι κατασκευασμένο από χρωματιστές μαρμάρινες πλάκες. Η γεωγράφηση του ναού είναι έργο του διάσημου Ρώσου καλλιτέχνη Βερετσάνκιν. Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη είναι μια εικόνα που έφτιαξε και τοποθέτησε πίσω από την Αγία Τράπεζα και η οποία παριστάνει την εμφάνιση του Αγγέλου στις μυροφόρες που την αντέγραψαν πολλοί άλλοι καλλιτέχνες. Ο αυτοκράτορας Αλέξανδρος δεν μπορούσε να αφήσει τη Ρωσία για να παρακολουθήσει τα εγγένεια αυτού του ναού. Οι κυβερνητικές υποθέσεις δεν του το επέτρεψαν να το κάνει. Γι' αυτό ανέθεσε στον αδελφό του, το μεγάλο Δούκα Σέργιο, του οποίου την ευσέβεια γνώριζε πολύ καλά, να είναι ο προσωπικός του εκπρόσωπος στην τελετή. Το ταξίδι αυτό δεν ήταν η πρώτη επίσκεψη του Δούκα στους Αγίους Τόπους. Είχε ξαναπάει εκεί το 1881 για να συμμετάσχει στην ίδρυση της Ρωσικής Ορθόδοξης Παλαιστινιακής Εταιρείας, της οποίας ήταν ο πρόεδρος. Ο σκοπός της εταιρείας ήταν η συγκέντρωση χρημάτων για την υποστήριξη της Ρωσικής Ιεραποστολής στην Παλαιστίνη, για το ιεραποστολικό έργο που συμπεριλάμβανε την απόκτηση γης με παλαιά προσκυνήματα για να βοηθά τους προσκυνητές που έρχονταν από τη Ρωσία και προσκυνούσαν τους ιερούς τόπους. Όταν η μεγάλη δούκισσα Ελισάβετ έμαθε για το ταξίδι που ήταν προγραμματισμένο για τους Αγίους Τόπους, θέλησε και αυτή να δει τα μέρη όπου είχε ζήσει ο Ιησούς Χριστός, όπου είχε σταυρωθεί και να στηθεί. Ποθούσε να τα δει όλα με τα μάτια της, να επισκεφθεί όλα τα μέρη, να γονατίσει μπροστά στη μαρμάρινη πλάκα του τάφου του Σωτήρος μας, να προσευχηθεί για τον εαυτό της, για το Σέργιο, για τους αγαπημένους της, για τη Ρωσία. Ήταν το έτος 1888, ο τέταρτος χρόνος από το γάμο της. Ο χρόνος που πέρασε ήταν αρκετός για να τη βοηθήσει να κατανοήσει ορισμένα πράγματα που της είχαν φανεί παράξενα στην αρχή. Ήταν αρκετός ο χρόνος για να ερευνήσει τα βάθη της δικής της ψυχής, να αναλύσει τα αισθήματά της και να αποφασίσει τι πραγματικά να ζητούσε και ποιες ήταν οι αληθινείς της κλήσεις. Από την αρχή του εγκάμου βίου της, η Ελισάβετ Φιωτόροβνα ένιωσε να την ελκύει η ορθόδοξη πίστη του συζύγου της. Είναι αλήθεια ότι κατά καιρούς συνέχιζε να παρακολουθεί τις προτεσταντικές ακολουθίες και είχε πολλή ώρα συζητήσει με τον Πάστορα, αλλά κατά κάποιο τρόπο δεν ένιωθε στη Ρωσία όπως ήταν στην Δραμστάτη. Ο προτεσταντισμός δεν μπορούσε να ικανοποιήσει πια την πνευματική της αναζήτηση. Στους ορθόδοξους ναούς, όπου παρευρισκόταν με το σύζυγό της, ένιωθε ένα τρυφερό συνέστημα που της έδινε έμπνευση για προσευχή. Δεν άντεχε να βλέπει την ευτυχία που αισθανόταν ο Σέργιος έπειτα από τη Θεία Μετάληψη και ήθελε τόσο πολύ να πλησιάσει και αυτή στο Άγιο Ποτήριο, να λάβει τη Θεία Ευχαριστία και να μοιραστεί αυτή τη χαρά με τον αγαπημένο της. Αλλά αυτό δεν μπορούσε να το κάνει. Κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Σαρακοστής, το αίσθημα του πνευματικού χωρισμού πρέπει να ήταν ιδιαίτερα οξύ, καθώς η αυτοκρατορική οικογένεια νίστευε και προετοιμαζόταν να δεχθεί τα Άγια Μυστήρια, μια περίοδο κατά την οποία όλες οι ορταστικές εκδηλώσεις σταματούσαν και στα γεύματα σερβίρονταν μόνο νηστίσιμα φαγητά. Και όταν όλοι επέστρεφαν από τον Πασχαλινό όθρο με τις χαρούμενες κραυγές Χριστός Ανέστη που αντιχούσαν γύρω της, δεν μπορούσε να συμμετέχει πλήρως σε αυτή τη χαρά. Μια χαρά που πηγάζει από καρδιά που ξεχυλίζει από ευτυχία, ήταν ακόμα δεμένη με μια άλλη πίστη. Ο Σέργιος Αλεξάνδροβιτς τηρούσε αυστηρά όλους τους κανόνες και μετείχε των αχράντων μυστηρίων. Προσευχόταν αρκετά, τηρούσε τις ημέρες της νηστείας και παρακολουθούσε συχνά τις εκκλησιαστικές ακολουθίες. Αλλά, παρά τη βαθιά του αγάπη για την Ορθοδοξία, δεν επέτρεψε ποτέ στη σύζυγό του να αντιληφθεί, είτε με λόγια είτε με οποιαδήποτε νήξη, πόσο θα ήθελε να ενστερνιστεί και αυτή την πίστη. Όσο για τη μεγάλη δούκισσα, αυτή δοκίμαζε αμφιβολίες και βασανιζόταν από την αναποφασιστικότητα. Ήθελε μόνη της, τελείως ανεξάρτητα, να βρει μια απάντηση στο ερώτημα «Ποια είναι η αληθινή πίστη?». Ζήτησε από το σύζυγό της να της προμηθεύσει βιβλία για την πίστη, σχολιασμούς και μια ορθόδοξη κατήχηση. Μόνη της διάβαζε, μελετούσε και σύγκρινε. Μερικές φορές ζητούσε από το Σέργιο να της διαβάζει δυνατά. Να γιατί υποδέχτηκε με ιδιαίτερη χαρά την είδηση για το μελλοντικό της ταξίδι στους Αγίους Τόπους. Το θεώρησε σαν μια ενέργεια της Θείας Πρόνοιας και πίστευε ότι στην Ιερουσαλήμ, στον τάφο του Σωτήρος μας, θα έπαιρνε θεϊκή καθοδήγηση. Ήθελε ακόμα να προσευχηθεί για τον πατέρα της που βρισκόταν σε χειρία και ήταν μόνος. Μέχρι στιγμής είχαν παντρευτεί τρεις από τις θυγατέρες του, η Ελισάβετ με τον μεγάλο Δούκα Σέργιο, η Βικτωρία με τον πρίγκιπα Λουδοβίκο και η Ειρήνη με τον πρίγκιπα Ερίκο της Προσίας. Μόνο η μικρότερη κόρη του, η Άλεξ, έμεινε ακόμα στο σπίτι. Ήταν απελπισμένα ερωτευμένη με τον ανιψιό του μεγάλου Δούκα Σεργίου, τον Νικόλα Αλεξάνδροβιτς, και αυτός μαζί της. Υπήρχαν όμως κάποια εμπόδια που έστεκαν στον δρόμο τους για να παντρευτούν, και η Ελισάβετ, η οποία έβλεπε πολύ ευνοϊκά τη σχέση αυτή, έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της για να βοηθήσει το νεαρό ζευγάρι. Ήθελε λοιπόν και για αυτούς να προσευχηθεί και να ζητήσει τη βοήθεια του Κυρίου. Έφτασα στην Παλαιστίνη τον Οκτώβριο του 1888, ταξιδεύοντας με το τρένο μέχρι το λιμάνι της Οδυσσού, όπου ανέβηκαν στο πλοίο που πήγαινε στους Αγίους Τόπους. Καθοδόν σταμάτησαν στο Κίεβο. Η αρχαία πόλη εντυπωσίασε πάρα πολύ τη Μεγάλη Δούκισσα, η οποία δεν έπαβε ποτέ να θαυμάζει οτιδήποτε καινούριο είχε την ευκαιρία να βλέπει στη Ρωσία. Το προσκύνημά τους άρχισε με μία επίσκεψη στη Ναζαρέτ, τον τόπο του Ευαγγελισμού της Ευλογημένης Παναγίας Παρθένου. Από εκεί προχώρησαν στο όρος Σταβόρ, όπου ο Κύριος μεταμορφώθηκε ενώπιον των Αποστόλων του. Το όρος Σταβόρ, που μοιάζει να έχει το σχήμα μιας σκούπας γυρισμένης ανάποδα, ανάμεσα σε ρήπια αρχαίων ναών, ήταν πνιγμένο μέσα σε οργιώδη βλάστηση. Όλα αυτά έκαναν εντύπωση στην Ελισάβετ και από πνευματική αλλά και από αισθητική άποψη. Όλα εδώ ήταν καινούργια για αυτήν, ασυνείδηστα τυλιγμένα μέσα σε ένα μυστήριο. Η Ιερουσαλήμ, τα γραφικά τείχη της παλαιάς πόλης, τα αρχαία λεόδεντρα, οι πέτρες, τα ερείπια των άλλοτε περήφανων χτιρίων και μνημείων, ή να είμαι την ποικίλα αρχιτεκτονική, ορθόδοξη, ρωσική και ελληνική, ρωμαιοκαθολική και άλλες, όλα αυτά τα εντυπωσιακά θεάματα έστρεφαν το νου της μεγάλης δούκισσας σε πνευματική περισυλλογή και προσευχή. Μια σκέψη όμως κυριαρχούσε μέσα της. Εδώ είναι ο τόπος όπου ο Σωτήρας δίδαξε και άφησε τα ίχνη των βημάτων του. Η εκκλησία της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής με τους χρυσαφένιους στόλους της να υψώνεται προς τον ουρανό, περιστοιχίζεται από ελαιώνες και κυπαρίσια στον κήπο της Γεσθημανή, στους πρόποδες του όρους των ελαιών. Η μαγευτική ομορφιά αυτού του εντυπωσιακού συνόλου είχε καταγοητεύσει τη μεγάλη δούκισσα. Κοιτάζοντας προς τα πάνω, ψηλά στην κορυφή του όρους των ελαιών, είδε δίπλα σε μια ακόμη ορθόδοξη εκκλησία ένα γιγαντιαίο καμπαναριό που οι ντόπιοι το ονόμαζαν Ρωσική Λαμπάδα. Οι καμπάνες του ήταν από τη Ρωσία και τις είχαν ρημουλκίσει από το λιμάνι της Γιάφας Ρώσοι προσκυνητές που είχαν δεθεί όπως τα άλογα, μια έντονη πράξη ευσέβειας. Βαθιά επηρεασμένη από όλα αυτά, η Ελισάβετ ανεφώνησε: «Πόσο θα ήθελα να θαυτώ εδώ, που να ήξερε η νεαρή γυναίκα, η ζωή της οποίας ήταν γεμάτη ευτυχία και υποσχέσεις, ότι η επιθυμία της θα γινόταν κάποια μέρα πραγματικότητα, διότι τώρα το λειψανό της αναπαύεται εδώ, στην εκκλησία της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής, περιμένοντας την ημέρα που θα μεταμεφερθεί σε μια αναγεννημένη, ελεύθερη Ρωσία, τη χώρα που τόσο αγάπησε. Ως δώρα για την εκκλησία, η Μεγάλη Δούκισσα έφερε μαζί της από τη Ρωσία πολύτιμα λειτουργικά σκεύη, ένα δισκοπότηρο, Ευαγγέλιο και καλήματα για δισκοπότηρο. Γεμάτη με θετικές εντυπώσεις, η Ελισάβετ έσπευσε να γράψει ένα μεγάλο και σχεδόν ασύνδετο γράμμα στη Βασίλισσα Βικτωρία. «Πολύ αγαπημένη μου γιαγιά, σ' όλο μας το ταξίδι είχαμε πολύ λίγο χρόνο για να γράψουμε γράμματα, αλλά μια και το πρωινό είναι ήσυχο, βρίσκω την ευκαιρία να σου γράψω δύο λόγα από αυτή την Αγία Πόλη. Νιώθω μια τόσο έντονη χαρά που είμαι εδώ. Η σκέψη μου συνεχώς πετούν σε όλους εσάς και προσεύχομαι στο Θεό να σας δίνει κάθε ευλογία. Θα προσπαθήσω με λίγα λόγια να σου δώσω μια ιδέα γύρω από το ταξίδι μας, στο οποίο κάθε τόπος ήταν καινούριος για μένα, αρχίζοντας από το Κίεβο. Τι ωραία πόλη και τι επιβλητικό ποτάμι που είναι ο Δνήπερος. Είτε βρίσκεται κανείς πάνω σε λόφο, είτε διασχίζει την πόλη, είναι συνεχώς τέτοιες γραφικές απόψεις. Ο ζωγράφος μας έκανε δυο συναρπαστικά σχέδια. Από την Οδυσσό μέχρι την Κωνσταντινούπολη η θάλασσα ήταν ωραία. Μόνο η ζέστη είχε γίνει κάτι το φοβερό, αλλά εδώ είναι καλύτερα, καθώς οι νύχτες είναι πιο δροσερές και υπάρχει πάντα ένα ελαφρό αεράκι. Αρχίζω σχεδόν να συνηθίζω στη ζέστη. Ονομάζω το ταξίδι μας πρώτα περιηγητικό και έπειτα το θρησκευτικό μας ταξίδι. Πήγαμε πρώτα στη Ναζαρέτ και στο όρος Σταβόρ και ύστερα ήρθαμε εδώ. Μοιάζει σαν όνειρο να βλέπεις όλα αυτά τα μέρη που ο Κύριος μας υπέφερε για μας, και είναι μεγάλη ανακούφιση ότι μπορέσαμε να έρθουμε στην Ιερουσαλήμ. Η χώρα τώρα είναι πραγματικά πολύ όμορφη, όλη η γκρίζη βράχη και τα σπίτια με το ίδιο χρώμα, ακόμη και τα δέντρα δεν έχουν διαφορετικό χρώμα παρόλα αυτά. Όμως, καθώς κανείς συνηθίζει σε αυτό, βρίσκει τις γραφικές γραμμές και μένει κατάπληκτος από τα θαυμάσια τείχη που περιβάλλουν την πόλη. Δίνει μια ζωηρή εντύπωση νεκρής πόλης, αλλά μόλις κάποια στιγμή συναντήσει εκείνους τους βιβλικούς τύπους με τη γραφική τους ενδυμασία, σου δίνουν κατευθείαν μια εικόνα που δίνει πολύ με εκείνο το ήπιο φόντο. Αλλά χαίρομαι που η χώρα είναι τόσο, και μπορείς να προσεύχεσαι ήσυχα και να θυμάσαι όλα εκείνα που είχες ακούσει από μικρό παιδί με θρησκευτικό δέος. Νομίζω πως το γράμμα μου έχει δυστυχώς αδυναμίες στο γράψιμο, ακόμα και ορθογραφικά λάθη, αλλά πράγματι ο νους του ανθρώπου παθαίνει τέτοια σύγχυση όταν δέχεται τόσες μεγάλες καινούργιες εντυπώσεις. Κρατώ ημερολόγιο και όταν επιστρέψω στην Πετρούπολη θα τα γράψω καθαρά, και ίσως θα ήθελες να τα διαβάσεις τότε, καθώς θα βάλω όσο πιο πολλές λεπτομέρειες γίνεται. Συγχώρησε σε παρακαλώ αυτό το άσχημο γράψιμο. Ο Σέργιος και εγώ ασπαζόμαστε τα αγαπημένα σου χέρια τρυφερά, ελπίζοντας ότι είσαι καλά. Παραμένω, αγαπημένη μου γιαγιά, το στοργικό σου παιδί, Έλα. Αγαπητοί ακροατές, εδώ ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε. Μέχρι την επόμενη φορά, ο Θεός να είναι μαζί σας.
1: Σύγχρονοι Άγιοι της Εκκλησίας μας.

που ο αρχιμανδρίτης Ισάκ διαβάζει το βίο της Αγίας Νεομάρτυρος Ελισάβετ Θεοδόροβνας, της μεγάλης δούκισσας της Ρωσίας.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
1: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Δίψα Θεού. Άγιος Ιλουανός ο Αθωνίτης. Διψά η ψυχή μου τον Κύριο και με δάκρυα τον ζητώ. Πώς να μη σε ζητώ. Σύ με ζήτησες πρώτος και μου έδωσες να γευθώ τη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος. Και η ψυχή μου σε αγάπησε ως τέλους. Βλέπεις Κύριε τη λύπη και τα δάκρυά μου. Αν δεν με προσήλκυες με την αγάπη σου, δεν θα σε ζητούσα όπως σε ζητώ. Αλλά το Πνεύμα σου το Άγιο μου έδωσε το χάρισμα να σε γνωρίσω και χαίρεται η ψυχή μου, γιατί σύ είσαι ο Θεός μου και ο Κύριός μου και σε διψώ μέχρι δακρύων. Ποθεί η ψυχή μου το Θεό και τον ζητώ με δάκρυα. Εύσπλαχνε Κύριε, σύ βλέπεις την πτώση μου και τη θλίψη μου. Ταπεινά όμως παρακαλώ το ελαιό σου. Χορήγησέ μου του αμαρτωλού τη χάρη του Αγίου σου Πνεύματος. Η θύμησή της οδηγεί το νου μου να ξαναβρει την ευσπλαχνία σου. Κύριε, δώσε μου πνεύμα ταπεινώσεως για να μην ξαναχάσω τη χάρη σου και ξαναρχίσω να τη θρηνώ, όπως θρηνούσε ο Αδάμ για τον Παράδεισο και τον Θεό. Τον πρώτο χρόνο της ζωής μου στο μοναστήρι, η ψυχή μου γνώρισε τον Κύριο εν πνεύματι Αγίο. Πολύ μας αγαπά ο Κύριος. Αυτό το έμαθα από το Άγιο Πνεύμα που μου έδωσε ο Κύριος κατά το Μέγα Έλεος. Εγέρασα και ετοιμάζομαι για τον θάνατο και γράφω την αλήθεια από αγάπη για το λαό. Το Πνεύμα του Χριστού που μου έδωσε ο Κύριος θέλει να σωθούν όλοι, να γνωρίσουν όλοι το Θεό. Ο Κύριος έδωσε στον ληστή τον Παράδεισο. Έτσι θα δώσει τον Παράδεισο και σε κάθε αμαρτωλό. Εγώ ήμουν χειρότερος και από ένα βρωμερό σκύλο εξαιτίας των αμαρτιών μου. Σαν άρχισα όμως να ζητώ συγχώρεση από το Θεό, αυτός μου έδωσε όχι μόνο τη συγχώρεση, αλλά και το Άγιο Πνεύμα. Κι έτσι, εν πνεύματι Αγίο, εγνώρισα το Θεό. Βλέπεις αγάπη που έχει ο Θεός για μας. Ποιος τα αλήθεια θα μπορούσε να περιγράψει αυτή την ευσπλαχνία του. Αδελφοί μου, πέφτω στα γόνατα και σας παρακαλώ, πιστεύετε στο Θεό. Πιστεύετε πως υπάρχει το Άγιο Πνεύμα που μαρτυρεί για το Θεό σε όλες τις εκκλησίες μας και στην ψυχή μου. Το Άγιο Πνεύμα είναι αγάπη και αυτή η αγάπη πλημμυρίζει όλες τις ψυχές των ουρανοπολιτών Αγίων. Και το ίδιο Άγιο Πνεύμα είναι στη γη, στις ψυχές όσων αγαπούν το Θεό. Εν πνεύματι Αγίο όλοι οι ουρανοί βλέπουν τη γη, ακούγουν τις προσευχές μας και τις προσκομίζουν στο Θεό. Ο Κύριος είναι ελεήμων, αυτό το ξέρει η ψυχή μου, μα δεν μπορώ να το περιγράψω. Είναι στο έπακρον πράος και ταπεινός και όταν τον δει η ψυχή, τότε αλλάζει και γεμίζει από αγάπη για τον Θεό και τον πλησίον και γίνεται και η ίδια πράη και ταπεινή. Μα αν χάσει ο άνθρωπος αυτή τη χάρη, τότε θα κλαίει σαν τον Αδάμ μετά την έξωσή του από τον Παράδεισο. Οδυρόταν ο Αδάμ και όλη η έρημος άκουγε τους στεναγμούς του. Τα δάκρυά του ήταν πικρά από τη θλίψη και έκλαιγε για πολλά χρόνια. Έτσι και η ψυχή που γνώρισε τη χάρη του Θεού και μετά την έχασε, πονά για τον Θεό και λέγει «Διψά η ψυχή μου τον Κύριο και με δάκρυα τον αναζητώ». Είμαι μεγάλος αμαρτωλός και όμως είδα την άμετρη αγάπη και το έλεος του Θεού για μένα. Από τα παιδικά μου χρόνια προσευχόμουν για όσους με πρόσβαλαν και έλεγα «Κύριε, μην τους καταλογίζεις αμαρτίες για όσα σου κάνουν». Όμως παρότι μου άρεσε να προσεύχομαι, δεν απόφυγα τις αμαρτίες. Ο Κύριος όμως δεν θυμήθηκε τις αμαρτίες μου και μου έδωσε αγάπη για τους ανθρώπους. Η ψυχή μου επιθυμεί να σωθεί όλη η οικουμένη, να εισέλθουν όλοι στη Βασιλεία των Ουρανών, να δουν τη δόξα του Κυρίου και να απολαύσουν τη χάρη του Θεού. Κρίνω από τη δική μου εμπειρία. Αν ο Κύριος αγάπησε εμέ τόσο πολύ, αυτό σημαίνει πως αγαπά όλους τους αμαρτωλούς όπως αγάπησε και μένα. Ω η αγάπη του Κυρίου, Δεν έχω δυνάμεις να την περιγράψω, γιατί είναι άπειρα μεγάλη και θαυμαστή. Η χάρη του Θεού δίνει δύναμη για να αγαπάς τον αγαπημένο. Τότε η ψυχή έλκεται αδιάκοπα προς την προσευχή και δεν μπορεί να λησμονήσει τον Κύριο ούτε δευτερόλεπτο. Φιλάνθρωπε Κύριε, πώς δεν ελισμόνησες τον αμαρτωλό δούλο σου, αλλά γεμάτος έλεος με είδες από τη δόξα σου και μου εμφανίστηκες με ακατάληπτο τρόπο. Εγώ πάντα σε πρόσβαλα και σε λυπούσα. Σύ όμως Κύριε, για τη μικρή μου μετάνοια μου έδωσες να γνωρίσω τη μεγάλη σου αγάπη και την άμετρη αγαθότητά σου. Το ηλαρό και πράο βλέμμα σου έθελξε την ψυχή μου. Τι να σου ανταποδώσω Κύριε, ή ποιον ένω να σου προσφέρω. Σύ δίνεις τη χάρη σου για να καίγεται αδιάλειπτα η καρδιά από αγάπη και δεν βρίσκει πια ανάπαυση ούτε νύχτα ούτε μέρα από τη θεϊκή αγάπη. Η θύμησή σου θερμαίνει την ψυχή μου που τίποτε στη γη δεν την αναπαύει εκτός από σένα. Γι' αυτό με δάκρυα σε ζητώ και πάλι σε χάνω και πάλι ποθεί ο νους μου τη γλυκύτητά σου. Αλλά εσύ δεν εμφανίζεις το πρόσωπό σου που επιθυμεί νύχτα και μέρα η ψυχή μου. Κύριε, δώσε μου να αγαπώ μόνον εσένα. Σύ με έκτισες, σύ με φώτισες με το Άγιο Βάπτισμα, σύ συγχωρείς τα αμαρτήματά μου και μου δίνεις τη χάρη να κοινωνώ το τίμιο σώμα και αίμα σου. Δώσε μου τη δύναμη να μένω πάντα κοντά σου. Κύριε, δώσε μου τη μετάνοια του Αδάμ και την Άγια ταπείνωσή σου. Η ψυχή μου πλήττει στη γη και ποθεί τα ουράνια. Ο Κύριος ήρθε στη γη για να μας πάρει εκεί που μένει Αυτός, η πανάχραντη μητέρα Του, η οποία Τον υπηρέτησε στη γη για τη δική μας σωτηρία, και οι μαθητές και ακόλουθοι του Κυρίου. Εκεί μας καλεί ο Κύριος παρόλες τις αμαρτίες μας. Εκεί θα δούμε τους Αγίους Αποστόλους που δοξάζονται ως κήρυκες του Ευαγγελίου. Εκεί θα δούμε τους Αγίους Προφήτες και Ιεράρχες, τους διδασκάλους της Εκκλησίας. Εκεί θα δούμε τους Οσίους που αγωνίστηκαν να ταπεινώσουν με την νηστεία την ψυχή τους. Εκεί δοξάζονται οι δια Χριστών Σαλοί που νίκησαν τον κόσμο. Εκεί θα δοξάζονται όλοι όσοι νίκησαν τον εαυτό τους, όσοι προσεύχονταν για όλο τον κόσμο και σήκωσαν πάνω τους τη θλίψη όλου του κόσμου, γιατί είχαν την αγάπη του Χριστού και η αγάπη δεν μπορεί να υποφέρει την απώλεια έστω και μιας ψυχής. Εκεί θέλει να κατασκηνώσει η ψυχή μου. Εκεί όμως δεν θα μπει τίποτε ακάθαρτο, γιατί μπαίνουν με μεγάλες θλίψεις, με πολλά δάκρυα, με συντριβή πνεύματος. Μονάχα τα παιδιά που φύλαξαν τη χάρη του Αγίου Βαπτίσματος περνούν εκεί χωρίς θλίψεις και γνωρίζουν εν πνεύματι Αγίο τον Κύριο. Νοσταλγεί η ψυχή μου το Θεό και προσεύχεται μέρα και νύχτα, γιατί το όνομα του Κυρίου είναι γλυκό και πολυπόθητο για την προσευχόμενη ψυχή και την ελκύει στην αγάπη του Θεού. Έζησα πολύ καιρό στη γη και άκουσα και είδα πολλά. Άκουσα πολλή μουσική που εγλύκαινε την ψυχή μου και σκεφτόμουν πως αν αυτή η μουσική είναι τόσο γλυκιά, τότε πολύ περισσότερο πρέπει να ευχαριστεί την ψυχή η ουράνια μελωδία, εκεί που δοξάζουν εν πνεύματι Αγίο τον Κύριο για τα πάθη του. Η ψυχή ζει πολύ στη γη και αγαπά τα γήινα κάλλη. Αγαπά τον ουρανό και τον ήλιο, αγαπά τους όμορφους κήπους, τη θάλασσα και τα ποτάμια, τα δάση και τα λιβάδια. Αγαπά ακόμη και τη μουσική η ψυχή και όλα αυτά τα επίγεια την εφραίνουν. Όταν όμως γνωρίσει τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, τότε δεν θέλει πια να βλέπει τα επίγεια. Κύριε, πόσο πολύ αγαπάς τον άνθρωπο. Ω Κύριε, κάνε μας άξιους για τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, για να κατανοήσουμε τη δόξα Σου και να ζήσουμε στη γη με ειρήνη και αγάπη. Ας μην υπάρχουν πόλεμοι, κακία και εχθροί και ας βασιλεύσει μονάχα η αγάπη. Έτσι δεν θα χρειάζονται πια στρατός και φυλακές και η ζωή θα είναι εύκολη σε όλη τη γη. Γνωρίζω Κύριε πως αγαπάς το λαό Σου, αλλά οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν την αγάπη Σου και θορυβούνται όλοι οι λαοί της γης και οι σκέψεις Τους είναι σαν τα σύννεφα που τα παρασύρει ο άνεμος σε όλα τα μέρη. Πόσο απέραντο είναι το έλεος του Θεού για μας. Πολλοί πλούσιοι και ισχυροί θα πλήρωναν πολλά για να δουν τον Κύριο ή την πανάχρεντη μητέρα του. Αλλά ο Θεός εμφανίζεται στην ταπεινή ψυχή και όχι στον πλούτο. Υπάρχουν άνθρωποι που εύχονται για τους εχθρούς τους ή για τους εχθρούς της Εκκλησίας την απώλεια και τα βάσανα στη φωτιά της κολάσεως. Σκέφτονται έτσι γιατί δεν εδιδάχθηκαν από το Άγιο Πνεύμα την αγάπη του Θεού. Όποιος την εδιδάχθηκε πραγματικά, αυτός χύνει δάκρυα για όλο τον κόσμο. Λέγεις ότι είναι κακούργος και ασκαεί στη φωτιά του Άδη. Σε ρωτώ όμως, αν ο Θεός δώσει σε σένα μια καλή θέση στον Παράδεισο και δεις πεταμένο στις φλόγες εκείνων για τον οποίον τα ευχόσουν αυτά, άραγε δεν θα λυπηθείς τότε γι' αυτόν, όποιος κι αν ήταν, έστω και εχθρός της Εκκλησίας? Κύριε, όλοι οι λαοί είναι έργο των χειρών σου. Απομάκρυνέ τους από την έχθρα και το μίσος και δώσε τους μετάνοια για να γνωρίσουν όλη την αγάπη σου. Κύριε, σκόρπισε τη χάρη σου στη γη. Δώσε σ' όλους τους λαούς της γης να γευθούν την αγάπη σου. Να μάθουν πως εσύ μας αγαπάς σαν μητέρα και ακόμη περισσότερο. Γιατί μπορεί και η μητέρα να ξεχάσει το παιδί της, αλλά εσύ ποτέ. Γιατί αγαπάς απείρως το πλάσμα σου και η αγάπη δεν μπορεί να λησμονήσει. Αν γνώριζε ο κόσμος τη δύναμη των λόγων του Χριστού, μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία, τότε όλος ο κόσμος, όλοι οι οικουμένοι, θα εγκατέλειπαν όλες τις επιστήμες και θα μάθαιναν μόνο αυτή την ουράνια επιστήμη. Και αν κανείς δεν μάθει την ταπείνωση, την αγάπη και την ακακία, τότε ο Κύριος δεν θα του δώσει τη γνώση του εαυτού του. Ψυχή όμως που γνώρισε αληθινά εν πνεύματι Αγίο τον Κύριο και πληγώθηκε από την αγάπη του, δεν μπορεί πια να τον λησμονήσει. Αλλά όπως ο άρρωστος θυμάται διαρκώς την ασθένειά του, έτσι και η ψυχή που αγαπά τον Κύριο πάντα θυμάται τον Κύριο και την αγάπη του για όλο το ανθρώπινο γένος. Τώρα δεν αντιλαμβάνεστε την αγάπη μου για σας, αλλά θα έρθει η ώρα, οπότε το Άγιο Πνεύμα θα σας δώσει να την καταλάβετε. Μην αργείτε, ελάτε κοντά μου.

0: Ο τελευταίος φτωχός μπορεί να ταπεινωθεί και να γνωρίσει το Θεό με το Άγιο Πνεύμα. Δεν χρειάζονται ούτε χρήματα, ούτε τίτλοι για να γνωρίσει κανείς τον Θεό, αλλά μοναχά η ταπείνωση. Ο Κύριος δίνεται δωρεάν, μόνο χάρη στο ελέος Του. Πριν δεν το ήξερα, αλλά τώρα βλέπω καθημερινά, κάθε ώρα, κάθε λεπτό, ολοφάνερα το έλεος του Θεού. Ο Θεός χαρίζει ειρήνη ακόμη και την ώρα του ύπνου. Και χωρίς τον Θεό δεν υπάρχει ειρήνη στην ψυχή. «Συ εστόλισες τον ουρανό με τα άστρα, τον εθέρα με τα σύννεφα, τη γη με τις θάλασσες, τα ποτάμια και τους πράσινους κήπους, όπου κελαϊδούν τα πουλιά. Αλλά η ψυχή μου αγάπησε μονάχα εσένα και δεν ποθεί τον κόσμο αυτό, έστω κι αν είναι ωραίος». Πού κατοικείς, φως μου, βλέπεις πως σε αναζητώ με δάκρυα. Αν δεν εμφάνιζε εσύ τον εαυτό σου σε μένα, δεν θα μπορούσα να σε ζητώ τώρα όπως σε ζητώ. Αλλά εσύ ο ίδιος με αναζήτησες, εμέ τον αμαρτωλό, και μου έδωσες να γνωρίσω την αγάπη σου. Μ' άφησες να δω πως η αγάπη σου για μας σε οδήγησε στο σταυρό και πέθανες μέσα σε πόνους για χάρη μας. Συ μου έδωσες να γνωρίσω πως η αγάπη σου σε κατέβασε από τους ουρανούς στη γη, ακόμα και στον Άδη, για να δούμε τη δόξα σου. Η αμαρτωλή ζωή είναι ο θάνατος της ψυχής, ενώ η αγάπη του Θεού είναι ο παράδεισος εκείνος της τρυφής, στον οποίο ζούσε πριν από την πτώση ο πατέρας μας Αδάμ.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Νεομάρτυρες, ανανέωση χάριτος σε καιρούς χαλεπούς. Δημήτριος Στρατής, πρεσβύτερος, διδάκτορ θεολογίας. Οι νεομάρτυρες αποτελούν κυρίως ένα φαινόμενο των χρόνων της Οθωμανικής κυριαρχίας, αν και έχει προταθεί ότι σε αυτούς εντάσσονται και όσοι εκβιάστηκαν να εξωμώσουν και υποστηρίξουν την πίστη τους, με αποτέλεσμα το μαρτύριο ήδη από τον 7ο αιώνα, όταν αρχίζει η εξάπλωση του Ισλάμ. Σίγουρα το φαινόμενο δεν σταματά με την Επανάσταση του 1821, αλλά συνεχίζεται αφού τμήματα του ελληνισμού έμειναν υπό Οθωμανική κυριαρχία και μετά την ίδρυση του πρώτου ελληνικού κράτους ως τη Μικρασιατική καταστροφή του 1922. Η εμφάνιση όμως του μεγαλύτερου αριθμού νεομαρτύρων εντοπίζεται μεταξύ των μέσων του 15ου και των μέσων του 19ου αιώνα. Θα πρέπει να διακριθούν οι νεομάρτυρες από τους εθνομάρτυρες της ίδιας περίοδου, αφού για να θεμελιωθεί το στοιχείο του μαρτυρίου χρειάζεται η ρητή ομολογία της Ορθοδόξου πίστεως και η θυσία της ζωής για αυτόν και μόνο το λόγο. Το στοιχείο αυτό διαχωρίζει τους νεομάρτυρες από όσους κατά τόπους αγωνίστηκαν για την επιβίωση του ελληνισμού, αποτρέποντας παράλληλα και τον καταδικασμένο από τη Σύνοδο της Μεγάλης Εκκλησίας εθνοφιλετισμό, την ταύτιση δηλαδή εκκλησίας και έθνους. Άλλωστε υπάρχουν νεομάρτυρες που ήταν υπήκοοι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αλλά όχι Έλληνες, όπως ο Παύλος ο Ρώσος, ο Κωνσταντίος ο Ρώσος και ο Κωνσταντίνος ο Εξαγαρινών, μία από τις περιπτώσεις εκχριστιανισμένων πρώην μουσουλμάνων νεομαρτύρων. Είναι γνωστό ότι η αγιότητά τους αναγνωριζόταν από το δούλον γένος αμέσως μετά το μαρτύριο. Τιμούνταν με άκρα ευλάβεια τα λείψανά τους. Λατρεύονταν ως άγιοι με ειδική μάλιστα εξώδιο ακολουθία, ακολουθία επικίδιος είτε επιτάφιος, ανώνυμος και κοινή εις πάντα νέων μάρτυρα, ποίημα του Αγίου Νικηφόρου του Χίου. Επίσημες πράξεις αγιοποιήσεως συνήθως δεν υφίστανται, με εξαίρεση ίσως τον Άγιο Γεώργιο των Ιωαννίνων και λόγω της δυσχερούς θέσης της Μεγάλης Εκκλησίας, αφού η εξωμοσία από το Ισλάμ τιμωρούνταν ως έγκλημα του κοινού ποινικού δικαίου, αλλά και εξαιτίας του ότι το αίμα που χυνόταν στο όνομα της πίστης του Χριστού τους θεωρούνταν, σύμφωνα με πάγια χριστιανική πρακτική, αγιοποιητικό λουτρό, που εξασφάλιζε αυτομάτως το μάρτυρα τον Στέφανο της Αγιότητος. Για ορισμένους από αυτούς ωστόσο εκδόθηκαν σε νεότερη εποχή, κυρίως στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, πράξεις αγιοποιήσεως, μάλλον ως ανταπόκριση της Μεγάλης Εκκλησίας σε αντίστοιχα τοπικά αιτήματα, αφού η νεοελληνική λατρεία των νεομαρτύρων παρουσιάζει έντονο τοπικό χρώμα. Νέφος νεομαρτύρων. Ο αριθμός των νεομαρτύρων δεν έχει επακριβώς υπολογιστεί, αφού συνεχώς έρχονται στο φως νέα συναξαριακά κείμενα και ακολουθίες για αυτούς σε κώδικες μονών και κέντρων Ορθοδοξίας. Ενδεικτικά πάντως μπορεί να αναφερθεί ότι ο Κεσάριος Δαπόντες τους υπολογίζει πάνω από 1000. Ο Σάθας παρέχει κατάλογο 101. Ο Άγιος Νικόλαος, ο Αγιορείτης, βιογραφεί στο νέο μαρτυρολόγιο του 84, ενώ ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος αναφέρει 126 και ο Περαντώνης 162. Κάθε τόσο η επιστημονική έρευνα εντοπίζει κι άλλους, ενώ πολλοί παραμένουν αφανείς και άγνωστοι, γνωστοί όμως από τον Θεό, συναποτελούντες το νέφος των μαρτύρων εν ημέρα Κυρίου. Αίτια και διάγραμμα των μαρτυρίων. Το φαινόμενο των νεομαρτύρων σχετίζεται με τους εκτεταμένους εξισλαμισμούς που κατά καιρούς επιχειρούσε η σουλτανική εξουσία στους χριστιανικούς πληθυσμούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και εξαιτίας των οποίων πολλοί πληθυσμοί είχαν μεταπέσει στο γνωστό φαινόμενο του κρυπτοχριστιανισμού, μαρτυρίες για το οποίο έχουμε μέχρι σήμερα από τον τουρκικό χώρο. Σε πολλά κείμενα έχουμε άμεση μαρτυρία των μεθόδων που χρησιμοποιούνταν για να επιτευχθεί ο εξισλαμισμός, όπως για παράδειγμα στο μαρτύριο του Αγίου Μιχαήλ του Κυπουρού. Οι περισσότεροι νεομάρτυρες εξαναγκάζονταν με επινοήσεις και μεθόδους των Οθωμανών να εξισλαμιστούν. Άλλοτε τους εξαπατούσαν με ψευδείς κατηγορίες ότι ύβρισαν τον προφήτη Μωάμεθ, ότι φόρεσαν τουρκικό σαρίκι στο κεφάλι τους ή έβαλαν τουρκικά ενδύματα και υποδήματα, ότι ανάγνωσαν ή εκφώνησαν τη μουσουλμανική ομολογία πίστεως, ότι παραδέχθηκαν δημοσίως πως θα εξισλαμιστούν, συνήθως για να αποφύγουν φόρους, ότι είχαν ερωτικές σχέσεις με μουσουλμάνους ή μουσουλμάνες, ότι προσπάθησαν να εκχριστιανίσουν μουσουλμάνο ή ότι κάποτε ήταν οι ίδιοι μουσουλμάνοι και εκχριστιανίστηκαν, ότι έβλαψαν ή πρόσβαλαν κάποιον πιστό μουσουλμάνο και ότι προστάτευαν άλλους κατατρεγμένους από τους Τούρκους χριστιανούς. Η συνέχεια είναι μάλλον τυπική. Ο νεομάρτυρας ομολογεί την πίστη του, βασανίζεται και θανατώνεται ή υποχωρεί προσωρινά, εξισλαμίζεται, κατόπιν όμως συναισθάνεται την πράξη του, ακόμα και μετά την παρέλευση αρκετών ετών, προετοιμάζεται και βαδίζει οικειοθελώς στο μαρτύριο, αποκλείοντας τη λύση του κρυπτοχριστιανισμού και ομολογώντας περίτρανα τη χριστιανική του ταυτότητα. Υπάρχουν όμως εξαιρέσεις νεομαρτύρων που δεν υπόκεινται στα τυπικά δεδομένα του προαναφερόμενου συναξιαριακού μοτίβου, όπως για παράδειγμα η περίπτωση του νεομάρτυρα Ιωάννη από τη Θάσο, που χωρίς να αλλαξοπιστήσει οδηγείται στον Καδί από συκοφαντία Εβραίου έμπορα. Του ζητείται να αλλαξοπιστήσει και εκείνος μένει άκαμπτος στην ομολογία της πίστης του και καρτερικό στο μαρτύριο, αν και ήταν παιδί μόλις 12 ετών. Τέτοιες περιπτώσεις, σαν του παιδομάρτυρα Ιωάννη, αναιρούν τις θέσεις όσων υποστηρίζουν ότι οι νεομάρτυρες υπήρξαν διχασμένες προσωπικότητες που πορεύτηκαν στο μαρτύριο προκαλώντας τους Οθωμανούς κάτω από την ψυχολογική πίεση και παρότρινση των πνευματικών τους, μάλιστα αγιοριτών, που διακατέχονταν από μοναχικών φανατισμών. Η συμβολή του Αγίου Όρους. Ο Αγιώνυμος Άθος ως κατεξοχήν τόπος μετανοίας αναδείχθηκε λίκνο πνευματικής αναγέννησης για πολλούς νεομάρτυρες που συνειδητοποίησαν το ατόπιμα του εξισλαμισμού τους. Μεταμελημένοι κατέφυγαν σε έμπειρους αγιορείτες πνευματικούς, οι οποίοι τους ποδηγέτησαν στις τρίβους της μετανοίας με άσκηση και προσευχή και τους ενίσχυσαν στο μαρτύριο ακολουθώντας τους κατά αυτό και περισυλλέγοντας με ευλάβεια τα λείψανά τους. Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις του ιερομόναχου Γερμανού που υπήρξε αλήπτης του νεομάρτυρα Εγαθαγγέλου του Εσφιγμενίτη και του γέροντος Χατζιστεφάνου Αγιανανίτη, αλήπτη του Νεκταρίου Εκβριούλων. Πολλά αγιορείτικα σκηνώματα αναδείχθηκαν πνευματικές παλέστρες καθοσίωσης για νεομάρτυρες, όπου προετοιμάστηκαν και εξοπλίστηκαν με παρησία πριν την ομολογία και το μαρτύριο, όπως οι σκήτες Ιβύρων, Καυσοκαλυβίων, Αγίας Άνης, οι μονές Εσφιγμένου, Ιβύρων, Καρακάλου και άλλες. Κλασική περίπτωση αυτή του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, που πριν το διδακτικό και φωτιστικό του έργο και το μαρτυρικό του τέλος, είχε ήδη καταβάλει ο βολούς ασκητικών καμάτων στη μονή της μετανοίας του, την Φιλοθέου. Πνευματικούς δεσμούς με τους νεομάρτυρες ανέπτυξαν και οι Κολυβάδες, εκπρόσωποι του κινήματος της φιλοκαλικής αναγέννησης, όπως ο Μακάριος Κορίνθου ο Νοταράς, ο Αθανάσιος Πάριος και ο Νικόδημος ο Αγιορείτης. Και οι τρεις αυτοί νεότεροι Άγιοι, κατά την παρουσία τους στο Άγιον Όρος, συνδέθηκαν άμεσα με νεομάρτυρες, γαλουχώντας κατά τη μετάνοιά τους και στηρίζοντάς τους στο μαρτύριο, αλλά και βιογραφώντας και υμνογραφώντας τα μαρτύρια και τα άθλα τους. Εκτός από των νέων μαρτυρολόγιων του Αγίου Νικοδήμου, που ήδη αποτελεί από το 1799 την πρώτη έντυπη νεομαρτυρολογική συλλογή, που βασίζεται σε παλαιότερες ανέκδοτες του Μελετίου Συρίγου και του Ιωάννη Καριοφίλη, έχουν εκδοθεί και των δύο άλλων Αγίων, καθώς και του Αγίου Νικηφόρου του Χίου, νεομαρτυρολογικά κείμενα. Η σύγχρονη έρευνα έχει εντοπίσει νεομαρτυρολογικά κείμενα και άλλων τερπνών αγιοριτών συναξαριογράφων και υμνογράφων, όπως του Νίφωνος, Αγαθαγγέλου και Ιωάσαφ των Ιβυροσκητιωτών, Ιωνά Καυσοκαλυβίτη, Δοσιθέου Κωνσταντμονίτη. Στις πλούσιες αγιορείτικες βιβλιοθήκες, όπως και σε άλλα αρχεία, υπάρχει πλούτος πληροφοριών σχετικά με τους νεομάρτυρες σε ανέκδοτες πηγές, οι οποίες, καθώς εντοπίζονται με την έρευνα, προσθέτουν πολλά νέα στοιχεία στο μεγάλο αυτό κεφάλαιο του νεότερου πνευματικού μας βίου και καθιστούν άκρως ενδιαφέρουσες τις νεομαρτυρολογικές σπουδές. Ιδεολογικά ερίσματα. Από ιδεολογική άποψη, οι νεομάρτυρες προβάλλονται ως αντίδοτο στους εξισλαμισμένους και τους κρυπτοχριστιανούς, όσοι εν Χριστώ αγωνιζόμενοι χριστιανοί που κερδίζουν την εσωτερική αγαλίαση και την ικανοποίηση της αιώνιας ζωής. Γι' αυτό και περιγράφονται συνήθως εξαιρετικά χαρούμενοι πριν το μαρτύριο. Η Εκκλησία, περιβάλλοντας αμέσως τους νεομάρτυρες με το κύρος της αγιοποίησης και της λειψανολατρείας, τους προβάλλει ως υποδείγματα αγώνα και σταθερού φρονήματος στο δοκιμαζόμενο πίμνιο. Για αυτούς τους λόγους, οι Τούρκοι προσπαθούν να αποτρέψουν το μαρτύριο με υποσχέσεις και κολακίες, με βασανιστήρια που διακόπτονται από νέες υποσχέσεις, γνωρίζοντας ότι το μαρτύριο δημιουργεί ήρωες, που θα χρησιμοποιηθούν από τους υπόδουλους ως εστίες νέας ιδεολογίας και πνευματικής εισπύρωσης, ως γέφυρες αντίστασης. Οι νεομάρτυρες επιχειρούν ήδη από την αρχή του μαρτυρίου τους ολοκληρωτικές ρήξεις με τη μουσουλμανική κοινωνία, αποκηρύσουν το Ισλάμ, προσβάλλουν τα ιερά του σύμβολα, λιδωρούν τον προφήτη Μωάμεθ και ολόκληρο το σύστημα της πίστης, ρίχνουν στη γη και ποδοπατούν σαρίκια και ενδύματα, τα οποία συχνά φορούν μόλις πριν το μαρτύριο, ακριβώς για να έχουν την ευκαιρία να τα απορρίψουν δημόσια και τελετουργικά, διακηρύσσοντας και συμβολικά την αποστασιοποίησή τους από το Ισλάμ. Είναι συχνό φαινόμενο ο νεομάρτυρας, ενώ έχει επανέλθει στο χριστιανισμό και ζει σε άλλον τόπο ως χριστιανός, να επανέρχεται εκεί όπου εξισλαμίστηκε κάποτε και να αποζητά με κάθε τρόπο το μαρτύριο. Οι πηγές μάλιστα αναφέρουν ότι κάποτε αυτό γινόταν με την προτροπή της Εκκλησίας, υπό τη μορφή συμβουλών που έδιναν στον υποψήφιο νεομάρτυρα ο πνευματικός του και ο επιχώριος επίσκοπος. Αν μάλιστα ο νεομάρτυρας είναι κληρικός ή μοναχός ή έχει θεολογική κατάρτιση και παιδεία, προκαλεί και αναλαμβάνει θεολογικές συζητήσεις με αντίστοιχους σε βαθμό και γνώσεις μουσουλμάνους, από τις οποίες προκύπτει πάντοτε κατά τις πηγές η υπεροχή του χριστιανισμού. Συνεχίζεται έτσι σε λαϊκότερη εκδοχή η παράδοση του χριστιανοϊσλαμικού διαλόγου που είναι ζωντανή σε πολλά αντιρρητικά και απολογητικά κείμενα της Λόγιας Θεολογικής Γραμματείας των Βυζαντινών. Νεομαρτυρολογικά κείμενα και πηγές. Τα κείμενα αυτά έχουν μία πρακτική λειτουργικότητα, καθώς επαναλαμβάνουν με αποδέκτες τους πιστούς που τα διάβαζαν ή άκουγαν στη διάρκεια εκκλησιαστικών τελετών και ακολουθιών, τις αρχές της πίστης, σε μία εποχή που το πίμνιο της Εκκλησίας, κάποτε μάλιστα και οι ανώτεροι ποιμένες της, δεν είχε την ευκαιρία να κατηχείται και να γνωρίζει εκτενώς τις αρχές και τα θεμέλια της πίστης του, πέρα από την πατροπαράδοτη λαϊκή του ευσέβεια, που βέβαια συχνά υπερβαίνει τη θεωρία και οδηγεί σε πράξεις πίστης μακριά από την παραπλανητική εγκαρτέρηση των λόγων. Τα αγιολογικά κείμενα των νεομαρτύρων, τόσο ως προς την δομή όσο και ως προς το περιεχόμενο, ακολουθούν παλαιότερα πρότυπα. Το ίδιο συμβαίνει και με την εικονογραφία τους, που δανείζεται γνωστούς ήδη εικονογραφικούς τύπους, προσθέτοντας όμως προσωπογραφικά φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά με ξεχωριστές ενδυματολογικές συνήθειες, όπως η φουστανέλα των εικόνων του Αγίου Γεωργίου του Ενιονίνης. Αλλά και η υμνολογία τους ακολουθεί τον ίδιο δρόμο, καθώς μάλιστα οι περισσότερες από τις ακολουθίες που έχουν συντεθεί για αυτούς παραμένουν ανέκδοτες σε χειρόγραφους κώδικες. Σε κάθε περίπτωση, ο παλαιός ίνος έχει μπει σε νέους ασκούς, σύμφωνα με μια πρακτική γνωστή από παλιά στον ελληνικό πολιτισμό.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: «Η εξορία του κόσμου τούτου και η ελπίδα στο Θεό». Τσιρόπουλος Κώστας. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε ξένοι και παρεπίδημοι στον κόσμο αυτό. Αλλά η γοητεία της ζωής αυτής και οι πειρασμοί μας κρύβουν από τα μάτια της ψυχής τη μέγιστη αυτή αλήθεια και μας προσκολούν σε πρόσωπα και πράγματα, σε έργα της ματαιότητας. Ο αληθινός όμως χριστιανός έχει κατανικήσει, κατανικά αδιάκοπα, με πόνους και στερήσεις, τη μαγεία του πρόσκαιρου αυτού κόσμου για να αφοσιωθεί στο Χριστό. Εκείνος μονάχα αγωνιζόμενος αντιλαμβάνεται πως η ζωή αυτή είναι μία εξορία για τον πιστό, ένας τόπος δοκιμασιών, πικρίας και πως η αληθινή του πατρίδα είναι η άλλη ζωή. Είναι ο Θεός που με την αγάπη και τη χάρη του κρατά τη χριστιανική ψυχή ορθή και ανθεκτική. Έχει δικαίωμα και ο χριστιανός να ζήσει, να χαρεί τη ζωή αυτή, αλλά χωρίς να αφοσιωθεί, χωρίς να περιμένει τίποτε από τον εδώ κόσμο. Η ελπίδα του, η αγάπη του, η αφοσίωσή του είναι σταθερά δοσμένα στο Θεό. Και χωρίς αυτόν η ζωή είναι έρημος και εξορία. Στη μίμηση του Χριστού του Τόμας Κέμπης διαβάζουμε: «Όπου βρίσκεται ο Ιησούς, όλα πηγαίνουν καλά και τίποτα δεν φαίνεται δύσκολο. Από όπου όμως απουσιάζει, όλα είναι οχληρά και κουραστικά. Κάθε λογής παρηγοριά είναι χωρίς αξία, αν η φωνή του Ιησού δεν φτάνει ως μέσα μας. Ωστόσο και μία μονάχα λέξη του είναι αρκετή να μας παρηγορήσει απόλυτα. Δεν σηκώθηκε αμέσως η Μάρθα από τον τόπο που έκλαιγε όταν η Μαρία της είπε «Ο δάσκαλος παρέστηκε φωνή σε». Μακαρία η ώρα που ο Ιησούς σε προσκαλεί από τα δάκρυα στην πνευματική χαρά. Πόσο στεγνή και άγονη είναι η ζωή σου χωρίς τον Ιησού και πόσο ανώφελο και μάταιο να ζητάς οτιδήποτε άλλο εκτός από τον Ιησού. Είναι μεγαλύτερη ζημιά παρά αν είχες και έχανες ολόκληρο τον κόσμο. Τι μπορεί τάχα να σου δώσει ο κόσμος χωρίς τον Ιησού? Χωρίς αυτόν η ζωή είναι μια κόλαση ανυπόφορη. Με τον Ιησού είναι παράδεισος τερπνός. Χωρίς τον Χριστό η ζωή δεν θα είχε κανένα νόημα. Εκείνος αρδεύει την ψυχή με τις δωρεές της αγάπης του, την κάνει ικανή να ακούει το θέλημά του και να υποτάσσεται. Και να μην ελπίζει παρά μονάχα σε αυτόν. Έτσι η ζωή αυτή φαίνεται αληθινή εξορία, γιατί η ένωση αγάπης της ψυχής με τον Κύριό της κάθε τόσο κινδυνεύει, κάθε τόσο διακόπτεται από την αμαρτία, από τους εχθρούς του Θεού. Γιατί κάθε τόσο η γοητεία του κόσμου αυτού εφορμά και ζητά να πλανέψει την ψυχή, να την υποδουλώσει στα εγκόσμια, να σβήσει από μέσα της τον ακίμητο λίχνο της ελπίδας της στο Θεό. Ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος λέει: «Οι χριστιανοί σαν ήπια νιώθουν και κοιτάζουν τον κόσμο κατά το μέτρο της χάρης, γιατί είναι ξένοι προς αυτό τον κόσμο και η πόλη και η ανάπαυσή τους είναι άλλη. Γιατί έχουν οι χριστιανοί την παρηγοριά του πνεύματος, δάκρυα και πένθος και στεναγμό, και αυτά τα δάκρυα είναι χαρά για αυτούς. Έχουν και φόβο και χαρά και αγαλίαση. Κι έτσι είναι σαν άνθρωποι που κρατάνε στα χέρια τους το αίμα τους το ίδιο, μη έχοντας θάρρος τον εαυτό τους, είτε νομίζοντας πως είναι κάτι τι, αλλά όντας παραπεταμένοι και παραρριγμένοι περισσότερο από όλους τους ανθρώπους. Αυτός ο κόσμος που φαίνεται με τα μάτια, από τον άρχοντα ως το φτωχό, βρίσκεται σε θόρυβο, σε ακαταστασία και σε πόλεμο. Και κανένας από αυτούς δεν ξέρει την αιτία, δηλαδή πώς το κακό μπήκε στον κόσμο με την παρακοή, το κεντρί του θανάτου. Ευτυχώς που σε αυτή τη σκληρή εξορία που ζουν έχουν οι χριστιανοί την παρηγοριά του πνεύματος, γιατί οι πίκρες που περνούν είναι βαθιές και έντονες. Οι απογοητεύσεις που γεύονται από την κακία, την υποκρισία, το φθόνο και την αφιλία των ανθρώπων που βρίσκονται κοντά τους, ακόμη και των συγγενών τους, θα τους είχαν βυθίσει σε δεινή απελπισία. Αλλά να που ο Θεός ρίχνει πλούσιο και εγκαρδιωτικό φως στα στήθη τους. Τους παρηγορεί, επιδένει τις πληγές τους και τους μαθαίνει το μέγιστο μάθημα. Το μάθημα της ματαιότητας του κόσμου τούτου και της ξενιτιάς του ευσεβούς ανθρώπου. Το μάθημα το μυστικό του έρωτα προς Αυτόν, που είναι η αρχή και το τέλος των πάντων. η μέσα τους πίκρα, η θλίψη και η αποκαρδίωση γίνεται γλυκής καρπός αγάπης και αφοσίωσης προς Αυτόν. Ο Ευγένιος Βούλγαρης έγραφε «Βρισκόμαστε κι εμείς στην κατάπικρη έρημο της Μεράν, στον τόπο δηλαδή του πόνου. Ποιος λοιπόν Μωυσής υπάρχει και για μας που να προσπέσουμε στα πόδια του και να του εξομολογηθούμε τον καημό και τη δυστυχία μας? Ποιος είναι ο Μεσίτης που θα παρακαλέσει για μας τον Κύριο? Με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε κι εμείς να γλυκάνουμε το πικρό φαρμάκι που ποτιζόμαστε? Πού θα βρεθεί και για μας, όπως τότε για τους Εβραίους, μια χώρα δροσόλουστη και κατάρρητη σαν την Ελίμ, που να μας παρηγορήσει και να μας ξεκουράσει? Διψούν οι χριστιανοί στη ζωή μας αυτοί τα γλυκύτατα νάματα του Θείου Λόγου, μα δεν βρίσκουνε τρεχούμενες πληγές για να πιούνε και να σωθούνε. Όπου και να πάνε, όπου και να γυρίσουνε τα μάτια τους, βλέπουν μπροστά τους αυτή τη Μεράν και τα πικρά νερά της να κυλούνε. Νερά φαρμακερά που φέρνουνε την αρρώστια και τον θάνατο. Αν βγουν στην αγορά, δεν ακούνε παρά ψέματα και λόγια πανούργα. Και δεν βλέπουμε τίποτε άλλο παρά πλεονεξία και φιλοχρηματίες. Αν πάλι πλησιάσουν στα αρχοντικά, δεν μαθαίνουνε και δεν διδάσκονται παρά ραδιουργίες και σοφιστίες και αρπαγές και αδικίες. Και αν μπουνε σε φτωχικά σπίτια, και εκεί παραδείγματα φαυλότητας και άτακτης ζωής. Επιστάτα, πού να πορευθούμε? Συμπορείς να μας πεις λόγια αιώνια ζωής? Άνοιξε λοιπόν τις πηγές της σωτηρίας και δρόσισε τη φλογερή μας δίψα, γιατί κεγόμαστε και δεν αντέχουμε πλέον οι δυστυχισμένοι. Αφού αρκετά εξαπατηθούν από τον κόσμο και πικραθούν και πληγωθούν εσωτερικά, πρέπει οι χριστιανοί να το πάρουν απόφαση. Να μην περιμένουν σχεδόν τίποτε από τον κόσμο αυτό, αλλά να περιμένουν τα πάντα από το δωρεοδότη Κύριο. Στον τόπο αυτό της εξορίας που είναι η ζωή αυτή, θα βασανιστούν, θα πειραστούν, θα απομείνουν μονάχοι, αλλά είναι ανάγκη να αντέξουν όλους αυτούς τους πειρασμούς, να απαρνηθούν τα αγαθά της φθαρτής αυτής ζωής για να κερδίσουν την αγάπη και τη χάρη του Θεού. Στον Λιμώνα του Ιωάννη Μόσχου διαβάζουμε. Κάποιος Σαββάς μας διηγήθηκε και μας είπε: «Άκουσα από τον πατέρα Ιωάννη τον Μωαβίτη ότι έμενε στην Αγία Πόλη μία μονάστρια που ήταν πολύ ευλαβική και πρόκοβε στο δρόμο του Θεού. Τη φθόνησε λοιπόν ο διάβολος την Άγια αυτή κόρη και έβαλε σε ένα νέο σατανικό έρωτα για αυτή. Η θαυμαστή όμως εκείνη κόρη, όταν είδε την επιβολή του διαβόλου και την απώλεια της ψυχής του νέου εξαιτίας της, πήρε ένα ζεμπίλι με βρεγμένα κουκιά και τράβηξε στην έρημο για να γλιτώσει και την ψυχή του νέου από το πονηρό και τον εαυτό της στην ασφάλεια της μοναξιάς. Ύστερα από πολλά λοιπόν χρόνια, από οικονομία του Θεού και για να μην απομείνει άγνωστη ενάρωτη πολιτεία της, την είδε ένας αναχωρητής στην έρημο του Ιορδάνη και της είπε: «Τι κάνεις μητέρα μου μέσα σε αυτή τη μοναξιά?» Και αυτή, επειδή ήθελε να αποφύγει να πει την αλήθεια στον αναχωρητή, του αποκρίθηκε: «Συγχώρεσέ με πατέρα μου, γιατί έχασα το δρόμο μου. Κάνε όμως για το όνομα του Θεού έλεος και δείξε μου τη στράτα». Αυτός όμως, που από φώτιση του Θεού κατάλαβε την αλήθεια, της είπε: «Ούτε τη στράτα σου έχασες, ούτε και ζητάς άλλο δρόμο. Πες μου με ειλικρίνεια την αφορμή που σ' ανάγκασε να έρθεις εδώ». Και εκείνη τότε ομολόγησε την αλήθεια. Και ο γέροντας την ξαναρώτησε: «Και πόσο καιρό έχεις εδώ?» Και αυτή του απάντησε: «Με τη βοήθεια του Θεού, 17 χρόνια». Και της ξαναλέει ο αναχωρητής: «Από πού βρίσκεις τροφή?» Τότε αυτή του δείξε το ζεμπίλι και είπε: «Κοίταξε αυτό το ζεμπίλι που είναι μπροστά σου. Με συντρόφευσε από τότε που ήλθα με τα λιγοστά αυτά βρεχτοκούκια. Και ο Άγιος Θεός τα οικονόμησε έτσι για μένα την ταπεινή, ώστε χρόνια τώρα ολόκληρα τρώω από αυτά, κι όμως δεν λιγόστεψαν. Και μάθε ακόμα, πατέρα μου, και τούτο. Ο Πανάγαθος Θεός με σκέπασε με τέτοιο τρόπο που στα 17 αυτά χρόνια είναι σήμερα η πρώτη φορά που με βλέπει ανθρώπου μάτι. Εγώ όμως τους έβλεπα όλους». Και ο αναχωρητής δόξασε το Θεό. Με τέτοια θαυμαστή δύναμη απάρνηση ζούσαν τότε οι χριστιανοί. Ήξεραν πολύ καλά πόσο άξενοι για τα πνευματικά πετάγματα είναι τούτη η ζωή, τους είχαν ποτίσει πίκρα και πόνο οι άνθρωποι. Αλλά εκείνοι είχαν αποφασίσει και είχαν με τη χάρη του Θεού προετοιμαστεί να υποστούν αυτή την εξορία και ακόμη περισσότερες θυσίες να προσφέρουν για να μπορέσουν να συζήσουν μυστικά με το Θεό. Εκείνος ήταν η σταθερή τους ελπίδα, το μοναδικό φως μέσα στη μαύρη και χαμηλή ζωή του κόσμου τούτου. Σήμερα αυτό το πνεύμα όλο και περισσότερο σπανίζει ανάμεσα στους χριστιανούς. Συμφιλειωμένοι με τον κόσμο λένε πως πιστεύουν στο Χριστό, πως είναι δικοί του, αλλά λαχταρούν τα εγκόσμια πράγματα. Ενδιαφέρονται για τιμές, για αξιώματα και για πλούτη, με την ίδια μανία που δείχνουν για αυτά τα απατηλά πράγματα οι άνθρωποι του κόσμου. Άλλοτε τα παιδιά της Εκκλησίας του Χριστού ήταν έτοιμα να αναχωρήσουν την κάθε στιγμή από τον κόσμο αυτό. Σήμερα, χωρίς να το λένε, με τα έργα τους δείχνουν πως έχουν μυστικά συμμαχήσει, ενδιαφερόμενοι για τον έπαινο των πολλών, ενώ ο Κύριος βροντοφωνεί ότι αφού εκείνον εμίσησε ο κόσμος, δεν μπορεί παρά να μισήσει και τους οπαδούς του. Ο Φώτης Κόντογλου έγραφε: «Όποιος αξιώθηκε να αγαπήσει τον Θεό, δηλαδή να αγαπηθεί από τον Θεό, χωρίζει από τον κόσμο επειδή δεν παραδέχεται τη σοφία του και ο κόσμος τον μισεί και τον κοροϊδεύει. Τον βγάζει τρελό για να μην χάσει την πίστη του στη δική του λογική και νιώσει τη δική του αθλειότητα. Έτσι θα γίνεται στον αιώνα, γιατί δεν θα ξημερώσει ποτέ η μέρα που θα καταλάβει ο κόσμος πως αυτή η τρελή δεν είναι τρελή, γιατί τότε θα έρθει στη γη η βασιλεία των ουρανών, επειδή δεν θα υπάρχει κανένας πονηρός για να είναι και τα μάτια του πονηρά, αλλά όλοι θα είναι αθώοι σαν παιδιά. Μα τούτο δεν θα γίνει ποτέ σε αυτόν τον κόσμο», όπως είπε το αλάθευτο στόμα του Κυρίου. Ο Χριστός μιλά στους ανθρώπους απλά και καθαρά και εμείς οι πονηροί κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε. Μας εξαγόρασε με τον θάνατό του, μας ανάγγειλε την αιώνια ζωή και μας δίδαξε να ετοιμάσουμε τον εαυτό μας για αυτή. Και εμείς γυρίσαμε τη διδαχή του στα δικά μας θελήματα και δεν πάψαμε να πιστεύουμε μονάχα σε τούτη τη ζωή. Η διδαχή του Χριστού είναι σαφής. Στον κόσμο αυτό θα έχουμε θλίψεις. Θα ζούμε σε εξορία. Θα μας μισούν και θα μας καταδιώκουν. Πρέπει να σφίγγουμε την καρδιά μας. Να αντέχουμε τις δοκιμασίες χωρίς να εκπλησόμαστε. Χωρίς να αδειμονούμε, ακόμα και όταν πρόκειται για δοκιμασίες και πίκρες απροσδόκητες που προέρχονται από εν Χριστώ αδελφούς μας, από εκείνους που θα έπρεπε να μας βοηθούν με την αγάπη και την ευλογητή επιοίκειά τους. Ο κόσμος αυτός είναι έρημος και μοναξιά. Και μονάχα η χάρη του Θεού μας δίνει την αντοχή να ζούμε, να αγαπούμε άλλους και μάλιστα τους εχθρούς μας, να πράττουμε το καλό, ο καθής κατά το μέτρο της δωρεάς που έλαβε, και να προσκαρτερούμε την ώρα που θα αστράψει εμπρός μας ο Θεός σε όλη του τη δόξα. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης γράφει: «Επειδή ο Θεός των Θεών και ο Κύριος των Κυρίων έκαμε την ψυχή σου για κατοικία και ναό ειδικών του, πρέπει να την έχεις εις τόσο μεγάλη τιμήν, όπου να μην την αφήσεις να χαμηλώσει και να αποκλίνεις άλλα πράγματα. Οι επιθυμίες και οι ελπίδες σου ας είναι πάντοτε εις τον ερχομό του Θεού, ο οποίος αν δεν έβρει την ψυχήν, δεν θέλει έλθει να την επισκεφθεί. Αυτός την θέλει μοναχήν απολογισμός και όσον μπορεί μοναχήν παντελώς από επιθυμίας και πολύ περισσότερον μοναχήν από την ιδίαν της τη θέλησιν. Αυτή είναι η αληθινή ελευθερία της καρδίας και μοναξιά. Το να μην δεσμεύεται με τον νουν ή την θέλησιν εις κανένα πράγμα. Λοιπόν, αν δώσεις εις το Θεόν την ψυχή σου ούτω λελειμένην ελευθερίαν και μοναχήν, θέλεις ήδη πράγματα όπου αυτός θέλει ενεργήσεις αυτήν. Όσο ενδιαφέρει τον αυθεντικό χριστιανό ο κόσμος, οι χαρές του κόσμου, τα αγαθά της ζωής αυτής, τόσο και η ψυχή του δεσμεύεται από τη γοητεία των πρόσκαιρων και χάνει την ελευθερία εκείνη που τεινωθεί προς το θρόνο του Κυρίου της. «Όπου βρίσκεται ο θησαυρός σου, εκεί και η καρδιά σου», λέει το Ευαγγέλιο. Χρειάζεται λοιπόν μακριά από συναισθηματισμούς και ρηχές ανούσιες ηθικολογίες να αναρωτηθεί γενναία ο χριστιανός πού βρίσκεται στα αλήθεια ο θησαυρός του. Στη ζωή αυτή στις τιμές, στο χρήμα, στη δόξα, στις ειδονές που του προσφέρει ο κόσμος ή ψηλά στον ουρανό, τον ουρανό, τον Θεό που τον γεμίζει με το μεγαλείο του. Δεν μπορεί κανείς να τον κατακτήσει αν δεν ελευθερωθεί από τα εγκόσμια, αν δεν αντικρίσει τη ζωή αυτή ως ξένος, ως εξόριστος. Όσο ο Χριστός κερδίζει στον κόσμο αυτό, τόσο χάνει στον άλλο. Και όσο αποξενώνεται από αυτόν εδώ τον κόσμο, τόσο περισσότερο προσεγγίζει ψηλά στο Θεό, στην αληθινή του πατρίδα.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Έχει πολύ κομμάτι να

πάντα τελείς χωρίς σας το λόγο σου, Κύριε, και κελεύσα στη γη παντοδαφή και ευθύνη καρμούς, της απόλαυσης διατροφή μετέρα, και φυσικά εμάς τους τρεις πέδας και δανείς, πανεπαβιλώνια, πρωτιέτων, λαμπροτεύουσα, ανοίξα, αυτούς παράγοντες των βασιλεύων, και τα σπέρματα τα άστρα της διαφόρης καρδής ευλόγων και της εξαρτώνται τα λαμβάνοντα αγία ότι η δόξα σου και η στιγμή της γραγγείας της σκήνης μόνος εδώ που γίνει η κατάσταση της κυρίας δόξης και εορτάζουμε τα αυτά προεγγέθησα παρά τον Σοντούρο και εις μνημόσυν αυτών ευσεβήτη πίστη περιαντέρου παράσκονοι αγαπητές και ευτρεπές της σας τάφτα και της του μήνυου επιτελούσιν πάντα τα προσωτηρία δεχτήματος και των αιωνίων της αγαπητών την απόλαυση. Πρεσβείες που αναφράτουν τις κοινές μόνο εδώ και έπαρξε μαλλιά στην κατάθεση του μια ζωή της εορτάζουν και πάντα των αγίων. Ότι εσύ ο Ευλογών και αγιάζουν τα σήματα της θεοπλησμών και εσύ την δόξα να παίρνουμε σήμερα τους πατρινικούς μοναγκούς και έγραφε τους οποίους συνέβαιναν και για ίδιους τους αιώνας των αιώνων.